0: Η έλευση της τιμίας δόνης της Παναγίας Μητέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού συνιστά για εμάς παραμυθία ουκολίτη. Το είδωρ που αναβλύζουν εκ της πέτρας δεν ξεδιψά τόσους περιπλανωμένους εν διερήμου, αλλά τον διακρατεί στη ζωή.
1: Ο πιστός λαός του Θεού ανταποκρίνεται στο παγκύπριο πνευματικό κάλεσμα για την έλευση της Αγίας Ζώνης και στην Ιερά Μητρόπολη Τριμηθούντος δημιουργείται το αδιαχώρητο. Ορθόδοξοι και από άλλες χώρες καταφθάνουν στο νησί ανταποκρινόμενοι στο πνευματικό αυτό κάλεσμα στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας Ιδαλίου, όπου η Αγία Ζώνη παραμένει από τις 21 ως τις 23 Φεβρουαρίου.

Με αισθήματα συγκίνησης και πνευματικής χαράς, η Μητρόπολη Ταμαζού υποδέχτηκε στις 23 Φεβρουαρίου το Ιερό Θεομετωρικό Κοιμήλιο. Την τιμία ζώνη κόμισαν βατοπεδίνοι πατέρες και υποδέχτηκαν ο οικείος Μητροπολίτης Ταμασού και ορεινής κύριος Ισαΐας, οι ευγενώς προσκληθέντες Μητροπολίτες Ιωαννίνων κύριος Μάξιμος και Βόστρων κύριος Τιμόθεος, καθώς και ο επίσκοπος Νιέρη κύριος Πανάρετος.

Χιλιάδες άνθρωποι και εδώ, κάθε ηλικίας, προσκυνούν την Αγία Ζώνη, λαμβάνοντας τη χάρη της Παναγίας.

τα προσωπικά αντικείμενα των Αγίων μας, όπως και τα Άγια Λείψανά τους, αφού είναι επιδεκτικά της Θείας Χάρης, αυτά αποβαίνουν και μεταδοτικά των Θείων Δωρεών του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σκήνωσε στο πρόσωπό τους. Αλλά αν για τους Αγίους μας ισχύει αυτό το Θείο Δόρημα, πόσο μάλλον τούτο σε υπέρμετρο μέγεθος λειτουργεί στο πρόσωπο και στα προσωπικά αντικείμενα της Παναγίας μας.

0: Τα θαύματα της Αγίας Ζώνης και σε αυτή την ευλογημένη επίσκεψή της ήταν πολλά.
1: Εγώ πήγα για να προσευχηθώ ειλικρινά και να στηρίξω τη βοήθεια.
2: Μάλιστα.
1: Τη
2: ζητείς
1: βοήθεια
2: να τεκνοποιήσει
1: σύζυγος. Ναι. Αν είμαστε να ξαναφέρουμε στον κόσμο ακόμα ένα χριστιανό. Θυμούμαι πολύ χαρακτηριστή, ας πούμε, το άγγιγμα του. Και λέω, το γιατί μου λέει, τα πας τώρα, μου λέει. Τώρα θα κάνει εμπλογιά, τώρα, μου λέει. Πήγαινε τώρα να πάρεις. Τώρα, μου είπε, χαρακτηριά τώρα, πήγαινε τώρα.
2: Πάρεις κορδέλα.
1: Και πήγα, ήταν οι δύο άλλοι πατεράδες μπροστά, έκανα ξέρω, και πήρα την κορδέλα και έφυγα.
3: Μετά μέσω του μήνα,
1: του Γενάρη,
3: μέσω του Γενάρη, του 20, είχα ενοχλήσεις στο σώμα μου.
2: Είχες την κορδέλα, την είχες...
3: Ναι, είχα την πάνω μου.
1: Από τη μέρα μου που ήρθε ο Άγιον Όρος.
3: Την μέρα που μου την έφερε, είχα την πάνω μου από την ίδια στιγμή. Και είχα εγώ ένα τεστ εγκυμοσύνη μέσα στο ερμαράκι που γίνα ούλα που πιάναμε και τα τεστ ορυξίας και πιάσε από το φαρμακείο πόσες φορές. Και είχα ένα και χρησιμοποίησα το κοινό το πρωί στις 15 του Γενάρη, θα ξεχάσω την ημερομηνία. Και βγαίνει θετική, θετικό το τεστ και πάω αμέσως και κάνω χωριακή που δείχνει πόσους βαθμούς έχεις και πόσες εβδομάδες είσαι έγκυος και βγαίνει μια χωριακή πενταψήφιος αριθμός, 85.000 που σήμαινε ότι, που μιλήσαμε με τον γιατρό, λέει μου ή είσαι πολλά προχωρημένη εγκυμοσύνη και δεν το ξέρουμε. Ή λαλή μου ευδίδυμα, γιατί αφού προχτές σε είδα και είπα στις γονιμές μέρες, άρα...
2: Πίστευτο.
3: Γίνεται λαλή μου να είσαι έγκυος, έλα τώρα να σε δω. Και την επόμενη μέρα, ήταν Τετάρτη 15 του Γενάρη, την επόμενη μέρα πάμε στο γιατρό και λέει μου είσαι 6-7 εβδομάδες έγκυος.

Καθημερινά οι ναοί όπου τέθηκε σε προσκύνηση η Αγία Ζώνη πλημμύριζαν από κόσμο. Παγκύπριος πνευματικός συναγερμός σήμανε με τους πιστούς να εκδηλώνουν την ευλάβειά τους και τον σεβασμό τους προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Μία ξεχωριστή υποδοχή ήταν αυτή που ετοίμασε η Λάρνακα για την τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία έφτασε στην πόλη το απόγευμα της Τετάρτης, 28 Φεβρουαρίου. Το μοναδικό ιερό κοιμήλιο από την επίγεια ζωή της Παναγίας υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Κητίου κ. Νεκτάριος με πλειάδα ιερέων της Μητροπόλεως και κόμισε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, με βατοπεδινούς πατέρες. Πλήθος πιστών, ανάμεσά τους πολλά παιδιά και νέοι, περίμεναν υπομονετικά τη συνοδεία της Αγίας Ζώνης να φτάσει στην περιφερειά τους, ενώ οι κεντρικοί δρόμοι είχαν πλημμυρίσει από νωρίς, με μπάντες και συλλόγους που με παραδοσιακές φορεσιές και λουλούδια στα χέρια προϋπάντησαν την τιμία ζώνη.

Η συγκίνηση του κόσμου που υποδεχόταν την Αγία Ζώνη στον τόπο τους και που περνούσαν πομπή από τις γειτονιές τους ήταν τεράστια, ενώ οι γυναίκες έρεναν με μύρο τον κόσμο που συνόδευε το Ιερό Κοιμήλιο.

0: Μια ζώνη της Παναγίας μας σε όποια πόλη φιλοξενήθηκε το πολύτιμο αυτό κοιμήλιο της Ορθοδοξίας.
1: Το προσκύνημα αυτό έδειξε για άλλη μια φορά τον πόθο των Κυπρίων και την αγάπη τους στην Παναγία.
2: Είναι ιδιαίτερη ευλογία για την ενορία μου, διότι εδώ υπηρετώ εδώ και 34 χρόνια και η προσέλευση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη. Τέτοιον κόσμο η ενορία μου δεν έχει δει μέχρι σήμερα. Η Παναγία μας είναι η μάνα μας, είναι η μητέρα του φωτός, όπως λέγει και ο Γέροντας, και έτσι είναι. Και με αυτόν τον τρόπο ζητάνε και προσεύχονται στην Παναγία να βοηθήσει να απελευθερωθεί ο τόπος αυτός από τους Τούρκους εισβολής.

0: Εμείς οι Ανάξιοι, να έρθει στη γειτονιά μας, στο σπίτι μας, είμαστε υπέρ, ευχαριστημένοι, ευλογημένοι. Τι να σας πω, δεν έχω λόγια, είμαι τόσο συγκινημένη, αλήθεια. Αυτές τις μέρες δεν υπάρχει τίποτα άλλο για μένα, ούτε γονάκια, ούτε παιδιά, ούτε σπίτι. Μόνο εδώ να υπηρετήσουν την Παναγία.
1: Ένας-ένας ασπαζόταν την Αγία Ζώνη, ζητώντας την Παναγία το συμφέρον για την ψυχή τους, την υγεία τους και τον φωτισμό τους, αλλά και την πολυπόθητη ελευθερία τους.
2: Είναι μεγάλη χαρά και νιώθω πολύ συγκίνηση, γιατί αγάλεται η Κύπρος. Αυτές τις μέρες γίνεται ένας σεισμός. Χιλιάδες κόσμος προστρέχει προς τη χάρη της, γιατί νιώθει ότι είναι το μόνο θεομητεωρικό κοιμήλιο που άφησε η Παναγία μας για να μας ευλογεί και να μας αγιάζει τα σπίτια μας, τα παιδιά μας, τον τόπο μας.
3: Καταρχήν ευχαριστώ τον Θεό που έχω γεννηθεί Ελληνίδα Χριστιανή Ορθόδοξη και θεωρώ ότι το πιο τιμωμένο πρόσωπο που υπάρχει για μένα στον κόσμο είναι η Παναγία, κανένας άλλος, και θεωρώ μεγάλη ευλογία που ευλόγησε ο γέροντάς μας να έρθει εδώ και στην ενορία μας φυσικά, γιατί όλοι μας θεωρώ ότι το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν χρειαστούμε ανάγκη είναι η Παναγία, αλλά θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται εν ώρα ανάγκης, αλλά διαβίου.
1: Οι Κύπροι, με την πρωτοφανή τους ανταπόκριση στην έλευση της Αγίας Ζώνης, παραδειγμάτισαν πολύ κόσμο και επιβεβαίωσαν ότι η δάδα της πίστεώς τους δεν έχει σβήσει και είναι αυτοί που τους κρατάζουν δανούς.
4: Να έχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο και να ξυπνήσουν οι άνθρωποι, να καταλάβουν ότι ο Θεός είναι η σωτηρία μας.

0: Την Αγία Ζώνη διακόνησαν πολλοί κάτοικοι της περιοχής, όπως άλλωστε και σε κάθε τόπο που παρέμενε η Αγία Ζώνη, οι διακονητές ήταν πολλοί. Για 24 ώρα παρέμεναν άγρυπνοι για να βοηθήσουν τον κόσμο να φτάσει μέχρι το Ιερό Κοιμήλιο, νιώθοντας, όπως οι ίδιοι έλεγαν, την χαρά της Ανάστασης.
1: Είναι η μεγάλη συγκίνησή μας που φιλοξενούμε εδώ την Παναγία. Για μένα ήταν ένα όνειρο ζωής να γίνει αυτό. Πάντα η Παναγία αναπτερώνει το ηθικό των πιστών. Η Παναγία ως μητέρα όλων μας, πάντα ό,τι έχουμε κατατρέχουμε κοντά της. Όπως όταν έχουμε κάτι πηγαίνουμε στη μάνα μας αντί στον πατέρα μας, γιατί νιώθουμε πιο οικεία με τη μάνα μας.
0: Το πέρασμα της Αγίας Ζώνης ήταν ένα ιστορικό γεγονός για τους κατοίκους του νησιού που καθημερινά ήθελαν να βρίσκονται κοντά στην Παναγία.

οι αστυνομικές διευθύνσεις, τα πυροσβεστικά σώματα, ο στρατός, τα νοσοκομεία και τα μοναστήρια υποδέχθηκαν την Αγία Ζώνη με μεγάλο πόθο. Ενώ στις διαδρομές της συνοδείας από τόπο σε τόπο πραγματοποιούνταν στάσεις για τον κόσμο που περίμενε να προσκυνήσει.

0: μεγάλη χαρά που ήρθε η μητέρα όλων μας στο σπίτι μας να μας δώσει την ευχούλα της, να μας σκεπάζει από κάθε κακό.
1: Στις 7 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι, στο παλαιό αεροδρόμιο της Λάρνακας, οι Κύπροι κατεβόδωσαν την Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, ευγνώμονες για την πνευματική ενίσχυση και για τη δύναμη που έλαβαν να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι το νησί τους να απελευθερωθεί από την τουρκική σκλαβιά.
2: Αποχωρίζεται η καρδιά μας σήμερα. Δεν ξέρω, βιώσαμε όλες αυτές τις μέρες ένα μεγαλείο. Ο κόσμος έφευγε από το προσκύνημα γεμάτο δάκρυα. Κάθε ένας εβίωσε κάτι το διαφορετικό.

0: ένα μήνα στην Κύπρο, πάνω από 350.000 Κύπριοι προσήλθαν να προσκυνήσουν το Ιερό Κοιμήλιο σε ένα προσκύνημα που στις ψυχές όλων θα μείνει για πάντα και με την πεποίθηση και τη χαρά ότι η Παναγία θα σκεπάζει για πάντα την Κύπρο.
1: Η μεγάλη δύναμη για τον άνθρωπο είναι η ελπίδα στο Θεό. Γι' αυτό και πιστεύω ότι τη μία ζώνη ανεπτέρωσε την πίστη των ανθρώπων και κίνησε τα λιμνάζοντα ύδατα της αμελίας. Γι' αυτό και όλοι μας, η καταφυγή μας, η ασφάλειά μας είναι η Εκκλησία μας.

Θεοτοκίων. Άγγελος μεν εκόμισε τη Παρθένο το χαίρε. Προς εις Χριστέ συλλήψεως, άγγελος δε των λίθων εκείλησέ σου του τάφου, αντιλείπεις ο μεν γάρ χαράς αφράς του σύμβολα, ο δε αντί θανάτου σε χορηγών, τη ζωής κηρύττων και μεγαλύνων, και λέγον την Ανάστασιν γυναιξή και τις μύστες.

άφησε τον Θεό να κανονίζει την πορεία σου. Αυτός γνωρίζει προτού ζητήσεις κάτι. Ζήτα λοιπόν να σου δώσει μετάνοια, να σου συγχωρέσει τις πτώσεις σου και για τα υπόλοιπα εκείνος ξέρει. Αυτός ξέρει και τι ανέμους θα δώσει, αν θα σου πάρει τη χαρά και θα την κάνει στενοχώρια, αν θα σου πάρει τη στενοχώρια και θα σου την κάνει χαρά, αν θα σου δώσει επιτυχία ή αποτυχία, αν θα σου κόψει τα πάθη ή αν θα σου το αφήσει, αν θα σου θεραπεύσει την αρρώστια και θα σου δώσει υγεία ή αν θα σου πάρει την υγεία και θα σου δώσει αρρώστια. Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Περί των μακαρισμών και της αναστροφής της πυραμίδας του κτιστού κόσμου. Το μεγαλείο του λογικού ανθρώπου έγκυται στο ότι εξ αρχής δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού, με προορισμό να αυξηθεί χάρη της Θείας Υιοθεσίας. Παρά το θλιβερό γεγονός της πτώσεως και της ανταρσίας του, ο Θεός δεν ματέωσε τον πρωταρχικό σκοπό του, αλλά εξαπέστειλε τον Υιό του, ο οποίος έγινε η οδός του Θεού προς τον άνθρωπο και η οδός του ανθρώπου προς τον Θεό. Με άλλα λόγια, στο πρόσωπο του Χριστού αποκαλύφθηκε ο Κυριακός άνθρωπος, που είναι ο μονογενής Υιός του Θεού. Αυτόν έκτισε ο Θεός από την Αγία Παρθένο εις έργα αυτού και είναι ο προ του αιώνος θεμελιωμένος στην Τριαδική Βουλή. Η οδός αυτή του Θεού γεφύρωσε το χάσμα μέγα που δημιούργησε η αμαρτία ανάμεσα στον Θεό και εμάς. Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, οι προφήτες και οι δίκαιοι διέκριναν προφητικά την οδό αυτή, προσευχήθηκαν για αυτή, στήριξαν τη ζωή τους σε αυτή και ανέμεναν την τελειότερη αποκάλυψή της, που πραγματοποιήθηκε με την ένσαρκη οικονομία του Υιού και Λόγου του Θεού και την επιφάνειά Του, όταν ήλθε το πλήρωμα των καιρών. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος, κηρύττοντας την οδό του Κυρίου, εκφράζεται με θαυμασμό για το μεγαλείο της, ενώ τα χαρίσματα που τη συνοδεύουν μαρτυρούν τη συμφιλίωση του Θεού με τους ανθρώπους και τον καταρτισμό του ενός σώματος του Χριστού, που είναι η Εκκλησία. Τη χαρακτηρίζει πρώτα ως κατάβαση ως τα καταχθόνια και έπειτα ως ανάβαση πάνω από τους ουρανούς. Εκπλήτεται και τονίζει προπαντός το πρώτο μέρος της οδού, την εκούσια δηλαδή κατάβαση του Χριστού, που οδήγησε στη δόξα που είχε ως Θεός προτού των κόσμων είναι. Ο γέροντας Σοφρόνιος παρουσιάζει την οδό του Κυρίου με τον παραστατικό του τρόπο, που τον χαρακτηρίζει ως καλλιτέχνη, αλλά και με ευαγγελικό τρόπο, που αντανακλά την αφομοίωσή του στο μυστήριο της κενώσεως και της ταπεινώσεως του Χριστού. Παρατηρεί ότι ο κόσμος εικονίζει μια πυραμίδα του είναι, που την διακρίνει η άδικη και ατελής ιεραρχική τάξη, καθώς και η άνηση διαίρεση σε ανώτερα και κατώτερα στρώματα ανθρώπων. Στην κορυφή της πυραμίδος κάθονται οι ισχυροί άρχοντες και βασιλείς της γης, οι οποίοι κατακυριεύουν και κατεξουσιάζουν τα έθνη, χαρακτηριζόμενοι μάλιστα ως ευεργέτες. Η κατάσταση αυτή αποδοκιμάζεται ρητός από τον Κύριο. «Ούχου το σέστε εν ημίν». Είναι αποτέλεσμα της πτώσης των πρωτοπλάστων στην αμαρτία, όταν η ελευθερία του ανθρώπου συμβιβάστηκε με τον νόμο της φθοράς και του θανάτου, χάνοντας τον αληθινό προσανατολισμό της. Ωστόσο, παραμένει στον άνθρωπο η έμφυτη ιδέα για δικαιοσύνη και ισότητα ήδη από την ημέρα της δημιουργίας του και το πνεύμα του απαιτεί να δει την εκπλήρωσή της στη ζωή του εμπειρικού είναι. Όλες οι λύσεις που προτείνονται, είτε στη φιλοσοφία είτε στην πολιτική, αποδεικνύονται μη πραγματικές και ανεφάρμοστες. Κάθε απόπειρα προς επίλυση των αδιεξόδων ανισότητας και αδικίας, των διαιρέσεων που προκαλούν η αυθαιρεσία και η ασυμφωνία των ανθρωπίνων θελημάτων, αποτυγχάνει με διαρκώς τραγικότερα αποτελέσματα. Η ιστορία πολλών αιώνων πείθει πως ανθρωπίνως δεν υπάρχει θεραπεία για την άδικη πυραμίδα του κόσμου. Την ικανοποίηση του πόθου του ανθρώπου για δικαιοσύνη και ισότητα έφερε στον κόσμο ο Χριστός, όσα γεννήθη σοφία ημίν από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Ο Κύριος Ιησούς για να σώσει τον παραβάτη της εντολής του, τον άνθρωπο, κρύβει την παντοδυναμία του. Για να μην τρομάξει τον ένοχο και για να προστατεύσει το αυτεξούσιό του, δεν προτάσει την παντοδυναμία του. Από άπειρη σοφία και αγαθότητα, επινόησε παράδοξο τρόπο σωτηρίας. Κατέβηκε από τα ύψη της δόξης του, έγινε αδύναμος άνθρωπος και πήρε επάνω του όλη τη φθορά και τον πόνο που συσσόρευσε η μακροχρόνια αμαρτία. Βυθίστηκε στην καταχθόνια άβυσσο του ανθρώπινου ξεπεσμού, χωρίς να φυστεί την αθώα και αναμάρτητη ζωή του. Υπέμεινε να πέσουν επάνω του κάθε οργή μίσους, κάθε προσβολή και οδύνη, όλοι οι ονειδισμοί των ονειδισόντων αυτών. Βάστασε την απίστευτη αδικία που μπορούσε να εφεύρει η μοχθηρία και σκιότητα του πνεύματος της πονηρίας, μαζί με τη συγκατάθεση της διαφθοράς και της δολιότητας. Έτσι, ο άνθρωπος βυθίστηκε στην καταχθόνια άβυσσου του ανθρώπινου ξεπεσμού. Αλλά, από την άλλη, ήρθε Χριστός Σωτήρας με όλη αυτήν την κένωση για να τον σώσει. Δεν θεώρησε αδύνατο να πέσουν επάνω του κάθε οργή μίσους, κάθε προσβολή και οδύνη, όλοι οι ονειδισμοί. Ο Χριστός με άφθαρτη κένωση, την απερίγραπτη ταπείνωσή του και την ακατάληπτη πορεία του προς τα κάτω, απέδειξε ότι η φιλανθρωπία του είναι άμετρη. Όντως, μίζωνα ταύτης αγάπην, λέει, ο ουδής έχει, ή να τίς την ψυχήν αυτού θεή υπέρ των φίλων αυτού. Ανέτρεψε τη θλιβερή και ανώσια πυραμίδα του κόσμου και τοποθέτησε τον εαυτό του στην κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας. Ο Χριστός, ως αμνός άμωμος και άσπυλος, ανέλαβε το βάρος και την κατάρα των αμαρτιών όλου του κόσμου. Όπως βεβαιώνει ο λόγος του, αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, τους ανθρώπους, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς, και οι ίδιοι είναι όλοι οι άνθρωποι, για τη σωτηρία των οποίων παραπλησίως έγινε ταπεινός άνθρωπος και απέθανε. Κατέδειξε με θαυμαστό τρόπο, όπως λέγει ο Απόστολός του, ότι το μωρόν του Θεού σοφότερο των ανθρώπων εστί και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων εστί.
0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του. Με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.

Εξαποστηλάριον γάμα. Ότι Χριστός εγίγερτε μη της διαπιστήτω. Εφάνει τη Μαρία γάρ, επί τα καθοράθη της εισαγρών απιούση. Μίστες δε πάλι νόφθη, ανακειμένης ένδεκα, ους βαπτίζειν εκ πέμψας εις ουρανούς, όθεν αναβέβηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα πλήθεση των σημείων.

Δεν πρέπει να σημειώνουμε τον σταυρό απλά με τα δάχτυλά μας, αλλά προηγουμένως με μεγάλη πίστη να σημειώνουμε αυτόν στην σκέψη και στην καρδιά μας και κατόπιν να τον σημειώνουμε στο πρόσωπό μας. Άγιος Αυγουστίνος, Επίσκοπος Ιππώνος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το έφημα στο φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Συνεχίζουμε την εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη και γίνεται μία αναφορά ακόμη σε ό,τι υπόθηκε την περασμένη φορά ως επίλογος. Ότι από όλα όσα υπόθηκαν συνάγεται ότι η βιβλική κοσμογονία δεν είναι επιστημονική ή αστρονομική έκθεση της δημιουργίας. Άλλος είναι ο σκοπός της βίβλου. Άλλος είναι ο σκοπός που ο Θεός μας όρισε, επέτρεψε να καταγραφούν όσα έχουν καταγραφεί. Είναι μια σχηματική ταξινόμηση των δημιουργημάτων. Πρώτον, προς σκοπό θρησκευτικό. Δηλαδή, ότι όλα αυτά έγιναν από τον Θεό. Η δημιουργία έχει την απαρχή της στο Θεό. Και ακόμη, όλα αυτά έχουν σκοπό παιδαγωγικό. Όπως, δια να διδάξουν ότι πρέπει τις 6 ημέρες να εργαζόμαστε και την 7η να παυόμαστε. Και το τι κρύβει αυτή η αλήθεια, που μπορεί να φαίνεται ότι έχει πρακτικό χαρακτήρα, δυστυχώς είμαστε εν αγνία και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, αλλά θα πάρουμε μία γεύση με την θεολογία της 7ης ημέρας που ορίστηκε ως ημέρα αναπαύσεως του Θεού. Πάντως, κατά συνέπεια, σε καμία αντίφαση μπορεί να έλθει η βιβλική κοσμογονία με τις επιστημονικές αντιλήψεις, παρούσες οι μεταγενέστερες. Και όταν ακούγεται κατά καιρούς ότι η επιστήμη διαψεύδει την Αγία Γραφή, θα παρακαλέσω πολύ να μην επηρεάζεστε, αλλά να κάνετε έρευνα κατά πόσον αυτός ο λόγος έχει υπόσταση. Ο Σαββατισμός, όπως λέγεται η Θεία Ανάπαυση, θα εξεταστεί θεολογικά και παιδαγωγικά. Θεολογικά, η Θεία Ανάπαυση που αναφέρεται στην 7η ημέρα υπονοεί ότι ο Θεός τελείωσε το δημιουργικό του έργο την 6η ημέρα. Έκλεισε δηλαδή ο κύκλος της δημιουργίας. Αυτό σημαίνει πως η αρμονία της φύσεως που εξήλθε από το χάος θα εξακολουθεί να λειτουργεί αδιατάρακτα, όπως λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρίας. Δηλαδή τίποτε απολύτως νέο δημιούργημα μετά την 6η ημέρα δεν έγινε. Τίποτε με την έννοια που να μην υπήρχε στα δημιουργήματα της 6η ημέρου. εκ τριών απόψεων. Καθομοιότητα, καθήλυν και καταρχήν. Και εξηγούμε. Ο Θεός δημιούργησε τότε. Αλλά δημιουργεί και θα δημιουργεί τις ψυχές των ανθρώπων εκ του μηδενός. Διότι η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου χωρίζεται ουσιαστικά των προσωπικότητων των άλλων ανθρώπων. Εν τούτης όμως, η ψυχή η δική μας είναι όμοια με την ψυχή του Αδάμ, ως γενάρχου όλων μας. Σε αυτήν την ομοιότητα στηρίζεται η μετάδοση του προπατορικού αμαρτήματος. Ο Θεός δημιούργησε το μεν σώμα του Αδάμ από το χώμα, την ψυχή με το θείο εμφύσιμα, η γυναίκα επλάστη από την πλευρά του Αδάμ. Εμείς δεν δημιουργούμε θα ομοίως, αλλά είμαστε φυσικοί απόγονοι αυτών. Επομένως, μοιάζουμε και καθήλυν σωματικά προς εκείνους. Και τα ζώα που υπάρχουν σήμερα εν ενεργεία ευρίσκονται εν δυνάμει καταρχήν εις τα πρώτα δημιουργήματα. Προήλθαν από αυτά δια του πολλαπλασιασμού. Υπάρχει και βαθύτερη σημασία στη δημιουργία και τον σαββατισμό. Σημασία ως προς την δημιουργία του κόσμου από τον Υιό του Θεού. Όπως ο Πατήρ δημιουργήσας τον κόσμο ανεπαύθη, έτσι και ο Υιός του Θεού, αφού εργάστηκε δια την απολύτρωση του ανθρωπίνου γένους, ανεπαύθη εις τον τάφον, αφού είπε επί του Σταυρού το τετέλεστε. Για μας τους χριστιανούς, στη θέση του Σαββάτου είναι όχι η εβδόμη ημέρα, αλλά η πρώτη της εβδομάδος, η Κυριακή. Την Κυριακή συνετελέστη το έργο της Αποκαλύψεως, περί της Απολυτρώσεως. Το έργο της Απολυτρώσεως, η νέα δημιουργία, η αναδημιουργία. Την Κυριακή συνετελέστη. Αναδημιουργία ως ανωτέρα θαυμασιωτέρα και θαυματουργικότερα κατά πολύ της πρώτης δημιουργίας. Δια της αναδημιουργίας οδηγούμαστε εις το ευλογημένο Σάββατο. Τι είναι αυτό? Είναι η αιώνια και μακαρή ανάπαυση. Αυτό είναι το ευλογημένο Σάββατο που ακούμε και την Μεγάλη Παρασκευή. Και όλα αυτά δια της Αναστάσεως του Χριστού, πρώτον, και δεύτερον, δια της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Και η Ανάσταση και η Πεντηκοστή συνέβησαν ημέρα Κυριακή. Το Σάββατο λοιπόν εκείνο ήταν τύπος. Ουσία είναι η Κυριακή. Όπως άλλωστε όλη η Παλαιά Διαθήκη είναι τυπική. Δηλαδή προτυπώνει ότι ο Θεός θα απεκάλυπτε πρωτοτύπος στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και τα μέσα αγιασμού του Νέου Σαββάτου, δηλαδή της Κυριακής, είναι ανώτερα από τα μέσα αγιασμού του Εβραϊκού Σαββατισμού. Και τα μέσα αυτά τα κατέχουμε εμείς οι χριστιανοί.

Να επαναλάβω αγαπητοί ακροατές, γιατί γνωρίζω ότι το θέμα που θίγεται είναι πολύ σοβαρό και θέλει να κατανοηθεί καλύτερα για να κατακτηθεί όσο γίνεται περισσότερο, καλύτερα από όλους μας. Ο Σαββατισμός είναι θεολογική λέξη, θεολογικός όρος. Έχει ως βάση την εβδόμη ημέρα που αναφέρεται ως ημέρα αναπαύσεως του Κυρίου. Μια μικρή επανάληψη γίνεται σε όσα τώρα μόλις υπόθηκαν, αλλά κατά έναν τρόπο περιληπτικό. Και ο Σαββατισμός έχει θεολογική και παιδαγωγική σημασία, που η έννοια του όρου σημαίνει η Θεία Ανάπαυση. Γιατί όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, ο Θεός δεν είχε ανάγκη αναπαύσεως. Αλλά ό,τι έχει επιτρέψει να καταγραφεί, έχει θεολογικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Ο Θεός λοιπόν τελείωσε το δημιουργικό του έργο την έκτη μέρα. Εκεί έκλεισε η δημιουργία. Τίποτε δεν έχει δημιουργηθεί μετά την έκτη ημέρα. Ό,τι άλλο συμβαίνει μετά την έκτη ημέρα θα δούμε τι είναι. Αυτό λοιπόν σημαίνει πως η αρμονία της φύσεως που εξήλθε από το χάος θα λειτουργεί αδιατάρακτα. Τίποτε απολύτως, κανένα νέο δημιούργημα δεν έγινε μετά την έκτη ημέρα. Και όταν λέμε τίποτε, εννοούμε ότι τίποτε που να μην υπήρχε στα δημιουργήματα της εξαημέρου, εξ απόψεως ομοιότητος, ύλης και αρχής. Καθ' ομοιότητα, καθ' ύλην και κατερχήν. Ως προς την ομοιότητα, ο Θεός δημιούργησε τότε. Δημιουργεί και θα δημιουργεί τις ψυχές των ανθρώπων εκ του μηδενός. Διότι η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου χωρίζεται ουσιαστικά από τις προσωπικότητες των άλλων ανθρώπων. Εν τούτης όμως, η ψυχή δική μας είναι όμοια με την ψυχή του Αδάμ ως γενάρχου όλων μας. Άλλωστε, στην ομοιότητα αυτή στηρίζεται και το γεγονός το αποκαλυφθέν και βιούμενο της μεταδόσεως του προπατορικού αμαρτήματος. Αυτά ως προς την ομοιότητα, ως προς την ύλη, καθήλυν ομοιότητα, σύμπτωση των όσων μετά την έκτη ημέρα συνέβησαν και θα συμβούν σε σχέση με τα δημιουργήματα της εξαημέρου. Ο Θεός δημιούργησε το μεν σώμα του Αδάμ από το χώμα, την ψυχή με το θείο εμφύσιμα, η γυναίκα επλάστη από την πλευρά του Αδάμ. Εμείς μεν δεν δημιουργούμεθα ομοίως με τον ίδιο τρόπο όπως η πρωτόπλαστη, αλλά είμαστε φυσικοί απόγονοι αυτών και επομένως μοιάζουμε καθήλυν σωματικά προς αυτούς. Τώρα ως προς την έννοια καταρχήν, ότι συμπίπτει δηλαδή ό,τι συμβαίνει μετά την εξαήμερο με ό,τι συνέβη εντός της εξαήμερου. Τα ζώα επιπραδείγματι που υπάρχουν σήμερα εν ενεργεία.
Αυτά δηλαδή που ξέρουμε ότι ζουν στη δική μας εποχή. Όπως και τα ζώα κάθε εποχής που έχει προηγηθεί. Τα ζώα λοιπόν ευρίσκονται εν δυνάμει, ευρίσκονται καταρχήν εις τα πρώτα δημιουργήματα. Οι απαρχές δηλαδή. Και προήλθαν από αυτά δια του πολλαπλασιασμού. Αυτό σημαίνει το καταρχήν συμπίπτει με την εξαήμερο ό,τι συνέβη μετά την εξαήμερον. Και ό,τι συμβαίνει.

και κατόπιν, δια του πολλαπλασιασμού, τα παρατηρούμε στις διάφορες μορφές τους, στις διάφορες εκδόσεις τους, μέσα στην ιστορία. Υπάρχει όμως και βαθύτερη σημασία στη δημιουργία και τον σαββατισμό. Σημασία ως προς την ανδημιουργία του κόσμου από τον Υιό του Θεού. Όπως ο Πατήρ δημιούργησε τον κόσμο και ανεπάυθη, αυτό και ο Υιός έκαμε, αφού εργάστηκε την απολύτρωση του ανθρωπίνου γένους με την ενανθρώπισή του, η δική του ανάπαυση, η δική του εβδόμη μέρα, είναι η ανάπαυσή του εις τον τάφο. Λίγο μετά από αυτό που εκφώνησε επί του Σταυρού το γνωστό σε όλους μας «τετέλεστε». Είπαμε ακόμη ότι για μας τους χριστιανούς στη θέση του Σαββάτου είναι όχι η εβδόμη ημέρα. Αλλά στη θέση της εβδόμης ημέρας εμείς έχουμε πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την Κυριακή. Την Κυριακή συνετελέστη το έργο της απολυτρώσεως. Η νέα δημιουργία, η αναδημιουργία. Γιατί η Ανάσταση η μέρα Κυριακή συνέβη. Αυτή η αναδημιουργία, ως ανωτέρα, θαυμασιωτέρα και θαυματουργικότερα, κατά πολύ της πρώτης δημιουργίας, δεν συγκρίνεται με την πρώτη δημιουργία. Δια της αναδημιουργίας, οδηγούμαστε τώρα σε ένα άλλο Σάββατο, το ευλογημένο Σάββατο, στην αιώνια και μακαρή ανάπαυση, διαμέσου της Αναστάσεως του Χριστού πρώτον και δια της καθόδου του Αγίου Πνεύματος δεύτερον. Έτσι, ό,τι αναφέρεται στην γένεση έχει και βαθύτερη σημασία πλην της κυριολεκτικής σημασίας των εκεί γραφωμένων και αποκαλυπτωμένων. Το Σάββατο εκείνο λοιπόν έγινε τύπος και απεδείχθη ως ουσία ότι είναι η Κυριακή. Η ουσία του Σαββάτου είναι η Κυριακή. Γι' αυτό και τα μέσα γιασμού του νέου Σαββάτου, δηλαδή της Κυριακής, τα μέσα που μας διαθέτει η Κυριακή και ειδικότερα η κορυφαία πράξη της Θείας Λειτουργίας, είναι ανώτερα από τα μέσα του εβραϊκού σαββατισμού. Και τα μέσα αυτά τα κατέχουμε εμείς οι χριστιανοί. Επαναλαμβάνοντας, λέγω τούτο, αγαπητοί ακροατέ. Ναι, ο Θεός τελείωσε την δημιουργία, το δημιουργικό του δηλαδή έργο, την έκτη μέρα. Αυτό δεν αναιρείται με ό,τι διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ιωάννη 5:17, ότι ο Πατήρ μου εωσάρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Τι σημαίνει αυτό? Μήπως εργάζεται για ένα νέο έργο νέας δημιουργίας? Όχι. Εργάζεται συντηρώντας και διευθύνοντας τον κόσμο. Εννοεί δηλαδή την συντήρηση και διεύθυνση του κόσμου. Χωρίς αυτά ο κόσμος θα εκμηδενιζόταν. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον κόσμο και τον εγκατέλειψε. Αυτά ως προς την θεολογική σημασία της λέξης Σαββατισμός, του όρου Σαββατισμός.

Ο θείος σαβατισμός όμως έχει και παιδαγωγική άποψη. Ήδη υπόθηκε, αλλά και πάλι θα γίνει αναφορά. Ο Θεός ξεχωρίζει την ημέρα την εβδόμη, όχι γιατί έχει ανάγκη αναπαύσεως, αλλά για να αναπαύεται την ημέρα αυτή ο άνθρωπος από τις καθημερινές του ασχολίες. Και κατά την ανάπαυση να ευρίσκει τον καιρό να σκεφτεί τον Θεό. Να χαρεί με την ανάμνηση αυτή. Να επωφεληθεί τις διδασκαλίες και τις προσευχής. Δηλαδή εδώ υπονοείται η Κυριακή, η ημέρα αργίας, ότι είναι μια ημέρα αγιασμού, όχι διασκεδάσεων. Και έτσι να γίνει κοινωνός ο άνθρωπος της αιωνίου αναπαύσεως, αξιοποιώντας την ημέρα της αργίας, της αναπαύσεως, που είναι η Κυριακή. Να γίνει κοινωνός της αιωνίου αναπαύσεως, η οποία αιώνια ανάπαυση έχει ετοιμαστεί από τον Θεό, από καταβολής κόσμου δια τον άνθρωπο. Επομένως η φράση «Ο Θεός ευλόγησε την ημέρα του Σαββάτου και αγίασε αυτή» σημαίνει «αγίασε» ότι εχώρισε, διέκρινε. «Ευλόγησε» ότι έδωκε περιεχόμενο θρησκευτικό.

Αγαπητοί ακροατές, δανείστε μου την προσοχή σας. Θα αναφερθώ στα πρώτα δύο κεφάλια της Γενέσεως. Στο πρώτο και το δεύτερο. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο. Κυριότερη, φαίνεται ότι στο πρώτο κεφάλαιο ο άνθρωπος δημιουργείται τελευταίος, ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται πρώτος. Και κατόπιν ακολουθούν τα φυτά, ο παράδεισος, τα ζώα, η γηνή. Δεν πρόκειται περί διπλής διηγήσεως. Η οποία βρίσκεται σε αντίφαση. Τα δύο αυτά κεφάλαια δεν διαφωνούν, αλλά ετεροφωνούν. Συγκεκριμένα. Εις το πρώτο κεφάλαιο χαράσσονται οι γενικές και μεγάλες γραμμές της δημιουργίας του όρατου κόσμου. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο εκτίθεται η δημιουργία της γης ως κατοικία του ανθρώπου. Η προνομιακή θέση του ανθρώπου στην φύση και η ηγεμονία του στην φύση. Ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος περί των υπερφυσικών χαρισμάτων και προσόντων. Χαρίσματα και προσόντα δια των οποίων ο Θεός επίρρηκησε τον άνθρωπο. Τον κάθε άνθρωπο. Για να καταστεί ικανός να συμμετάσχει στην αιώνια και θεία μακαριότητα που είναι η προοπτική. Με την οποία δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. Προτού προχωρήσω αισθάνομαι ανάγκη και για ένα άλλο χάρισμα που δεν αναφέρεται στα δύο αυτά κεφάλαια με το οποίο επίρρηκησε ο Θεός τον άνθρωπο, είναι το χάρισμα της πίστεως. Η πίστη είναι χάρισμα. Δεν είναι κατόρθωμα, αποκλειστικό κατόρθωμα του ανθρώπου. Έχει την δυνατότητα ο άνθρωπος δια της πίστεως να αποδέχεται κατόπιν φωτισμού και εσωτερικής πληροφορίας με τη μεσολάβηση της αγαθής συνειδήσεως και με την αποκάλυψη του Θεού έχει ο άνθρωπος την δυνατότητα με το χάρισμα της πίστεως να το αξιοποιήσει για την συμμετοχή του στην αιώνια, όντως αιώνια ζωή. Εάν δεν είχε το χάρισμα αυτό, θα ήταν αδύνατη η προοπτική της αιωνίου και θείας μακαριότητος. Το πόσο απαραίτητο είναι το χάρισμα αυτό, το τρίτο που σας αναφέρω, για τη ζωή, είναι μόλις ανάγκη να το τονίσω. Στο πρώτο κεφάλαιο, λοιπόν, γίνεται λόγος περί των υπερφυσικών θείων δωρημάτων. Αλλά γενικά. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται λόγος εκτενέστερος για αυτά. Πρώτον, ποια είναι τα θεία δωρήματα. Είναι τα υπερφυσικά δωρήματα. Αυτό που διαβάζουμε στον 7ο στίχο του δευτέρου κεφαλαίου της Γενέσεως. Και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων χούν από της γης και νεφίσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσεν. Έχουμε σκεφτεί ότι το ότι
Η σύνθεσή μας σωματικά από το χώμα είναι χάρισμα. Είναι έργον του Θεού. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι εκδήλωση της αγάπης του Θεού. Ακόμη το εμφύσιμα στο πρόσωπο που εδόρισε την πνοή της ζωής είναι χάρισμα υπερφυσικό. Δεν θα ήταν δυνατόν με τα δεδομένα τα φυσικά να έχει την δυνατότητα η γη, το χώμα, να αποκτήσει πνοή ζωής. Και το ότι ο άνθρωπος έγινε ζωντανή ψυχή είναι και αυτό υπερφυσικό δόρημα δια της μεσολαβήσεως του ιδίου του Θεού. Και εδώ παρατηρούμε την διαφορετικότητα μεταξύ του τρόπου δημιουργίας των άνω κτισμάτων σε σχέση με τον τρόπο δημιουργίας του κτίσματος άνθρωπος. Σε όλα τα άλλα ο Θεός είπε και έγιναν. Εδώ υπάρχει ιδιαίτερη μέρημνα. Υπάρχει ιδιαιτερότητα. Υπάρχει συμμετοχή του ιδίου του Θεού. Αυτό το ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πρωήν ζωής υπονοεί και μία ενδυνάμει κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Όλα λοιπόν αυτά τα έχουμε σκεφτεί ότι είναι χαρίσματα και δεν είναι αυτονόητα και μάλιστα υπερφυσικά χαρίσματα. Επίσης, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος εκτενέστερος για ένα άλλο δόρημα, τον Παράδεισο. Ένας τόπος ανάλογος ως κατοικία για τον άνθρωπο που προικίστηκε από τον Θεό με τα υπερφυσικά του δωρήματα. Διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, στο δεύτερο κεφάλαιο, στους στίχους 8 έως και 15. Αναφέρεται στην περιγραφή του Παραδείσου. Στίχος 8. Και ο παντοδύναμος και απειροτέλειος Θεός διέταξε και φύτρωσε Παράδεισος κήπος με πλούσια και ποικίλη βλάστηση εις την Εδέμ, στον τόπο της απολαύσεως και της χαράς, που βρίσκεται προς Ανατολάς, εκεί πρόσταξε να ζει ο άνθρωπος, τον οποίον δημιούργησε. Στίχος 9. Και ο παντοδύναμος και απειροτέλειος Θεός πρόσταξε και βλάστησαν ακόμη από την γη τρία είδη δένδρων. Πρώτον, κάθε είδος και κάθε ποικιλία δένδρων, τα οποία με το ύψος, το σχήμα, το φύλλωμα, τα άνθη, να ευχαριστούν και να τέρπουν, με την ποικιλία δε των καρπών τους, να ικανοποιούν, να εφραίνουν και να τρέφουν τον άνθρωπο. Εις το κέντρο του Παραδείσου, εις προνομιακή θέση, ώστε να είναι ορατά καθημερινός από τον άνθρωπο, ο Θεός πρόσταξε και ευλάστησαν άλλα δύο δέντρα. Το ένα ήταν δέντρο του οποίου οι καρποί είχαν μοναδική χάρη, υπερφυσική και έκτακτη δύναμη, διότι θα έδιδαν αθανασία και αιωνία μακαριότητα εις εκείνον που θα τους έτρωγε, τους καρπούς αυτούς. Το άλλο ήταν δέντρο από τους καρπούς του οποίου όποιος έτρωγε θα γνώριζε πειραματικώς πόσον πικρόν είναι το ηθικόν κακόν. Η αμαρτία.
Με άλλους λόγους, τα είδη των δέντρων του παραδείσου ήσαν τρία. Πρώτον, τα πολλά. Για να ζει ή να ζει ο άνθρωπος και να συντηρείται. Το δεύτερον είδος δέντρων είναι το ξύλο της ζωής. Δε να ζει ο άνθρωπος αιωνίως ευτυχής. Είναι, όπως λέγει το κείμενο, αΐ ζήν. Αυτό του εδόθη ως βραβείον. Και τρίτον είδος, το ξύλον του ιδένε γνωστόν καλού και πονηρού, είναι εφ-ζή. Η καρπή του οποίου ήσαν γύμνασμα και αγώνισμα της υπακοής του ανθρώπου εις την εντολή του Θεού. Στίχος δέκατος. Από την Εδέμ πηγάζει ένας ποταμός για να ποτίζει τον κήπο του Παραδείσου. Από εκεί διακλαδίζεται εις τέσσερις βραχίονες, εις τέσσερις άλλους ποταμούς. Το όνομα του ενός από αυτούς είναι Φυσόν. Αυτός είναι εκείνος που περιβάλλει και περικυκλώνει όλη την χώρα Εβιλάτ, όπου υπάρχει το χρυσάφι. Στίχος 12. Το δε χρυσάφι της χώρας εκείνης είναι καθαρό και εκλεκτό. Εκεί επίσης υπάρχει ο πολύτιμος λίθος Ανθράκιον και ο πράσινος πολύτιμος λίθος Όνιξ. Στίχος 13. Το όνομα του δευτέρου ποταμού είναι Γεών. Αυτός είναι εκείνος που περιβάλλει και περικυκλώνει όλη τη χώρα της Αιθιοπίας. Στίχος 14. Το όνομα του τρίτου ποταμού είναι Τίγρης. Αυτός είναι εκείνος που τρέχει ανατολικός της χώρας των Ασσυρίων. Ο δε ποταμός ο τέταρτος ονομάζεται Εφράτης. Και 15. Στίχος. Και ο παντοδύναμος και απειροτέλειος Θεός επήρε τον άνθρωπο που εδημιούργησε έξω από τον παράδεισο και τον οδήγησε μέσα εις τον παράδεισο της ευτυχίας και της μακαριότητος, δι' να τον καλλιεργεί, να τον φροντίζει και να τον φυλάτει από τα πτηνά, τα ζώα, τα θηρία και από τον εαυτό του.

0: Αγαπητοί ακροατέ, αυτή η ομορφιά του παραδείσου, αυτό το κάλος, αυτός ο ποθητός παράδεισος, είναι ιστορικός παράδεισος. Εν τόπο και χρόνο. Πλην της ιστορικότητός του, έχει όμως και την ιδιαιτερότητα του τυπικού παραδείσου. Δηλαδή ο παράδεισος αυτός, όπως καταγράφεται, εντός του οποίου κατοίκησε ο άνθρωπος, ο παράδεισος αυτός δηλώνει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ο Θεός όρισε να ζει ο άνθρωπος. Το κλίμα αυτού του παραδείσου δηλώνει και εξηγεί για πού πλάστηκε ο άνθρωπος. Έτσι ώστε να εξηγηθεί και να εξηγείται γιατί ο άνθρωπος δεν είναι αναπαυμένος με τον σημερινό κόσμο. Γιατί στρέφεται προς το απόλυτο. Γιατί αισθάνεται υπαρξιακό κενό. Γιατί δεν ζει μέσα στο κλίμα του. Η Αγία Γραφή δηλαδή μας δίδει τη δυνατότητα να δώσουμε μια απάντηση σε ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει φιλοσόφους, κοινωνιολόγους και πάσης φύσεως έρευνα της διανοήσεως. Και να ληφθεί υπόψη ότι η κατάσταση του παραδείσου εκείνη, πρώτης αμαρτίας, και πάλι ήταν μια εικόνα της αιωνίου βασιλείας, της αιωνίου μακαριότητος και είναι. Διότι η αιώνια μακαριότητα είναι ένα γεγονός αναμενόμενο. Δεν είναι λοιπόν λάθος που ο άνθρωπος αναζητεί ό,τι καλύτερο για τον εαυτό του. Είναι λάθος όμως το ότι αναζητεί αυτό που του ανήκει ερήμην του δωρητού και ερήμην της επιγνώσεως των συνεπειών της αποστασίας που πρέπει να προηγηθεί η αποκατάσταση δια της μετανοίας και να ακολουθήσει η εμπειρία του παραδείσου αυτού ως εικόνα της αιωνίου βασιλείας, άκρης χείλεση, ζώντας με την ελπίδα και την πίστη της μετοχής στο νοητό παράδεισο, που είναι μία πραγματικότητα, εικόνα της οποίας είναι ο παράδεισος που καταγράφει το βιβλίο της Γενέσεως. Και στο δεύτερο λοιπόν κεφάλαιο, εκτός από τα υπερφυσικά δωρήματα που αναφέρονται ως δώρα εις τον άνθρωπο, εκτός από το άλλο δώρημα, αυτό για το οποίο έγινε ο λόγος, ο παράδεισος, εκεί συναντούμε και την πρώτη εντολή και ακόμη και τον τρόπο δημιουργίας της γυναικός. Τα συναντούμε αυτά στους στίχους 18 έως 24 του δεύτερου κεφαλαίου, που είναι αλήθειες, αιώνιες και οι οποίες επιλύουν αιώνια προβλήματα και αναπαύουν ανθρώπινες ψυχές με καλή προαίρεση. Διαβάζουμε λοιπόν στους στίχους αυτούς 18 έως και 24 τα εξής. «Και είπε Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι μόνος του ο άνθρωπος. Ας κάνουμε γι' αυτόν ένα βοηθό ομοιό του. Κι έπλεσε ο Θεός ακόμα από την γη όλα τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του ουρανού και τα έφερε στον Αδάμ για να δει πώς θα τα ονομάσει. Και όποιο όνομα έδινε ο Αδάμ σε κάθε ζωντανό δημιούργημα, αυτό ήταν το όνομά του. Έδωσε ονόματα ο Αδάμ σε όλα τα κτίνη και σε όλα τα πετεινά του ουρανού και σε όλα τα ζώα του αγρού. Στον Αδάμ όμως δεν βρέθηκε βοηθός όμοιος με αυτόν. Και ο Θεός προξένησε βαθύ ύπνος σε αυτόν και κοιμήθηκε. Και έλαβε μία από τις πλευρές του και έκλεισε με σάρκα τον τόπο της. Και την πλευρά που έλαβε ο Θεός από τον Αδάμ την έκανε γυναίκα και την έφερε σε αυτόν. Τότε ο Αδάμ είπε, αυτή είναι κόκαλο από τα κόκαλά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Αυτή θα ονομαστεί Ανδρίδα, γυναίκα, γιατί βγήκε από τον άνδρα. Αυτό σημαίνει η λέξη γυνή. Γι' αυτό θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και την μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και αυτή θα είναι μία σάρκα. Και ήταν και οι δύο γυμνοί και ο Αδάμ και η γυναίκα του, αλλά δεν εντρέποντο. Εδώ λοιπόν που με τόσο απλό τρόπο ο Θεός και εκφραστικό τρόπο, αλλά και αν θέλετε διαδικαστικό τρόπο, επίησε τόσο μεγάλο έργο που αυτό σκανδαλίζει κάποιους που θα ήθελε την Αγία Γραφή να ήταν δυσνόητη και κατανόητη, γιατί δυστυχώς πολλοί εν τη ασαφία τίθενται την ισχύν, όπως λέει ο Άγιος Ισίδρος. Το να λένε υψηλά πράγματα, ακατανόητα, αφηρημένα, αυτά θεωρούνται από κάποιους ότι είναι σοφά. Εκτός από τον τρόπο δημιουργίας, έχουμε και μία ανοίξη στο δεύτερο κεφάλαιο, για την αρχαίγονη κατάσταση των πρωτοπλάστων. Αυτό που ήδη έχει αναγνωστεί. Και ήσαν οι δύο γυμνοί, ότε Αδάμ και η γυνή αυτού, και ούκ ισχύνοντο. Εδώ θα μπορούσε κανείς πολλά πράγματα να πει. Πώς εννοεί το τότε γυμνότητα και τι σχέση μπορεί να έχει η σύγχρονη γυμνότητα, ο σύγχρονος γυμνισμός, με την γυμνότητα του Παραδείσου. Η φαινομενική λοιπόν αντίφαση των δύο κεφαλαίων εξαφανίζεται. Πρώτον, όταν διακρίνουμε ότι και στις δύο διηγήσεις δεν τονίζεται η αυστηρή χρονολογική διάκριση των δημιουργημάτων. Δεν είναι η χρονολογία αυτό που προέχει. Και δεύτερον, όταν διακρίνουμε ότι προτασσόμενος ο άνθρωπος προτάσσεται η αξία του ανθρώπου έναντι της αξίας των ζώων και των φυτών. Δεν έχουμε λοιπόν σύγκρουση μεταξύ των δύο κεφαλαίων, των πρώτων της Γενέσεως, πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο, αλλά έχουμε μία συνέπεια από πλευράς ουσίες, βασικών αληθιών που ο Θεός αποκαλύπτει εις την ιστορία για να γνωρίζει την απαρχή της. Αγαπητοί ακροατέ, μόλις και είναι ανάγκη να τονιστεί το πόσο σοβαρότι πρέπει να είμαστε στο Λόγο του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη ειδικότερα, και πόσο λιγότερο θα πρέπει να δεχόμαστε επηρεασμό, δυσμενή επηρεασμό κατά της Αγίας Γραφής, όταν αντιλαμβανόμαστε αυτό το θεολογικό βάθος και αυτό το παιδαγωγικό βάθος των όσων ο Θεός επέτρεψε να αποκαλυφθούν εις όλους μας, για να γνωρίζουμε βασικά στοιχεία της δημιουργίας μας, της δημιουργίας ημών των ανθρώπων και του κόσμου όλου. Πρώτο ο Θεός την επομένη φορά, με την ευκαιρία που αναφέρονται όλα αυτά τα στοιχεία, θα γίνει και μία αναφορά στην Δαρβίνιο εξέλιξη. Η Αγία Γραφή και η Δαρβίνιος εξέλιξη, πάντοτε εξ απόψεως Αγίας Γραφής.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Θεοτοκίων, ο ανατήλας ήλιος εκ παστού ως νυμφίος από του τάφου σήμερον και τον άδειν σκυλεύσας και θάνατον καταργήσας σε τεκούσις πρεσβείες φως ημίν εξαπόστηλον, φως φωτίζων καρδίας και τας ψυχάς, φως βαδίζειν άπαντας εμβιβάζων, εν τρίβεις προσταγμάτων σου και οδείς της ειρήνης.

Αν πάρεις με αγάπη τον Σταυρό του Χριστού, είναι πολύ ελαφρύς, είναι σφουγγάρι, φελός. Αν τον πάρεις από την άλλη πλευρά, τότε είναι βαρύς και ασήκωτος. Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 14. Γάμος χωρίς φαχτά δεν γίνεται.

2 Δεκεμβρίου 1825. Ο Ιμπραήμ Πασάς φτάνει μπροστά στο Μεσολόγγι με μια πολυεθνική στρατιά 15.000 ανδρών, αποτελούμενη από τακτικό αιγυπτιακό στράτευμα, διοικούμενο από Γάλλους αξιωματικούς, σώματα ατάκτων Τούρκων και μισθοφόρων Αλβανών, Μαμελούκων και Κοζάκων. Οι καλύτερες στρατιές της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας της εποχής, παρατεταγμένες γύρω από έναν φράχτη, με ρητή εντολή να τον πατήσουν. Όπως γράφει και ο Σολωμός, Αραπιά Σάτι, Γάλλου Νους, Βόλη Τουρκιάς, Τόπ Άγκ. Η φρουρά των Μεσολογγητών όμως δεν πτωήθηκε. Τα ελληνικά χρονικά έγραφαν «Η απτόητος φρουρά μας δεν εταράχθη ποσός με τη νέα αυτή του εχθρού ενίσχυση». Πολλοί στρατιώτες πάνω στις ντάπιες, βλέποντας τους Αιγυπτίους, φώναζαν ηρωνικά και κοροϊδευτικά. «Καλωσορίσατε. Πολλά τα έτη σας και καλό χειμώνα να περάσετε στον τόπο μας». Μερικοί μάλιστα τολμηροί αγωνιστές έκαναν έφοδο και ευνηδιαστική επίθεση, η οποία στεύθηκε από επιτυχία που γέννησε την πεποίθηση ότι θα τους φάμε και αυτούς. Στις 14 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση Ιμπραήμ και Κιουταχή. Ο αλαζόνας Αιγύπτιος είπε στον Κιουταχή, δείχνοντάς του περιφρονητικά το Μεσολόγγι. «Αυτό το φράχτη δεν μπόρεσες να κυριεύσεις πολεμώντας επί 8 μήνες». Ο Κιουταχή σθυγμένος του απάντησε. «Ναι, φράχτης, αλλά αγνοείς ποιοι τον υπερασπίζουν. Δοκίμασε και θα πιστείς». Και γεμάτος οργή, απέσυρε τα στρατεύματά του και αποτραβήχτηκε στη δυτική πλευρά, αφήνοντας τον Ιμπραήμ να ενεργήσει μόνος. Ο Ιμπραήμ θέλησε πρώτα να διαπραγματευτεί με τους Μεσολογγίτες και τους διεμήνησε να στείλουν αντιπροσωπεία με γλωσσομαθείς για να συνεννοηθούν. Η φρουρά απάντησε λακωνικά. «Εμείς είμαστε αγράμματοι. Γλώσσες δεν εμάθαμε. Μάθαμε μόνο να πολεμούμε». Εξαπολύθηκε τότε ο πρώτος κανονιοβολισμός κατά της πόλης από τα αιγυπτιακά πυροβόλα. Οι μπάλες των κανονιών εξακολούθησαν να πέφτουν και τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Ο Ρογόν Ιωσήφ, παραμονές του 12ημέρου, εξέδωσε ποιμαντορική εγκύκλιο να διαβαστεί στις 3 εκκλησίες της πόλης, που δείχνει το μεγαλείο του ανδρός, αλλά και την γένωση της εκκλησίας, η οποία αντί να ποιμάνει κατά Θεόν, αναγκάζεται να στείλει σάλπισμα πολεμιστήριο. Γράφει λοιπόν. «Όθεν ως αρχιερεύς ταπεινός, καταχρέωσα συμβουλεύω αύριον, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ημένη ιερείς, ιερομόναχοι και μοναχοί, να συναχθείτε εις την κατοικία μου όλοι, δια να πηγαίνομεν εις τη μεγάλην τάπιαν. Οι δε πρόκριτοι, εντόπιοι και ξένοι μαζί με όλο το λαόν, χωρίς να φροντίσουν καφέδες και ρακιά, να τρέξουν εις την ίδιαν τάπιαν, με όλη την προθυμίαν. Ο μεν με τσαπί, ο δε φτιάρι και άλλος με καλάθι. Όποιος έχει και να δουλεύσομεν όλοι με πατριωτισμόν, καθώς και άλλοτε διορθώνονται σε αυτήν την τάπιαν ή και άλλην κρυμνισμένην, δια να ειδεί το στρατιωτικόν μας και την από μέρους μας δυνατή προθυμίαν και δούλευσιν και διπλασιάσει τον πατριωτισμόν και ηρωισμόν του, ώστις θέλει βέβαια μας απαλλάξει και από τούτον των κίνδυνων, ως και από άλλους πολλούς με τη δύναμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού». Σε αυτούς που θα ανταποκριθούν στην έκκλησή του, ο Ιωσήφ προσφέρει την ευλογία του, σε αυτούς όμως που δεν θα προσέλθουν, προσφέρει την εκ βάθους ψυχής κατάρα του, εκτός γερόντων, γραιών, γυναικών, αδύνατων παρθένων και ανήλικων παιδιών, ως αναξίους της ελπιζομένης ελευθερίας και ανεστήτους της περιστάσεως αυτής της φρικόδους. Όμως η προθυμία του λαού, η ανιδιοτέλειά του και η μεγαλοψυχία του εκείνες τις στιγμές είχαν φτάσει σε μοναδικό σημείο. Γράφει ο Σπύρο Μίλιος. «Οι κάτοικοι του Μεσολογγίου σε όλο το διάστημα της πολιορκίας έδωσαν άπειρα δείγματα της καρτερίας και της μεγαλοψυχίας τους, αλλά εις αυτήν την περίσταση ακόμη περισσότερο. Διότι εκτός του ότι ήταν από τους πρώτους που ρυψοκινδύνευαν, οι πρώτοι εις τας μάχας όπου αρίστευαν, όπου εφύλαταν πάντοτε εις τις πλέον επικίνδυνες θέσεις και ως πυροβολιστές εις τα κανονιοστάσια και με τα ντουφέκια τους εστέκοντο εις τας επάλξεις,
δίχως να έχω συνάλλον συμφέρον, παρά την ελευθερία της πατρίδος, επειδή αυτόν ιδιαιτέρως δεν τους είχε μείνει τίποτα. Στο μεταξύ, από τις πρώτες ημέρες του 1826, ο μεγαλύτερος εχθρός για το Μεσολόγγι ήταν η έλλειψη τροφίμων. Τον πόλεμο τον είχαν συνηθίσει τόσο η φρουρά όσο και οι άμαχοι. Είχε γίνει κάτι αναπόσπαστο από τις καθημερινές τους συνήθειες και σαν κάποια απαραίτητη απασχόλησή τους. Γι' αυτό κι αν τύχαινε και περνούσε κάποια μέρα σχετική ηρεμία, τους φαινόταν σαν κάτι να τους έλειπε και έπληταν από τη μονοτονία της ήσυχης ζωής. Ο Νικόλαος Κασομούλης αναφέρει: «Ο πόλεμος είχε καταντήσει στην ακοήν μία μουσική και τόσο είναι αληθινόν, ώστε εάν κανένα μεσημέρι από τη ζέστη έπαυαν τα δύο μέρη, ήτο το παν εις αθυμίαν». Γι' αυτό γράφει και ο Σολωμός στους ελεύθερους πολιορκημένους: «Δεν τους βαραίνει ο πόλεμος, μον έγινε η πνοή τους». Παράλληλα, κάτι ακόμη πιο ανίκουστο για πολιορκία ήταν ότι στην πολιτεία του Μεσολογγίου δεν έλειπαν ούτε τα γλέντια, ούτε οι γιορτές και τα πανηγύρια και γενικά η ζωή κυλούσε σαν να μην συνέβαινε τίποτα το σοβαρό και το σπουδαίο, και όλα αυτά όταν έφτασαν ακόμη να πέφτουν μέσα στην πόλη 2.000 βόμβες την ημέρα. Η περιφρόνηση της ζωής είχε ξεπεράσει τα φυσικά δεδομένα κάθε ανθρώπινης μεγαλοσύνης και οι αγωνιστές αντίκριζαν το θάνατο όχι σαν επακόλουθο του αγώνα, αλλά σαν χρέος τιμής. Η ευχή «καλό βόλι» είχε καταντήσει στερεότυπη έκφραση, όπως «καλημέρα», και η ψυχραιμία με την οποία δέχονταν κάθε θλιβερό μήνυμα ήταν παροιμιώδης. Όμως πίσω από το «καλό βόλι» κρυβόταν μια συγκλονιστική αλήθεια. Δεν εννοούσαν να βρει η σφαίρα που έριχναν οι ίδιοι το σημάδι της, αλλά εάν τους χτυπήσει τους ίδιους το βόλι, να τους άφηνε στον τόπο μία και καλή. Να μην τυραννιούνται οι ίδιοι από τις πληγές, μα κυρίως να μην τυραννούν τους διπλανούς τους με την αδυναμία τους. Ήταν μια πράξη ακραίας αγάπης και αλληλεγγύης. Προτιμούσαν τον ακαριαίο θάνατο από το να γίνουν βάρος τους συντρόφους τους, σε μια πόλη που δεν είχε πια ούτε φάρμακα, ούτε τροφή, παρά μόνο αδούλωτη ψυχή. Δύο πολύ σύντομα περιστατικά για την αταραξία τους την ώρα του πολέμου είναι τα εξής. Κάποτε μία βόμβα έπεσε δίπλα σε ένα μεσολογγίτη που λεγόταν Γιάχος, την ώρα που κοπάναγε στο γουδί της κορδαλιά. Χωρίς να ταραχτεί και να σταματήσει το κοπάνισμα της κορδαλιάς, κλωτσάει βρίζοντάς την και αυτή σκάζει παρακάτω. Ενώ ένας άλλος που έπεσε στην καλύβα του την ώρα που μαγείρευε το φαγητό, έχοντας δίπλα τη γυναίκα και τα πέντε παιδιά του, δεν του έγινε άλλη ζημιά παρά να αποδογύρισε το φαγητό. Η οικογένεια, αντί να ευχαριστηθεί που γλίτωσαν φθηνά τη ζωή τους, νευριάσανε γιατί τους χάλασε το φαγητό και έπρεπε να το ξαναφτιάξουν από την αρχή. Είναι επίσης γνωστό ότι άνοιγαν συζητήσεις με τους Τούρκους σαν να ήταν μεταξύ τους φίλοι, όταν δεν πολέμαγαν και αυτό είχε γίνει καθημερινή συνήθεια. Ρωτούσαν ακόμη και τα οικογενειακά ο ένας του άλλου και φτάνανε να λένε έως και αστεία μεταξύ τους που πολλές φορές κατέληγαν σε βρισχές. Τότε έλυγε η μπέσα και ξανάρχιζε τον τουφεκίδι. Απ' την άλλη, δεν ήταν λίγα και τα τραγικά γεγονότα. Ο πατέρας δεν έκλαιγε για το σκοτωμό του παιδιού του, ούτε αδερφός για αδερφό. Και μεγαλοπρεπής εποδός για κάθε χαμό συγγενή και φίλου ήταν «γάμος χωρίς φαχτά δεν γίνεται» ή «ο Θεός να το συγχωρέσει, μια και όλοι μας τον ίδιο δρόμο τραβάμε». Κάποια στιγμή σε μια λυσαλαία επίθεση του εχθρού τραυματίζεται βαριά και στα δυο του πόδια ο στρατηγός Σπύρος Κοντογιάννης. Δίπλα του ο αδερφός του Νικολάκης, βλέποντάς τον να σφαδάζει πνιγμένο στο αίμα, βάζει τα κλάματα και τότε ο ετοιμοθάνατος ήρωας του λέει: «Τι κλαις, αδελφέ, δεν ήρθαμε εδώ να πεθάνουμε». Μάλιστα στις αρχές του έτους και συγκεκριμένα στις 7 Ιανουαρίου του Αγιανιού έγινε ένα συνταρακτικό και απρόσμενο για πολιορκημένους γεγονός. Σαματάς μεγάλος, του φεκίδι και φωνές. Οι Τούρκοι λουφάζουν στα ταμπούρια μέχρι να ξημερώσει, περιμένοντας ότι αυτός ο χαλασμός κάτι κακό προμηνύει για αυτούς. Τι άλλο ετοιμάζουν άραγε οι Έλληνες? Κατάλαβαν αργότερα ότι κάτι γιορτάζουν, γιατί ακούγανε γέλια, τραγούδια και μουσικά όργανα.
Το πρωί ρώτησαν στην τάπια του Μακρύ, στην οποία συνέχιζε το τραγούδι, ο Ζουρνάς και το Τουφεκίδι, τι μεγάλο γιορτάζουν και χαλούν έτσι τον κόσμο. Άκουσαν τότε έκπληκτοι ότι είχαν γάμο. Παντρεύονταν ο καπετάν Μακρύς, ο κλέφτης του ζυγού. Στο ναό του Αγίου Παντελεήμονα, ο Δημήτριος Μακρύς παντρεύτηκε την Ευπραξία Ραζή, ξαδέλφη του Ραζικότζικα. Το μυστήριο τέλεσε ο εφημέριος του ναού Παπαπαναγιώτης Μπουγάτσας, χωροστατούντος του επισκόπου Ιωσήφ. Το γλέντι που ακολούθησε ήταν το κάτι άλλο. Σαν να μην ήταν σε πόλεμο, σαν να μην ήταν πολιορκημένοι από μεγάλο στρατό και τους έλειπαν μάλιστα τα τρόφιμα. Συμμετείχε όλη η πόλη, πλην αυτών που είχαν υπηρεσία στις ντάπιες. Σαν έμαθαν λοιπόν οι Τούρκοι ότι επρόκειτο για γάμο, ανακουφισμένοι, ευχήθηκαν και εκείνοι στους νιόπαντρους, βαρώντας με τα όπλα τους στον αέρα. Όλη η Τουρκιά τους είχε ζωσμένους από στεριά και θάλασσα και εκείνοι παντρεύονταν, γλεντούσαν και ευχόντουσαν καλά στεριώματα, φόβος πουθενά, μόνο πίστη στη νίκη. Τέτοιοι άνθρωποι δεν γίνεται ούτε να νικηθούν, ούτε να υποταγούν. Γι' αυτό δεν έγινε ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

Εξαποστηλάριον δέλτα. Τεσσαρετές αστράψαντες είδομεν επιστάντες, εν ζωηφόρο μνήματι άνδρας εν αστραπτούσες, εστίσες ημυροφόρης, κλινούσες εις γην όψιν του ουρανού δεσπόζοντος, έγερσιν διδαχθόμεν και προζωήν εν μνημείο δράμωμεν συν το πέτρο, και το πραχθέν θαυμάσαντες μήνομεν Χριστόν βλέψε.

0: Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως. Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου Αχιλλείου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλείου Πόλης. Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε την πρώτη ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης, κυρίου Αυγουστίνου, με τίτλο «Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής και η ελληνικότητα ως πνευματική μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο». Η πρώτη αυτή ενότητα φέρει τον τίτλο «Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως». Ο Σεβασμιότατος αναφέρεται στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος και η Εκκλησία μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Το κείμενο που ακολουθεί προσφέρεται χωρίς καμία αλλίωση του νοήματος του συγγραφέα. Καλή σας ακρόαση.
1: Εισαγωγικές σκέψεις. Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως. Καθώς αναλογίζομαι την πολυετή και πολυσήμαντη πορεία της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, αλλά και τις προοπτικές που διαγράφονται στον ορίζοντα του 21ου αιώνος, αισθάνομαι βαθιά την ευθύνη που συνοδεύει τη διακονία της Εκκλησίας στον σύγχρονο ευρωπαϊκό χώρο. Η ευθύνη αυτή δεν είναι απλώς διοικητική ή θεσμική, είναι πρωτίστως πνευματική και υπαρξιακή. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σταυροδρόμι, όπου η παράδοση συναντά την νεωτερικότητα, σύμφωνα με άλλη ανάγνωση, τη μετανεωτερικότητα, και η πίστη καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που συχνά δεν έχουν καν διατυπωθεί με σαφήνεια. Ζούμε σε μια εποχή έντονων, ταχύτατων και συχνά βίαιων μεταβολών. Ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή ρευστότητα, την οποία οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν ρευστή νεωτερικότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο άνθρωπος αναζητεί με αγωνία σταθερά σημεία αναφοράς. Παρά την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο, την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης και την επιστημονική εξέλιξη, παρατηρούμε μια παράδοξη αντίφαση. Όσο περισσότερο είμαστε βικτυωμένοι ψηφιακά, τόσο περισσότερο βιώνουμε την εσωτερική μοναξιά. Η υλική ευμάρεια δεν κατόρθωσε να απαλείψει την ανασφάλεια, ούτε η πληροφορία μπόρεσε να υποκαταστήσει το νόημα. Η πνευματική κόπωση του δυτικού ανθρώπου είναι εμφανής. Είναι η κόπωση μιας κοινωνίας που θεοποίησε την ατομική

0: οικονομική επιτυχία και την υπερκατανάλωση, παραμερίζοντας την ανάγκη για νόημα υπάρξεως και αυθεντική κοινωνία. Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία δεν αποτελεί μία νησίδα του παρελθόντος, ούτε ένα κλειστό γκέτο που αμήνεται φοβικά απέναντι στις αλλαγές. Αντιθέτως, η αποστολή μας είναι η έξοδος προς τον κόσμο, υπέρ της του κόσμου ζωής.
1: Στο επόμενο μέρος της ενότητας, ο Σεβασμιότατος αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία καλείται να συνομιλήσει με τον σύγχρονο άνθρωπο και να προσφέρει μαρτυρία ζωής μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο.

0: Αγαπητοί φίλοι του Αχιλλείου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου με θέμα «Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως». Καλή σας ακρόαση.
1: Η Εκκλησία καλείται να αφουγκραστεί τους παλμούς της σύγχρονης κοινωνίας, να κατανοήσει τις αγωνίες του ανθρώπου της δύσεως και να του προσφέρει όχι μία ακόμα ηθική ή ιδεολογική πρόταση, αλλά έναν συγκεκριμένο και βιωματικό τρόπο ζωής. Το μέλλον της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας δεν εξαντλείται στη συντήρηση των κτηριακών υποδομών ή στην τυπική τήρηση των παραδόσεων και δεν μπορεί να νοηθεί απλώς ως ζήτημα οργανωτικής συνέχειας ή διοικητικής επιβιώσεως. Αφορά πρωτίστως τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Πώς η Ορθοδοξία μπορεί να προσφερθεί ως πρόταση ζωής στον σύγχρονο άνθρωπο και πώς η ελληνικότητα μπορεί να λειτουργήσει όχι ως κλειστή ταυτότητα, αλλά ως πνευματική και πολιτισμική προσφορά στον ευρωπαϊκό χώρο και τον σύμπαντα κόσμο. Η πρόκληση των καιρών δεν είναι να διαφυλάξουμε απλώς ό,τι παραλάβαμε, αλλά να το μεταδώσουμε δημιουργικά στις επόμενες γενιές. Δεν αρκεί η διατήρηση της μνήμης. Απαιτείται η μεταμόρφωση της μνήμης σε ζωντανή εμπειρία. Η Ορθοδοξία δεν είναι μουσιακό κατάλοιπο ενός έντοξου παρελθόντος, αλλά ζώσα εμπειρία κοινωνίας με τον Θεό και τον άνθρωπο. Η μαρτυρία της Εκκλησίας δεν μπορεί να περιοριστεί σε έναν αμυντικό λόγο απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Οφείλει να εκφράζεται ως λόγος ελπίδας, ως πρόσκληση ελευθερίας και ως πρόταση ζωής. Μέσα σε μια Ευρώπη που αναζητά συχνά τον προσανατολισμό της, η Ορθόδοξη παράδοση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναζήτηση του νοήματος, υπενθυμίζοντας ότι ο άνθρωπος δεν ολοκληρώνεται στην αυτάρκεια, αλλά στην κοινωνία και στη σχέση. Η Εκκλησία δεν καλείται να ακολουθεί τις εξελίξεις, ούτε να εγκλωβίζεται σε αυτές. Καλείται να φωτίζει τον δρόμο, παραμένοντας πιστή στο Ευαγγέλιο και ταυτόχρονα ανοιχτή στον διάλογο με τον σύγχρονο κόσμο. Ο Σεβασμιότατος μας υπενθυμίζει ότι η αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι η περιχαράκωση, αλλά η μαρτυρία. Όχι η απομόνωση, αλλά η παρουσία. Όχι η φοβική άρνηση του κόσμου, αλλά η προσφορά της αλήθειας του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο.
0: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ενότητα της μελέτης του Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου. Στην επόμενη εκπομπή θα παρουσιάσουμε τη δεύτερη ενότητα, η Εκκλησία της λεγόμενης Διασποράς, από το καταφύγιο στη μαρτυρία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου Αχιλλείου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας, κυρίου Αυγουστίνου. Στην δεύτερη ενότητα, ο συγγραφέας στρέφει το βλέμμα του στην ορθόδοξη παρουσία της Διασποράς και στον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία καλείται να μεταβεί από μια λογική διατήρησης σε μια δυναμική μαρτυρίας.
1: Η Ορθόδοξη Εκκλησία στις ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν καλείται πλέον απλώς να προστατεύσει την ταυτότητα των μεταναστών πρώτης γενιάς. Καλείται να προσφέρει λόγο, παρουσία και μαρτυρία στις σύγχρονες κοινωνίες όπου ζει και διακονεί. Δεύτερη ενότητα. Η Εκκλησία της λεγόμενης Διασποράς. Από το καταφύγιο στη μαρτυρία. Η Εκκλησία στη λεγόμενη Διασπορά οφείλει να είναι ιδιαίτερο οντολογικό και ιστορικό χάρισμα. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό που ζει μακριά από την πατρίδα του, η Εκκλησία δεν υπήρξε ποτέ απλώς ένας τόπος λατρείας. Υπήρξε οικιβωτός της πίστεως, της γλώσσας, της πολιτισμικής συνέχειας και της συλλογικής μνήμης. Οι πρώτες γενιές των Ελλήνων μεταναστών στη Γερμανία του 1960 και του 1970 βίωσαν έντονα αυτή την πραγματικότητα. Η ενορία έγινε τόπο συνάντησης, στήριξης, αλληλεγγύης και διατήρησης της ταυτότητας. Εκεί ακούστηκε η ελληνική γλώσσα. Εκεί τελέστηκε η Θεία Λειτουργία. Εκεί βαπτίστηκαν τα παιδιά. Εκεί διατηρήθηκε ζωντανή η μνήμη της πατρίδας. Η ιστορική μνήμη των πρώτων γενεών αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη. Ωστόσο, η πραγματικότητα του σήμερα είναι διαφορετική. Οι νέες γενιές γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Γερμανία. Σκέπτονται, εργάζονται, δημιουργούν και ζουν μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Δεν βιώνουν τον εαυτό τους ως προσωρινούς φιλοξενούμενους, αλλά ως ενεργά μέλη της κοινωνίας στην οποία ανήκουν. Η Εκκλησία οφείλει να κατανοήσει αυτή τη μετάβαση. Δεν μπορεί να περιορίζεται αποκλειστικά στην διατήρηση ενός παρελθόντος. Οφείλει να προσφέρει προοπτική μέλλοντος. Η μαρτυρία της δεν απευθύνεται μόνο στους ανθρώπους ελληνικής καταγωγής, αλλά σε κάθε άνθρωπο που αναζητεί τον Θεό, το νόημα της ζωής και την αλήθεια. Η Διασπορά δεν είναι πλέον μόνο χώρος διατήρησης της μνήμης. Γίνεται χώρος μαρτυρίας, χώρος συνάντησης, χώρος διαλόγου, χώρος ιεραποστολής. Οι νέοι άνθρωποι της Ορθόδοξης Παρουσίας στην Ευρώπη καλούνται να μετατρέψουν την κληρονομιά που παρέλαβαν σε δημιουργική ευθύνη. Η ελληνικότητα δεν μπορεί να εκλαμβάνεται μόνο ως πολιτισμικό αποτύπωμα. Μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας αξιών, παιδείας, ανθρωπιάς και πνευματικότητας. Η Εκκλησία της Διασποράς καλείται να γίνει γέφυρα. Γέφυρα ανάμεσα στις γενιές. Γέφυρα ανάμεσα στους λαούς. Γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση και στο μέλλον. Αυτός είναι ο μεγάλος της ρόλος στον 21ο αιώνα.
0: Ακούσατε την δεύτερη ενότητα της μελέτης «Η Εκκλησία της λεγόμενης Διασποράς» από το καταφύγιο στη μαρτυρία. Στην επόμενη εκπομπή θα παρουσιάσουμε την τρίτη ενότητα. Η Ορθοδοξία ως τρόπος υπάρξεως και η αντίσταση στον ατομικισμό. Καλή συνέχεια από το ραδιόφωνο Αχιλλείου Φωνή.

Θεοτοκίων, υμνώ σου το αμέτρητον έλεος ποιητά μου, ότι σ' αυτόν εκένωσας του φορέσε και σώσε φύσιν βρωτών κατοθήσαν, και Θεός ον ηνέχου εκ της αγνής Θεόπεδος, κατ' εμέ του γενέστε και κατελθήν μέχρις άδου. Θέλων με του σωθήνε, πρεσβείες της τεκούσισε, δέσποτα πανικτήρμων.

Αν ο Χριστός έζησε στον κόσμο με θλίψη και εσύ θέλεις να ζήσεις με άνεση, δεν βαδίζεις πλέον τον ίδιο με αυτόν δρόμο, αλλά διαφορετικό. Πώς είσαι μαθητής του, αφού δεν τον ακολουθείς? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: από το βιβλίο «Κινέζος ο Θεός και η Μοναξιά» του πατέρα Χαράλαμπου Παπαδόπουλου.
1: Ο Παπασύντροφος.

ήταν παλιός μαρξιστής, σκληρός ιδεολόγος, απόλυτος και συνεπής. Είχε δωρήσει όλη την περιουσία του στο κόμμα. Ο ίδιος έμενε σε ένα μικρό διαράκι. Τα λίγα χρήματα με τα οποία ζούσε τα έβγαζε από κάτι μεταφράσεις σε ξενόγλωσσα βιβλία, κυρίως πολιτικά. Η δίψα του όμως για δικαιοσύνη και προπαντός για αλήθεια δεν τον άφησε να πολυκερίσει στο κόμμα. Τα βρόντιξε και έφυγε. Ζήτησε την διαγραφή του. «Δεν θα πολεμώ εγώ τον κοινωνικό φασισμό για να βάλω στην θέση του τον φασισμό της ιδεολογίας. Να υπερασπίζομαι από την μία τα δικαιώματα των ανθρώπων και από την άλλη να καταπιέζω την ίδια την ζωή». Το ίδιο έλεγε και ξανάλεγε σε όλους τους παλιούς του συντρόφους. Κάποτε σταμάτησε. Κουράστηκαν και αυτοί, κουράστηκε και αυτός να εξηγεί. Πέρασαν μερικά χρόνια που είχε μακριά από το κόμμα. Έπειτα εξαφανίστηκε και από την πιάτσα. Τον αναζήτησαν. Ρώτησαν να μάθουν που είχε χαθεί. Αργότερα έμαθαν ότι πήγε στο Άγιον Όρος. Έγινε καλόγερος. Ζούσε σε ένα κελί κοντά στις καριές, μόνος μέσα στο δάσος. Παλιοί φίλοι αριστεροί τον ανακάλυψαν τυχαία. Το είπαν στην πιάτσα. Από τότε πήγαιναν σχεδόν κάθε χρόνο και το συναντούσαν διάφοροι παλιοί συντρόφοι του. Μιλούσαν μαζί του για πολλά και διαφορετικά θέματα. Τι κάνει ο κόσμος έξω? Έχει δουλειές? Να φάει έχει? Το σύστημα υγείας, η παιδεία μας, τα παιδιά μας? Τι γίνεται με αυτά? Να ξέρετε ότι το κοινωνικό ζήτημα πρωτίστως είναι πνευματικό. Ο ίδιος δεν μπορούσε να φανταστεί Θεό δίχως άνθρωπο. Είχε πάντα ένα μεγάλο καημό για αυτά τα θέματα. Ήθελε να γνωρίζει τι κάνουν, πώς περνάνε οι άνθρωποι στον κόσμο. Θα έλεγε κανείς ότι ένιωθε μια κρυφή ενοχή που τους εγκατέλειψε. Μπορεί να ήταν πλέον αρκετά χρόνια στο Άγιον Όρος, αλλά η καρδιά του χτυπούσε ακόμη στους δρόμους, στις πλατείες, στις πορείες και τις διαδηλώσεις. Για το δίκαιο των φτωχών, των κατατρεγμένων, για το ψωμί των ανθρώπων που το θεωρούσε πνευματικό ζήτημα. Εγώ, αδέλφια, δεν λιποτάκτησα από τον αγώνα. Ποτέ δεν έπαψα να ενδιαφέρομαι για τον άνθρωπο και τα προβλήματά του. Απλά τράβηξα από άλλο μονοπάτι. Τους βαρέθηκα αυτούς εκεί έξω. Κόμματα και ιδεολογίες μου σακάτεψαν τη ζωή, μου στέγνωσαν την ψυχή. Όλοι τους πήραν εξουσία και μπαστάρδεψαν τις αξίες μας, τις ιδέες για τις οποίες παλέψαμε. Δώσαμε το βιός μας και την ζωή μας ολάκερη. Μονάχα ο Χριστός και ο Τσέ έμειναν αγνοί και αθώοι, γιατί αρνήθηκαν την οποιαδήποτε μορφή εξουσίας. Όλοι οι άλλοι πούλησαν ακριβά την επαναστατικότητά τους. Εξαργύρωσαν τα μαρτύριά τους με θέσεις στο δημόσιο και κρατικές αβάντες. Να ξέρετε ότι οι χειρότεροι τύρανοι είναι αυτοί που κάποτε μιλούσαν για επανάσταση. Οι μεγαλύτεροι γδάρτες ονείρων είναι όλοι αυτοί που κάποτε έγραφαν ποίηματα και έπαιρναν όρκους στο όνειρο της ουτοπίας. Μας πούλησαν, αδέλφια. Μας πούλησαν για τριάκοντα αργύρια εξουσίας και προβολής. Σε καταλαβαίνουμε, γέροντα. Όμως μήπως τα παραλές? Μήπως γίνεσαι λίγο ολοκληρωτικός? Δεν μπορούμε να τους βάλουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Με μια-δυο εξαιρέσεις ο κόσμος δεν αλλάζει. Οι κοινωνίες δεν μεταμορφώνονται. Άσε δε που και εκείνοι που δεν πήραν κρατική ή δημόσια εξουσία δεν είναι λιγότερο βίαιοι και εξουσιαστές. Δηλαδή, τι θέλεις να πεις? Μα ότι η δημοκρατικότητά μας δεν κρίνεται μονάχα στα μεγάλα και δημόσια αξιώματα, αλλά στην καθημερινότητά μας. Υπάρχει, σας παρακαλώ, μεγαλύτερη εξουσία από την πατρική, από την συζυγική, από του εργοδότη? Τα χειρότερα αφεντικά είναι οι κομμουνιστές και οι ιδεολόγοι χριστιανοί. Την Κυριακή στην εκκλησία και την Δευτέρα κλέβουν τον εργάτη τους, τον οικάρι τους. Οι άλλοι, τη μια μέρα σε διαλέξεις περί μαξιστικής ιδεολογίας και σε διαδηλώσεις απέναντι στην ιδιωτικοποίηση, και την άλλη πρωί-πρωί στο κέρδος, στα νίκαιά τους, στα ιδιωτικά σχολεία και ούτω καθεξής. Και όλα τούτα ξέρετε γιατί? Γιατί και οι δύο είναι έξω από την πραγματική ζωή. Έχουν φτιάξει ένα δικό τους φανταστικό κόσμο. Έχουν απολυτοποιήσει τις ιδέες τους. Κόβουν και ράβουν τους ανθρώπους πάνω στην ιδεολογία. Η ιδεολογία δεν σε αφήνει να δεις την αλήθεια. Σου έχει έτοιμες απαντήσεις για όλα τα θέματα. Και το χειρότερο, σε καλεί να κάνεις απόλυτη υπακοή, να τις εφαρμόσεις και ας βλέπεις εσύ ότι δεν πάει το πράγμα, ότι δεν βγαίνει το μέτρημα στην ζωή. Έτσι κάπως πέρασαν τα χρόνια. Έρχονταν, έφευγαν προσκυνητές. Ο γέροντας δεν βγήκε ποτέ έξω από το Άγιον Όρος. Η παλέστρα του τώρα ήταν αυτή. Γέρασε. Δεν μπορούσε πλέον να ζει μόνο στο κελί. Το μοναστήρι στο οποίο υπαγόταν τον πήρε στο γεροκομείο της Μονής.
του έδωσαν δικό του δωματιάκι, μήπως θα κατάφερε να αυτοεξυπηρετείται. Καθημερινά πήγαινε στο ναό για την ακολουθία. Έπειτα έπαιρνε το πρωινό του και ρωτούσε τον γυροκόμο να μάθει τα νέα από τον κόσμο. «Τι κάνουν οι άνθρωποι, μαθαίνεις τίποτε?» Είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Η καρδιά του φλεγόταν από αγάπη. Όσο είχε την υγεία του, δεν άφηνε γεροντάκι μόνο του. Πήγαινε στα κελιά τους, τους μαγείρευε, τα έλουζε και τους καθάριζε λιγάκι το κελί. Τώρα τα πόδια του δεν τον βοηθούσαν. Είχαν περάσει τα χρόνια. Δόξαζε τον Θεό που βρέθηκαν οι αδελφοί από το μοναστήρι και τον πήραν στο γυροκομείο. Όμως και πάλι δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Κάτι έπρεπε να κάνει για τους ανθρώπους εκεί έξω, για τα αδέλφια του που μοχθούσαν για τον Άρτο τον Επιούσιο. Είχε αϊπνίες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί εύκολα. Έτσι σκέφτηκε ότι αντί να διαμαρτύρεται και να μένει άπραγος, θα έπρεπε να κάνει κάτι δημιουργικό, κάτι για τους ανθρώπους στον κόσμο. Εφόσον δεν κοιμάσαι, κάτι πρέπει να κάνεις για όλους εκείνους που αυτές τις ώρες δουλεύουν, διασκεδάζουν, είναι σε δύσκολη κατάσταση. Είχε πάρει την απόφαση. Είχε βρει την λύση. Από το παράθυρο του κελιού, στο βάθος του ορίζοντα, κάθε βράδυ φαινόντουσαν αεροπλάνα. Όλη τη νύχτα, κάθε λίγο και λιγάκι, στο σκοτεινό ορίζοντα ανάμεσα στα αστέρια, αναβόσβηναν και τα δικά τους φωτάκια. Θα μπορούσε να προσεύχεται για εκείνους τους ταξιδιώτες, να πάνε δυνατοί και γεροί στα σπίτια τους. Αυτό έκανε. Όλο το βράδυ, μετάνοιες και προσευχές για τους ταξιδιώτες. Με τον καιρό τα γόνατά του έκαναν πέταλα σαν της καμήλας. Η καρδιά του γέμισε άνθη. Το πρωί στην εκκλησία, κατά τη διάρκεια της ακολουθίας κοιμόταν. Οι αδελφοί σκανδαλίζονταν. Πήγαιναν και τον ξυπνούσαν. Εκείνος δεν παραπονιόταν. Δεν εξηγούσε σε κανένα τίποτα. Δεχόταν τις προσβολές και τις παρατηρήσεις. Μέχρι που το έμαθε ο ηγούμενος. Μάζεψε την αδελφότητα και τους είπε να μην τον ενοχλούν. Γιατί αγάπησε πολύ.

η επέτειος ενός τρελού. Περπατούσε μέρα και νύχτα στους δρόμους της πόλης σαν αερικό. Στο ένα χέρι ένα ποτήρι μπύρα και στο άλλο ένα τελείωτο τσιγάρο. Γελούσε και κουβέντιαζε με σκιές. Έβριζε την μοίρα του και κοιμόταν όπου έβρισκε. Το καλοκαίρι σε παγκάκια κάτω από δέντρα και το χειμώνα σε εισόδους πολυκατοικιών. Είχε σπίτι, το πατρικό του, αλλά σπάνια πήγαινε. Άντε για κανένα μπάνιο, ίσως σε κάποια μεγάλη επέτειο, όπως έλεγε. Δίπλα του, σε κάθε βήμα, υπήρχαν σκυλιά, άλλοτε γάτες. Μερικές φορές κρατούσε ποντίκια. Τα μεγάλωνε μέσα στις μεγάλες και βαθιές τσέπες του σκισμένου και λιγδιασμένου σακακιού του. Σόκαρε. Του άρεσε να προκαλεί τον φόβο στους νοικοκυρέους, στους καθώς πρέπει πολίτες, που σέβονταν τους νόμους και κυρίως ήταν εχέφρονες, ενώ εκείνος για όλους ήταν ο τρελός της γειτονιάς. Εγώ το γνώρισα στο καφενείο. Καθόταν όπως πάντα μόνος, βυθισμένος στις σκέψεις. Στο δεξί του χέρι ένα ποτήρι αλκοόλ, στο αριστερό ένα τσιγάρο, το οποίο δεν έσβηνε ποτέ, λες και είχε τάμα την καταστροφή του. Έπαιρνε την μπύρα στο χέρι και πηγαινοερχόταν με βιαστικά βήματα μέσα στο μαγαζί. Καμιά φορά, άμα αισθανόταν πιο καλά, έπαιζε κανένα τάβλι. Γελούσε με την ψυχή του. Εάν κέρδιζε την παρτίδα, ένιωθε σπουδαίος και καφιόταν για τις επιδόσεις του. Λένε ότι όλα ξεκίνησαν όταν ήταν έφηβος. Τότε χάθηκε στους λαβυρίνθους του μυαλού του. Άρχισε να μιλάει με σκιές, να ακούει φωνές. Φανταζόταν σκηνές που προβάλλονται αργά στο βουβό σινεμά του πόνου του. Παρόλα αυτά, ήταν ειρηνικός και άκακος, ήσυχος και αθόρυβος. Μιλούσε και χαμογελούσε σε όλους. Όταν το χαιρετούσες, άνθιζε το πρόσωπό του. Μονάχα με ορισμένους ήταν κάπως επιφυλακτικός και απόμακρος. Ένιωθε με έναν δικό του τρόπο την σκληρότητα που έκρυβαν. «Αυτούς να τους προσέχετε», συμβούλευε τους θαμώνες του καφενείου. «Είναι κακοί άνθρωποι. Κάτω από την γραβάτα υπάρχει βρωμιά. Μυρίζει η καρδιά τους πονηριά». Παρόλα τα προβλήματά του, δεν έπαψε ούτε μια στιγμή να πλάθει όνειρα, να κοιμάται στην αγκαλιά της προσωπικής του ελπίδας, να πίνει πρωινό με πρόσωπα της φαντασίας του και να κοιμάται στις γλυκές αγκαλιές των ονείρων του. Αυτοί τουλάχιστον νοιάζονται για εκείνον, τον γλυκοχαιρετούσαν και τον πρόσεχαν, και ας μην υπήρχαν. Οι άλλοι, οι κανονικοί, τον κυνηγούσαν, κρυφά τον λιδωρούσαν, και αυτά τα βλέμματά τους πόσο πολύ τον τυραννούσαν, γεμάτα ίκτο και λύπηση, απόρριψη και περιφρόνηση που κόβει σαν τζάμι. Γι' αυτό και δεν τους κοιτούσε στα μάτια, σχεδόν καθόλου. Είχε σκυμμένο το κεφάλι και μετρούσε τα βήματά του στα σοκάκια των μονολόγων του, λες και περίμενε να αλλάξει ο δρόμος της ζωής του. Ένα βράδυ τον κέρασα μια μπύρα. Την δέχτηκε με χαμόγελο. Έστρεψε το πρόσωπό του και με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια. Σπάνιο φαινόμενο για εκείνον. Λες και ήθελε να μου κάνει κάποια μεγάλη δήλωση, μια σπουδαία ανακοίνωση. «Φίλε, αύριο έχω επέτειο». «Τι επέτειο, βρε?» Το απάντησα με απορία. «Μήπως εννοείς γενέθλια?» «Όχι, επέτειο. Ξέρω τι σου λέω. Σαν αύριο, της σταυροπροσκύνησης, γεννήθηκα. Ήταν η μέρα που ήρθα στην ζωή. Κανείς δεν χάρηκε. Κανείς δεν γέλασε. Ήταν όλοι τους βουβοί και τρομαγμένοι». «Πού το ξέρεις, ρε? Γιατί το λες?» «Ναι, ξέρω τι σου λέω. Κανείς δεν χάρηκε. Μου το είπε ο μεγάλος μου αδελφός. Δεν ήθελαν άλλο παιδί και εγώ τους έτυχα. Από τύχη γεννήθηκα. Θύμωσαν μαζί μου. Τρεπόντουσαν για μένα. Δεν με ήθελαν. Η μάνα ντρεπόταν να με θυλάσει. Πήρε φάρμακα για να σταματήσει τον θυλασμό. Σε τέτοια ηλικία να δείχνω τα στήθη μου? Ντροπή είναι». Σε αυτό συμφωνούσε και η γιαγιά μου, η μάνα του πατέρα μου. Δύστροπη και σκληρή γυναίκα. Έζησε σε εποχές όπου το κορίτσι θεωρούταν κατάρα για μια οικογένεια. Η δε ζωή της γυναίκας σκέτη κόλαση, υποταγή, υποτέλεια, βία και περιθώριο. Λίγο καλύτερα από τα ζώα της φαμίλιας. Έτσι η γιαγιά μισούσε την ζωή. Οτιδήποτε είχε σχέση με τη χαρά της ζωής. Δεν έζησε αυτή. Δεν χάρηκε. Κανείς να μην χαρεί. Αυτό ήταν το κρυφό της δόγμα. Έλεγε και ξανάλεγε στη μάνα μου: «Τι το θέλατε το παιδί σε τέτοια ηλικία? Να σας κοροϊδεύει ο κόσμος ότι δεν μπορείτε να κάνετε καλά τις ορμές σας? Ρεζίλοι γίναμε σε όλο το χωριό». Προσπάθησαν να με ρίξουν, πολλές φορές. Τι μπουνιές έδινε ο πατέρας στην κοιλιά της μάνας, τι βίαιες και κουραστικές δουλειές. Τίποτα. Δεν έλεγα να το κουνήσουν. Μέσα, εκεί,
δραπωμένος από την ζωή. Λένε οι παλιοί ότι άμα είναι να παιδευτείς, θα παιδευτείς, δεν την γλιτώνεις. Και εγώ, φίλε μου, παιδεύομαι από την πρώτη ανάσα ζωής. Κατάλαβες τώρα γιατί σου λέω ότι δεν με ήθελε κανείς? Αυτό το βασανιστικό ερώτημα στίχιωσε μέσα στην ύπαρξή μου. Ξημερώνει, βραδιάζει και εγώ διορατώ με. Με θέλει κανείς? Μόλις τελείωσε την φράση αυτή, πετάχτηκε πάνω, λες και τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα. Άντε, καληνύχτα. Ευχαριστώ για την πύρα. Μέχρι να σηκωθώ, είχε χαθεί τρέχοντας στα παρακάτω στενά γύρω από το καφενείο. Είχε τους δικούς του ρυθμούς, τα δικά του όρια και πάνω απ' όλα τον δικό του κόσμο που δεν χωρούσαν καθώς πρεπισμοί. Όλα ήταν ελεύθερα, αυθεντικά. Αγαπούσε ιδιαίτερα τα παιδιά, τους παππούδες και τα αδέσποτα ζώα, όλους τους αδύναμους. Ένιωθε ότι συγγένευαν μαζί του. Μια σχέση πέρα από το μυαλό και την λογική έρεε μέσα του με αυτές τις υπάρξεις. Το πατρικό του σπίτι το είχε γεμίσει σκύλους και γάτες, χελώνες, μικρές κουκουβάγες και νυχτερίδες. Περνούσε, τα τάιζε και έπειτα χανόταν και πάλι στους δρόμους. Είχε συμφιλειωθεί απόλυτα μαζί τους. Ο κόσμος της λογικής τον είχε απορρίψει. Ο κόσμος όμως της αλόγου φύσεως τον είχε αγαπήσει και εντάξει απόλυτα στην κοινωνία του. Τα βράδια έπαιρνε κάποια από τα σκυλιά του σπιτιού και κατέβαινε σε φτωχογειτονιές της πόλης. Όπου έβρισκε μια γριά ή ένα γέρο μόνο του, βουτυγμένο στη μοναξιά, τον αγκάλιαζε, του έκανε αστεία και καθόταν για παρέα. Έπαιρνε μπύρες από το περίπτερο και κουβέντιαζε με τις ώρες μαζί τους. Έλεγε ότι επειδή ένιωθαν τελειωμένοι, ήταν ωραίοι. Η σωματική αδυναμία άνθιζε μια δύναμη στην ψυχή τους. Του άρεσε η παρέα τους. «Να σου κάνω, παιδί, με ένα καφεδάκι?» «Όχι, ρε θεία, τι να τον κάνω τον καφέ? Ο καφές είναι για εκείνους που θέλουν να θυμούνται. Εγώ προτιμώ να ξεχνώ, να μην σκέφτομαι, να ησυχάζει ο νους μου. Έτσι η μπυρίτσα κάνει καλύτερη δουλειά. Με ζαλίζει, θολώνει το μυαλό και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Με νιώθεις?» Οι γερόντι έγνεφαν συγκαταβατικά και ας μην καταλάβαιναν τίποτα απολύτως. Η ουσία για αυτούς ήταν ότι είχαν μια παρέα, έναν άνθρωπο, να πούν μια κουβέντα για τα περασμένα μεγαλεία τους, τους άνδρες που τις τυραννούσαν, για τα παιδιά τους που έλειπαν στα ξένα, ή περισσότεροι για την εγκατάλειψη που ένιωθαν. Εκείνος τους άκουγε, δεν μαρτυρούσε τα μυστικά τους και το κυριότερο δεν απέρριπτε κανένα. Αντιθέτως, τους έδινε με τον δικό του τρόπο δύναμη. «Έλα, μωρέ θεία, όλοι λίγο πολύ σταυρωμένοι είμαστε σε αυτόν τον ντουνιά. Κάθε σπίτι και καημός, κάθε άνθρωπος και βάσανα. Είδες εσύ κανένα να μην κουβαλάει σταυρό? Δες και εμένα που είμαι ένα ρεμάλι. Κανείς δεν με υπολογίζει. Όλοι με λυπούνται και με φωνάζουν τρελό, κακομύρι, άχρηστο. Εντάξει όμως, ζω και εγώ, αντέχω. Έφτιαξα τον δικό μου κόσμο και είμαι πρίγκιπας». Αύριο ξημέρωνε τη σταυροπροσκύνησης. Γιόρταζε. Σκέφτηκε να πάει σπίτι, να κάνει κανένα μπάνιο, να αλλάξει τα ρούχα που φορούσε σχεδόν 6 μήνες. Οι γείτονες του άφηναν στην πόρτα κανένα ρουχαλάκι. Καλά ήταν, φορεμένα, αλλά καθαρά και σιδερωμένα. Σκέφτηκε ότι είχε να πάει πολύ καιρό στην εκκλησία. Του είχε λείψει. Δεν μπορούσε να παραμείνει πολλή ώρα μέσα στο ναό, μια και δεν ησύχαζε το βήμα του, αλλά ωστόσο θα άναβε το κερί του και θα έκανε τον σταυρό του. Πήγε σπίτι, πλήθηκε, έβαλε τα καθαρά ρούχα και κατέβηκε στην εκκλησία. Είχε αρκετό κόσμο. Άναψε κερί και σταμάτησε δίπλα σε ένα παιδί. Εκεί αναπαυόταν. Ένιωθε πιο οικία. Τους ενήλικες δεν τους εμπιστευόταν. Κάθισε κατάχαμα. Δεν ήθελε τις καρέκλες. Άλλωστε ήξερε ότι δεν θα μπορέσει να μείνει πολύ. Θα τον έπιανε πάλι αυτή η νευρικότητα, η τρεχάλα. Η λειτουργία ήταν υπέροχη. Ένιωθε πολύ όμορφα. Τον είχε συνεπάρει τόσο πολύ που ξέχασε τα τρελά βήματά του. Είχε ειρηνεύσει η ψυχή και το σώμα του. Μια γλυκιά υπερκόσμια ειδονή έρεε μέσα στο είναι του. Ποτέ δεν είχε νιώσει τέτοια θαρπορή, τέτοιο δυνατό, ζεστό και όμορφο συνέστημα. Λες και κάποιος τον αγαπούσε, λες και κάποια τον κρατούσε αγκαλιά. Αισθάνθηκε έναν γλυκό ύπνο να ξελογιάζει τα μάτια του. Έγειρε το κορμί του στο πάτωμα. Ξάπλωσε. Σταύρωσε τα χέρια του στο στήθος και μάζεψε τα πόδια του στην κοιλιά του. Έγινε ένα κουβαράκι, σαν μικρό παιδί. Μερικοί γέλασαν. Άλλοι πάλι εκνευρίστηκαν με την ασέβειά του. Τι στάση ήταν αυτή μέσα στο ναό και μάλιστα εν ώρα λειτουργίας? Άσχημα πράγματα. Μερικοί είπαν να τον ξυπνήσουν, να τον σκουντίξουν. Ορισμένοι όμως που τον αγαπούσαν, τους εμπόδισαν.
αφήστε τον, δεν ενοχλεί κανένα». Εκείνος έδειχνε τόσο ευτυχισμένος, τόσο χαρούμενος και γαλήνιος, λουσμένος στο φως. Έφεγγε μακαριότητα που έλειπε από όλους τους επικριτές του και ας μιλούσαν με τόσο σεβασμό και θρησκευτικό στόμφο για τα τελούμενα μυστήρια. Εκείνος είχε την χάρη και αυτή τον νόμο. Η λειτουργία τελείωσε. Ο Σταυρός ήταν πλέον στη μέση του ναού, στολισμένος με άνθη που μοσχοβολούσαν ελπίδα. Οι πιστοί είχαν σηκωθεί από τις θέσεις τους, σχηματίζοντας ουρές για το αντίδωρο. Αυτός δεν έλεγε να ξυπνήσει. Στην ίδια θέση, γαλήνιος. Στην ίδια στάση, ακίνητος και φωτεινός. Ο Παπαχρήστος είπε να φωνάξουν τους επιτρόπους. «Καλά, δεν βλέπετε το παλικάρι? Ξυπνήστε τον, να πάρει και αυτός αντίδωρο, να πάει σπίτι του. Σήκω, νεαρέ, ξύπνα, τελειώσαμε, είναι ώρα να πηγαίνεις». Εκείνος όμως είχε μόλις αρχίσει. Στο ναό είχε μείνει μονάχα το σώμα του. Η ψυχή του ταξίδευε. Στην εξώδιο ακολουθία, ο ναός γέμισε από παιδιά και γέρους. Στην αυλή, μπροστά στην πόρτα, είχαν παραταχθεί σκύλοι και γάτες, λες και κάποιος μυστικά τους είχε ειδοποιήσει. Οι αγαπημένες του γιαγιάδες ξαγρύπνησαν δίπλα στο λείψανο του γλυκού τρελού τους. Όλοι οι ανώνυμοι ήταν εκεί. Τον έθαψαν όπως τον βρήκαν, σε στάση εμβρίου.

Σας διαβάσω ένα μικρό κείμενο, πολύ ποιητικό, καλογραμμένο, από έναν μοναχό Δαβίδ που μονάζει στις Καριές των Άθου, στον Άγιον Όρος, για έναν άλλο μοναχό, ο οποίος έφυγε σαν το πουλάκι, σαν τη μικρή ψυχούλα που πέταξε στα χέρια του Κυρίου που τόσο πολύ αγάπησε. Ένα κείμενο καλογραμμένο, σας λέω, και νομίζω ότι ο τρόπος που είναι γραμμένο μιλάει και με τρυφερότητα για την Αγία Ψυχούλα αυτού του ανθρώπου που έφυγε. Και νομίζω ότι είναι και μια απάντηση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί το θάνατο. Γράφει ο πατήρ Δαβίδ. Είναι κάποιοι άνθρωποι, κάποιες ψυχές που σε κάνουν να απορείς και να θαυμάζεις. Αισθάνεσαι κοντά τους μια δροσιά, μια ευχαρίστηση ψυχής. Επιθυμείς να είσαι μαζί τους γιατί τους σκορπίζουν μια ανάπαυση, έτσι απλόχερα, όπως βρέχει ο Θεός, επί δικαίους και αδίκους. Ήταν αδιανόητο να επισκεφθείς τη Μονή των Ιβύρων και να φύγεις χωρίς να περάσεις από το γυροκομείο. Όλα τα μοναστήρια, σε παρένθεση το λέω, έχουν ένα γυροκομείο. Από τα πρώτα κτίρια που φτιάχνουν τα μοναστήρια ήταν το γυροκομείο. Γιατί μετά το σίγουρο γεγονός του θανάτου, το επόμενο σίγουρο γεγονός, αν δώσει ο Θεός δηλαδή, θα γεράσουμε. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα ζήσουν αιώνια. Τελειώσαν αυτοί οι άνθρωποι. Πάνε. Όλοι εμείς θα γεράσουμε, αν δώσει ο Θεός να γεράσουμε. Λοιπόν, το γυροκομείο είναι από τα πρώτα κτίρια που φτιάχνονται στα μοναστήρια. Χωρίς να περάσει, λέει, από το γυροκομείο. Το αισθανόσουν σαν προέκταση του παρεκκλησίου της Πορταΐτισσας. Η Πορταΐτισσα είναι ένα μικρό εκκλησάκι, στο οποίο φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας, της μαχαιρωμένης Παναγίας, που τη βρήκανε στη θάλασσα και την πήγανε στο μοναστήρι των Ιβύρων, που το είχαν φτιάξει Ήβυρες στο Άγιον Όρος. Και μάλιστα όταν πέρανε την εικόνα και τη βάζανε μέσα στο Καθολικό, δηλαδή στην Κεντρική Εκκλησία, η Παναγία την άλλη μέρα βρισκόταν πάλι στο εκκλησάκι, στην Πορταΐτισσα, στην πόρτα της Μόνης, γι' αυτό λέγεται και Πορταΐτισσα. Και την ξαναπηγαίνανε στο Καθολικό και εκείνη εμφανιζόταν πίσω. Μέχρι που εμφανίστηκε σε έναν Άγιο Μοναχό και του είπε: ήρθα εδώ να σας φυλάω, όχι να με φυλάτε. Λοιπόν, και την αφήσαν εκεί και έχουν το μοναστηράκι εκεί, το εκκλησάκι εκεί της Παναγίας της Πορταΐτισσας και προσμονάριο μοναχό, δηλαδή αδελφό υπεύθυνο για να τη φυλάει, να προστατεύει την εικόνα και να ψάλλονται διαρκώς παρακλήσεις και ακολουθίες μπροστά της. Το αισθανόσουν λοιπόν σαν προέκταση του παρεκκλησίου της Πορταΐτισσας στο γυροκομείο, αλλά και ποιος δεν περνούσε από το γυροκομείο, από τον καθηγούμενο μέχρι τον τελευταίο δόκιμο. Εξαρτηματικοί αδελφοί δηλαδή που ζουν εκτός της Μονής, φίλοι γνωστοί και άγνωστοι. Τι ήταν αυτό που μας τραβούσε όλους προς τα εκεί? Δεν ξέρω αν μπορεί να υποθεί με λόγια και αν κλείνεται σε λέξεις ο πλούτος μιας τέτοιας ψυχής. Οι παππούδες που γυροκομούνταν κατά καιρούς τον ζητούσαν και κλαίγανε σαν μικρά παιδιά αν τυχόν έλειπε για κάποια ανάγκη. Όλες οι παραξενιές τους έβρισκαν εκπλήρωση, ανοχή και υπομονή. Είχαν τέτοια περιποίηση και τέτοια κατανόηση που το θεωρούσαν ευλογία Θεού ακόμα και αυτοί που είχαν βεβαρημένη νοημοσύνη. Από το γυροκομείο των Ιβύρων όλους τους οικονομούσε. Αυτό το γυροκομείο των Ιβύρων όλους τους οικονομούσε και όλους τους ανέπαβε. Ήθελες απλό αδελφικό λόγο, εκεί θα πήγαινες. Ήθελες να πεις τον πόνο σου και τον πειρασμό σου, εκεί θα πήγαινες. Ήθελες να χαλαρώσεις λίγο από τη σκληράδα της καλογερικής, εκεί θα πήγαινες. Ήθελες να οικονομηθείς και υλικός, εκεί θα πήγαινες. Δηλαδή κανένα γλυκό, όλο κάτι θα βρισκόταν. Κάποιοι θα πηγαίνουν στους παππούδες, κάτι θα οικονομούσες εκεί πέρα. Βλέπετε και οι καλόγεροι είναι από χώμα. Έτσι. Έχουν από ένα ζευγάρι φτερά, αλλά είναι από χώμα. Yes. Πάντα θα βρίσκες ένα χαμόγελο, μια ευχάριστη καρδιά, μια δροσιά. Θυμάμαι μια φορά στο κονάκι της Μονής της Καριές, κονάκι, το αντιπροσωπείο θα σαν να λέμε, έτσι το λένε κονάκι, που γιόρταζε ο Άγιος Δημήτριος και αρκετές φορές που συναντιόμαστε εκτός Μονής, ότι είχε πάντοτε μαζί του μια εικόνα της Πορταΐτισσας. Την έβαζε στο κομωδίνο του και κυριαρχούσε στο χώρο. Εγώ δεν είμαι τίποτα, έλεγε, απλώς ελπίζω στο έλεος της Πορταΐτισσας. Αισθάνομαι την παρουσία της. Έτσι μου είπε και τα λόγια του ήταν γερό μάθημα για μένα. Κατέκτησε το έλεος της Πορταΐτισσας με το να ελεεί τους πάντες. Φάνηκε το έλεος του Θεού πάνω του την ημέρα της ταφής του, της τόσο απροσδόκητης. Έγινε την ημέρα της γιορτής του, την ημέρα που έκλεινε 20 χρόνια στην καλογερική. Και μένει η απορία πώς μαζεύτηκε τόσο πλήθος για έναν άσημο και χωρίς εξουσίες μοναχό. Σήμερον η χάρη του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε.
Άκουσα πάνω από 40 παπάδες μαζί με 3 ηγουμένους δεήθηκαν για την ανάπαυση της ψυχής του ταπεινού καλόγερου. Και πάνω από 250 άτομα φώναξαν το Θεό σχορέσει και έκαναν ένα κομποσκήνι, το διατεταγμένο, μέσα στην ερημιά του όρους. Κάτι πολύ συγκινητικό όταν κάποιος πεθαίνει στο Άγιον Όρος, κοιμάται στο Άγιον Όρος, που έχει την αίσθηση πραγματικά του ύπνου, τον εβάζουν, του κόβουν τα ράσα από κάτω και τον σαβανώνουν, όπως ένα μικρό παιδάκι, όπως ένα, τους παλιούς, όπως τον Λάζαρο, έτσι το σαβάνουν. Και τον καλύπτουν, τον κάβουν, δηλαδή τον βάζουν όπως είναι ακριβώς μέσα στο νεκροκρέμα. Δεν υπάρχουν γραφεία τελετών εκεί, δεν εμπορεύεται κανένας κανέναν, δεν υπάρχουν λουλούδια από τον κύριο Τάδε, από την κυρία Τάδε. Εκεί καταλαβαίνεις πώς φεύγεις και πού πας. Ένα θαυμαστό γεγονός, ειδικά στους αγιορείτες πατέρες, είναι αυτή η ευκαμψία των σωμάτων, δηλαδή ότι είναι ζεστό το ανθρώπινο σώμα, ώρες μετά την κοίμησή τους, όταν τους βάζουν μέσα στον τάφο και βλέπεις το σωματάκι σου ότι κάνει αυτή τη χαρακτηριστική γεφυρούλα. Δεν είναι ξύλο, όπως είναι όλων τα σώματα τα δικά μας, είναι ζεστό το σώμα. Χάρη και ιδιαίτερη ευλογία της Παναγίας στα σώματα των αγιοριτών μοναχών που κοιμήθησαν στο Άγιον Όρος. Η ίδια το έχει δώσει υπόσχεση στον Άγιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Τον βάλανε να είναι μπροστά στο κημητήρι της Μονής από όλους τους παππούδες που γυροκόμισε και οι οποίοι τον περίμεναν να τον περιποιηθούν αυτοί με τη σειρά τους και να τον παρηγορήσουν. Κοιτάξτε μια ωραία κουβέντα για τους γερόντους που εσείς οικονομείτε και τους φαίνεται ένα ποτήρι γεμινό στα γεροντάματά τους. Εκείνοι μετά θα σας γυροκομίσουν όταν ανεβείτε και εσείς στον ουρανό. Εκείνοι το ποτήρι που τους δώσατε θα σας το δώσουν εκείνοι. Κοιτάξτε μια ωραία εικόνα. Ό,τι δώσατε στους ανθρώπους εκείνους και τους περιποιηθήκατε και τους κλείσατε τα μάτια και πέθαναν μέσα σε στοργή και αγάπη, την ίδια στοργή και την ίδια αγάπη θα δείξουν εκείνοι σε εσάς όταν θα σας περιμένουν όταν του ενός εκάστου έρθει η ώρα του. Πρώτος λέει στον χορό ο μοναχός ως πρωτοκάθεδρος της αγάπης και της καλοσύνης. Θέλαμε όλοι να ήμασταν κοντά του, στο χώρο του, εκεί στο γυροκομείο του να μας περιποιηθεί. Αλλά είπαν οι άγγελοι, φτάνει. Τον θέλουμε και εμείς κοντά μας. Έτσι πεθαίνουν οι ταπεινοί γίγαντες στον Άθωνα. Αιωνία σου η μνήμη, αδερφέ μου Πέτρο. Μάθαμε και το όνομα του μοναχού που έφυγε. Α, δεν έχει σημασία το όνομα. Σημασία έχει αυτός ο λόγος της οικοδομής και της ελεημοσύνης που ήταν μια πηγή, όπως έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος κάποτε. Εγώ είμαι μια βρύση και τρέχω. Και όποιος θέλει να πιει, πίνει. Άνθρωπος είναι, πίνει. Ζωντανό είναι, πίνει. Μικρό, άγριο είναι, πίνει. Εγώ πηγή είμαι και τρέχω νερό. Αυτές είναι όμορφες κουβέντες για το πώς ερχόμαστε και τουλάχιστον πώς πρέπει να φεύγουμε. Σήμερα, όπως είπαμε, τη χάρη και την ευλογία του Θεού, θα συνεχίσουμε στο θέμα της υπερηφάνειας. Αν θυμάστε καλά, στην προηγούμενη ενότητα είχαμε πει ότι η υπερηφάνεια είναι το γενικό επιτελείο των παθών. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα πάθη και στο τέλος και εκεί καταλήγουν. Είπαμε ακόμη πως είναι μάνα που δημιουργεί πάθη και μάνα που δημιουργεί θυγατέρες, που γεννά θυγατέρες. Ακόμη δεν αναφέραμε ότι πολλά πάθη με τα οποία βασανιζόμαστε και τα οποία πάλι και πολλά εξομολογούμεθα στο πνευματικό και τα λέμε και ξαναπέφτουμε και τα ξαναλέμε και ξαναπέφτουμε, όπως είναι η κρίση, η ζήλια, ο θυμός, όλα αυτά προέρχονται από την υπερηφάνεια. Γιατί κρίνω, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο. Γιατί ζηλεύω, γιατί θεωρώ πως εμένα μου πρέπανε τα πράγματα και όχι στον διπλάνο. Γιατί θυμώνω, γιατί τα πράγματα δεν ήρθε όπως τα θέλω εγώ. Ρίζα και μάνα όλων αυτών των παθών, των φοβερών παθών που βασανίζει το άνθρωπος, είναι ο εγωισμός. Οι υπερήφανοι λογισμοί. Γέροντα, τι πρέπει να κάνουμε όταν μας έρχονται λογισμοί υπερηφανίας? Το θέμα, λέει ο γέροντας, είναι ότι τους αισχρούς λογισμούς, τους κακούς λογισμούς, πολλές φορές τους καταλαβαίνεις ευκολότερα. Ενώ το λογισμό της υπερηφανίας για το να τον καταλάβεις χρειάζεται πολύ εγρήγορση. Αν λόγου χάρη την ώρα της προσευχής σου περάσει ένας αισχρός λογισμός, άσχημος λογισμός από το νου, τον καταλαβαίνεις και μπορείς να τον διώξεις ευκολότερα. Φύγε από εδώ θα πεις και θα συμμαζέψεις το νου σου. Αλλά αν στην εκκλησία σου περάσει ο λογισμός ότι διάβασες τέλεια το ψαλτήρι ή έκανες μια δουλειά πολύ καλή, τότε θα υπερηφανευθείς και εδώ χρειάζεται διπλός και μεγαλύτερος κόπος. Να λοιπόν μια σαφής διάκριση μεταξύ των υπερήφανων λογισμών και των κακών λογισμών.
οι λογισμοί. Τι είναι στον άνθρωπο, αυτά τα βέλη που πετάει προς πάσα, από κάθε κατεύθυνση ο διάβολος. Δεν καταλαβαίνεις, είσαι μια χαρά και εκεί που κάθεσαι σου έρχεται ένας λογισμός από το πουθενά. Βλέπεις κάτι, γεννάει το μυαλό, συνδυάζει με κάποια πράγματα και έχει δημιουργήσει λογισμό. Τι λένε οι πατέρες για τους λογισμούς? Το ίδιο το χτύπημα του λογισμού, εφόσον είμαστε άνθρωποι χωικοί, χωματένοι, δεν είναι αμαρτία. Η προσβολή δηλαδή, το να χτυπηθεί κάποιος. Αμαρτία συνιστάται από τότε που αρχίζουμε το διάλογο με το λογισμό. Πώς, ωραία, σου αρέσει εκεί, αρχίζεις και κολακεύεσαι. Όταν δε ο διάβολος ξέρει ότι πολλές φορές οι κακοί λογισμοί μπορούμε να τους διώχνουμε, δει ότι με τους κακούς λογισμούς δεν τους ακούμε και δεν συγκατατιθέμεθα στους κακούς λογισμούς, τότε ο διάβολος σπέρνει καλούς λογισμούς. Καλούς, όχι ευσεβίας λογισμούς, υπερήφανους λογισμούς, κολακίας λογισμούς. Μας δημιουργεί την αίσθηση ότι καλώς κάναμε ό,τι κάναμε. Ότι είμαστε ταπεινοί, ότι όντως μερικά πράγματα μας πρέπουν. Δεν μας τα δώσανε, αλλά εμείς είμαστε πολύ καλοί. Ποιος δεν κάθεται να ακούσει τα καλά λόγια που του λένε και ποιος κάθεται να τον ευρίζουν. Έτσι αυτή η σαφέστατη διάκριση είναι ανάμεσα στους αισχρούς λογισμούς και στους λογισμούς της υπερηφανίας. Οι λογισμοί είναι κάτι το οποίο από τη στιγμή που ο άνθρωπος καταλαβαίνει τη συνείδησή του αρχίζουν και οι λογισμοί. Και μέχρι τη στιγμή που θα παραδώσουμε την ψυχή μας στο Θεό δεν θα σταματήσει ο λογισμός να μας πειράζει. Η απάθεια των Αγίων Πατέρων που έφταναν πια στα όρια της πνευματικής ζωής δέχονταν και τότε λογισμούς. Αλλά τους αντιμετώπιζαν ευκολότερα. Ο διάβολος ήξερε ότι αυτοί οι λογισμοί που προκαλούν στους πατέρες έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Το πρόσωπο εκείνο που σε ολόκληρη τη ζωή του δεν δέχτηκε κανένα λογισμό ήταν η Παναγία μετά τον Ευαγγελισμό. Όχι στην ζωή της πριν από τον Ευαγγελισμό, διότι από τη στιγμή που σκήνωσε μέσα στην κοιλία της ο Κύριος και συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, αφού η Παναγία μας δάνεισε στον Κύριο τα παρθενικά της αίματα, τότε όλος ο λογισμός της Παναγίας έγινε ένθεος. Έγινε ακίνητος προς το κακό και έγινε καταχάριν αναμάρτητη, όπως λέμε. Είναι η καταχάριν αναμαρτησία της Παναγίας. Δεν είναι η καταφύση όπως είναι του Κυρίου μας, αλλά η καταχάριν. Αυτή η αίσθηση που έχουμε μέσα στην Εκκλησία και η Ορθόδοξη Θεολογία μιλά για την καθαρότητα της ψυχής και της συνειδήσεως και της πνευματικής καρδίας της Θεοτό. Πλέον δεν μπορούν, το μυαλό της δεν είναι κινήτο προς τίποτα γήινο, προς τίποτα αμαρτωλό, προς τίποτα που να συνδέεται με κοσμικές μέρημνες και με βιωτικές μέρημνες. Τα πάντα είχαν αναφορά τέλος και αρχή το Θεό, μετά τον Ευαγγελισμό της. Όλοι όμως οι υπόλοιποι άνθρωποι, ακόμα και οι μεγαλύτεροι Άγιοι, δέχονταν τα πειρά του διαβόλου. Και όπως είπαμε, ο διάβολος χρησιμοποιεί για τον καθένα μας δικό του τρόπο με τον οποίο τον πολεμά. Άλλο τον πολεμά με τους λογισμούς, άλλοτε με λιγότερους λογισμούς πιο αραιά, ώστε να χαλαρώνει ο άνθρωπος, και όποτε χαλαρώσει, γιατί όπως ξέρετε στον πόλεμο ένα πολύ σημαντικό όπλο είναι η δύναμη του ευνηδιασμού, εκεί δηλαδή που ο άνθρωπος νομίζει ότι έχει καταπαύσει ο πόλεμος, εκείνη την ώρα χτυπά, γιατί ακριβώς επενδύει στον ευνηδιασμό. Μέσα στην αναστάτωση ο λύκος κάνει την καλύτερη δουλειά. Το ίδιο κάνει και ο διάβολος και πολεμάει συνεχώς με λογισμούς. Όμως ένας πολύ σημαντικός τρόπος που μας πολεμάει ο διάβολος είναι και οι υπερήφανοι λογισμοί. Οι λογισμοί δηλαδή που δεν μας πολεμάνε κατά πρόσωπον αλλά πλαγίως. Με τρόπο που μας γοητεύει, μας κολακεύει και εμείς καθόμαστε και ακούμε. Και βέβαια το λέμε και στην καθημερινότητά μας ότι όποιος του λένε καλά λόγια, βεβαίως συγκατατίθεται και ακούει. Όποιος όμως του λένε άσχημα λόγια, ποιος κάθεται να τα ακούσει. Έχουμε λοιπόν ανάγκη διακρίσεως αυτών των λογισμών, να καταλάβουμε από πού προέρχονται αυτοί οι λογισμοί. Δεν είναι εύκολο, γιατί ο άνθρωπος όταν τον βρίζει κάποιος, δεν λέει ότι μήπως έχει δίκιο αυτός που λέει αυτά τα πράγματα. Όχι, τα βάζει με αυτόν που βρίζει. Ενώ με κάποιον που μας κολακεύει και λέει ακόμα και μυθώδη πράγματα, λέμε, κοίταξε βρε παιδί μου, πόση αξία έχεις και οι δικοί σου άνθρωποι δεν σου δίνουν καμία αξία. Ενώ οι ξένοι σε αναγνωρίζουν, θεωρώντας την αξία είναι η καλή σου η αξία, όχι η κακή σου η αξία. Ο υπερήφανος λογισμός δίνει στην ψυχή μας
μια ψεύτικη εικόνα του εαυτού μας, όχι την αληθινή. Ακόμα και όταν μας πούνε κάτι με εμπάθεια, κάτι κακό και πονέσομαι, σημαίνει ότι έχουμε πολύ εγωισμό και βουνό εγωισμού, ώστε να μην αντέχει ένα λόγο δύσκολο ή ενάντιο σε αυτά τα οποία πιστεύουμε για τον εαυτό μας. Σημαίνει ότι έχουμε συσσωρευμένο εγωισμό. Γιατί αν είχαμε ταπεινό λογισμό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, όπως οι γέροντες, μια κουβέντα τους έλεγαν, δεν την έπαιρναν τις μετρητές να ανταπαντήσουν, λέγανε δίκιο έχεις. Και, και ξέρεις τα μισά, πού να τα μάθεις όλα. Πήγε κάποτε ένας γέροντας για να δοκιμάσει ένα μοναχό να δει σε τι μέτρα πραότητος και υπομονής και φτάς και άρχισε να τον ευρίζει και του λέει είσαι έτσι, είσαι έτσι, ανάμεσα σε ένα πλήθος ανθρώπων που τον λάτρευαν για Άγιο, τον πίστευαν για Άγιο. Και γύρισε πολύ πνευματικά ο γέροντας και του λέει και ξέρεις αδερφέ τα μισά, πού να τα μάθεις όλα, του λέει. Τελείωσε. Ταπεινώθηκε, σταμάτησε. Γιατί κατάλαβε πως είχε βάθος ταπείνωσης και όχι επιφάνεια ταπεινολογίας. Έχουμε λοιπόν ανάγκη, όταν δεχόμαστε τέτοιους λογισμούς, ανάγκη διακρίσεως και πνευματικής εγρηγόρσεως, να καταλαβαίνουμε από πού προέρχονται αυτοί οι λογισμοί. Δεν μπορεί να προέρχονται από το Θεό. Και ό,τι λογισμός δεν προέρχεται, καλός λογισμός από το Θεό, προέρχεται από το διάβολο. Δεν μπορεί να προέλθει από αλλού. Και από πού, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή τη διάκριση και αυτή την εγρήγορση? Πρώτα με την ταπείνωση, ασκούμενοι πάνω στον εαυτό μας την ταπείνωση και θεωρώντας ότι αυτοί οι λογισμοί που μας έρχονται δεν έχουν ρίζα το Θεό, και δεύτερον επικαλούμενοι τη χάρη του Θεού να μας δίνει πάντοτε φώτα μέσα στη συνείδησή μας, ώστε να βλέπουμε πραγματικά τον εαυτό μας και όχι όπως θα θέλαμε ίσως τον εαυτό μας ή όπως νομίζουμε πως είναι ο εαυτός μας. Παρότι μας κολακεύουν αυτά τα πράγματα, στο τέλος μας αφήνουν μια πικρία, γιατί έχουμε μια ψεύτικη εικόνα του εαυτού μας και όχι την πραγματική. Όπως λέει ένας σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νικόλαος Βελιμύροβιτς, ένας Σέρβος Άγιος στις μέρες μας Αγίου, το 63 τον ανακήρυξαν Άγιο, τον ανακήρυξαμε Άγιο. Λέει λοιπόν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όταν πίνει λέει κάποιος νερό, δροσίζεται, του αρέσει να πει, όμως ξεχνάει ότι στον πάτο του ποτηριού υπάρχει ένας σκορπιός. Και ότι ναι, μεν πίνουμε τον υπερήφανο λογισμό, έτσι μας κάνει ο διάβολος, μας δίνει κάρβουνο, κινητήρια δύναμη να κινηθούμε έτσι σαν μεγάλο όχημα κτλ. Αλλά κάποια στιγμή αυτό θα κάψει παραπάνω από όσο μπορεί να σηκώσει και θα ανατιναχθεί. Το ίδιο κάνει λέει και ο διάβολος. Βάζει λέει μέσα στο ποτήρι κάτω στον πάτο του πυθμένα ένα σκορπιό. Πίνουμε εμείς και στο τέλος έχουμε πάρει το δηλητήριο. Και στο τέλος θα φτάσει λέει και ο σκορπιός στα χείλη μας κοντά. Αυτοί οι περήφανοι λογισμοί που μας τροφοδοτούν, πιστεύουμε και εμείς είμαστε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και όταν βρεθεί κάποιος και μας πει δεν είσαι ο Μέγας Αλέξανδρος, λέμε κοίταξε, αυτός φταίει που δεν μας αναγνωρίζει. Όχι εμείς ότι έχουμε ανέβει δηλαδή πάνω στον εγωισμό μας. Ο γέροντας συνεχίζει και λέει τις περισσότερες φορές μια μοναχή το ρωτάει, προλαβαίνει και έρχεται ο λογισμός της υπερηφανίας σε χρόνο μηδέν. Δηλαδή έχετε δει πως ο χρόνος τον οποίο μας πυρπολεί και μας βομβαρδίζει ο λογισμός είναι φοβερός. Δηλαδή πότε είδαμε έναν άνθρωπο ταπεινό, πότε θεωρήσαμε τον εαυτό μας καλύτερο, πότε είδαμε έναν άνθρωπο να έχει κάτι, εμείς λέμε έχουμε τα καλύτερα, πότε συγκρινόμαστε, δηλαδή κάνουμε κάτι υπολογισμούς. Και πώς βγάζουμε τον εαυτό μας πάντοτε από έξω και πάντοτε καλύτερο, είναι να μπορεί κανείς. Δηλαδή, ο καλύτερος μαθηματικός της πράξης, το καλύτερο κομπιούτερ, δεν λειτουργεί τόσο καλά όσο λειτουργεί ο υπερήφανος λογισμός. Αμέσως έχει τακτοποιήσει τα πράγματα. Η δεύτερη, ο εαυτός μου πρώτος. Δηλαδή, όλος ο κόσμος δεν ξέρω που θα μπει, ο εαυτός μου πάντως είναι από πάνω. Έτσι κι αλλιώς. Είναι ο καλύτερος. Δεν προλαβαίνω λοιπόν, λέει η μοναχή, τόσο γρήγορα που έρχεται ο λογισμός της περηφάνειας, δεν μπορώ να επιστρατεύσω τόσο γρήγορα τον ταπεινό λογισμό. Γιατί δεν μου έρχεται δηλαδή πρώτα ο λογισμός της ταπείνωσης και ο λογισμός της περηφάνειας να αργεί, αλλά έρχεται άμεσα? Πρώτα γιατί ο άνθρωπος ρέπει προς τα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Δηλαδή το ευκολότερα κανείς κατεβαίνει παρά ανεβαίνει. Ευκολότερα κανείς πέφτει στο κακό παρά στο καλό. Ευκολότερα κανείς είναι η κατηφόρα, βλέπετε ότι άμα αφήσει από πάνω λυθεί θα βρεθεί κάτω. Ενώ η ανηφόρα θέλει κόπο, θέλει υδρότα, θέλει σταυρό, θέλει υπομονή. Πρέπει λοιπόν πριν από αυτούς τους λογισμούς να γίνει η δουλειά νωρίτερα, λέει ο γέροντας Παΐσιος.
Λέει, τι λέει ο Δαβίδ, ετοιμάστην και ούκε ταράχθην. Ετοιμάστηκα και δεν ταράχθηκα. Τι πρέπει λοιπόν, λέει, να κάνω εγώ? Χρειάζεται να προετοιμάζω τον εαυτό μου πριν μου έρθει περήφανος λογισμός. Το πρωί, στην προσευχή μου, στην καθημερινή προσευχή, αλλά και το βράδυ στην προσευχή μου. Θεέ μου, φύλαξέ με από τους λογισμούς και την υπερηφάνεια. Χρειάζεται λοιπόν προσευχή και πνευματική πανοπλία, προετοιμασία για τον δρόμο που έχω. Λέει ένας σύγχρονος πατέρας της Εκκλησίας μας ότι ο Νόε την Κιβωτό δεν την έφτιαξε την περίοδο του κατακλυσμού, την έφτιαξε νωρίτερα, στον καιρό της ειρήνης, πριν ξεσπάσει η μπόρα, πριν ξεσπάσει ο κατακλυσμός. Αυτό, λέει, πρέπει να κάνουν και οι άνθρωποι στην πνευματική τους ζωή, αντιμετωπίζοντας τους μεγάλους τους πνευματικούς αγώνες και τους καθημερινούς. Να φτιάξουν μια κιβωτό στον καιρό της ειρήνης, για να την έχουν έτοιμη την ώρα που ξεσπάει η καταιγίδα. Έρχεται λοιπόν ένας υπερήφανος λογισμός. Τι κάνει ο πνευματικός ο άνθρωπος? Έχει προετοιμαστεί από νωρίς. Έχει ετοιμάσει τον εαυτό του με προσευχή, με πνευματική πανοπλία. Έχει δουλέψει καθημερινά και το βράδυ στον έλεγχο του και στην προσευχή του με την αυτομεμψία. Μέμφεται τον εαυτό του. Γίνεται ένας καυγάς. Δεν λέει φταίει αυτός που δημιούργησε. Φταίω εγώ που το συνέχισα. Μέμφομαι τον εαυτό μου. Μέμφομαι. Λέει, αυτός κουβάλισε τη φωτιά, εγώ κουβάλισα τη βενζίνη. Μετράει τα λόγια του. Και συμμαζεύει τον εαυτό του, προσπαθώντας την επόμενη μέρα να φερθεί καλύτερα. Όταν λοιπόν έτσι κάνει και υπολογίζει και τετραγωνίζει μερικά πράγματα και τα τοποθετεί εκεί που πρέπει να τα τοποθετήσει, τότε ευκολότερα αντιμετωπίζονται οι υπερήφανοι λογισμοί. Μόνο οι ταπεινοί λογισμοί φέρουν ταπείνωση, αντίβαρο στους υπερήφανους λογισμούς. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο την ώρα του πνευματικού πολέμου που υφιστάμεθα επίθεση από υπερήφανους λογισμούς, αλλά και τον άλλο καιρό. Ταπείνωση και ταπεινοί λογισμοί. Όταν λέμε ταπεινοί λογισμοί, δεν λέμε εξουθενωτική, ο άνθρωπος να εξουθενώνεται, να μην θεωρεί ότι έχει αξιοπρέπεια κτλ. Αυτό είναι μία παραχάραξη της ταπείνωσης. Δεν σημαίνει αυτό. Ταπείνωση σημαίνει να θεωρείς ότι είσαι μέσα στον κόσμο το πρόσωπο που ευεργετήθηκε πολύ από το Θεό και ότι παρόλη την πνευματική την πτώση ο Θεός δεν το ξέχασε και ότι κάθε μέρα της ζωής μου πρέπει να είναι μια ευχαριστία για το Θεό και ότι ό,τι έχω, ό,τι αρετή έχω του Θεού δώρο είναι. Δικά μου είναι τα σφάλματά μου και οι αμαρτίες μου. Αυτή νομίζω και όπως λένε και οι Άγιοι Πατέρες είναι η σωστή τοποθέτηση της ταπείνωσης. Τι έχεις ού και έλαβες, είδε και έλαβες, τι καυγάσιος μη λαβών. Δηλαδή ό,τι έχεις το έχεις λάβει από το Θεό. Αφού λοιπόν το έχεις λάβει από το Θεό, γιατί καυγάσαι ότι είναι δικά σου και ότι δεν έχεις λάβει τίποτα από το Θεό και ότι όλα είναι δικά σου πράγματα? Βεβαίως οι αρετές είναι δώρα της χάριτος του Θεού με τη συνεργία του ανθρώπου, με τη συνεργασία δηλαδή του ανθρώπου. Αν δεν θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός δεν τον χαριτώνει με το ζόρι, με το στανιό. Όμως είναι δώρα πρωτίστως της χάριτος του Θεού που έχουν από πίσω έναν προσωπικό πνευματικό αγώνα. Ο γέροντας συνεχίζει και λέει ότι η υπερηφάνεια εκτός από γενικό επιτελείο των παθών, δηλαδή γενικό στρατηγείο που κάνει κουμάντο και κανονίζεται του πολέμου, πότε επιτιθέμεθα, πόσο, πού, με τι τρόπους κτλ. Είναι και πολύμορφη, έχει πάρα πολλές μορφές, για τούτο είναι και δυσδιάκριτο. Μπορεί ο άνθρωπος να θεραπεύσει μεγάλα, ογκώδη πάθη, φοβερά, η υπερηφάνεια να βόσκει από κάτω και να βρίσκεται ελεύθερη και να μην καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι δουλεύει στην υπερηφάνειά του. Η κρυφή υπερηφάνεια. Για να δούμε τι σημαίνει κρυφή υπερηφάνεια. Κρυμμένη δηλαδή, που δεν μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να την αναγνωρίσει. Μου είπατε, λέει η μοναχή γέροντα, ότι έχω κρυφή υπερηφάνεια. Ποια είναι η κρυφή υπερηφάνεια? Απαντάει ο γέροντας. Είναι η εσωτερική υπερηφάνεια και η εσωτερική υπερηφάνεια είναι πολύ χειρότερη από την εξωτερική. Ερώτηση. Τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα στην εξωτερική και την εσωτερική υπερηφάνεια? Νομίζω ότι η διάκριση που δίνει ο γέροντας Παΐσιος έχει να κάνει καθαρά με ψυχολογικούς όρους. Δηλαδή βάζει πραγματικά το μαχαίρι πάνω στην πληγή. Ο γέροντας προσπαθεί να κάνει εγχείρηση. Αυτό, αγαπητοί μου, κάνουν, επιχειρούν, κατορθώνουν οι Άγιοι Πατέρες μας. Επειδή έφτασαν τόσο πολύ κοντά στο Θεό, είναι άριστοι ψυχολόγοι της ανθρώπινης ψυχής και μπορούν να βλέπουν τα πράγματα καθαρά
ως καθαροί οι ίδιοι και να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Κοιτάξτε, μια σαφή διάκριση τι διαφέρει η εξωτερική από την εσωτερική θεραπεία. Εμείς πιστεύοντας σε σχήματα εξωτερικά ταπεινά, νομίζουμε ότι είμαστε και ταπεινοί εσωτερικά. Ενώ μπορεί ο άνθρωπος να φορά ρούχα ευτελή, όπως λέει ο γέροντας, αλλά εσωτερικά να δουλεύει στο πάθος της υπερηφανίας. Η εξωτερική υπερηφάνεια, απαντά ο γέροντας, φαίνεται και θεραπεύεται εύκολα, ευκολότερα από την εσωτερική. Ο άνθρωπος που έχει εξωτερική υπερηφάνεια, που κομπάζει, φαίνεται και από τα ρούχα του και από την περπατησιά του και από την ομιλία του, και έτσι μπορεί κανείς να του πει και καμιά κουβέντα και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βοηθηθεί. Η εξωτερική υπερηφάνεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη εντύπωση για τον εαυτό τους. Και όχι απλώς έχουν μεγάλη εντύπωση, αλλά αυτό το λένε προς τα έξω. Φορούν επιδεικτικά όμορφα ρούχα, έχουν ακριβά αυτοκίνητα, θέλουν να τα δείχνουν. Κάποιος θα βρεθεί από κάτω και θα τους πει: κοίταξε εδώ το ένα το άλλο. Και αυτό μπορεί κάπως να το ακούσει. Λέει ο γέροντας ότι αυτή η περηφάνεια, παρότι είναι φοβερό και αυτό πάθος, μπορεί ευκολότερα να θεραπευτεί. Και την καταλαβαίνει ο άνθρωπος αυτού του είδους την υπερηφάνεια. Την άλλη όμως υπερηφάνεια που δουλεύει ο άνθρωπος εσωτερικά και είναι σαν το σαράκι, το οποίο άμα είσαστε σε ένα ξύλινο σπίτι, τα παλιά τα σπίτια, τα όμορφα, είσαστε εκεί πέρα, κάθεστε και ακούτε ένα κρίτσι, κρίτσι, κρίτσι, και έχει και ησυχία κιόλας. Ποιος το έχει δει αυτό το σκουλικάκι? Δεν το έχει δει, μόνο τις τρύπες βλέπει, και άμα έχει και υπομονή θα του έρθει και το ταβάνι στο κεφάλι. Γιατί αυτό το σκουλικάκι το μικρό έχει κάνει πολύ πολύ δουλειά μέσα στο ξύλο. Έχει φάει το αιωνόβιο ξύλο ένα τόσο δα μικρό σκουλικάκι. Αυτό λοιπόν το σαράκι της ανθρώπινης ψυχής είναι η εσωτερική υπερηφάνεια. Η κρυφή λοιπόν υπερηφάνεια είναι πολύ ύπουλη και δεν τη βλέπουν παρά μόνο ένας πεπειραμένος που μπορεί να την καταλάβει. Η κρυφή υπερηφάνεια υπάρχει συνήθως στους πνευματικούς ανθρώπους. Και τότε, ενώ έχουν εξωτερικά σχήματα ταπεινά, σχήματα ευλαβίας, μέσα κρύβουν του κόσμου την υπερηφάνεια. Και λέει χαρακτηριστικά, ο γέροντας νομίζω είναι φράση κλειδί που κυκλώνει όλο μας το θέμα, βλέπεις παιδάκι μου, στα κουρέλια μπίνεται το ταγκαλάκι. Το ταγκαλάκι είναι μια φράση που την έχει φέρει από τα Φάρας, από την Καπαδοκία. Στα κουρέλια ντύνεται, λέει, το ταγκαλάκι. Δηλαδή ο διάβολος είναι ρακέμπητος. Δεν είναι ωραίο ντυμένος, ντύνεται στα κουρέλια. Άρα θεωρεί ο άνθρωπος ο οποίος ντύνεται έτσι στην ευτέλειά του ότι δουλεύει πραγματικά στο Θεό, ενώ στην πραγματικότητα δουλεύει στο διάβολο. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο που νομίζω έχει να κάνει με αυτή την περίπτωσή μας. Κάποτε στο μοναστήρι του, στο Σινά, συνάντησε ένα μοναχό ο οποίος φορούσε ευτελή ρούχα, πάρα πολύ, και ήταν πάρα πολύ έτσι ταπεινός και ήταν στις τελευταίες δουλειές. Τότε ζήτησε από το Θεό πληροφορία για τη ζωή αυτού του μοναχού, δηλαδή ζήτησε να δει πώς ζει αυτός ο μοναχός. Το απεκάλυψε λοιπόν ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος, παρότι φορούσε ρούχα έτσι ευτελή και ήταν τελευταίος, εντούτοις δούλευε στο θέλημά του, δούλευε στην υπερηφάνειά του. Ήθελε δηλαδή οι άλλοι να τον θεωρούν με το εξωτερικό του σχήμα άγιο. Και πήγε και του είπε: αδερφέ μου, βλέπω ότι από τις τρύπες του ζωστικού σου, του ράσου σου δηλαδή, μπαινοβγαίνει ο διάβολος. Και προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον ελέγξει και να τον φέρει σε μετάνοια. Δεν είναι τα σχήματα που μας τα εξωτερικά που μας προσδίνουν εσωτερική ταπείνωση. Είναι η καρδιά η εσωτερική που πρέπει τον άνθρωπο να τον καθιστά ταπεινό και να τον κάνει πραγματικά ταπεινό. Όταν ο άνθρωπος νιώθει πραγματικά εσωτερικά ότι είναι ο τελευταίος από όλους, τότε πραγματικά θα βάλει και το μέτρο και τον τρόπο με τον οποίο και θα ντύνεται και θα μιλάει και θα συμπεριφέρεται. Ο ταπεινός ο άνθρωπος δεν είναι ένας άνθρωπος που μοσχοπουλάει την ταπείνωσή του. Δεν είναι ένας άνθρωπος που γυρίζει από εδώ και από εκεί και θα πει: είμαι ταπεινός, δεν ξέρω αν με έχετε δει, είμαι ένας ταπεινός, ο πιο ταπεινός. Ούτε είναι μια, ο Παπαϊθρέμ στα Κατουνάκια λέει, τι είναι η αγιότητα, τι είναι η ταπείνωση, μια μπουγάδα που τη βγάλαμε έξω να τη δει ο κόσμος. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, ο ταπεινός άνθρωπος, μόλις τις άρετές του, ξέρει να κρύβει και τούτο, και την ταπείνωσή του, και την αγιότητά του. Ταπεινός δεν είναι ένας άνθρωπος που ζει σαν τους λαθρομετανάστες, ήσυχος, σαν αέρας, δεν τον παίρνει κανείς χαμπάρι. Δεν είναι ένας άνθρωπος που λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος. Λέγανε παλιά οι πατέρες, Άγιος είναι αυτός που τα σημεία της αγιότητός του βγαίνουν μετά το θάνατο. Όχι όσο ζει, αλλά μετά το θάνατο, σαν τον αέρα.
Και βλέπετε ότι και οι μεγάλοι γεροντάδες, καμιά φορά ρωτάει ο κόσμος, μα έχουμε στην εποχή μας τέτοιους χαρισματικούς σαν τον γέρο Πορφύριο και τον γέρο Ιάκωβο και τον γέρο Παΐσιο? Οι γέροντες αυτοί τους ανέδειξε ο Θεός σε πολύ μεγάλη ηλικία. Ο γέρο Πορφύριος ήταν από μικρό παιδί χαριτωμένο, είχε διορατικό χάρισμα από 16 χρονών. Ο γέρο Παΐσιος τα ίδια. Ο πατήρ Ιάκωβος πέρασε τα μαρτύρια του κόσμου και τα πάθη του, όλες τις δυσκολίες και όλα τα προβλήματα, εσωτερικά και εξωτερικά, μέσα στο μοναστήρι στην νεότητά του. Και όμως ο Θεός τον ανέδειξε σε μεγάλη ηλικία Άγιο. Και αυτό γιατί? Γιατί ήταν όρημα στάχια πια και δεν κινδύνευαν από την υπερηφάνεια. Άμα μας πει κανένας ότι είσαι Άγιο, πάει τέλειος, το χάσαμε. Δεν το έχουμε χάσει χωρίς να μας πει. Φαντάσου να μας πει κάποιος. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα της αγιότητος και πολύ σοβαρό το θέμα της ταπείνωσης. Δεν έχει κάνει με σχήματα, αλλά περισσότερο με συνείδηση. Λέει η μοναχή, συνεχίζει και λέει, γέροντα, άλλο πάθος είναι η υπερηφάνεια και άλλο ο εγωισμός. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η καινοδοξία, εκτός από την έπαρση που είναι ο σφορικός σταθμός, έχουμε διαβαθμίσει δηλαδή, είναι το ίδιο πάθος, δηλαδή η υπερηφάνεια, με μικρές διαφορές και διαβαθμίσεις. Άρα λοιπόν λέμε η υπερηφάνεια, εγωισμός και ενοδοξία, εκτός από την έπαρση, ένας δαιμονικός εωσφορικός, μια εωσφορική εικόνα της υπερηφανίας, είναι το ίδιο πάθος σε διάφορες μορφές. Και μιλάει για τον εγωισμό, κάτι το οποίο δεν έχει κανένας μας κανένα πρόβλημα με τον εγωισμό. Είναι ένα θέμα που το έχουμε λύσει νωρίς. Κανένας δεν είναι εγωιστής. Κανένας τίποτε, γιατί εμείς είμαστε οι πιο ταπεινοί. Και πού είναι ο εγωισμός? Πού το βλέπεις εσύ ότι είμαι εγωιστής? Ποιος νομίζει ότι είμαι εγωιστής? Όποιος αναρωτιέται ποιος νομίζει ότι είμαι εγωιστής, δεν υπάρχει μεγαλύτερος εγωιστής από αυτό. Γιατί ένας εγωιστής, ένας ταπεινός άνθρωπος, θεωρεί ότι όντως είναι εγωιστής. Ενώ ένας εγωιστής είναι τυφλός. Ο εγωιστής όταν αποκτά αυτό το πάθος, τυφλώνεται. Θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο. Και κάθε άλλον που μέμφεται εκείνον εγωιστή. Ο γέροντας λέει κάτι χαριτωμένο. Λέει, είμαι ο τελευταίος άνθρωπος. Πάει μια γιαγιά εκεί στον παππούλη και του λέει, είμαι ο τελευταίος άνθρωπος. Πιο αμαρτωλός. Είμαι πιο αυτό. Δεν ξέρω, Θεός θα με τιμωρήσει, θα με κάψει την κόλαση. Προκειμένου λοιπόν να την συνεφέρει ο παππούλης, της λέει, έχεις δίκιο, της λέει, έχεις δίκιο, μεγάλο δίκιο. Η πιο αμαρτωλή είσαι. Και εδώ στην ενορία αυτό λένε για σένα. Σοβαρά, έτσι είπανε για μένα ότι είμαι η πιο αμαρτωλή? Ποιος το είπε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, μόλις ήρθαμε αντιμέτωποι με την αλήθεια μας και όχι με τις κουβέντες περί ταπείνωσης, πονάει. Πονάει, γιατί ο εγωισμός έχει απλώς οι ρίζες βαθιά. Λέει λοιπόν ο γέροντας ότι ο εγωισμός είναι το αναρχικό παιδί της υπερηφανίας. Δεν το βάζει κάτω, επιμένει εκεί. Όπως τα δέντρα που δεν λυγίζουν τελικά σπάνε, έτσι και ο άνθρωπος που έχει εγωισμό, επειδή δεν κάπτεται, σπάζει τελικά και τρώει τα μούτρα του. Ξέρετε, τα αστάχια τα έχει κάνει ο Θεός μαλακά, να έχουν μαλακό εκεί πέρα το ωραίο, εκεί πέρα το, πώς το λένε, το κοτσανάκι τους, ώστε να μπορεί να ακούνε τον αέρα. Πού τα γέρνει ο αέρας, να γίνει. Όσα είναι στυλωμένα και σηκώνονται εκεί πέρα, εκεί και είναι θεριεμένα και κάθονται και δεν πάνε πουθενά, γιατί εκείνα είναι υπερήφανα και λέει εμένα, αυτά σπάνε κατευθείαν. Όσα έχουν ταπείνωση και όσα έχουν και γεμάτο καρπό, και είναι και γεμάτα την ώρα του θερισμού, αυτά έχουν μυαλό και γέρνουν. Όσα είναι από τα άλλα, μένουν στυλωμένα. Κάποτε ένας, έτσι, με κάποιες αιρετικές έτσι, δοξασίες, είχε πάει στο Άγιον Όρος και κάποιος τον έβαλε εκεί να προσκυνήσει κάτι εικόνες. Και λέει, εγώ δεν προσκυνάω ποτέ εικόνες. Και του είπε ένας μοναχός, του λέει, γόνατο που δεν γλύνει, σπάει. Αυτός δεν τ' άκουσε εκεί πέρα, κατέβαινε από τους Δανειλαίους, πέφτει το μουλάρι, σπάει τα πόδια του, κατεβαίνει με σπασμένα πόδια στον Αρσανά. Τότε κατάλαβε ότι όποιος δεν γονατίζει, στο τέλος συντρίβεται, εξουθενώνεται. Επειδή λοιπόν δεν κάπτεται, σπάζει τελικά, λέει, τα μούτρα του. Μεγάλο παιδί μου, κακό ο εγωισμός, ενώ και ανάπαυση δεν έχει ο εγωιστής. Πάλι επιμένει και λέει ο γέροντας, εγώ δεν το γνώριζα. Το μάθα εδώ, στο συναξαριστή λέει, δεν βλέπεις ο Άριος όταν η μάνα του είπε, καλά, τόσοι λένε ότι σφάλεις, δεν το καταλαβαίνεις. Η μάνα του λέει ο γέροντας,
Όπως λέει ο συναξαριστής, πήγε και του είπε του Αρίου, ήταν ιερέας ο Άριος, πήγε και του είπε, καλά, τόσος κόσμος λέει ότι έχεις λάθος. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις? Και λέει ο Άριος, το ξέρω, τι λέει, αλλά πώς να υποταχθώ εγώ σε αυτούς? Πώς να υποταχθώ? Ο εγωισμός, παιδί μου, λέει ο Γέροντας, δεν τον άφηνε να παραδεχθεί το λάθος του. Και δεν τον απασχολούσε που είχε παρασύρει τόσο κόσμο στην αίρεση. Δεν τον απασχολούσε. Αν παραδεχτώ ότι σφάλω, έλεγε, θα εξευτελιστώ στους οπαδούς μου. Και όσο καταλάβαινε ότι κάνει λάθος, άλλο τόσο ζοριζόταν να τους πείσει ότι έχει δίκιο. Μόνο και μόνο για να μην υποταχθεί. Φοβερό πράγμα ο εγωισμός. Και με είπε και στην προηγούμενη συνάντησή μας, ότι όποιος είναι εγωιστής, περήφανος, δεν χρειάζεται να μοιάζει σε κακόν άνθρωπο, μοιάζει στον ίδιο τον διάβολο. Ο οποίος μπορεί να κάνει τόσα πολλά, τόσες καλές, τόσα πράγματα τα οποία μοιάζουν με θεοφοβούμενο άνθρωπο και νηστεύει και δεν κοιμάται και πιστεύει στο Θεό. Αυτό που τον διαφοροποιεί είναι ότι δεν μετανοεί. Δεν λέει ευλόγησο. Δεν λέει έκαμα λάθος. Δεν ταπεινώνεται. Αυτό είναι που κάνει το διάβολο διάβολο. Ο Γέροντας τελειώνει το κεφάλαιό του με μια πολύ ωραία ενότητα. Λέει ένα ωραίο κομματάκι. Σε τι διαφέρει, Γέροντα, ο εγωιστής από τον υπερήφανο? Και ακούστε, και ας ψάξει ο καθένας τον εαυτό του και να μην μου πει ότι δεν είναι μέσα στη μια ή στην άλλη κατηγορία. Εμένα να μην μου το πει, αλλά στον εαυτό μας, ξέρετε, όλους μπορούμε να τους κοροϊδεύουμε. Αλλά όταν είμαστε μόνοι, το ξέρεις ότι το έχεις κάνει. Δεν το λες, αλλά το ξέρεις ότι το έχεις κάνει. Λέει, ο εγωιστής, η διαφορά, ποια είναι η διαφορά μεταξύ εγωισμού και θελήματος? Ο εγωιστής έχει θέλημα. Στυλώνει τα ποδάρια. Πείσμα. Ενώ υπερηφανός μπορεί να μην έχει ούτε θέλημα, ούτε πείσμα. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Λέω γέροντας ένα παράδειγμα. Το χρησιμοποιεί από την Καλογερική. Εσείς δείτε το από τη ζωή σας. Στην εκκλησία έχουν μια τάξη μοναχή, προσκυνάνε με σειρά. Δηλαδή οι αρχαιότεροι, πάει ο γέροντας προσκυνάει και αφού προσκυνήσει τις εικόνες, κάθεται στο στασιδάκι και στο απόδειγμα και σε όλες τις ακολουθίες. Και περνάνε όλοι οι αδελφοί, οι αδελφές στα μοναστήρια, τα γυναικεία κτλ. Προσκυνάνε, παίρνουν ευχή και φεύγουν. Όλες κατά σειρά, με σειρά, από την ημέρα που προσήλθαν στην Καλογερική. Οι αρχαιότερες μέχρι τις νεότερες και τις δόκιμες. Στην εκκλησία προσκυνάνε τις εικόνες με μια σειρά. Η καθεμιά ξέρει τη σειρά της. Μια αδελφή, αν έχει εγωισμό και της πάρει κάποιαν άλλη τη σειρά, θα κατεβάσει τα μούτρα μέχρι κάτω. Είπαμε ότι είμαστε αποχώμενοι και μοναχοί. Και μπορεί να μην πάει ούτε να προσκυνήσει. Γιατί τις πήραν τη σειρά. Κανένας δεν το έχει κάνει από εμάς. Για τους άλλους λέμε τώρα, έτσι. Εμείς είμαστε καλοί. Δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα. Να κατεβάσουμε τα μούτρα και να μην πάμε ούτε να προσκυνήσουμε. Αφού προσκύνησε εκείνη πριν από μένα, θα πει δεν πάω να προσκυνήσω. Αυτό είναι πείσμα. Αυτό είναι εγωισμός. Αυτό είναι θέλημα. Δεν προσκυνά αφού μου πήρανε τη θέση. Στην οικογένεια, μέσα. Δεν θέλετε να φάτε. Δεν κάθομαι να φάω μαζί σας. Δεν σας αρέσει το φαΐ. Φάτε μόνοι σας. Εγώ πρώτος. Ενώ αν έχει υπερηφάνεια, αλλάζει. Πάλι θα πειραχθεί. Αλλά δεν θα αντιδράσει. Θα το κρύψει. Δεν έχει πείσμα εγωισμό. Θα το γλυκάνει. Και μπορεί να πει και στις επόμενες μοναχές, περάστε κι εσείς, να νομίζει ότι κάνει την ταπεινή, δηλαδή ότι αφήνει τις άλλες να προηγηθούν, αλλά μέσα έχει ανάψει το κάρβουνο και καίει. Αυτή είναι η σαφής διαφορά μεταξύ εγωισμού και υπερηφάνειας. Και οι δύο βαθμοί υπερηφάνειες διαβαθμίσεις. Ο εγωισμός όμως είναι φοβερότατο πάθος, γιατί μας κάνει πεισματάρηδες, ακίνητους στη γνώμη μας, στο θέλημά μας, αμετανόητους, και στο τέλος μας κλείνει και μας εγκλωβίζει ζωντανούς μέσα στον τάφο του εγωισμού μας. Ζωντανούς μέσα στον τάφο. Φοβερότατο πράγμα που μας εξουθενώνει και μας πάει πάρα πολύ πίσω. Και λέει, τι να κάνω, γέροντα, όταν πληγώνεται ο εγωισμός μου? Όταν πληγώνεται ο εγωισμός σου, μην τον περιθάλπεις. Άφησέ τον εκεί. Είναι σαν να σου χτυπάει ένας πληγωμένος στην πόρτα και σου χτυπεί στην πόρτα και λέει άνοιξέ μου. Στον εγωισμό που πληγώθηκε και είναι τραυματισμένος, μην του ανοίξεις, λέει. Αν πεθάνει ο εγωισμός, θα αναστηθείς. Και πώς θα πεθάνει αυτός ο εγωισμός? Πρέπει να θάψουμε το εγώ μας, να σαπίσει το εγώ μας και να γίνει κοπριά για να μεγαλώσει η ταπείνωση και η αγάπη.
Λέει, πληγώνεται ο εγωισμός μου, πικράθηκα η αξιοπρέπειά μου, τα ντύνει και ο διάβολος μας βάζει εκεί καλά πράγματα, εσύ που είναι έτσι και είναι αυτό και πληγώθηκες ο εγωισμός και τα λοιπά. Και λέει, όχι, όταν σου χτυπάει την πόρτα και σου λέει άνοιξέ μου και άνοιξέ μου, άφησε τον εκεί πέρα. Δεν είναι καλό να τον περιθάλψεις τον εγωισμό, άφησε τον εκεί πέρα. Να πεθάνει ο εγωισμός σου, να γίνει κοπριά για να αναστηθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία η ταπείνωση και η αγάπη.

0: Ευλογητός ο Θεός μου, πάντοτε γη και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ ουράνιε,
1: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελευθέρω και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας και χάσιμα.
2: Καλώς ήρθατε και πάλι και μπράβο που αφήσατε λιγάκι την οικογενειακή αιστεία, το σπίτι σας. Οπωσδήποτε θα ήταν ευχάριστη εκεί η διαμονή σας. Ήρθατε για να ακούσετε μια ομιλία, μια ακόμη ομιλία. Μια ομιλία που όπως ανακοινώθηκε στο μήνυμα που σας στείλαμε, αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Σκέφτηκα ότι δεν θα ήταν άσχημα εφέτος κάποιες ομιλίες να κάνουμε σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κάπως να το προσεγγίσουμε, κάπως να το δούμε, γιατί είναι ανάγκη πάντοτε να στρεφόμαστε προς τα εκεί, να προσπαθούμε να συλλογιζόμαστε την παρουσία του Κυρίου και κάθε φορά να προσπαθούμε να μελετούμε ή να παίρνουμε μηνύματα από τη δική του παρουσία στη δική μας πορεία και ζωή. Λοιπόν, τι είναι για μας ο Χριστός? Τι είναι για μας ο Χριστός? Ο Ιησούς Χριστός που γεννήθηκε σε μια γωνιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όταν ήταν αυτοκράτορας ο Αύγουστος Κέσαρ και σταυρώθηκε από τον Ρωμαίο διοικητή της Ιουδαίας Πόντιο Πιλάτο, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Τιβέριος, αποτελεί το κέντρο της εθνικής μας πίστεως. Αυτός είναι ο θεμελιωτής και αρχηγός της Χριστιανικής Εκκλησίας. Ταυτόχρονα όμως αποτέλεσε και αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης από πολλούς ανθρώπους. Όχι μονάχα στην εποχή του, οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ισραήλ ή η πολιτική ηγεσία της εποχής προσπάθησε να αμφισβητήσει την μορφή του Ιησού, αλλά μέχρι και σήμερα βλέπουμε να υπάρχει μια αμφισβήτηση, μια άρνηση, μια πολεμική και μια αδιαφορία. Έτσι αποτέλεσε και αποτελεί αντικείμενο αυτής της αμφισβήτησης ο Ιησούς Χριστός. Προκάλεσε αυτή η αμφισβήτηση μια τεράστια έρευνα και μάλιστα όχι μονάχα μια έρευνα έτσι απλώς για να μάθουμε, αλλά και επιστημονική έρευνα προκειμένου να αναιρεθούν όλες αυτές οι αμφισβητήσεις και να στερεώσει η πίστη των χριστιανών, να στερεωθεί η πίστη των χριστιανών. Γιατί ο Ιησούς Χριστός αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Απασχολεί τις σκέψεις, τις καρδιές, όλων των ανθρώπων και είναι επί αιώνες ο αναμενόμενος Μεσσίας. Και μόλις ήρθε στη γη, έγινε αφορμή να δημιουργηθούν τραγικές αμφισβητήσεις γύρω από το πρόσωπό του. Για αυτές τις αμφισβητήσεις ίσως θα μπορέσουμε να κάνουμε αργότερα μια αναφορά, μια ομιλία και να πούμε για τον Ιησού Χριστό ως σημείο αντιλεγόμενο. Συνεχίζοντας αυτή τη σημερινή αναφορά μας, θα σταθούμε μπροστά σε μερικά ερωτήματα που ασφαλώς είναι πολύ ενδιαφέροντα. Όπως ένα ερώτημα βασικό, γιατί δεν γράφουν οι σύγχρονοι ιστορικοί του Ιησού Χριστού για αυτόν, ιστορικοί της εποχής του, γιατί δεν αναφέρονται για αυτόν? Είναι αξιόπιστες οι μαρτυρίες των Ευαγγελιών, αυτά που οι Ευαγγελιστές έχουν καταχωρήσει, είναι αξιόπιστα? Ο ίδιος ο Χριστός τι λέει για τον εαυτό του? Τελικά, τι είναι για μας ο Χριστός? Όλα τα ερωτήματα έχουν πολύ ενδιαφέρον και φυσικά υπάρχουν και πολλά άλλα. Είναι βασικό ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι ενημερωμένος. Αυτά να τα ψάχνει και να προσπαθεί να πάρει τις κατάλληλες απαντήσεις και να μην μένει μονάχα στα ερωτήματα. Μετά από αυτή τη έρευνα, τη μικρή ή τη μεγάλη, η πίστη γίνεται πιο σταθερή και ο χριστιανός παρουσιάζεται περισσότερο μαχητικός. Πριν από χρόνια, από τον τότε Μητροπολίτη Πρεβέζη στον Μελέτιο, γράφτηκε ένα βιβλίο με αυτό τον τίτλο «Τι είναι για μας ο Χριστός». Από εκεί λοιπόν έχουν ληφθεί μερικά στοιχεία τα οποία θα αναφέρουμε και για τα οποία για το θέμα θα μπορέσουμε παίρνοντας στοιχεία και από εκεί να δούμε και στη συνέχεια κάποιες άλλες ομιλίες. Λοιπόν, είπαν ότι η ιστορική παρουσία του Χριστού είναι σκοτεινή και ομιχλώδης. Είναι έτσι? Πράγματι ήρθε, παρουσιάστηκε? Μήπως η φαντασία κάποιων εφάνταστων οπαδών του δημιούργησε όλο αυτό που αναφέρεται στον Ιησού Χριστό? Χάνεται μέσα στους θρύλους και τους μύθους, είπαν. Δεν είναι χρονικά προσδιορισμένη. Κι άλλα. Ας θυμηθούμε μερικά γεγονότα που σχετίζονται με τη γέννηση του Χριστού και που θα μας βοηθήσουν. Και φυσικά αυτά πείθουν κάθε ένα καλό προαίρεται για να προσεγγίσει και να δει την αλήθεια, την πραγματικότητα. Λοιπόν, η ιστορική παρουσία του Χριστού δεν είναι καθόλου μύθος, παραμύθι, θρύλος. Σήμερα βέβαια σχεδόν κανείς δεν σηκώνεται να πει «Δεν υπήρξε ο Χριστός και τον δημιούργησαν οι

Αργότερα όμως, σε δεύτερη έκδοση, φαίνεται δέχτηκαν πιέσεις στην ίδια τη Σοβιετική Ένωση και έγραψαν διαφορετικά ότι ναι, παρουσιάστηκε κάποτε, κήρυξε, μάλιστα οπαδούς, καταδικάστηκε. Πάντως δεν μπορούσα να αφιλητήσω την ιστορικότητα του προσώπου του. Λοιπόν, αυτό που έχουμε εμείς να πούμε είναι ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε σε συγκεκριμένο τόπο, στη Βηθλεέμ. Γεννήθηκε σε συγκεκριμένο χρόνο, όταν στη Ρώμη ήταν αυτοκράτορας ο Αύγουστος Κέσσαρ. Και μάλιστα όταν ο Αύγουστος Κέσσαρ έβγαλε μία διαταγή να γίνει μία απογραφή όλου του πληθυσμού της απέραντης αυτοκρατορίας. Από τότε, από τη γέννησή του, μετράμε την ιστορία. Πώς έγινε και το δέχτηκαν αυτό, να αρχίσουμε από τη γέννησή του, το μέτρημα της ιστορίας. Αυτή η ιστορία που χωρίζεται σε προ-Χριστού και μετά Χριστόν εποχή, έζησε ανάμεσα στους Ιουδαίους. Βασιλιάς Ηρώδης, ο οποίος πληροφορήθηκε τη γέννηση του Χριστού, τον καταδίωξε. Δίδαξε ο Χριστός πρωτοφανείς αλήθειες. Έκανε μοναδικά θαύματα. Σταυρώθηκε από το Ρωμαίο διοικητή της Ιουδαίας, τον Πόντιο Πιλάτο, το καιρό που αυτοκράτορας ήταν ο Τιβέριος. Και πολλά άλλα. Αυτά είναι γεγονότα. Δεν έχω καμία σχέση με παραμύθια. Γεγονότα χειροπιαστά μαρτυρημένα. Ο Χριστός ήρθε ξαφνικά και αναπάντηχα, έτσι από το πουθενά παρουσιάστηκε σε κάποια στιγμή. Καθόλου. Η γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας δεν ήταν ένα ξαφνικό και αναπάντηχο γεγονός. Ήταν η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Αυτών των υποσχέσεων που τις διακήρυξαν οι προφήτες αιώνες πριν και είναι γραμμένες στην Παλαιά Διαθήκη. Που αρχίζουν 2.000 χρόνια προ Χριστού και φτάνουν λίγο πριν έρθει ο Χριστός. Και δεν ήταν μόνο οι προφήτες που περίμεναν τον Χριστό. Υπήρχε μια γενική προσδοκία και αναμονή του ερχομού του σε ολόκληρο τον προχριστιανικό κόσμο. Κάποτε είχαμε κάνει μια ομιλία για την παγκόσμια αναμονή του λυτρωτού και είδαμε διάφορες αναφορές, μαρτυρίες από όλο τον κόσμο. Σε αυτές τις αναφορές θαυμάσαμε τα όσα εκκλητικά έχουν πει οι αρχαίοι, περιμένοντας κάποιον σωτήρα. Και περισσότερο φυσικά τα όσα μοναδικά έχουν προφητευθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Για τώρα σας αναφέρουμε δεικτικά τον προφήτη Ισαΐα, που χαρακτηρίζεται ως πέμπτος ευαγγελιστής, γιατί έγραψε τόσα πολλά για τον Χριστό που είπαν ότι σαν να είναι ένας ακόμη ευαγγελιστής, ο οποίος περιγράφει όλα τα σχετικά με τον Ιησού Χριστό. Προφήτευσε ακόμη και λεπτομέρειες από τη ζωή του Χριστού. Λοιπόν, σας αναφέρω μερικά από αυτά που προφήτευσε ο προφήτης Ισαΐας. Ο Θεός θα γεννηθεί από Παρθένο. Κάτι δηλαδή που όπου να το ακούσουμε και να το πούμε, πώς είναι δυνατό. Ιδού η Παρθένος εγαστρή έξι και τέξετε ιών και ακόμη και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Αυτός θα είναι ο Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Συνεχίζει. Ο Χριστός θα είναι το φως του κόσμου. Ο λαός ο πορευόμενος σε σκότη είδε φως μέγα. Ο Χριστός θα είναι λυτρωτής όλου του κόσμου. Η γαρβουλή αυτή επί πάντα τα έθνη. Ο Χριστός θα είναι απόγονος του Δαβίδ, επί θρόνου Δαβίδ και τη βασιλεία αυτού. Ο Χριστός θα έχει θείες ιδιότητες. Ολόκληρο το ένατο κεφάλαιο του Ισαΐα αναφέρεται σε αυτές τις θείες.

0: ιδιότητες που θα έχει ο Χριστός. Μαζί με την αναγγελία του ερχομού του Χριστού αναγγέλλεται και ο ερχομός του προδρόμου, ο οποίος θα προετοιμάσει την οδόν Κυρίου. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου. Ο Χριστός θα φέρει στον κόσμο αγάπη, ειρήνη και συμφιλίωση μεταξύ των ανθρώπων. Τέλος προφητεύει ένα προς ένα όλα τα πάθη του Χριστού και την Ανάστασή Του, με τόσες λεπτομέρειες που μπορούμε από εκεί να τα βάλουμε στη σειρά και να πούμε ότι εδώ περιγράφεται ακριβώς το πάθος του Κυρίου, όπως το περιγράφουν οι Ευαγγελιστές. Ακόμη θα σας αναφέρω μια μαρτυρία από τον αρχαιοελληνικό κόσμο. Τα όσα αναφέρονται από τους αρχαίους προγόνους μας σχετικά με τον ερχομό κάποιου σωτήρα είναι θαυμαστά. Τα διαβάζει κανείς και νομίζει ότι διαβάζει προφήτες. Ο Αισχύλος, ένας από τους τρεις μεγάλους τραγικούς ποιητές, στην υπέροχη τριλογία του Προμηθέας, Προμηθέας Δεσμότης, στη μία από αυτές, αναφέρει ότι ο Προμηθέας ήταν καρφωμένος, τιμωρημένος, επάνω στο βράχο του μαρτυρίου του, επάνω στο Αραράτ. Και βλέποντας καθημερινά τον αετό να τρώει το σηκώτι του, ακούει την προφητική φωνή του Ερμήνα, του λέει: «Μην καρτερείς να πάρουν τέρματα δεινά σου τούτα, πριν να φανεί κάποιος Θεός που θα σηκώσει επάνω του τους πόνους σου, ο ίδιος καταβαίνοντας στα ζωφερά βάθη του Άδη με τη θέλησή του». Όταν τα διαβάζουμε αυτά λέμε, τι είναι αυτό, πώς το είπε, πού αναφέρατε αυτό, ποιος θα είναι αυτός ο Θεός που θα κατεβεί και όλα τα άλλα. Ώστε λοιπόν ο ερχομός του Χριστού όχι μόνο δεν ήταν ένα ξαφνικό γεγονός, αλλά και προφητευμένο και αναμενόμενο, κυρίως από τους Ιουδαίους, που ήταν ένας λαός που τον επέλεξε ο Θεός να προετοιμάσει τον κόσμο, αλλά και σε όλο τον άλλο κόσμο.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

0: ενε ως περιβάτος το πυρ, απεκείσας ημίν Χριστόν των Κύριων, εν ουσίες μεν δυσίν υποστάση δέμια, ατρέπτος αναλιώτος, αναγεννίζοντα κόσμον προς την αρχαίαν ωραιότητα. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου, επιπλέον πλύνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδού γάρ ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσησέ με η μήτυρ μου, ιδού γάρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη, ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς μη αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομία μου εξάλειψον, καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εκένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσία ανέδοκα αν ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός σου κοξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι το θυσιαστήριον σου Μόσχους.
1: Υγράν διοδέσου σου συξηράν και την Αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών. Ο Ισραηλίτης ανεβώ, το λυτρωτή και Θεό ημωνάσομεν.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσέ καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών.

0: όσον ημάς, σωτήρα τεκούσασε και Θεόν δισόπο παρθένε, λυτρωθήνε με τον δεινόν, σίγαρνη προσφεύγων ανατείνω, και την ψυχήν και την διάνοιαν.
1: Περαγία Θεόντα και σώσον ημάς, νοσούντα το σώμα και την ψυχήν, επισκοπιστίας και προνοίας,

0: κρίμα χάριν τε Θεόθεν και κτημένος Λεόντιε, ανεδείχθης της αληθείας, αθλητής και μάρτης Άριστος.
1: Άγιε Θεού πρέσβευε υπερ ημών, Θεές

0: Ευχαριστώ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, αίρι ευσεβίας ρήματα ή μελιστά ελαγής και φιλοθεός γλώσσα σου της δεδούλης της ασεβίας, λασφημήν διαντιεβάλλετο.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χαίρις μητήρα πυρόγαμε των θεών λόγων

0: τους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα

0: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των τυράννων ήλεγξας τας πονηράς επινίας και Ελλήνων ίσχυνας την αθεότατον πλάνην, ύφρανας τας των αγγέλων χωροστασίες, ίασιν των οσημάτων πιστής παρέχεις, δια τούτο σου την μνήμην τιμόμεν πόθο σοφέλεόντιε.
2: Την μνήμην τιμόμεν πόθο σοφέλεόντιε.
1: Ενδεδειμένος του Χριστού την θείαν πανοπλίαν, κατέβαλες των δυσμενών τας παρατάξεις μάκαρ και η γονής ο ανδρικός ως στρατηγός περηφανής υπέρ της ευσεβίας, των γάρ φθαρτών υπεριδών την κοινωνίαν προς τα σαφθάρτους ανεπτερώθης δωρεάς, θεολύπτω ψυχή και στεροτάτη γνώμη και ήθησε εμνής διαπρέπων και ευαγγελικής κοσμούμενος τρόπης του Χριστού το πάθος εδόξα σας, αθλητικής αγώση και επίστεως ομολογία, πάσαν γάρ επιφοράν βασάνων υπέμεινας και του εχθρού την μανίαν εφάβλησας και επαξίων επάθλων έτυχες, διό και ημείς την μνήμη σου τιμόμεν πόθος οφέλεόντιε.
2: Την μνήμη σου τιμόμεν πόθος σοφέλεόντιε.
1: Τη 18η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και τον σύν αυτό Υπατίου και Θεοδούλου, άκμον το σώμα του Λεοντίου τάχα, άκμον σιδηρούς προσφύρας τας εκείας, ελευθερόφθον Θεόδουλος προς ξύφος, τιού τον όντα και τον ύπα τον βλέπει, 18η-10η πληγήσει Λεόντιος εκπνή, ούτως την μεν γέννη συνέσχεν εξ Ελλάδος. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Εράσμου, τι αυτή η μέρα οι Άγιοι δύο μάρτυρες οι Εκύπρου, τους πόδας καυθέντες τελειούνται, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Λεοντίου του Ποιμένος, του Κειμένου πέραν του Άστεως, τι αυτή η μέρα ο Όσιος Λεόντιος ο εντιμονή Διονυσίου του Αγίου Όρους Ασκήσας και της Μονής μη εξελθών εν χρόνης εξήκοντα και προφητικού χαρίσματος ηξιωμένος και μυροβλήτης γενόμενος με τα θάνατον εν ειρήνη τελειούται, τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 18 μαρτύρων, τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Λεοντίου του Κανονάρχου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Του υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων δημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών

0: Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ ημών διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων.

0: Πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ιησούς ο Πατήρ και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την και ο Σώνας του Αγίου. Ετικέτη ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρίτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε,
0: ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας

Τας του πλάνου παγίδας εκφυγών ιερότατε, απλανός επορεύθης διαβίου πατήρ ημών, Νικόλαε αείδη με πλανά, ουράνια χαρίσματα λαβών, αγρυπνίες και νηστείες, ιερουργόνος Υιός το Κύριό σου, ον περκαθηκετεύων εκτενός, να αξιών ιεράτευμα, πρέσβευε δωρηθήνε και ημιν το Θείον ελέος.

εις πάσαν την γυναίξ ήρθεν ο Θόγος αυτός.

αλλά και καυχόμενοι εν το Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διούτην καταλλαγήν ελάβομε. Άχρη γάρ, νόμου αμαρτία ή εν κόσμου, αμαρτία δε ούτε λογείται, μειώντος νόμος. Άλε βασίλεψεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους αμαρτήσαντας, επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ, ως εστι τύπος του μέλλοντος. Η γάρτο του ενός παραπτώματι, η πολύ απέθανο.

Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συνδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

γεύση, μόνο χρημάτισης και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάκου της ίδιας και την ιερουργική απαρέδωση, τιμήν ως δεσπότης των απάντων σίδδαρ, μόνος Κύριος, Κύριο Θεός ημών, δεσπόζης των υπουρανίων και πηγείων επιθρών χερουβικών αποκούμενος, ότων Σεραφείμ, Κύριος ο βασιλεύστης του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος εν της Αγίας αναπομένου, σι τίμη της οχού, το μόνο αγαθό και ευήκου, επίτρεψον επ' εμέ τον αμαρτωλό και αφού τον δούλο σου και καθάρισον την ψυχή.

0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσκυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φεβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Χαράς του Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες

Πατέρος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως, παρά του επικαλούμενος όλη εν όλη καρδίας πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέηση, και προσάγαγε το Αγίου σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς εν εγγύν συδόρατε και θυσίαν πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιον του γενέστη σύνευ πρόσδεκτο στην θυσίαν ημών και επισκυνώσε το πνεύμα της χάριτος των αγαθών εφημάς και επί τα υπροκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα το λαό σου

0: θα πείσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριε στερεώματι μου, Κύριε τη μου, Κύριε ζητής μου. Και θα πείσω σε Κύριε ισχύς μου, Κύριε στερεώματι μου, Κύριε τη φυγή μου.
1: Τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εχορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στομεν καλός.

σιγάρι ο Θεός ανέκραστα περιπνόητος αόρατος ακατάλληλος Άιον ως άφθος όνσι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιο Σύ του εκ του μη όντος Υ εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι και ουκε και ουκαπέστης πάντα ποιόν εφημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω τη μέλουσα. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα σου το Άγιο υπερ πάντων ον ίσμε και ουπ ίσμε των φανερών και αφανών ευεργεσιών το εις ημάς γεγεννημένο. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης ίν και το χειρόν ημών δέξαστε καταξιώσε και τη εσείς παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίν και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα, με τάση απτερωτά.

κόσμο ζωή λαβών άρτων με τι αγίε αυτού και αγράντη και αμονίτη. Χερσή ευχαριστή σα και ευλογήσει αγιά σα δάση έδωκαν τι αγίε αυτού μαθητέ και αποστόλη ύπων.

ποτήριον μετά του δειπνίσετε. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής διαδικής.

ταύτης συντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού του Τάφου της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας Δευτέρας και με δόξου πάλι παρουσία.

0: φέρουν κατεξίσμα θαλαμούντων πουρανίου και φρικτών μυστηρίων, τάφτες της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με το καθαρού συνειδό, εισάφησα με πλήν τα συμφωνίες που μοράβουν, πνεύμα του Αγίου και δημονίας της Βασιλείας Ουρανού και ορανομίας της Παρισίας, την προσέ μης κρυμμύρια.
1: Εμνίσθητική, εν πρώτης μνίσθητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακρεμερεύοντα και ορθοδομούντα το λόγο της έστα.

0: στόματι και μία καρδία. Δοξάζει τριανιμνή το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και Πουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίες πνευματικής αντικαταπέμψη μην τη Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε. Σε
0: Σε διευθύντα δέσποτα φιλάθρωπα και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετεύουμε καταξίωσαν εμά και με αναλαμβάνει το υπουρανίο σου και φρικθών μυστηρίων τάφτη τη ιερέ πνευματική τραπέζη με τα καθαρού συνειδότητα τη άφηση αμαρτιών τη χώρα του πλημελημάτων, τη πνεύματο Αγίου Κοινωνία, τη Βασιλείων Ουρανού Κληρονομία, τη Παρισία, τη προσεμή κρίμα ει κατάκλυμα. Και καταξίωσαν εμά δέσποτα με τα Παρισία σα κατακρήτω δολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό. Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Α.

0: τη πλέον σύμπληση τη οδηγόρου συνόρευση του νοσούντε η αίσθηση των ιατών και των ζωμένων. Χάριτι και η χτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει. Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξαγίου κατοικηρίου σου και από θρόνου δόξης βασιλείας σου και ελθέ και εις το αγιάσαι ημάς ο άνου το Πατρί συγκαθήμενος και όδη η μήνα οράτου συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χείρη μεταδιδούν ημίν το αχράντος σώματος και τιμίου σου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη την τόμα το λόγο και λέησον. Ο Θεός ηλάστη την τόμα το λόγο και λέησον. Ο Θεός ηλάστη την αμαρτωλό και λέει σώμα.

τα ακούσια και τα ακούσια, τα λόγω τα ενέργω, τα εγνώσει, τα ερμηνεία, τι αξίωσαν καταπίτως με τέτοια αυγάτος μυστηρίων, τις άφησα μακρινό και ζωή με όλους, αμήν ειδού βατίζω προς την κοινωνία, πλας

Χριστίν ετήσεις, εσείς τριφείς καταξίωσον, ίνατε, τας δύο σκεπτό μεγαλύνων αγάπη παρουσίας, εν της λαμπρός ετήσι, των Αγίων σου, πως εις ελέσσο μου ανάξους, εν Χριστί του λάμου και δέσμου του υπό των αγγέλων καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωποι. Δέσποτα φιλάνθρωποι, Κύριε,

και βασιλείες ενείτε, το προσκολάστε, το Θεό αγαθόν έστι, τέθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του μύπνος του μυστικού σήμερον ήρθε εν κοινωνόμου παράλαβε, ουμή, εγάρ της εχθρής σου, το μυστήριο νύχτα φίλου, σε δώσει καθαπερδίνοντας άλλους ολισθείς, ομολόγως νίσθητη Κύριε την βασιλεία σου.

0: Το δίδασο το μυστικό σήμερον ιε Θεό, ειν ονόν με παράγοντος.
1: Μεταφόβο Θεέ.

0: δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθοί μεταλαβώντες των Θείων Αγίων, αχράντων αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίωσον ευχαριστήσον το Κυρίο.
0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

0: Την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον ετισάμεν είναι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
2: Εδώ στήριξον ημάς εν το φοβερή Πάτρες Φοβίου Συνήθως Ιωάννης Φόβλης. Τα διαβήματα ευχές και εκεσίς θέλουν δόξα το που θα υπάρχουν μαζί και πάντων.

0: Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κυριολέησον, Κυριολέησον, Κυριολέησον, Πατράγιε, ευλόγησον.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισύ πεπιθώτας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασαν τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξεσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο δόρισε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνον εξού του Πατρός το φώτον, και σύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνηση αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αιώνας των αιώνων.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και σώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ, ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρο Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών, Νικολάου, ιερέως του Πλανά Ιδρυτού της Ενορίας Ταύτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μάρτυρος, Λεοντίου του Εξεγίνης και το Συναυτό, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντες ημάς. Στην υπομονή σας και στην αγάπη σας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την Κυριακή ο ναός, η ενορία μας, τελεί εθελοντική αιμοδοσία. Αγαπήσομεν αλλήλους, δεν σημαίνει μόνο θεωρία, σημαίνει και πράξη. Όσοι μπορούμε, και οι ιερείς και ο λαός, να το μεταφέρουμε, ώστε αυτή η πράξη αγάπης είναι τόσο αναγκαία.

Συν εις γην την ζωήν μου, εκαθισέμεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επί με το πνεύμα μου, εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτης εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου, ως γη ανιδρός, ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσαι απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόνο.

Γάρ, όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονιτάσινε πάσα μονή πόλη και χώρα απολυμού νημπουσισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εθνιδίου

0: Ελέησον Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξεων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

18 Ιουνίου, ο Άγιος Μεγαλομάρτης Λεόντιος, τον πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα επί Βεσπασιανού, ήταν από την Ελλάδα. Ήταν αξιωματικός στο Ρωμαϊκό στρατό, ένεκα γενναιότητος και πολλών νικών και υπερόφρονήματος και Ανδρείας, έγινε στρατηγός. Εκεί στην Τρίπολη της Αφρικής άγγιγε τις αποθήκες στρατού και έδινε ψωμάκι και ό,τι άλλο στους φτωχούς. Και ήταν χριστιανός φανερός. Όλα καλά, να κάνω ό,τι θέλετε, έλεγε στους Ρωμαίους, αλλά όχι, την πίστη μου δεν διαπραγματεύομαι. Τα άμαθε εκεί ο Ανθύπατος της Φινίκης και έστειλε τον Ιπάτιο, ένα αξιωματούχο, να συλλάβει μαζί με άλλους δύο στρατιώτες το Λεόντιο και να τον φέρει στη Φινίκη, στην έδρα του. Ο Λεόντιος, ο Ιπάτιος στο δρόμο αρρώστησε με πυρετό και καθώς πέθαινε ήρθε άγγελος Κυρίου και του λέει με θεϊκή φωνή: αν θες να γίνεις καλά, να παρακαλέσεις τρεις φορές το Θεό του Λεοντίου και θα γίνεις καλά. Αυτός ήταν αγαθός, παρακάλεσε, έγινε καλά. Πήγε λοιπόν στην Τρίπολη της Αφρικής, στο Λεόντιο, του φιλοξένησε ο Λεόντιος χωρίς να ξέρει ένας τον άλλον και στο τέλος είπε ο Ιπάτιος στο σκοπό του και έκανε τάχα και τον ψεύτο εχθρό του, του Λεοντίου. Και του λέει: εγώ είμαι ο Λεόντιος, εγώ δεν αρνούμαι τον Χριστό. Και εκείνος του λέει: αυτό και αυτό έπαθε στον δρόμο, βάπτισέ μας. Και εξ ουρανού βαπτίστησαν, αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Το μάθε εκεί ο Ανθύπατος, Αδριανός, τους κάλεσε, συμπέβοντας σε φρικτά μαρτύρια τον Ιπάτιο και τον Θεόδουλο, πολύ φρικτά. Εκείνοι άντεξαν, τους αποκεφάλισε και παρέλαβε τον στρατηγό Λεόντιο και αυτόν τι του έκανε δεν λέγεται. Τόσα μαρτύρια λίγοι Άγιοι τα υπέστησαν και μάλιστα με γενναιότητα και βγήκαν νικητέ. Και είναι μεγαλομάρτης ο Άγιος Λεόντιος και πάνω στα μεγάλα και πολυόδυνα βάσανα παρέδωκε τη γενναία του ψυχή στα χέρια του μεγαλομάρτυρος του Γολγοθά και έλαβε του μαρτυρίου του Στέφανου και τη δόξα του Παραδείσου.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 128. Οικετήριος Ψαλμός. Προσευχή για τη συντριβή των εχθρών του Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησάν με εκ νεότητός μου υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησάν με εκ νεότητός μου και γάρ ούκι δυνηθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον η αμαρτωλή, εμάκριναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυχένας αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως η χόρτος δωμάτων, ως πρωτού εξπαστήνε εξηράνθη. Ούγαρ επλήρωσε την χείρα αυτού ο θερίζων και των κόλπων αυτού ο τα δράγματα συλλέγων. Και ούκ είπαν οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 128. Οικετήριος Ψαλμός. Προσευχή για τη συντριβή των εχθρών του Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησάν με εκ νεότητός μου υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησάν με εκ νεότητός μου και γάρ ούκι δυνηθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον η αμαρτωλή, εμάκριναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυχένας αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως η χόρτος δωμάτων, ως πρωτού εξπαστήνε εξηράνθη. Ούγαρ επλήρωσε την χείρα αυτού ο θερίζων και των κόλπων αυτού ο τα δράγματα συλλέγων. Και ούκ είπαν οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου.

Είμαι αγαθή και ευλογημένη η συγκυρία που να μιλάμε για την ιεροσύνη, καθώς απόψε θα αποπειραθούμε να αναλύσουμε την δεύτερη ευχή της χειροτονίας του Πρεσβυτέρου. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη ευλογία να μιλάμε για την ιεροσύνη τη στιγμή που προερχόμαστε από την πανήγυρη, την τιμή της μνήμης ενός σπουδαίου ιερέως, του Αγίου Χαραλάμπους. Σήμερα έχουμε την τιμή της μνήμης ενός σπουδαίου επισκόπου, του Αγίου Βλασίου, επισκόπου Σεβαστίας. Και αύριο έχουμε τον Άγιο Μελέτιο Αντιοχίας. Ιερατικές προσωπικότητες, μοναδικές με στην Ορθόδοξη Εκκλησία, άνθρωποι με χαρακτηριστικά μοναδικά και φοβερά, που μας έδωσαν τον τύπο και υπογραμμό του τι σημαίνει ιερεύς. Στο σημείο αυτό, να πω κάτι. Ανέφερα για δύο αρχιερείς και έναν ιερέα. Η ιεροσύνη είναι ενιαία. Η ιεροσύνη

χαρακτηρίζεται ως κάτι το όλον στα μάτια του Αγίου Θεού. Γι' αυτό και όταν θα φτάσει η κατάλληλη στιγμή, θα δούμε πως στην ευχή της αναφοράς και ο αρχιερεύς και ο ιερεύς διαβάζουν την ίδια ευχή χωρίς να κάνουν διάκριση και λένε ότι είναι ενδεδειμένη την της ιερατείας χάριν. Δεν λέει ο αρχιερεύς την της αρχιερατείας χάριν, λέει την της ιερατείας χάριν. Η ιερατεία είναι ένα χαρακτηριστικό, είναι μία δωρεά του Θεού προς τον κόσμο. Μπορεί η βαθμή της να είναι διαφορετική, καθώς ο σκοπός του κάθε βαθμού είναι διαφορετικός, όμως σε κάθε περίπτωση η ιεροσύνη είναι μία. Γι' αυτό και πολλές φορές, μιλώντας για πρεσβυτέρους ή μιλώντας για επισκόπους, μοιάζει σαν να μιλάμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο χωρίς να κάνουμε διάκριση. Και τούτο διότι η διάκριση είναι στα πλαίσια της ιεραρχίας μέσα σε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Το γεγονός της αγιότητος είναι κοινό και πολλές φορές να ξέρετε ότι η διάκριση σε πρεσβύτερο, σε επίσκοπο κτλ. Όσο και αν είναι ιστορικά καταγεγραμμένη και όσο και αν μπορεί να βολεύει ενδεχομένως διοικητικά θέματα της Εκκλησίας, στα μάτια του Θεού ίσως και να μην υφίσταται εν την ημέτρο. Ίσως και να είμαστε όλοι το ίδιο υπόλογοι όσοι τολμάμε και διερχόμαστε τις βασιλικές πύλες και μπαίνουμε στο περίφλεκτο θυσιαστήριο, καθώς στον ίδιο τόπο στεκόμαστε, στον τόπο τον Άγιο, εκεί που άλλοτε ο Μωυσής υποχρεώθηκε να λύσει τα υποδήματά του, στεκόμαστε, υποτίθεται, με τον ενομισμένο και οφειλόμενο σεβασμό έναντι του Αγίου Θεού στον τόπο που έχει το θυσιαστήριό του, για να υπουργήσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να διακονήσουμε το λαό του Θεού. Το είπαμε όταν ξεκινούσαμε τη σειρά αυτή των κηρυγμάτων πάνω στη Θεία Ευχαριστία, ότι η Θεία Ευχαριστία υπάρχει για να κοινωνήσουμε όλοι κλήρος και λαός και για να προσφερθεί ο Χριστός σε όλους μας και όχι κατ' εξαίρεση σε εμάς τους κληρικούς και όποτε σε εσάς τους λαϊκούς. Όχι. Στην κάθε Θεία Λειτουργία εξίσου μπορούμε να συμμετάσχουμε κληρικοί και λαϊκοί εφόσον τηρούμε τις προϋποθέσεις των Ιερών Κανόνων, εφόσον έχουμε την ευλογία του πνευματικού μας κληρικοί και λαϊκοί και εφόσον τηρούμε αυτά τα οποία η Εκκλησία διδάσκει.

τα πιο δυνατά πράγματα είναι και τα πιο ήρεμα. Τόσο στον θόρυβο όσο και στην ηρεμία ο Θεός εξακολουθεί να εργάζεται για τη σωτηρία ψυχών. Οι αληθινοί ήρωες ένα πράγμα δεν τολμούν ποτέ να κάνουν, να αυτοεγκομιαστούν. Οι μεγάλες ευκαιρίες και οι κρίσιμες στιγμές δεν δημιουργούν τους ήρωες ή τους δειλούς, απλώς τους αποκαλύπτουν. Όλοι οι ήρωες δεν είναι άγιοι. Όλοι οι άγιοι όμως είναι ήρωες. Ο φόβος του Θεού κάνει τον άνθρωπο ήρωα. Ο φόβος των ανθρώπων κάνει τον άνθρωπο δειλό. Οι ευγενέστεροι από τους ήρωες είναι εκείνοι που δέχτηκαν να θυσιαστούν για να σώσουν άλλους. Εάν αγαπήσεις την ησυχία, θα διασχίσεις το ταξίδι σου στο πέλαγος της ζωής σου με γαλήνη. Και εάν δεν βάλει προηγουμένως ο άνθρωπος τις αμαρτίες του μπροστά στα μάτια του, δεν είναι δυνατόν να ησυχάσει σε κανέναν τόπο. Δεν θα λείψουν τα κύματα από τη θάλασσα, ούτε από τον φυλάργυρο η οργή και η λύπη. Η θάλασσα έχει μια δύναμη που επιδρά πάνω στους ανθρώπους σαν χαλίβδινη θέληση. Όποιος θέλει να μάθει να προσεύχεται πρέπει να πάει στη θάλασσα. Το βουνό μας πηγαίνει πιο ψηλά στον ουρανό. Η θάλασσα μας φέρνει τον ουρανό χαμηλότερα. Η θάλασσα είναι το ίδιο βαθιά και στη γαλήνη και στη φορτούνα. Το τέλος της τωρινής ζωής νομίζω ότι δεν είναι σωστό να το ονομάζουμε θάνατο. Θα έπρεπε να λέμε γλίτωμα από τη φθορά, γαλήνη μετά την ταραχή, σκόρπισμα του σκοταδιού, ανάπαυση από τους κόπους. Με έναν λόγο, ο θάνατος είναι σβήσιμο όλων των κακών. Από τον πλησίον εξαρτάται η ζωή και ο θάνατος. Διότι εάν κερδίσουμε τον αδερφό, κερδίζουμε τον Θεό. Και εάν σκανδαλίσουμε τον αδερφό, αμαρτάνουμε στον Χριστό. Πνευματικά πεθαίνει η ψυχή εκείνου που κατακρίνει τον συνάνθρωπό του. Και ο θάνατος αυτός γεννέται από το δηλητήριο που λέγεται μίσος και χερεκακία. Θεωρώ ότι τους πεθαμένους λίγο τους νοιάζει αν θα έχουν πλούσια κηδεία. Αυτό είναι ματαιοδοξία μόνο των ζωντανών.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ευχαριστία. Θείας κοινωνή φύσεως. Κατά τον μυστικό δείπνο στο υπερό της Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς έδωσε ένα εντελώς νέο νόημα στο φαγητό και το ποτό εκείνου του ιερού γεύματος. Ταύτισε τον εαυτό του με το ψωμί και το κρασί. «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης». Το φαγητό ανέκαθεν στήριζε την υλική ύπαρξη κάθε ανθρώπου. Αλλά στην ευχαριστία, ο Κύριός μας δίνει μία μοναδική ανθρώπινη τροφή, το ψωμί και το κρασί, που με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος γίνεται δώρο ζωής. Μετουσιωμένα και αγιασμένα το ψωμί και το κρασί γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Η μεταστοιχίωση αυτή δεν είναι φυσική, αλλά μυστική και μυστηριακή. Ενώ οι ιδιότητες των δύο αυτών τροφίμων δεν αλλάζουν, εν τούτης εμείς μεταλαμβάνουμε αληθώς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κατά τη Θεία Ευχαριστία, ο Χριστός εγκαινιάζει μια τέτοια κοινωνία ζωής με την ανθρωπότητα, ώστε να τρέφει με την ίδια του την ύπαρξη. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο Χριστός μας μεταδίδει Θεία Ζωή, κάνοντας τον εαυτό του βρόσιμο. Ο Δημιουργός της ζωής θρηματίζει τα όρια της κτιστότητάς μας και μας κάνει θείας κοινωνούς φύσεως. Η ευχαριστία είναι το κατεξοχήν μυστήριο, καθώς συμπληρώνει όλα τα άλλα και ανακεφαλαιώνει την όλη οικονομία της σωτηρίας. Δια της ευχαριστίας, η νέα εν Χριστώ ζωή μας ανανεώνει και μας αυξάνει. Η ευχαριστία είναι χορηγός ζωής και η ζωή αυτή είναι η ζωή του Θεού.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στη θεραπεία του παραλυτικού, στην Καπερναούμ. Και στο θέμα, ο Χριστός είναι φως, έλεγχος, θεραπεία. Και συνεχίζουμε. Όλα αυτά δεν είναι μόνο φώτα, είναι έλεγχος και θεραπεία. Όταν λες ότι φταίνε τα νεύρα σου, άρα φταίει ο Θεός, ο οποίος σου έδωσε τα νεύρα. Όταν λες ότι όλοι οι άλλοι φταίνε, νεύρα, περιβάλλον και αυτός ακόμη ο Θεός. Δεν φταίς όμως εσύ. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι πορωμένος άνθρωπος. Όταν λες ότι είναι η φύτρα σου κακή και δεν μπορείς να γίνεις καλός, δεν καταλαβαίνεις ότι ομολογείς ότι είσαι ανεπίδεκτος πρόοδου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη για σένα αυτοκαταδίκη, χειρότερη πνευματική αγχώνη. Ο έλεγχος αυτός θα σου γίνει σωτήριος. Θα πονέσεις όταν ακούσεις ότι είσαι ένοχος και ότι το κακό είναι μέσα σου. Θα ιδρώσεις όταν αποφασίσεις να νικήσεις το εξωτερικό και εσωτερικό κακό με την θέλησή σου. Όταν όμως πονέσεις και ιδρώσεις, τότε μόνο θα θεραπευθείς. Θεραπεία χωρίς έλεγχο και πόνο δεν είναι δυνατόν να γίνει. Επομένως, να πως ο λόγος του Κυρίου είναι φως, έλεγχος και θεραπεία στον λαό, στους Φαρισαίους, στον παράλυτο και σε μας τους σημερινούς Φαρισαίους και παράλυτους. Πολύ διδακτικό παράδειγμα κατά το οποίο φαίνεται πόσο Χριστός είναι φως, έλεγχος και θεραπεία της ψυχής μας, είναι το πιο κάτω γεγονός. Το 1950 μετά Χριστόν, ο Λανφράγκ ήταν σπουδαστής των φυσικών επιστημών περίφημος. Παραμελούσε όμως τη σωτηρία της ψυχής του. Κάποια μέρα περνούσε από κάποιο δάσος και έπεσε στα χέρια ληστών, οι οποίοι, αφού έδεσαν τα χέρια του πίσω και τα μάτια του με παχύ ύφασμα και αφαίρεσαν ό,τι χρήματα είχε, τον άφησαν με δεμένα μάτια και χέρια και έφυγαν. Στη στεναχώρια του αυτή ο Λανφράγκ επεκαλέστη τη βοήθεια του Θεού, η οποία δεν άργησε να έρθει. Εκεί κοντά ήταν ένα μοναστήρι. Ο Λανφράγκ πέφτει στα μάτια των μοναχών, οι οποίοι πλησιάζουν, λύνουν τα χέρια και τα μάτια του και τον οδηγούν στο μοναστήρι. Εκεί βλέπει τον ηγούμενο να κτίζει τον φούρνο της μονής μόνος του. Συγκινείται, γίνεται μοναχός και εξελίσσεται στον περίφημο αρχιεπίσκοπο της Κανταβριγίας. Ο έλεγχος των ληστών άνοιξε τα μάτια της ψυχής του όταν ήταν δεμένα με το παχύ πανί, ώστε να δει το φως, τον Θεό, και να θεραπευθεί η αμέλειά του όταν οδηγήθηκε στο μοναστήρι. Ας φωτιστούμε, ας ελεγχθούμε από το λόγο του Κυρίου για να θεραπευθούμε. Αμήν. Και τώρα συνεχίζουμε στα παρακάτω χωρία, οι κλήσεις του Ματθαίου και συζήτηση του Ιησού με τους Φαρισαίους. Ματθαίος 9,9 έως 13, Μάρκος 2,13 έως 17 και Λουκάς 5,27 έως 32. Ο Κύριος, μετά τη θεραπεία του παράλυτου στην Καπερναούμ, εξήλθε πάλιν εις την θάλασσαν, βγήκε από το σπίτι του Πέτρου όπου έκανε τη θεραπεία του παραλύτου και κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα, την παραλία δηλαδή της λίμνης Γενισαρέτ, όπου περνούσαν οι άνθρωποι και όπου βρισκόταν οι φοροσυλλέκτες, αυτοί που μάζευαν τους φόρους, οι τελώνες. Και πας ο όχλος ήρχε το προς αυτόν και δίδασκεν αυτούς. Τον Κυρίο όμως, όπως ήταν επόμενο, ακολούθησε όχλος πολλής, ο οποίος ένιωσε έκπληξη από το θαύμα της θεραπείας του παράλυτου. Ο Σωτήρας, όταν έφτασε στην παραλία και παράγων, βαδίζοντας δηλαδή κατά μήκος της παραλίας, είδε Λεβίν, τον του Αλφαίου, τον λεγόμενον Ματθαίον, καθήμενον επί το τελωνίον. Τελώνιο εδώ δεν είναι το τελωνίο, δηλαδή το σπίτι όπου κατοικεί ο τελώνης αυτός, αλλά το κάθισμα, το γραφείο του τελώνη. Ο δε Λεβής ήταν γιος του Αλφαίου, ο Ματθαίος, ο συγγραφέας του πρώτου Ευαγγελίου. Το πρώτο όνομα Λεβής ήταν το όνομα το οποίο δόθηκε σε αυτόν κατά την περιτομή του. Το δε δεύτερο Ματθαίος δόθηκε αργότερα, ίσως από τον Ιησού, όπως δόθηκε από αυτόν στον Κυφά, και τον ονόμασε Πέτρο, στους Ιούς Ζεβεδαίους Ιωάννη και Ιάκωβο, με το όνομα Βοανεργές, όπως φαίνεται από τη λέξη λεγόμενον, όπως το γράφει δίπλα στο όνομα Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όπως είδαμε προηγουμένως που λέει «Είδε Λεβίν, τον του Αλφαίου, τον λεγόμενον Ματθαίον». Ο Κύριος λοιπόν, βλέποντας τον Λεβί να κάθεται στο γραφείο του, λέγει σε αυτόν «Ακολούθη μη». Στον τελώνη αυτόν τον άδικο και που παρέβαινε την αργία του Σαββάτου, πήγε ο Κύριος. Πόσο πολύ έλεος ήταν ο Κύριος. Ο τελώνης, έτοιμος ψυχικά από τα θαύματα και τις διδασκαλίες του Ιησού και παίρνοντας τώρα την εντολή να τον ακολουθήσει, υπακούει. Κατά λοιπόν πάντα και αναστάς, οικολούθει αυτό. Αφήνοντας όλα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε. η θυσία αυτή του τελώνει ήταν μεγαλύτερη της θυσίας των 4 ψαράδων μαθητών του Κυρίου, διότι το επάγγελμα του ψαρά ήταν ευκολότερο να ξαναρχίσει πάλι από τους μαθητές οι οποίοι το εγκατέλειψαν, ενώ ο τελώνης, ο οποίος είχε μισθό από δημόσια υπηρεσία, δεν ήταν δυνατόν να αναλάβει και πάλι την υπηρεσία αυτή. Ο τελώνης όμως όχι μόνον εγκατέλειψε πρόθυμα την υπηρεσία αυτή όταν τον προσκάλεσε ο Ιησούς, αλλά ευγνωμονώντας και τιμώντας τον, επίησε δοχήν μεγάλην αυτό εν τη οικία αυτού. Παρέθεσε τραπέζι προς τιμήν του, στο οποίο κάλεσε να πάρουν μέρος και πολλοί συνάδελφοι του, τελώνε. Αυτός που γέμισε από τη Θεία Χάρη θέλει και άλλους να γίνουν κοινωνίτης της Θείας Χάριτος. Εκτός από αυτούς τους τελώνες, πολλοί αμαρτωλοί συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Στο τραπέζι παρακάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του και άλλοι αμαρτωλοί. Τη συγκίνηση να βλέπει κάποιος τους αμαρτωλούς κοντά στον αναμάρτητο. Εκτός από τα πιο πάνω, ήσαν πολλοί γραμματείς των Φαρισαίων και Φαρισαίοι, αυτοί που παρακολουθούσαν τον Ιησού κατά πόδας ως κατάσκοποι σε αυτά που έλεγε και σε αυτά που έκανε. Επίσης, μερικοί από τους μαθητές του Ιωάννη, οι οποίοι συμμεριζόταν εν πολλής τις φαρισαϊκές αντιλήψεις της νηστείας, παραβρέθηκαν κατά την μεγάλην δοχήν αυτή του Λεβί, αυτόκλητη, δηλαδή πήγαν μόνοι τους χωρίς να τους καλέσει κανείς. Ότι ήταν αυτή αυτόκλητη φαίνεται από τις λέξεις του Ματθαίου και του Λουκά: «Προσέρχονται, έρχονται». Με αυτές τις λέξεις φαίνεται ότι δεν παρακάθισαν στο γεύμα, αλλά θα ήταν σε κάποια απόσταση από το τραπέζι. Δεν ήταν δυνατόν άλλωστε να καλεστούν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, καθώς γνωρίζουμε πόσο χάσμα χώριζε αυτούς από τους τελώνες. Οι Φαρισαίοι λοιπόν, βλέποντας τον Σωτήρα να τρώει με αμαρτωλούς ανθρώπους, σκανδαλίστηκαν. Πόσο απέσια είναι η φαρισαϊκή υπερηφάνεια. Βέβαια, κατά την Αγία Γραφή, δεν επιτρεπόταν για λόγους προφύλαξης των ασθενών, για να προφυλακτούν αυτοί που είναι ασθενοί στην πίστη, δεν επιτρεπόταν η συναναστροφή των ευσεβών με τους ασεβείς και αμαρτωλούς ανθρώπους. Το πράγμα όμως δεν ήταν το ίδιο προκειμένου για τους θρησκευτικούς αρχηγούς, τους προφήτες και λοιπά, των οποίων κορυφή ήταν ο Κύριος. Αυτοί ήσαν υποχρεωμένοι να συναναστρέφονται τους αμαρτωλούς, τους ψυχικά ασθενείς, όπως επισκέπτονται και οι γιατροί τους σωματικά ασθενείς.
2: Πώς μπορεί να συμφωνήσει η Εκκλησία?
1: Οι Φαρισαίοι, ειδώντες αυτόν αισθίοντα με το των τελωνών και αμαρτωλών, σκανδαλίστηκαν και μη τολμώντας να ελέγξουν τον Σωτήρα κατά πρόσωπο, απευθύνονται προς τους μαθητές του και παραπονούνται για τη διαγωγή του δασκάλου τους, λέγοντας: «Γιατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών αισθίεται και πίνεται και αισθεί ο διδάσκαλος ημών? Γιατί με τελώνες και αμαρτωλούς τρώτε και πίνετε και τρώγει και ο δάσκαλός σας?» Ο Κύριος παίρνει το λόγο και με τρία επιχειρήματα, το πρώτο από την καθημερινή ζωή, το δεύτερο από την Παλαιά Διαθήκη και το τρίτο από την αποστολή του, απαντά σε αυτούς. Για μέν το πρώτο, λέει, ούχρια έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Από τον γιατρό δεν έχουν ανάγκη οι υγιείς, αλλά οι ασθενείς. Γι' αυτό ορίζει τη σχέση του προς τους αμαρτωλούς, λέγοντας ότι αυτήν τη σχέση που έχει ο γιατρός με τους ασθενείς, αυτή την ίδια σχέση έχει και αυτός με τους αμαρτωλούς. Πόσο παρήγορο για τους αμαρτωλούς. Από το πρώτο αυτό επιχείρημα απορρέει και το δεύτερο, αυτό που βρίσκεται στην Αγία Γραφή, «Έλεον θέλω και ου θυσίαν». Ο Κύριος λέγει, «Πορευθέντες δε, μάθετε τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσίαν». Πηγαίνετε, τους λέγει ο Κύριος, να μάθετε τι είναι, δηλαδή τι σημαίνει έλεον. Οσιέ 6,6. Προτιμώ την ευσπλαχνία σας στους ανθρώπους από τη θυσία σας σε μένα. Η ευσπλαχνία είναι όχι μόνο ανώτερη από τη θυσία, αλλά και σύμβολο, τύπος εξωτερικός της πρώτης. Πόσο λογικό, βαθύ και παρήγορο για μας είναι αυτό. Και εσείς μεν, θα πάτε να βρείτε τη σημασία της φράσεως αυτής. Υπονοείται ότι ο Κύριος εξακολουθεί να λέγει, «Εγώ όμως ασκώ το νόημα της φράσεως αυτής με έργα». Ούγαρι ήλθον καλέ σε δικαίους. Κανένας τέτοιος δεν υπάρχει, εκτός από αυτούς που είναι δόκιμοι μεταξύ σας. Αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Δεν ήλθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Εδώ, αγαπητοί μου, τελείωσαν τα χωρία που αναφέρθηκαν στην κλίση του Ματθαίου και στη συζήτηση του Ιησού με τους Φαρισαίους. Την επομένη φορά θα μιλήσουμε για το θέμα πάνω σε αυτά τα χωρία και είναι ο Κύριος φαινόμενον ενώπιον των αμαρτωλών. Χαίρετε, αγαπητοί μου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Χαίρετε. Η επαρχή και η εκπομπή ad hoc βρίσκονται σήμερα στους χώρους της Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος και επί τη ευκαιρία της παρουσίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίση και Τυρνάβου κυρίου Ιερονύμου ως μέλους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου φέτος, βρισκόμαστε δίπλα του και αυτό για μας είναι μεγάλη χαρά και ευλογία.
2: Δική μου χαρά και τιμή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σεβασμιώτε, να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στην επαρχή.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Που μας στηρίζετε,
2: καλή δύναμη στη νέα προσπάθεια και μακάρι να πάνε όλα κατευχήν ώστε να αναδεικνύονται θέσεις, επιχειρήματα, να αναδεικνύεται αυτό που έχει η Εκκλησία να δώσει στον κόσμο και όχι η μικροπολιτική ή τα μικροσυμφέροντα ορισμένων που πολλές φορές τόσο μας αποδυναμώνουν, τόσο μας πικραίνουν και δίνουν μια εικόνα για την Εκκλησία που πραγματικά την αδικεί.
1: Αφού λοιπόν μπήκαμε κατευθείαν στη συζήτηση και επειδή το ανοίγετε το θέμα, θα ήθελα έτσι λίγο να κάνετε ένα σχόλιο και λίγο να μας εξηγήσετε αυτή την έννοια του μπερδέματος που επικρατεί πολλές φορές σε σχέση με την θεολογία της Εκκλησίας και με τη μικροπολιτική. Γιατί ειδικά στις μέρες μας, νομίζω και ίσως στο ευρύτερο πλαίσιο και ενός λαϊκισμού πολλές φορές,
2: ναι,
1: άνθρωποι χάνουμε λίγο αυτό το μέτρο.
2: Αυτό φάνηκε ειδικά στην τελευταία εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου σε σχέση με το θέμα των αμβλώσεων. Ένα θέμα το οποίο η Εκκλησία της Ελλάδος έχει παραδοσιακά υποστηρίξει μια δεδομένη θέση, είδαμε ξαφνικά να πετάγονται κάποιοι και να μας χαρακτηρίζουν ως εκφραστές της αμερικανικής ακροδεξιάς. Πράγμα το οποίο είναι φοβερά προσβλητικό για την Εκκλησία της Ελλάδος, διότι ουδέποτε ταυτίστηκε με τέτοιες θέσεις, ουδέποτε υποστήριξε τέτοιες θεωρήσεις. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει τη δική της γραμμή και τη δική της θεώρηση. Δεν θέλει να καταπιέζει τις γυναίκες, όπως λένε κάποιοι, ή δεν θέλει να αρνείται την τεχνολογική εξέλιξη και τις επιστημονικές δυνατότητες. Η Εκκλησία της Ελλάδος, και αυτό ήταν πάντα το πρόκριμά της και αυτό ήταν πάντα το σταθερό στην όλη της παρουσία, ήταν υπέρ της ζωής. Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν ασχολείται μόνο με την αιώνια ζωή. Έρχεται και λέει ότι ο Θεός δίνει αυτήν εδώ τη ζωή ως πρόκριμα για την αιώνια. Αν δεν σεβαστείς αυτήν εδώ τη ζωή, γιατί να είσαι άξιος για την αιώνια? Αν λοιπόν αυτήν εδώ τη ζωή, την υφιστάμενη ζωή, τη βιολογική ζωή, δεν την σεβαστείς και δεν την προστατέψεις, αν δεν περάσεις μέσα από τον αγώνα εναντίον του πόνου, ακόμα και εναντίον της φθοράς στο μέτρο που η επιστήμη μας το επιτρέπει ή στο μέτρο που η χάρις του Αγίου Θεού το επιδιώκει, έτσι. Αν λοιπόν δεν περάσεις μέσα από όλα αυτά, με τι θάρρος ή τι θράσος θα ζητήσεις, θα διεκδικήσεις την αιώνια ζωή? Και τη στιγμή που στις αμβλώσεις έχουμε δεδομένη την καταστροφή εμβρίου, του οποίου για την Εκκλησία είναι άνθρωπος εξάκρα συλλήψεως, είναι η γνώμη του Μεγάλου Βασιλείου από τον 4ο αιώνα. Από αυτήν τη γνώμη δεν έχουμε φύγει ποτέ. Από τον 4ο αιώνα, επαναλαμβάνω, 17 αιώνες, αποκρισταλωμένη εμπειρία, αποκρισταλωμένη θέση, ότι το έμβριο αφής στιγμής υπάρχει σύλληψη όταν έχουμε 46 χρωμοσώματα, είναι δεδομένο ότι έχουμε άνθρωπο. Από εκείνη τη στιγμή αυτό το σεβόμαστε, το θεωρούμε άνθρωπο, θεωρούμε ότι η όλη θεολογία της Εκκλησίας το αντιμετωπίζει με τον σεβασμό μιας ψυχοσωματικής οντότητας, υπερής Χριστός απέθανε. Και πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε και θεωρούμε ως κάτι το κακό το να προσβάλλεται η ανθρώπινη ζωή, ιδίως στην πιο αδύναμη τη στιγμή. Τη στιγμή που ως έμβριο στην κοιλιά της μητέρας του δεν έχει τη δυνατότητα το ίδιο να αντιπαλέσει, το ίδιο να διαμαρτυρηθεί, το ίδιο να προσπαθήσει να προστατευτεί. Και ακόμα χειρότερα, έχουμε την θέληση και τη βούληση να αντιπαλέψουμε όλες εκείνες τις φωνές που δυστυχώς παρασύρουν τις γυναίκες. Στο όνομα ενός δικαιωματισμού, στο όνομα ενδεχομένως μιας προσκόλλησης σε υλικές απολαύσεις και σε έναν υλοζωικό τρόπο ζωής, αυτής εδώ της ζωής, αυτού εδώ του κόσμου, με φρονήματα και πιστεύματα που πολλές φορές προσβάλλουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Όταν ερχόμαστε και μιλάμε υπέρ της ζωής, το κάνουμε ακριβώς διότι θέλουμε να δείξουμε ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν περνάει μέσα από την ευδαιμονία ή μέσα από την καλοπέραση. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια περνάει μέσα από αρχές, αξίες, ιδανικά και το πόσο τα στηρίζεις και τα υποστηρίζεις αυτά με όποιο κόστος. Άρα η ανθρώπινη υπόσταση, ο άνθρωπος ως ψυχοσωματική οντότητα, ακριβώς επειδή είναι αντικείμενο σεβασμού για την Εκκλησία. Να πω κάτι παραπέρα και μπορεί να θεωρηθεί θεολογικό και κάποιοι από αυτούς που μας ακούν ίσως να κουραστούν και να σηκωθούν να φύγουν, αλλά εγώ θα το πω. Εμείς τον άνθρωπο τον θεωρούμε έμψυχο ναό του εν ημίν οικούντος Αγίου Πνεύματος. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, Ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται στη ζωή αυτή δεν έρχεται μόνο για να τρώει, να πίνει, να κοιμάται, να εργάζεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, το επιδιώκει, το αντιμετωπίζει, το εξετάζει η οικονομική οργάνωση της κοινωνίας μας. Έτσι. Το καπιταλιστικό μοντέλο, στην όποια έκφρασή του και έκφανσή του κατά τις ιστορικές περιόδους, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως παραγωγική μηχανή, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως αποδέκτη ευεργετημάτων εφόσον παράξει και πολλές φορές σε ακραίες μορφές καπιταλιστικής ηθικής, όπως είναι ο φασισμός, ο ναζισμός, μορφές ανθρώπων που θέλουν βοήθεια και δεν μπορούν να παράξουν, όπως τα αμαία, όπως οι νοητικώς πάσχοντες από υστέρηση, θεωρούνται άξιοι καταστροφής. Και γι' αυτό δυστυχώς στην ανθρώπινη ιστορία έχουμε ακόμη και κρεματόρια, έχουμε ακόμα και τακτικές ευγονικής πολιτικής. Έτσι, αυτά ήτανε πειράματα συγκεκριμένου ιδεολειπτικού και ιδεολογικού κατασκευάσματος, το οποίο ήθελε να φτιάξει τον υπεράνθρωπο. Και μέσα από όλα αυτά δεν αναδείχθηκε τίποτε άλλο παρά μόνο το μίσος στην ανθρωπότητα, έτσι όπως την δημιουργεί ο Θεός. Διότι ο Θεός δημιουργεί ακόμα και αυτούς οι οποίοι μπορεί να υστερούν σε κάτι, μόνο και μόνο για να μπορούμε εμείς να σωζόμαστε βοηθώντας τους, να δείχνουμε αγάπη, να δείχνουμε όχι ανοχή, αλλά απόλυτη ταύτιση μαζί τους, έτσι ώστε να τους στηρίζουμε. Και είναι ένα δεδομένο το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι λόγοι ενδεχομένως που να δικαιολογούν τις όποιες εκτρώσεις, δηλαδή πολύ αντιπαραβάλλοντας στη θέση της Εκκλησίας καταστάσεις ανάγκης, όπως ας πούμε φιβικές εγκυμοσύνες ή περιπτώσεις βιασμού, μας έλεγαν τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Εκκλησία στη θεολογία της γνωρίζει ότι ο κόσμος αυτός μπορεί να επλαστηλεί αν καλός από τον Άγιο Θεό, όμως προσευλήθη από τη φθορά, από τα συστήματα του διαβόλου κτλ. Και κατανοεί ότι πολλές φορές ο άνθρωπος πρέπει να επιλέξει όχι μεταξύ αγαθού και αμαρτίας, αλλά έχει να επιλέξει μεταξύ δύο κακών. Οπότε εκεί ισχύει το αρχαιοελληνικό «εκ δύο κακών το μη χειρον βέλτιστον». Και αυτό δεν το κάνει η Εκκλησία μόνο σε αυτές τις φάσεις που έχουμε να κάνουμε με περιστατικά τέτοια στην ανθρώπινη κοίηση, το κάνει και σε περιστατικά που έχουν να κάνουν με ακραίες καταστάσεις που ο άνθρωπος επίσης δημιουργεί, όπως τον πόλεμο. Στον πόλεμο τους στρατιώτες τους κοινωνά. Όταν τελειώσει όμως ο πόλεμος, η Εκκλησία έρχεται και λέει: ακόμα και αν έκανες έναν αμυντικό πόλεμο, ακόμα και αν αγωνίστηκες για άλλους, για την πατρίδα σου, παρά τα αυτά έχεις αίμα. Επειδή έχεις αίμα, σε επιβάλλω στο επιτίμιο του ακουσίως φωνεύσαντος. Δηλαδή, αναγκάζεσαι να κάνεις κάτι, το δέχομαι, αυτό όμως το οποίο έκανες σε έχει κάνει να υπερβείς κάποιες ψυχολογικές συνιστάμενες που υπάρχουν για να σε αποτρέπουν από το να κάνεις αυτά. Δεν έχεις την ψυχική ετοιμότητα να δεχθείς το μυστήριο της ζωής, τη Θεία Ευχαριστία. Σε παρακαλώ, κάθισε εκτός θείας κοινωνίας, κάθισε εκτός εκκλησιαστικής κοινωνίας, όχι με την έννοια του αφορισμένου, αλλά με την έννοια του ανθρώπου που είναι υπό επιτίμιο, έτσι ώστε να επανέλθεις. Να επανέλθουν κάποια πράγματα και μετά να κοινωνήσεις. Το ίδιο λοιπόν λέμε και με την εγκύκλιο της Συνόδου, νομίζω αυτό φάνηκε, λέμε όχι στην οποιαδήποτε μορφή θανάτου. Ακόμα και στις ακραίες καταστάσεις υπάρχει η Εκκλησία να οικονομήσει τα περιστατικά. Η Εκκλησία της Κύπρου αντιμετώπισε το θέμα των βιασμών στην περίοδο της εισβολής των Τούρκων το 1974 στην Κύπρο. Και υπήρξαν λύσεις. Υπάρχουν πολλές φορές γεγονότα στα οποία ασκούμε τη λεγόμενη εκκλησιαστική οικονομία. Αλλά κατά περίπτωση δεν δίνουμε γενικές νόρμες. Και αυτό διότι πολλές φορές κάποιοι προσπαθούν να εκμεύσουν απαντήσεις έτσι ώστε να θεωρήσουν ότι κάτι το οποίο για μας είναι εφάμαρτο. Έρχεται η ώρα να το αποκηρύξουμε ως εφάμαρτο και να το πούμε καλό. Εμείς δεν έχουμε αυτή την τακτική ή αυτή τη δυνατότητα σήμερα να λέμε άλλα, χθες άλλα, αύριο άλλα. Η Εκκλησία έχει αυτοσυνειδησία πως ό,τι παρέλαβε το έχει παραλάβει από το αψευδές στόμα του Χριστού. Τα είπε ο Χριστός, δεν μπορώ εγώ να πω κάτι άλλο. Στο κήρυγμά μου κηρύσσω Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δεν με έχει η Εκκλησία για να λέω δικές μου αμπελοφιλοσοφίες και θεωρήσεις. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουν οι πολλοί. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τον λόγο του Αγίου Θεού, εκφραστέντος δια του προσώπου του Χριστού, ο οποίος ήρθε και έγινε άνθρωπος. Και αν θέλετε, συγγνώμη, σας κουράζω να πω και κάτι. Όταν ο Θεός θέλησε να σώσει τον άνθρωπο και το πλάσμα του, τι έκανε? Έκανε τον Υιό του άνθρωπο. Προσέλαβε αυτή τη φύση, τίμησε την ανθρώπινη φύση, παίρνοντας ζωή σαρκούμενος μέσα από τα σπλάχνατα παρθενικά της Υπεραγίας Θεοτόκου ο ίδιος ο Χριστός μας. Έγινε άνθρωπος ο Θεός για να μας σώσει. Εμείς θα σκοτώνουμε τον άνθρωπο επιμένοντας την άρνηση της σωτηρίας που μας προσφέρεται? Αυτό όλο που σας περιγράφω καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία θεώρηση με πολιτικές του παρόντος κόσμου. Γι' αυτό είναι και τελείως άδικο να μας ταυτίζουν με κάποιους, μόνο και μόνο γιατί αρνούνται να ακούσουν τις δικές μας θέσεις. αρνούνται πολύ να ακούσουν το λόγο της Εκκλησίας και βλέποντας τι προτείνει, το ανάγουν στα δεδομένα μικροκομματικά στερεότυπα, στον πολιτικό λόγο που εκφέρεται, είτε με ουσιαστικό λόγο, είτε με λόγους επικοινωνίας και συνεπώς με έναν πιο ανεύθυνο τρόπο. Εμείς δεν μπαίνουμε σε τέτοια καλούπια, δεν εκφραζόμαστε μέσα από τέτοια σχήματα. Υπάρχουμε για να κηρύσουμε Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και εμείς να σταυρωθούμε και να αντιμετωπίσουμε χλεβασμούς, να αντιμετωπίσουμε ειρωνία, τα οποία όμως πάντα σε κάθε ιστορική περίοδο ήταν το όπλο των αδυνάτων. Όποιος δεν έχει επιχειρήματα, κοροϊδεύει, ειρωνεύεται, ασκεί πράξεις βίας και στη δική μου Μητρόπολη κάποιοι πετάξανε μπογιές σε ναούς, δεν ήρθαν όμως ποτέ να συζητήσουμε. Γιατί? Διότι στο λόγο επάνω, στη συζήτηση, ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι δεν έχουν επιχειρήματα. Και αρχίζει να ξυπνάει ένα συνέστημα που η σύγχρονη κοινωνία φροντίζει επιμελώς να θάψει και να καταστρέψει, το συνέστημα της ντροπής. Έρχονται σε δύσκολη θέση και δεν το θέλουν. Και εμείς δεν θέλουμε να φέρνουμε ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Θέλουμε όμως να τους φέρνουμε σε κατάσταση τέτοια που να οδηγούνται σε μετάνοια. Μέχρι εκεί.
1: Αυτός ο ευαγγελικός λόγος, γιατί δεν είναι απαρχαιωμένος για έναν σύγχρονο άνθρωπο?
2: Γιατί είναι λόγος ζωής. Το μόνο κενό υπό τον ήλιο είναι το κήρυγμα του Χριστού. Όλα τα άλλα, μα όλα τα άλλα, τα έχουμε ξαναδεί σε παλαιότερες ιστορικές περιόδους, έχουν γίνει αφορμή αποδόμησης της κοινωνίας, έχουν περιπέσει κοινωνίες σε παρακμή και μου κάνει εντύπωση πώς επαναφέρουμε μορφώματα του παρελθόντος παρουσιάζοντάς τα ως καινούρια, ως κάτι το σύγχρονο, την ίδια στιγμή που αυτά τα μορφώματα υπήρχαν στο παρελθόν ενδεχομένως με άλλο όνομα και έχουν παίξει τον αισχρό τους ρόλο στην αποδόμηση της κοινωνίας των ανθρώπων, στη δημιουργία προβληματικών καταστάσεων, στη δημιουργία πόνου. Να πω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, το σύμφωνο συμβίωσης. Που έρχονται κάποιοι και το πολυδιαφημίζουν ως κάτι το καινούριο. Τι είναι το σύμφωνο συμβίωσης? Είναι το μόρφωμα της παλακίας από το ρωμαϊκό δίκαιο, το οποίο έρχεται στο σύγχρονο αστικό δίκαιο με ένα άλλο όνομα. Δεν διαφέρει σε τίποτα ο θεσμός της παλακίας και έτσι όπως ήταν οργανωμένος από το ρωμαϊκό δίκαιο, σε σχέση με το σύμφωνο συμβίωσης έτσι όπως αναπτύσσεται σήμερα. Δεν έγινε κάτι το καινούριο. Ανοίξαμε το χρονοτούλαπο της ιστορίας και βγάλαμε έναν σκελετό. Τον ντύσαμε ωραία και το πλασάρουμε ως κάτι το καινούριο, ότι μας λύνει και προβλήματα. Ότι υπάρχουν σχέσεις που πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν θέλω να μπω στα βαθιά νερά και να πω πως υπήρχε ρύθμιση και αποδομήθηκε αυτή η ρύθμιση για να έρθει κάτι άλλο. Αλλά εκείνο στο οποίο επιμένω και λέω είναι ότι κανείς μετά τον Χριστό δεν έχει πει τίποτε καινούριο. Όλα όσα έχουμε ακούσει μπορεί να ήταν σημαντικά, μπορεί να ήταν καλά. Τι είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία? Είναι η καλύτερη προσπάθεια που έκανε ποτέ ο άνθρωπος να φτάσει τον Θεό, έτσι. Και έκτοτε αυτό αναπαράγεται στις διάφορες εκφάνσεις της, περί κόσμου, περί ανθρώπου, περί υπερβατικού. Εντάξει, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία ήταν η σπουδαιότερη προσπάθεια που έκανε ο άνθρωπος να φτάσει στον Θεό και η απόδειξη ότι μόνος του ο άνθρωπος δεν τα καταφέρνει. Γι' αυτό χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός, να αποκαλυφθεί, έτσι ώστε ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό και να τον λατρεύσει. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο έγινε με τον Χριστό είναι η ουσιαστική, η μόνη αποκάλυψη που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να σωθεί. Και από αυτό εκκινώντας πρέπει να κατανοήσουμε πόσο σπουδαία είναι τα περί Χριστού και το τι ήρθε να μας προσφέρει και να μας πει, διότι μόνον έτσι μπορούμε και βλέπουμε τι πραγματικά προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο πια, υπερβαίνοντας τις ανθρώπινες αδυναμίες, ξεπερνώντας τα όρια μέχρι τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει και συμπληρώνοντας τα όποια κενά. Γι' αυτό και το κήρυγμα της Εκκλησίας είναι μοναδικό. Όταν εκφέρεται κήρυγμα εκκλησιαστικό, διότι έχουμε και εμείς κάπου εκεί πρόβλημα, είναι πολλοί οι οποίοι επιχειρούν να κηρύξουν χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις και την υποδομή. Αλλά αυτό είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα της Εκκλησίας. Το ουσιαστικό είναι ότι το κήρυγμα της Εκκλησίας είναι λόγος ζωής, είναι λόγος Θεού, είναι λόγος αληθινός που έρχεται και βοηθάει τον άνθρωπο πραγματικά να ζήσει, πραγματικά να γίνει άνθρωπος, όχι απλώς να αναταχθεί στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο καταρχήν, αλλά να κάνει κάτι πολύ παραπάνω, να φτάσει στην αγιότητα, να φτάσει

0: Τίνει όμως ημών των εκκλησιαστικών, διότι πατάνε πάνω στα δικά μας λάθη τα οποία τα μεγαλοποιούν, για να βρουν τη δικαιολογία που χρειάζεται και να ξεκινήσουν ουσιαστικά υποστηρίζοντας το εξής, ότι δεν είναι εφαρμόσιμο και κατορθωτό το Ευαγγέλιο. Άρα, τι μας λένε όλοι αυτοί, οι ίδιοι πρώτοι δεν τηρούν αυτά τα οποία λένε. Άρα, πάμε πίσω εκεί που θέλουμε εμείς. Μην τους ακούτε, είμαστε ελεύθεροι, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όμως, σε αυτό έρχεται η ίδια η Εκκλησία να απαντήσει πώς. Από τη στιγμή που είμαστε μια Εκκλησία που, συγχωρήστε μου το ρήμα, έτσι μπορεί να είναι λίγο οικονομικό, αλλά πραγματικά οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Από τη στιγμή που είμαστε μια Εκκλησία που παράγει Αγίους, παράγουμε Αγίους, αποδεικνύουμε την Αγιότητα, αποδεικνύουμε στην πράξη το μήνυμα του Χριστού, αποδεικνύεται το Ευαγγέλιο εφαρμόσιμο και κατορθωτό και στον 21ο αιώνα, και άρα τα όποια ενδεχομένως ανθρώπινα αυλεπτήματα χρεώνονται σε αυτούς που τα κάνουμε και όχι στην Εκκλησία του Χριστού.
1: Τα τελευταία 2-3 χρόνια περάσαμε έντονες στιγμές στην Εκκλησία και υπήρχε έτσι και κριτική μεγάλη, αρνητισμός από πολύ κόσμο. Εμείς, καταρχάς, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και ίσως και γιατί, ποιες είναι οι αιτίες αυτής της αντιδραστικότητας.
0: Να επαναλάβω κάτι που έχω πει πολλές φορές και στη Μητρόπολη μου. Όλοι αυτοί οι οποίοι αντιδρούσαν, είτε στα μέτρα, είτε στις εγκυκλίες της Εκκλησίας, είτε στις θέσεις της Εκκλησίας, δεν μπορούν να απαντήσουν στο εξής. Στην Ορθοδοξία δεν έχουμε ένα ορατό διοικητικό κέντρο επιγής που να μας κατευθύνει και να μας συντονίζει. Μπορούν να μου πούν πώς 15 αυτοκέφαλες εκκλησίες στις ίδιες συνθήκες κρίσεως υγειονομικής πήραμε τα ίδια μέτρα, προτείναμε τα ίδια πράγματα και χρησιμοποιήσαμε τις ίδιες μεθόδους. Ποιος μας συντόνισε? Γιατί όλες οι σύνοδοι, που πολλές φορές μπορεί και να μην επικοινωνούσαν η μία με την άλλη ή να ήταν σε σχέσεις αντιπαλότητος. Δεν χρειάζεται να τα πούμε αυτά, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε. Όσοι ξέρουν, ξέρουν και κατανοούν. Πώς είναι δυνατόν 15 σύνοδοι να φτάνουν στα ίδια αποτελέσματα, στις ίδιες μεθόδους, στις ίδιες προτάσεις, στην ίδια ποιμαντική διαδικασία, χωρίς να υπάρχει κάποιος να τους συντονίζει? Άρα υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, και άρα το Άγιο Πνεύμα εμπνέει και φωτίζει. Αν λοιπόν το Άγιο Πνεύμα εμπνέει και φωτίζει, όλοι αυτοί που αντιδρούν στα όσα η Εκκλησία δια των εγκυκλίων της πρότεινε, τι κάνουνε? Θεομαχούν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έπαθε τίποτα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με το γεγονός ότι είχε κάποιους που αντιδρούσαν, που λέγαν τα δικά τους. Ίσα-ίσα είναι κάποιοι οι οποίοι, ό,τι και να πει η Εκκλησία της Ελλάδος, θα πούν το αντίθετο, διότι έχουν ιδιωτελείς σκοπούς και συμφέροντα. Είναι ο τρόπος να υπάρχουν και να ζουν. Και οικονομικά να απομυζούν, συγγνώμη για τη φράση, κάποια κορόιδα που τους θεωρούν ήρωες και μαχητές της πίστεως, ξέρω εγώ, ομολογητές, και δεν καταλαβαίνουν ότι η μεγαλύτερη ομολογία είναι εν Χριστώ. Δεν είναι ομολογία το να βγω στον δρόμο και να αρχίζω να φωνάζω «Είμαι χριστιανός, πιστεύω στον Χριστό». Διότι ακόμα και στο Ευαγγέλιο, αν το δούμε, η διατύπωση είναι τέτοια που δεν επιτρέπει παρερμηνίες. Ο Χριστός και αυτός ο οποίος έγραψε το Ευαγγέλιο, όποιος Ευαγγελιστής, είτε ο Ματθαίος είτε ο Λουκάς, που έχουν την ίδια ρίση, λέει, ώστι σαν ομολογήσει εν εμή, όχι ώστι σαν ομολογήσει με, το ομολογώ, συντάσσεται με αιτιατική. Εκεί λοιπόν ο Χριστός χρησιμοποιεί έναν εμπρόσθετο προσδιορισμό. Δεν ήξερε ελληνικά. Αν δεν ήξερε ελληνικά, η συνέχεια θα ήταν διαφορετική. Διότι παρακάτω λέει, πας ώστις αρνήσετε με. Εκεί έχει τη σωστή σύνταξη, όποιος με αρνηθεί. Όποιος αρνείται το Χριστό, το χρεώνεται ο ίδιος, είναι δική του πρωτοβουλία. Όποιος ομολογεί όμως Χριστό, ομολογεί εν Χριστώ. Αλλιώς η ομολογία δεν είναι ουσιαστική, δεν είναι σωστή, δεν είναι σοβαρή, δεν είναι αγιοπνευματική, είναι μια ιδεολειπτική αντίδραση, είναι μια ιδεολογική αγκύλωση που προσβάλλει την πίστη. Τι πάει να πει αυτό το εν εμή που είπε ο Χριστός? Θα του δοθεί ως κατάσταση χάριτος. Οι μάρτυρες που ομολόγησαν Χριστό στα αμφιθέατρα δεν τον ομολόγησαν από έναν εγωισμό. Ήδη από την πρώτη Εκκλησία έχουμε κάποιους οι οποίοι εισπηδούσαν στο μαρτύριο ζηλεύοντας τη δόξα των μαρτύρων. Αυτούς η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή είπε ότι δεν είναι άγιοι ακόμα και αν καταφέρουν να χύσουν το αίμα τους. Είναι μια εγωιστική προαίρεση, είναι μια εγωιστική προσπάθεια που δεν πρέπει να εκκλησιοποιηθεί, δεν μπορεί να ανταμυφθεί. Είναι παθολογία πνευματική που πρέπει να θεραπευθεί. Εδώ λοιπόν έχουμε κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως φοβούμενοι διάφορα που βλέπουν στη σύγχρονη κοινωνία, θέλουν να διαφοροποιηθούν και προσπαθούν πολλές φορές να, να έχουν έναν τρόπο ζωής που ανάγει σε άλλες δεκαετίες. Το θεωρούν παραδοσιακό, όχι με την έννοια της ιεράς παραδόσεως, αλλά με την έννοια της απλής παραδόσεως, της λαϊκής παραδόσεως, της λαϊκής ευσέβειας, με αποτέλεσμα κάποιοι να ζουν εκτός τόπου και χρόνου και να γίνονται αφορμή γέλωτος. Η Εκκλησία τι θέλει? Θέλει συνεπή πνευματική ζωή, η οποία πρέπει να αναπτύσσεται με όρους του 21ου αιώνα. Η Εκκλησία θέλει ανθρώπους κατά Χριστόν που θα αναγνωρίζουν πως ό,τι έχει δοθεί, τους το έχει δώσει ως χάρισμα άνωθεν ο παντεπόπτης Κύριος,

0: και αυτοί οι άνθρωποι προχωρούν τη ζωή τους παλεύοντας, αγωνιζόμενοι, προσπαθώντας να ελκύσουν τη Θεία Χάρη, χωρίς όμως να ακολουθούν τυποποιημένα σχήματα ή συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά τον ίδιο τον Χριστό. Δείτε κάτι ακόμα. Μπαίνοντας στην Εκκλησία, στο τέμπλο, ποιον θα δεις? Τον Χριστό και την Παναγία, έτσι. Το τέμπλο υπάρχει για να σου κρύψει τον παπά. Δεν επιτρέπεται να δεις τον παπά, μην τυχόν και σε μια αδύναμη πνευματική κατάσταση, θα μπερδέψεις μέσα σου και πεις ότι εγώ είμαι το τάδε. Όπως αυτό που κάνανε οι Κορίνθοι στην πρώτη Εκκλησία. Εγώ είμαι Κυφά, εγώ είμαι Απολό, εγώ είμαι Παύλου, εγώ είμαι Χριστού. Τα ανακάτεψαν. Διαλέγω έναν και τον ακολουθώ. Με μέρη στο Χριστό, τους λέει ο Απόστολος Παύλος. Στην Εκκλησία δεν είμαστε ένα. Μπορεί να σπάσει το σώμα. Μπορεί να έχεις το πνευματικό σου, αλλά θα τον ακολουθείς κατά Χριστό και εν Χριστώ. Δεν μπορείς να τον έχεις θεοποιημένο το πνευματικό. Αυτές είναι οι καταστάσεις που ζούμε σήμερα στα πλαίσια του γεροντισμού, ο οποίος γεροντισμός έχει κάνει το εξής λάθος, για να το πούμε απλά. Αρνήθηκε τον γλυκύτατο όρο του πνευματικού πατέρα για να προσλάβει το στιγνό όρο του γέροντα, αυτού ο οποίος ξέρει τα πάντα και κατευθύνει τα πάντα. Εγώ θέλω πνευματικό πατέρα. Στον κατασάρκα πατέρα μου έχω δικαίωμα ακόμα και να πω όχι και να διαφωνήσω, ακόμα και αν την πατήσω. Και θα με ανεχθεί και θα με δεχτεί πίσω. Τολμούν να πούν όχι στο γέροντά τους κάποιοι? Και αν, του πούν όχι, τι θα συμβεί μετά? Βλέπουμε διασπάσεις, βλέπουμε ταραχές. Αυτό δεν είναι υγιές. Δεν είναι εκκλησιαστικό. Δεν είναι εκ Θεού. Γιατί δεν το καταλαβαίνουνε? Αυτό δεν θα κυριαρχήσει στην Εκκλησία. Η Εκκλησία υπάρχει για να διαδίδει την ειρήνη του Χριστού, για να διαδίδει τις θέσεις της εν Αγίω Πνεύματι και από εκεί και μετά να αναδεικνύεται η αλήθεια του Χριστού στον κόσμο, κυρίως ως μήνυμα ενότητας, ως μήνυμα ζωής, ως μήνυμα αγάπης.
1: Η επισήμανσή σας σε σχέση με την ομόνοια που είχαν όλες οι σύνοδοι σε σχέση με το ζήτημα το οποίο ανέκυψε, μου θύμισε κάτι το οποίο το μαθαίναμε ήδη στη θεολογική σχολή, σε σχέση με την έννοια της ζήτησης, όταν οι πατέρες βρίσκονται υπό την. Από μια ποιμαντική ανάγκη, τέλος πάντων. Και πάντα το Άγιο Πνεύμα φωτίζει.
0: Έτσι.
1: Πολλοί από αυτούς οι οποίοι αντιδρούν επισημαίνουν την πιθανή παθολογία των ανθρώπων, των επισκόπων, των συνόδων και στέκονται εκεί με μια κριτική.
0: Ναι.
1: Με μια κριτική. Πώς όλο αυτό εξισορροπείται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μεταξύ ζήτησης?
0: Άκουσα κι εγώ πάρα πολλές φορές. Και αν κάνει λάθος η σύνοδος, και αν σφάλεται. Λοιπόν, εγώ το ξεκαθαρίζω. Εγώ είμαι αμαρτωλός. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να αποφασίσω ποτέ τίποτε σωστά. Το Πνεύμα του Άγιου όμως φωτίζει. Έρχονται πολλές φορές και αναρωτιέμαι γιατί είπα αυτό το πράγμα στη σύνοδο μέσα, γιατί πρότεινα το άλλο. Και εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εγώ το λέω. Είμαι άνθρωπος. Είμαι ανάξιος. Συγγνώμη, να πω κάτι. Επειδή κάποιοι νομίζουν ότι αν βγουν και πουν δημόσια ένα ανάξιος, απέρριψαν τον άλλον. Το ράσο υπάρχει για να ταπεινώνει. Πρώτα εμάς τους παπάδες. Το ράσο υπάρχει για να σε κάνει, θες δε θες, να σκύβεις το κεφάλι ενώπιον του Αγίου Θεού. Πάτερ μου, είσαι κληρικός. Μπορείς να μετρήσεις πόσες φορές έχεις πει τη λέξη ανάξιος μέσα στη Θεία Λειτουργία? Από το χειρουργικό που ξεκινάει ουδής άξιος. Ή θέλοντας και μη, είτε το πιστεύω είτε δεν το πιστεύω, πριν πιάσω τα Άγια, πριν τη μεγάλη είσοδο, πρέπει να βγω και να πω. Πέραν της αφέσεως, αυτό που λέμε ότι τις μισούς και αδικούς είναι ημάς συγχώρησον Κύριε, μετά είμαι υποχρεωμένος να πω αδελφοί και συλλειτουργοί, συγχωρήσατε με το αναξίο επισκόπο. Πρώτος εγώ λέω ότι είμαι ανάξιος. Αλλά να που ο Θεός θέλει να λειτουργήσει μέσα από μένα τον ανάξιο. Είναι το παράδειγμα του κεριού, το λέω πολλές φορές στη Μητροπολή μου. Όταν μπαίνει στην Εκκλησία, έχουμε τα κεριά. Είναι κάτι το οποίο πάρα πολλοί το υποτιμούν και λένε το έχουμε για λόγους οικονομικούς. Είναι μια ποιμαντική πρακτική, μια λαϊκή διδασκαλία της Εκκλησίας, το κερί στην είσοδο. Πώς είναι το κερί? Ύπτιο. Μπρούμητα, να το πούμε έτσι, πεσμένο. Σύμβολο του ότι όσο ο άνθρωπος είναι εκτός Εκκλησίας, είναι πεσμένος. Και όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία και πιάνουμε το κερί, κάνουμε αυτή την κίνηση. Το σηκώνουμε, έτσι. Σύμβολο του ότι όταν ο άνθρωπος μπει στην Εκκλησία, ανορθώνεται. Έρχεται η χάρη στον συγχωρεί. Γίνεται η άφεση των αμαρτίων, η οποία όμως δεν φτάνει. Πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα. Τι κάνουμε? Πάμε στο μανουάλι και ανάβουμε το κερί μας. Έρχεται ο φωτισμός. Από πού το ανάβουμε το κερί μας? Βγάζουμε αναπτήρα, βγάζουμε σπίρτα? Όχι. Από άλλο κερί που καίει πριν από το δικό μου εκεί και από το οποίο θα το ανάψω. Είναι αυτό που η Εκκλησία διδάσκει, ότι ο άνθρωπος φωτίζεται από τον άνθρωπο. Και εγώ θα ήθελα άγγελοι να λειτουργούν στο Άγιο Βήμα και από αγγέλους να κοινωνώ. Όμως ο Άγιος Θεός είπε: όχι, οι άνθρωποι θα διακονήσουν στο Άγιο Βήμα, ο άνθρωπος θα φωτίζεται από άνθρωπο, δια της Θείας Χάριτος, αλλά το δοχείο της Χάριτος, το όργανο με το οποίο θα μεταδίδεται η Χάρη, είναι ένας άλλος άνθρωπος. Και αυτό είναι το φοβερό. Διότι οτιδήποτε άλλο θα ήταν ανέρεση και δέσμευση της ανθρώπινης ελευθερίας, ενώ με τον τρόπο αυτό υπάρχει διαχείριση της πειθούς. Εμένα ο σκοπός μου είναι να πείσω για την αλήθεια του Χριστού. Όχι να τη διαχειριστώ και να παρασύρω τους άλλους, ελάτε σε μένα, να σας πω κάτι κτλ. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέπετε, εμάς τους κληρικούς μας δίνει όπως μας δίνει, ώστε όποιος μας βλέπει να καταλαβαίνει ότι ερχόμαστε να του μιλήσουμε στο όνομα του Χριστού. Ότι δεν θα του παίξουμε παιχνίδια μικροπολιτικής, έλα να σου πω την αλήθεια, έχεις μήπως αναζητήσεις και αναρωτιέσαι για αυτά τα πράγματα, όπως βλέπουμε, ξέρω εγώ, με διάφορα φυλάδια των χιλιαστών. Εμένα με έχει με αυτά τα ράσα που φοράω, για να είναι ξεκάθαρο στον άλλον ότι πορεύομαι προς αυτόν για να του μιλήσω στο όνομα του Χριστού. Το από εκεί και μετά. Πρώτος εγώ λέω ότι είμαι ανάξιος. Είναι μια παραδοχή. Αν πω οτιδήποτε άλλο, αλίμονό μου. Αν πω οτιδήποτε άλλο, έχω πρόβλημα. Ο Απόστολος Παύλος ξεκίνησε να λέει ότι είναι ο έσχατος των Αποστόλων και όσο πρόοδευε στην πνευματική ζωή, έφτασε στην τελευταία του επιστολή να πει ότι είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Και αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο οποίος όμως συνάμα γυρίζει και λέει: θέλω πάντα σύνεως καγώ, μιμητέ μου γίνεστε. Σε τι μας καλεί να τον μιμηθούμε? Όχι στην αμαρτία του που πίστευε ότι είχε, αλλά στη μετάνοιά του, στην αναφορά του και τη σχέση με τον Χριστό. Λοιπόν, εγώ κηρύσω Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένο. Τα λάθη μου, δυστυχώς, να μου τα συγχωρήσει ο Θεός. Όμως, όταν έρχομαι και μιλάω ως συνοδική εκφορά, δεν κάνω λάθος, γιατί δεν μιλάω εγώ. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι θέλουν να πούν ότι η σύνοδος μπορεί να κάνει λάθη και επικαλούνται κάποια συνόδους που στο παρελθόν, όπως τις ιέριας κτλ., οι οικονομαχικοί, έκαναν λάθη, παραθεωρούν πρώτον ότι κάποιοι σύνοδοι δεν ήταν σύνοδοι, αλλά ήταν συνελεύσεις επισκόπων που η πολιτική εξουσία τους υποχρέωνε να μαζευτούν και συνεπώς δεν έγιναν ένα Αγίο Πνεύμα της συναθρήσης. Δεύτερον, οι οικουμενικές σύνοδοι πέρασαν τα πάνδυνα αφού έγιναν, μέχρι να έρθει η στιγμή να αναγνωριστούν ως τέτοιες. Άρα η θεομαχία των ανθρώπων δεν μπόρεσε να νικήσει τη θεοπνευστία των αποφάσεων. Και τρίτον, υπάρχει πάντα η ιστορία για να μας δικαιώσει. Και αυτό το βλέπουμε. Η ιστορία δικαιώνει τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου. Και για να επανέλθω λίγο σε αυτό που έλεγα πριν, σκέφτομαι πολλές φορές, αν υπήρχε ένας τρόπος να δημοσιοποιούσαμε κείμενα του 1982, τότε όταν έγινε ο νόμος για τις αμβλώσεις ή για το αυτόματο διαζύγιο. Πρακτικά τη Συνόδου από το 1977, τότε που έγινε η αλλαγή στο γλωσσικό ιδίωμα κτλ. Να δείτε πόσο προφητικά κείμενα ήταν. Τότε τα λέγανε αντιδραστικά, τότε τα λέγανε κείμενα οπισθοδρομικά. Ας έρθουν τώρα να δουν πόσο προφητικά ήταν τα κείμενα των συνελεύσεων της Ιεραρχίας, των συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου, της Ιεραρχίας και της Διαρκούς τότε, από πόσα προβλήματα θα μας είχαν γλιτώσει και πόσο ο λόγος της Εκκλησίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση διαχρονικά. Αυτό είναι που δεν αντέχουν και γι' αυτό μας λένε διάφορα.
1: Επίσης, Σεβασμιότατε, αυτός ο οποίος θα κρίνει τη Σύνοδο σαν άξια, αυτόματα δεν τοποθετεί τον εαυτό του ως άξιο?
0: Δεν είναι μόνο αυτό, ότι αυτό ειδωλοποιεί τον εαυτό του και τον θεωρεί ικανό να κρίνει τη Σύνοδο. Ποιος είσαι, φίλε μου, και κρίνεις τη Σύνοδο, έτσι? Γεμίσαμε οικουμενικές συνόδους με ένα πρόσωπο. Αποτελούμενες από ένα πρόσωπο, έτσι. Έχουμε καθέναν ο οποίος σφετερίζεται τον τίτλο του Πατριάρχη Αλεξανδρίας ως Κρητού της Οικουμένης, έτσι. Έχουμε πολλούς τέτοιους οι οποίοι αυτοθαυμάζονται, αυτοθεοποιούνται και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, τα κάνουν και για να ικανοποιήσουν τον εγωισμό τους αλλά και την ιδιοτέλειά τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν και οικονομικά ωφέλη από αυτές τις στάσεις και τις συμπεριφορές. Μαζεύουν συνδρομές σε περιοδικά. Το παίζουν μισό κακόμοιροι ότι δεν έχουν χρηματοδότηση και να τους λυπηθεί ο κόσμος. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Τα γνωρίζει η Εκκλησία της Ελλάδος. Επειδή όμως η Εκκλησία της Ελλάδος πάντα έχει ένα επίπεδο, δεν αναδεικνύει τόσο αυτό όσο αναδεικνύει τη λάθος θέση και τη λάθος θεώρηση. Και αυτό είναι που δεν αντέχουν. Το πρόβλημα, αν θέλετε, της Εκκλησίας της Ελλάδος δεν είναι ότι δεν μιλάει. Είναι το γεγονός ότι δεν έχει πείσει τα μέσα, τα διάφορα, να προβάλλουν τον λόγο της όπως τον λέει. Διότι οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το πολιτικό ρεπορτάζ έρχονται μετά να μιλήσουν για Εκκλησία. Και δεν μπορούν να βγουν πέρα από τον ιστορικό χωροχρόνο μέσα στον οποίο κινούνται ή από τη μικροπολιτική που εξυπηρετούν εργαζόμενοι σε κάποιο κανάλι. Και επομένως δεν έχουν την προοπτική της αιωνιότητας για να κρίνουν τον αιώνιο λόγο του Θεού και να τον προβάλλουν σωστά. Εκεί είναι το θέμα το δικό μας. Λέγαμε πάντα ότι ό,τι και να γίνει για την κατοίκηση του λαού, υπεύθυνη είναι η Εκκλησία και εκεί πρέπει να δραστηριοποιηθεί. Όμως, αν θέλετε πάλι και εδώ, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Είμαστε σε μια εποχή που η Εκκλησία έχει τόσα μέσα στη διάθεσή της όσα δεν είχε άλλες φορές. Εδώ στο Λεκανοπέδιο μόνο λειτουργούν πόσοι εκκλησιαστικοί σταθμοί. Να πάρουμε τους δύο μεγάλους, της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Πειραϊκής Εκκλησίας, που είναι πιο διάσημοι. Δείξτε μου Μητρόπολη που να μην λειτουργεί ραδιοφωνικός σταθμός εκκλησιαστικός. Από την άλλη, ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τέτοιον αριθμό ιεροκηρύκων. Ακόμα και παρά την κρίνια μας, ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό κληρικών στην Εκκλησία της Ελλάδος. Οι εκδόσεις όλες είναι ελεύθερες. Μπορείτε να βρείτε την Καινή Διαθήκη στο κείμενο το Αυτούσιο, το Αρχαίο, το Γνήσιο. Μπορείτε να τη βρείτε μεταφρασμένη, ερμηνευμένη, ακόμα και με ποιητική απόδοση. Έτσι. Θέλετε να τη βρείτε σε βιβλίο, θέλετε να τη βρείτε ανοιχτή στο διαδίκτυο. Κάθεστε να μετρήσετε ποτέ κάθε χρόνο πόσες χιλιάδες πνευματικά βιβλία εκδίδονται από τους διάφορους Ορθόδοξους οίκους. Έτσι. Είμαστε λοιπόν σε μία περίοδο που τα πάντα είναι εν ελευθερία, τα πάντα είναι εν αυθονία, και όμως μιλάμε για λαό ακατήχητο. Γιατί, για να αποδειχθεί μέσα από όλα αυτά ότι δεν είναι τα μέσα που καταξιώνουν μια εκκλησία ως ισχυρή, δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και η προσφορά του Λόγου του Θεού στο λαό του Θεού, είναι και το να φωτίσει το Πνεύμα το Άγιο όλους αυτούς να αποδεχθούν αυτή την προσφορά της Εκκλησίας. Διότι έχουμε σπερινά κηρύγματα που γίνονται για 10-15 άτομα, όταν παλιά γίνονταν για 300 και 1000. Τι συνέβαινε τότε και μαζεύονταν και τώρα δεν μαζεύονται? Είναι το γεγονός ότι και ο κόσμος πλέον έχει πάρα πολλές σιρήνες. Μόνο κάποια απογευματινά σιρήνα, αν λάβετε υπόψη, καταλαβαίνετε γιατί χάνουμε κάποιες ώρες τις γυναίκες από αυτό που είχαμε παλιότερα στην Εκκλησία και κάναμε ακόμα και ως μορφή φιλανθρωπίας. Υπάρχουν πολλά στα οποία ο σύγχρονος άνθρωπος προσκολάται, γλυκαίνεται, να το πω έτσι, χωρίς να καταλαβαίνει ότι η αμαρτία στην αρχή είναι γλυκιά, αργότερα όμως είναι φοβερά πικρή. Έτσι. Και να πω, αρνείται αυτό που έχει να του προσφέρει η Εκκλησία. Δεν φταίει η Εκκλησία σε αυτό. Η ευθύνη είναι του σύγχρονου ανθρώπου. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και με το παραπάνω. Δεν υπάρχει Μητρόπολη στην οποία να μην εργάζονται άνθρωποι πνευματικά. Δεν υπάρχει Μητρόπολη που να μην υπάρχει ο πόθος του Ευαγγελισμού του λαού του Θεού. Κάποια πράγματα από ένα σημείο και μετά δεν γίνονται με το ζόρι. Πρέπει και αυτοί που θέλουμε να σώσουμε να θέλουν να σωθούν.
1: Εσείς έχετε διακονήσει την Εκκλησία από πολλαπλές θέσεις και έχετε δει και με πληρότητα, θα λέγαμε, και τα πνευματικά προβλήματα τα οποία ανακύπτουν και τις δυσκολίες. Αυτό έτσι, το οποίο θα τονίζατε, ας πούμε, ως βασική δυσκολία, ας πούμε, του σύγχρονου ανθρώπου και ως βασική δυσκολία της Εκκλησίας, έτσι, να γίνει αυτή η αποδοχή από τον άνθρωπο, πού έτσι θα το εντοπίζατε?
0: Στο να μας αποδεχθούν οι άνθρωποι.
1: Στο να μας αποδεχθούν οι άνθρωποι και...
0: Στο ότι δεν κάνουμε τόση προσευχή όσο πρέπει. Έχουμε δώσει μεγάλη βαρύτητα στις δράσεις. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο. Οι άνθρωποι ενδεχομένως και να μας έχουν βαρεθεί να τους μιλάμε για το Θεό. Ίσως πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο στο Θεό για τους ανθρώπους. Αν δεν μάθουμε να γονατίζουμε και να παρακαλάμε, διότι βλέπετε και εσένα που είσαι ιερέας, τι λένε οι άνθρωποι, λένε «Πάτερ, κάνε προσευχή για αυτό, κάνε προσευχή για το άλλο». Προσευχή ζητάνε από εμάς οι άνθρωποι. Ναι, βέβαια και τα μυστήρια, ναι, βέβαια και το κήρυγμα. Είναι τα δύο μέσα που έθεσε ο Χριστός στη διάθεσή μας λίγο πριν την ανάληψή του. Τι είπε στους μαθητές του? Πορευθέντες, μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, δηλαδή κάντε χριστιανούς τους πάντες. Πώς? Με τα πυροβόλα και με τα σπαθιά? Όχι. Βαπτίζοντες και διδάσκοντες. Δηλαδή, μυστήρια και κήρυγμα. Αυτά είναι τα δύο όπλα με τα οποία η Εκκλησία πορεύεται στον κόσμο. Αυτό είναι η δουλειά ημών των κληρικών, να το διαχειριστούμε τη χάρη. Τα μυστήρια και το κήρυγμα. Όμως από εκεί και μετά έρχεται και η προσευχή. Η αναφορά προς τον Άγιο Θεό, του τι βλέπουμε και τι παρατηρούμε. Ο Θεός σώζει τον κόσμο, όχι εγώ. Και όταν το παραρρίξω στις δραστηριότητες, πολλές φορές μπορεί και να περδεύουμε ότι εγώ κάνω έργο, εγώ κάνω δουλειά, εγώ τα κάνω όλα, και να ξεχνώ τη Θεία Παρέμβαση. Είναι ο πειρασμός πολλών συγχρόνων. Ότι αφού κουράζομαι, αφού οργανώνω, αφού, γιατί δεν βλέπω ανταπόκριση? Γονάτισες να προσευχηθείς? Κατάλαβες ότι είσαι εργάτης σε ξένο αμπέλι? Αμπελουργός είναι άλλος. Εγώ είμαι προσωρινός, είμαι οικονόμος. Παρέλαβα μια Μητρόπολη, δεν τη δημιούργησα εγώ. Μάλιστα, ως Μητρόπολη, η Μητρόπολη Λαρίσης υπάρχει με διάταγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου από το 324. Για βάλε από τότε πόσοι Μητροπολίτες Λαρίσης έχουν περάσει και τι διακονία υπάρχει στο χώρο. Εγώ λοιπόν παραλαμβάνω μια διακονία, την οποία πρέπει να τη συνεχίσω να πάω παραπέρα, μέχρι να έρθει η ώρα που θα την παραδώσω στον επόμενο, διότι πρέπει να έχω επίγνωση ότι θα την παραδώσω στον επόμενο. Είμαι κρίκος σε μία αλυσίδα. Η αλυσίδα είναι η Εκκλησία, η συνέχεια, η παρουσία της, η πορεία της μέσα στον χρόνο. Εγώ το πολύ να μπορέσω να γίνω ένας ισχυρός κρίκος, να κάνω όσο το δυνατόν πιο πιστά αυτό που μου έχει εμπιστευτεί ο Θεός. Δεν μπορώ να κάνω όμως κάτι δικό μου. Αυτό που λένε κάποιοι, ο τάδε παππούλης έκανε έργο. Ο Θεός κάνει έργο. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε. Δικά μας είναι μόνο τα λάθη.
1: Άρα, τονίζεται ιδιαίτερως ότι ίσως θα πρέπει και εμείς οι κληρικοί και εμείς ως Εκκλησία λίγο να.
0: Πρέπει να παραμερίσουμε για να αφήσουμε χώρο στο Θεό να βγει μπροστά.
1: Και σίγουρα αυτό ενισχύεται με τη λατρευτική παράδοση Εκκλησίας μας, με την προσευχή.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι με τα μέσα που μας προσφέρει η τεχνολογία μπορούμε και αναπαράγουμε και αναμεταδίδουμε ή ακόμα και βλέπουμε σε ώρες μετά πολλά πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στη Θεία Λατρεία. Αγρυπνίες, ακολουθίες. Ήταν κάτι που μας βοήθησε πολύ μέσα στα πλαίσια της καραντίνας, έτσι. Όμως, κακά τα ψέματα. Άλλο το τυποποιημένο, η κονσέρβα, αυτό που δείχνει το γυαλί, και άλλο το φρέσκο, το φυσικό που βλέπεις μπροστά σου. Πρέπει να υπάρχει η συμμετοχή στις ακολουθίες της Εκκλησίας, η παρουσία στο ναό. Μπορεί περιστασιακά αυτό να περιστέλλεται για λόγους ανάγκης. Όχι μόνο τώρα στην περίοδο της καραντίνας, στα πλαίσια του ότι φέτος θυμάμαι και τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Μπείτε να δείτε πόσες ιστορικές αναφορές. Το φανάρι, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, διαμαρτυρόμενο για τις συνθήκες δίωξης του Ελληνισμού, επέβαλε κλείσιμο των εκκλησιών και κήρυτε επαρχίες του σε διωγμό. Υπήρχαν περιπτώσεις, ιδίως στην Ανατολική Θράκη, που το φανάρι έκλεινε τις εκκλησίες για 40 μέρες συνεχόμενα, όχι γιατί ήθελε να προσβάλλει τους χριστιανούς του, αλλά για να διαμαρτυρηθεί για τον τρόπο που φέρονταν σε αυτούς τους χριστιανούς οι τότε κρατούντες, οι άλλες φυλές, τα άλλα έθνη, οι άλλες θρησκείες. Θα μου πείτε, τους αποστερούσε το ποτήριο της ζωής, τα μυστήρια. Δεν το έκανε για αυτό το λόγο. Το έκανε για να αναδείξει προβλήματα. Τώρα ειδικά, στα δύο προηγούμενα χρόνια, είχαμε θέματα υγειονομικών πρωτοκόλων. Δεν είναι δυνατόν να μην σεβαστούμε αυτά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να μην τηρήσει η Εκκλησία οτιδήποτε, δεν θα είναι αφορμή μετάδοσης μιας πανδημίας. Η ίδια άλλωστε στους κανόνες της θεωρεί πως όποιος, ενώ γνωρίζει ότι έχει προσβληθεί από μεταδοτική ασθένεια, πορεύεται όπως λέει προς την αγορά, δηλαδή προς τους άλλους ανθρώπους, αυτός τιμωρείται αυτομάτως με το επιτίμιο όχι του ακουσίου, αλλά του εκουσίου φωνέως, αυτός που εμπρόθετα πάει και σκοτώνει. Αυτή την αυτοσυνειδησία έχει η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και οι εγκύκλοι της, τα όσα είπε, δεν φύγανε ποτέ από αυτό το πνεύμα. Και χρησιμοποίησε μεν τα μέσα και την τεχνολογία για να υπάρξει η παρηγορία της ακολουθίας, της προσευχής, του συντονισμού. Να πω κάτι ακόμα, συγχωρέστε με. Υπήρξε και μια άλλη ωφέλεια, διότι πολλοί στην ησυχία του σπιτιού τους δεν πρόσεχαν τι φορούσε ο διπλανός, ούτε τι είπε ο παραπέρα, πρόσεχαν την ακολουθία που τους έλειπε. Και είχαν ορισμένες φορές μεγαλύτερη ευλογία από ότι όταν κάθονταν στο ναό που δεν άκουγαν. Οι πάλι πήραν μπροστά το βιβλιαράκι και έβλεπαν το λειτουργικό, τη θεία λειτουργία ή έβλεπαν τους χαιρετισμούς. Καταλάβαιναν τα νοήματα καλύτερα. Έτσι. Αυτό όμως ήταν ενδεχομένως κάτι το εξαιρετικό, το οποίο δεν ισχύει για να καταργήσει τον κανόνα ότι πρέπει να υπάρχει η φυσική μας παρουσία μέσα στο ναό. Να πω κάτι ακόμα και μπορεί να τραβήξει σε μάκρος ίσως η συζήτηση αυτή, να έχω κουράσει. Όμως, να το πούμε απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Οι πατέρες λένε ότι ο ναός είναι ένα πλοίο, είναι ένα καράβι. Μπροστά η πλώρη που σκίζει τα νερά, πίσω η πρίμνη. Στα καράβια μπαίνουμε από το πίσω μέρος, έτσι, από την πρίμνη, εκεί που είναι η πόρτα της εκκλησίας. Πού στέκεται ο κυβερνήτης? Στο ψηλότερο σημείο του πλοίου, στον τρούλο επάνω, ζωγραφίζουμε τον Παντοκράτορα. Αυτός κυβερνά. Έτσι, ο Χριστός κυβερνά τη ζωή μας. Ο δεύτερος, ο ύπαρχος, στο πλοίο που στέκεται, στα παλιά χρόνια, στεκόταν μπροστά στην πλώρη για να δει μην τυχόν και βρούμε ξέρες, υπάρχουν βράχια, υπάρχει οτιδήποτε που μπορεί να δυσκολέψει την όλη κατάσταση. Ποιον έχουμε εμείς στην πλώρη? Την Παναγία, την Πλατιτέρα. Υπάρχει πλήρωμα, οι Άγιοι στους τοίχους. Και εμείς τι είμαστε? Είμαστε οι επιβάτες του πλοίου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να φύγουμε, να μπούμε στο πλοίο την ώρα της αναχώρησής του. Όποιος θέλει να πάει σε νησιά δεν μπορεί ό,τι ώρα θέλει να φύγει. Πρέπει να πάρει το πλοίο που φεύγει συγκεκριμένη ώρα. Και η Εκκλησία αυτό το δηλώνει χτυπώντας καμπάνα. Η καμπάνα είναι η ώρα αναχώρησης του πλοίου, της δημιουργίας μιας διαδικασίας που προετοιμάζει την ψυχή μέχρι να φτάσει στην ώρα της Θείας Κοινωνίας. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχει ο Ισπερινός, ο Όρθρος, χτυπάει τρεις καμπάνες το πρωί της Κυριακής. Οι ακολουθίες είναι για να αποκοσμικεύουν την ψυχή, να τις βγάζουν τον κόσμο και να την εντάσσουν στο εκκλησιαστικό έτσι, κλίμα, ώστε η ψυχή ξεχνώντας τα του κόσμου να ενστερνιστεί τα του Χριστού. Για να μπεις λοιπόν στο πλοίο, πρέπει να μπεις την ώρα που αυτό φεύγει για να μπορέσεις να πας στον προορισμό σου. Αν το χάσεις, τελείωσε. Πολλοί που έρχονται στο Πάτερ Ημών μετά λένε δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν πρόκειται να καταλάβεις, γιατί ήρθες σε ώρα που το πλοίο είναι εν πλώ. Δεν μπορείς να επιβιβαστείς σε πλοίο που είναι εν πλώ. Ακόμα και αν σωματικά μπορείς να μπει στο ναό, δεν καταλαβαίνεις που βρίσκεσαι, τι γίνεται γύρω σου. Το έχεις χάσει. Μπορεί, θα μου πούνε κάποιοι, είμαστε κουρασμένοι, θέλουμε να κοιμηθούμε το πρωί της Κυριακής. Το λέω στη Μητροπολή μου. Συμφέρει το πρωί της Κυριακής να κοιμόμαστε στα στασίδια του ναού. Αν μπεις μέσα σε ένα πλοίο, την ώρα που φεύγει, το προλάβεις και κοιμηθείς, μπορεί να χάσεις τη μαγεία του ταξιδιού, αλλά θα φτάσεις στον προορισμό σου. Αν μπεις μέσα στο πλοίο της Εκκλησίας την ώρα που πρέπει, ακόμα και αν σε πάρει ο ύπνος στο στασίδι, ακόμα και αν ομιγέννητο φύγει ο νου σου και σκέφτεσαι διάφορα άλλα, μπορεί να χάσεις τη μαγεία του ταξιδιού, αλλά την ευλογία θα την πάρεις. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι είμαστε λίγο κακομαθημένοι εμείς. Μπαινοβγαίνουμε όποτε θέλουμε. Δεν είναι έτσι. Στην αρχαία Εκκλησία τα στήρας κλείναν τα πάντα. Και τώρα σε εμάς, γι' αυτό έχει η Εκκλησία τις καμπάνες της, για να μας λέει ότι παιδιά, το πλοίο φεύγει, μπείτε. Μετά αν πας, δεν ξέρω τι θα κερδίσεις. Μάταιος σκόπος, δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι μάταιος σκόπος. Αλλά δεν είναι η σιγουριά, η ευλογία της πνευματικής ωφέλειας.
1: Αυτός ο λατρευτικός λοιπόν πυρήνας της ύπαρξης του χριστιανού, τον οποίο περιγράφεται, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι στις μέρες μας, επειδή ο κόσμος έχει άλλες ταχύτητες και άλλους ρυθμούς, ή μήπως πρέπει να γίνουν κάποιες αναδιαμορφώσεις αυτού του λατρευτικού πυρήνα. Είναι ακόμα ένα... και το γλωσσικό ζήτημα το οποίο
0: είναι ένα, θέμα, είναι ένα θέμα που το συζητάει η Εκκλησία. Και έχω και κάποιους οι οποίοι μου στέλνουν και επιστολές και μου ζητάνε διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ έχω μάθει να ακολουθώ την Εκκλησία και να μην την προκαταλαμβάνω. Ναι, θεωρώ ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα θα μπορούσαμε ίσως να τα μετατρέψουμε, να τα κάνουμε πιο απλά. Έχω κι εγώ ένα παράπονο ότι πολλές φορές λέμε «Α, το αγιορείτικο τυπικό». Ναι, το αγιορείτικο τυπικό είναι για έναν χώρο ο οποίος έχει συγκεκριμένους ρυθμούς. Δεν μπορείς πράγματα που κάνουν στο Άγιον Όρος να τα μεταφέρεις στον κόσμο γιατί δεν προλαβαίνεις. Δεν γίνεται, είναι άλλοι ρυθμοί. Πάντα η Εκκλησία έχει το μοναστικό τυπικό και το ενωριακό. Πολλές φορές κάποιοι για λόγους εντυπωσιασμού τείνουν να αποφεύγουν το ενωριακό τυπικό και να πηγαίνουν στο μοναστηριακό. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το κάτι παραπάνω και πάντα η Εκκλησία πρέπει να έχει χώρους που προσφέρουν κάτι παραπάνω για αυτούς που θέλουν το κάτι παραπάνω. Αλλά δεν μπορεί να παραθεωρεί το μέσον όρο. Δεν μπορεί να μην προσφέρει κάτι το απλό και εύληπτο. Το πρώτο λοιπόν που εγώ θα έλεγα είναι ότι ενδεχομένως πρέπει να πηγαίνουμε στην απλότητα και στο ρυθμό στις ακολουθίες, χωρίς να κόψουμε τίποτα. Αν τα λέμε απλά και αν τα λέμε με ρυθμό, βγαίνουν πέρα πάρα πολύ άνετα. Κουράζουν τα μακρόσυρτα, τα αργά, το ότι σερνόμαστε πολλές φορές και το ότι σερνόμαστε σημαίνει ότι σου λέει δεν βαριέσαι κάποτε, θα τελειώσει. Δεν δείχνει πνευματική συμμετοχή και αυτού ο οποίος έχει την ευθύνη της λειτουργίας. Όταν έχεις ρυθμό, όταν έχεις συνέχεια, όταν ζεις τη λειτουργία, το καταλαβαίνουν όλοι και τη ζουν και αυτοί. Και τελειώνουν όλα χωρίς αργοπορίες. Και τελειώνουν όλα ευχάριστα. Τώρα το θέμα το γλωσσικό, η εμπειρία της Εκκλησίας ήταν στην Τουρκοκρατία, που είχαμε μεγάλα ποσοστά αναλφαβητισμού. Ο κόσμος έτρεχε στην Εκκλησία και δεν διαμαρτυρόταν. Μπορεί να μην καταλάβαιναν καν ελληνικά. Υπήρχαν περίοδοι που σε ελληνικούς πληθυσμούς είχαν επιβληθεί άλλες γλώσσες. Τουρκικά, σλάβικα. Είχαμε τους Καραμανλίδες, οι οποίοι ήταν Έλληνες που μιλούσαν τουρκικά, τα οποία τα έγραφαν με ελληνική γραφή. Υπήρχε στην Καπαδοκία αυτό το φοβερό, κόψαν τις γλώσσες των Ελληνίδων μητέρων για να μην μάθουν τα παιδιά ελληνικά, γιατί τότε οι Καπαδόκες είπαν: Θέλουμε να μείνουμε χριστιανοί, και ας χαθεί η γλώσσα. Έτσι, έμεινε η πίστη και τους κράτησε ως Έλληνες. Έχουμε λοιπόν περιόδους που πραγματικά οι άνθρωποι, είτε από άγνοια είτε από οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν καταλάβαιναν τη γλώσσα της Εκκλησίας. Το σέβονταν όμως και δεν ήθελαν να κατανοήσουν τη Θεία Λειτουργία, ήθελαν να τη ζήσουν. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι εμείς θέλουμε με λογικούς όρους να κατανοήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Πώς πας να καταλάβεις το υπέρλογο? Το πρόβλημα δεν είναι να καταλάβουμε τη Θεία Λειτουργία. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ, όσα γράμματα κι αν ξέρουμε. Το θέμα είναι να ζήσουμε τη Θεία Λειτουργία. Να βιώσουμε τη μετοχή στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Η Εκκλησία δεν σε καλεί να καταλάβεις τον Θεό. Ο Θεός είναι ακατάληπτος. Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε, ότι ο Θεός δεν πρόκειται να γίνει αντικείμενο κατανοήσεως ποτέ. Η Εκκλησία σε καλεί να βιώσεις τον Χριστό, να έχεις μια ουσιαστική σχέση μαζί Του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εκεί, στην προοπτική αυτή, μπορούμε να αναπτύξουμε την όποια σχετική δράση. Αν θέλουμε να γίνουμε κι εμείς εξυγχρονιστές σκεπτόμενοι όπως οι Καθολικοί όταν έκαναν τη Δεύτερη Βατικάνιο, να δούμε και τα αποτελέσματα της Δεύτερης Βατικανίου. Το πώς έχασαν πίμνια ολόκληρα, διότι ξαφνικά κάποια πράγματα θεωρήθηκαν αλλιώς. Χάθηκε η θεώρηση της ιεροπρέπειας, χάθηκε η θεώρηση του σεβασμού, χάθηκε η προοπτική της βίωσης του υπερλόγου και μείναμε σε σχήματα του κόσμου τούτου.
1: Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συζήτησης που έχουμε, αισθάνομαι σεβασμιότητα ότι βάζετε μία διαχωριστική γραμμή σε σχέση με δίπολα, τα οποία πολλές φορές δημιουργούμε εμείς οι άνθρωποι. Δίπολα μεταξύ, ας πούμε, σύγχρονου και παλαιού, μεταξύ συντηρητισμού και...
0: Τα δίπολα πολλές φορές είναι αποτέλεσμα marketing. Θέλω να προωθήσω εγώ ένα προϊόν, μία θέση, μία θεώρηση, να μαζέψω κόσμο γύρω μου και βάζω δίπολα. Εμείς και οι άλλοι. Το μόνο δίπολο που η Εκκλησία δέχεται είναι αυτό που έθεσε ο Χριστός, τη συμφώνηση Χριστό προς Βελιάλ. Πώς μπορεί να συμφωνήσει η Εκκλησία προς οτιδήποτε προέρχεται εκ του διαβόλου, ακόμα και αν έχει περίβλημα ότι έρχεται εκ του Θεού, διότι ο διάβολος, ακόμα και εις άγγελον φωτός, μπορεί να μετασχηματιστεί. Και ο διάβολος κάνει θαύματα. Και ο διάβολος μπορεί να κάνει εντυπωσιακές πράξεις στην προσπάθειά του να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Γι' αυτό και τα δίπολα του σύγχρονου κόσμου δεν είναι παραμυθεύματα. Είτε πας από εδώ είτε πας από εκεί, στο ίδιο αποτέλεσμα είσαι, στο μηδέν. Το θέμα είναι να πας στη λογική του Θεού. Μία λογική που η Εκκλησία εκφράζει και που για να την καταλάβει ο άνθρωπος πρέπει να θέλει, να αγωνιστεί πνευματικά, να χύσει αίμα, όχι με την έννοια την πραγματική, να αφιερώσει χρόνο, να κάνει προσπάθεια για να γνωρίσει τον Θεό και να στερεωθεί στη σχέση του μαζί του.
1: Νομίζω, σεβασμιότητα, για να μην κουράσουμε και περισσότερο τον κόσμο, ας μείνουμε σε αυτή την αποκαλυπτική λογική του Θεού.
0: Ναι.
1: Αυτήν να αναζητήσουμε. Θέλω να δώσετε ένα μήνυμα έτσι, για κλείσιμο αυτής της συζήτησης. Ποιο θα ήταν?
0: Αυτό το οποίο θα ήθελα έτσι να πω και να τονίσω. Επειδή είμαστε σε μια εποχή σύγχυσης που ακούγονται πολλά. Παλιότερα οι άνθρωποι είχαν τη λογοκρισία. Δηλαδή πήγαινες να μιλήσεις, σου λέγανε για υποβαλέ μου το κείμενό σου, τι θα πεις, ό,τι δεν άρεσε στο λογοκριτή, το σβήνε. Ή αν έλεγες κάτι προφορικά, μπορεί και να ετιμωρήσω γι' αυτό. Σήμερα δεν υπάρχει λογοκρισία. Δεν σου σβήνει κανείς κείμενα, δεν σου απαγορεύει να γράψεις ή να πεις. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα απλά υπάρχουν γύρω σου πάρα πολλοί οι οποίοι μιλούν ταυτόχρονα και παράγουν θόρυβο. Και μέσα σε αυτό το θόρυβο σκεπάζουν τη φωνή της Εκκλησίας. Σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να βρει πού είναι η φωνή της Εκκλησίας για να την ακούσει. Διότι ο κόσμος παράγει θορύβους. Παράγει μάταιους θορύβους. Βλέπετε τι γίνεται. Πολλοί αγωνίζονται για την ομάδα, για το ποδόσφαιρο. Έχουμε θεοποιήσει αυτό το άθλημα. Καλό πράγμα ο αθλητισμός. Έτσι, καλό πράγμα να ασχολούνται τα παιδιά. Αλλά έτσι όπως το έχουμε εξελίξει στη διεθνή κοινωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα, βλέπετε ότι δημιουργούνται προβλήματα, σκοτώνονται άνθρωποι, υπάρχει αντιπαλότητα και μίσος και βλέπετε ότι οι άνθρωποι χωρίζονται διότι ξέρω εγώ, ο ένας είναι ΑΕΚ και ο άλλος είναι Παναθηναϊκός. Και μπορούμε να υποστηρίζουμε μια ομάδα, αλλά δεν μπορούμε να την υποστηρίζουμε με όρους αναγνώρισης και των άλλων, διότι αν δεν υπήρχαν οι άλλοι, δεν θα είχε αξία η δική μας ομάδα. Στο ποδόσφαιρο λοιπόν πρέπει να υπάρχει αυτή η κατανόηση, ο σεβασμός, η συνέπεια και να καταλάβουμε ότι είναι ένα παιχνίδι. Αν αυτό το θεοποιήσουμε και έχουμε την τάση στη ζωή μας πολλά να τα θεοποιούμε, την πολιτική, κάποιες κοινωνικές διεκδικήσεις, δεν μπορούμε όμως με αυτά να υποκαταστήσουμε τον Θεό. Εκείνο λοιπόν που θα ήθελα να πω ως τελικό έτσι, ως τελική θέση, τελική συνισταμένη, να μάθουμε να ακούμε τη φωνή της Εκκλησίας, να την ξεχωρίζουμε από τις άλλες φωνές, να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα και να μένουμε πιστοί σε αυτό που ακούμε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε. Αυτό νομίζω ας κρατήσουμε και εμείς ως μήνυμα, αυτή την απομάκρυνση από αυτούς τους μάταιους θορύβους και να επικεντρωθούμε όλοι σε αυτό το όντως αληθινό, στην παρουσία του Χριστού στη ζωή μας.
0: Αμήν.
1: Η εκπομπή Ad Hoc λοιπόν θέλει να ευχαριστήσει τον σεβασμιότατο για αυτή την πολύ όμορφη ευκαιρία να ανανεώσουμε τη θέλησή μας και για επόμενες εκπομπές και με το δικό σας πρόσωπο κάποια στιγμή.
0: Αν θέλει ο Θεός.
1: Και πάλι. Και να είστε καλά. Την ευχή σας να έχουμε.
0: Ευχαριστώ.
1: Χαίρετε.

Όταν αισθάνεσαι γλυκύτητα ή κατάνοιξη σε κάποιο λόγο της προσευχής σου, σταμάτησες αυτόν, διότι τότε συμπροσεύχεται μαζί μας ο φύλαξ αγγελός μας. Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, συγγραφέως της Κλίμακος.

Εξ αποστηλάριον α. Τις μαθητές συνέλθομεν εν όρη Γαλιλαίας, πίστη Χριστόν θεάσαστε, λέγοντα εξουσίαν, λαβήν τον άνω και κάτω. Μάθομεν πως διδάσκει, βαπτίζειν εις το όνομα του Πατρός έθνη πάντα και του Υιού και Αγίου Πνεύματος και συνήνε τις μίστες ως υπέσχετο έως της συντελείας.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού, με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, φτάσαμε. Φτάσαμε εκεί ψηλά. Ωφεληθήκαμε τα πάντα από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου. Μπορέσαμε με διάθεση χαράς, με διάθεση προόδου πνευματικής, φτάσαμε να δούμε μέσα στα έγκατα της ψυχής μας, του χαρακτήρα μας, αυτές τις λεπτομέρειες οι οποίες καθορίζουν την προσωπικότητά μας, καθορίζουν την υγιά πνευματική ζωή και μπορούν έτσι να δώσουν στην ζωή μας μία άλλη νότα χαράς, μία άλλη αισιοδοξία, μία άλλη ελπίδα, διότι πλέον γνωρίζουμε τι είναι εκείνο το οποίο φταίει στην κάθε περίπτωση. Τι είναι εκείνο το οποίο έρχεται να χωλαίνει, να δημιουργήσει δυσκολίες, προβλήματα στο κάθε μας βήμα, στην κάθε μας σχέση, τον προβληματισμό μας. Είναι αυτές οι ασήμαντες πτυχές του εαυτού μας που δεν πάει το μυαλό μας ότι αυτό το λιγουλάκι, το μικρό, είναι εκείνο το οποίο χαρακτηρίζει τελικά, δυσκολεύει τη ζωή μας, χαρακτηρίζει τον εαυτό μας. Έτσι, με την χάρη του Θεού φτάσαμε στον 26ο λόγο του Αγίου Ιωάννου, που έρχεται τώρα να δώσει ένα άλλο ξεκαθάρισμα, θα λέγαμε, σε όλα αυτά τα οποία όλες οι προηγούμενες ομιλίες του και λόγοι του και σκαλοπατάκια του, να δώσει ένα ξεκαθάρισμα, να βάλει μία τάξη, θα λέγαμε, κανείς σε όλα αυτά τα οποία άκουσε και ωφελήθηκε αυτήν την περίοδο. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης εκεί ψηλά βάζει τον λόγο περί διακρίσεως. Διάκριση, αδελφοί μου. Η διάκριση είναι μία αρετή με πολύ βαθιές ρίζες και με μία ανεκτίμητη ειλικρινά αξία. Ίσως πολλοί θα αναρωτηθούμε το τι ακριβώς είναι αυτό. Δηλαδή, τι είναι η διάκριση. Είναι αρετή τελικά η διάκριση. Τι ακριβώς είναι αυτό που οι πατέρες μας το ονομάζουν διάκριση. Κι όμως, αδελφοί μου, η διάκριση αποτελεί, όπως θα δούμε στην συνέχεια με την βοήθεια των πατέρων της Αγίας Γραφής αλλά και του Αγίου Ιωάννου, που ακολουθούμε τον λόγο του, θα δούμε ότι είναι η κορονίδα των αρετών και ξεπερνάει ακόμα. Θα δούμε ότι κατά κάποιο τρόπο ξεπερνάει και αυτήν την αρετή της αγάπης. Μάλιστα, στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο Εκκλησιαστής, που είναι και αυτό ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, διαβάζουμε το εξής. Είναι γραμμένο από τον Σοφό Σολομώντα. Λέγει λοιπόν, καιρός το παντί πράγματι το υπουρανόν. Δηλαδή, για κάθε πράγμα που βρίσκεται κάτω από τον ουρανό, που βρίσκεται στην γη, έχει τον καιρό του, έχει την ώρα του, έχει τον χρόνο του δηλαδή. Υπάρχει, θα λέγαμε, ο καιρός που θα φυτέψουμε. Υπάρχει όμως και ο καιρός, θα έρθει ο καιρός που θα ξεπατώσουμε αυτά τα οποία φυτέψαμε τώρα την Άνοιξη. Θα πάμε επί παραδείγματι τώρα στο χωριό, στο σπίτι μας αν έχουμε κήπο ή στο εξοχικό μας να βάλουμε ντοματιές, να βάλουμε πιπεριές, να βάλουμε τέτοια διάφορα αγκουριές κτλ. Για να έχουμε το καλοκαίρι. Θα περάσει όμως ο καιρός και θα έρθει κάποια άλλη στιγμή. Θα τελειώσει ο κύκλος και θα πάμε να τις ξεπατώσουμε, να τις βγάλουμε, να μάσουμε τα απομεινάδια που υπάρχουν πάνω στις ντοματιές, επί παραδείγματι, που είναι πράσινες, θα τις φτιάξουμε τουρσί, γιατί τώρα δεν τρώγονται σαν σαλάτα. Υπάρχει πάλι καιρό, στιγμή, θα έρθει η ώρα που θα σκεφτούμε να γκρεμίσουμε το σπίτι. Ήρθε η ώρα του πλέον, δεν αντέχει άλλο. Και θα έρθει και η στιγμή που θα κτίσουμε, θα δημιουργήσουμε, θα φτιάξουμε ένα καινούργιο σπίτι. Θα έρθει κάποια στιγμή πάλι που θα κλάψουμε. Αλλά θα έρθει όμως και κάποια άλλη στιγμή που δεν θα κλάψουμε, δεν πρέπει να κλάψουμε. Φαντάζεστε δηλαδή να κλαίει κάποιος σε μια
άσχετη στιγμή, έτσι χωρίς λόγο, θα πει κανένας, καλά, τι κλαίει τώρα, τι έπαθε, τι του συνέβη, γιατί κλαίει. Και λέγει πάλι ο εκκλησιαστής, καιρός του σιγάν, είναι καιρός, είναι στιγμή που πρέπει να βουλώσεις το στόμα σου, να κλείσεις το στόμα σου, και υπάρχει και στιγμή που θα πρέπει να μιλήσεις, να πεις δύο πραγματάκια. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο σοφός Σολομών τονίζει εδώ, τι είναι, τονίζει την διάκριση, αδελφοί μου. Διακρίνω, δηλαδή ξεχωρίζω τη μία στιγμή από την άλλη, το πρέπει από το δεν πρέπει. Μας λέγει λοιπόν ότι πρέπει να ξεχωρίζω τη μία στιγμή από την άλλη και ίσως μας φαίνεται παράξενη ή ανόητη αυτή η διάκριση και θεωρούμε λογικό επί παραδείγματι να γελάσω σε ένα γάμο ή να βρεθώ σε μια κηδεία, σε ένα δυσάρεστο γεγονός και να με πάρουν τα κλάματα, να συγκινηθώ. Είναι όμως, παρότι αυτά φαίνονται λογικά, είναι όμως, αδελφοί μου, μερικά πράγματα τα οποία απαιτούν διάκριση, διάκριση χρόνου επί παραδείγματι, που η γνώση αυτής της διακρίσεως θα δούμε ότι φτάνει να είναι δύσκολη και καμιά φορά πολύ προβληματική, ακόμα και αδύνατη. Πόσες φορές, αλήθεια αδελφοί μου, δεν προβληματιζόμαστε μην μπορώντας να αποφασίσουμε τι πρέπει να πω ή να κάνω, να μιλήσω ή να μην μιλήσω, πρέπει να το κάνω αυτό ή να μην το κάνω, να πάω ή να μην πάω εκεί, τι θα συμβεί, πώς θα το πάρει ο άλλος, αν κάνω αυτό που σκέφτομαι να κάνω, ναι, αλλά μήπως δεν βγει σωστά, μήπως το εκλάβει στραβά ο άλλος, μήπως πάλι και αν δεν το κάνω ο άλλος παρεξηγηθεί, το θεωρήσει πάλι σύμφωνα με το δικό του μυαλό και τη δική του κρίση κάτι λανθασμένο. Πώς να κινηθώ, πώς να μιλήσω, πώς να σταθώ. Έχουμε προβληματισμό και φτάνουμε σε ένα σημείο θλίψης, σαν να έχουμε εγκλωβιστεί σε έναν χώρο, γιατί κάτι μας λείπει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ μερικά πράγματα φαίνονται αυτονόητα, εντούτοις όμως αδελφοί μου, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολες στο να τις αντιμετωπίσει κανείς. Άρα αδελφοί μου, η διάκριση δεν περιορίζεται μόνο στον χρόνο, το πότε θα βάλω τις ντομάτες, πότε θα τις ξεπατώσω, πότε θα κτίσω το σπίτι, αλλά και στην διάκριση της ποιότητος ενός γεγονότος, ενός πράγματος. Ας πάρουμε πάλι κάτι πολύ απλό. Πηγαίνουμε να αγοράσουμε ένα προϊόν. Να πάρω μία φούστα, ένα ρούχο, ένα σακάκι, ένα παπούτσι και προβληματίζουμε. Άραγε είναι καλό. Και όταν δούμε μεγάλη ποικιλία χρωματική και ραψίματος, πάλι δυσκολεύομαι. Το να πάρω αυτό, μου ταιριάζει, όχι δεν μου ταιριάζει. Μου πάει αυτό, όχι δεν μου πάει. Και τι θα πουν οι άλλοι και πώς θα το δουν. Ακόμα χειρότερα, αν ταιριάξει, αδελφοί μου, βλέπουμε πολλές φορές να πάμε να πάρουμε κάποιο πλυντήριο, κάποιο ψυγείο ή κάποιο κινητό. Τα παιδιά και όχι μόνο. Πάμε εκεί στο κατάστημα, βλέπουμε πληθώρα αυτών των πραγμάτων που θέλουμε να πάρουμε, πλυντήρια πάρα πολλά, κινητά ένα σωρό εκεί πέρα και λέμε τώρα ποιο να πάρω. Και μου λέγει ο πολιτής, ναι ξέρεις αυτό είναι τάδε, είναι καλή μάρκα, αλλά εκείνο έχει και αυτή τη δυνατότητα και το άλλο έχει και εκείνη τη δυνατότητα και το κινητό αυτό είναι έτσι, έχει αυτή τη τιμή αλλά έχει αυτή τη δυνατότητα, το άλλο είναι πιο ακριβό αλλά έχει και εκείνες τις δυνατότητες και μπλέκουμε και γυρίζουμε από εδώ από εκεί και ζαλιζόμαστε και τελικά δεν ξέρουμε να πάρω αυτό. Και αν το θέλετε, και όταν το πάρω ακόμα και πάω στο σπίτι, ενώ έχω ήδη διακρίνει και αποφασίσει, και πάλι λέω μήπως θα έπρεπε να είχα πάρει το άλλο, μήπως τελικά την πάτησα.

κάνεις και χίλια δυο πράγματα. Και λέγει κανένας άραγε, είναι σωστό. Αυτό το ιδανικό που μου προσφέρουν αυτή την εποχή, αυτή την ιδέα, το σύστημα που έρχεται και προσφέρεται στην εποχή μου, συγκρινόμενο με κάτι άλλο, άραγε ποιο είναι το καλύτερο, είναι αυτό σωστό, πρέπει να ακολουθήσω αυτό, να το εγκολποθώ, να το ενστερνιστώ ή να το απορρίψω. Θα δούμε πάλι μια διάκριση στην ποσότητα που πρέπει να έχουμε μέσα στη ζωή μας. Να πάρω τόσα, πηγαίνω στο μάρκετ, πηγαίνω στη λαϊκή, πόσα να πάρω. Να πάρω εκείνο και όμως μου γυαλίζει, πιάνει η λεμαργία, μου γυαλίζει το χορταρικό και παίρνω περισσότερα και όταν πηγαίνω στο σπίτι τι ήθελα και τα πήρα και σαπίζω μέσα στο σπίτι. Ακόμα στην διαπαιδαγώγηση του παιδιού μου, να του δώσω να φάει τόσο, να του δώσω να φάει από αυτά ή από εκείνα. Αρχίζει ο ένας, αυτό δώστο, εκείνο δώσε, μη το δίνεις και μπλέκω. Και λέω πώς να κινηθώ, φτάνω και ζαλίζουμε και απελπίζουμε, εκνευρίζουμε, τα βάζουμε όλους γιατί δεν έχω διάκριση. Ακόμα στο παιδί που ανέφερα να το πάω εκκλησία τακτικά αρχίζει η πεθερά η γιαγιά. Έλα τώρα συνέχεια το κοινωνάς και συνέχεια στην εκκλησία, καλόγερο θα το κάνεις. Άντε τώρα, εντάξει όλο κατηχητικό και κατηχητικό, ας το παιδί ελεύθερα γιατί τα άλλα τα παιδιά πάθαν τίποτα. Και δεν ξέρω πώς να κινηθώ. Πώς να συμπεριφερθώ, γιατί είναι ποικίλες εκείνες οι φωνές οι οποίες έρχονται να διαφεντέψουν, να ρυθμίσουν την ζωή μου, το σκεπτικό μου. Θα φτάσουμε και σε κάτι άλλο πάλι. Θα δω, θα μάθω για κάτι υπερφυσικό, ένα όνειρο, ένα θαύμα. Πρέπει, αδελφοί μου, να μπορώ να ξεχωρίζω, να το διακρίνω. Είναι αποτέλεσμα, θα λέγαμε, του διαβόλου, αποτέλεσμα πνευματισμού ή είναι επέμβαση της Θείας Χάριτος. Πώς μπορώ να το ξεχωρίσουμε. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου ανέφερα αρκετά παραδείγματα νομίζω που μπορούμε να καταλάβουμε την δυσκολία την οποία έχουμε στη ζωή μας και πρέπει. Έρχεται σε αυτό το θέμα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η Αγία Γραφή, οι Πατέρες. Έρχονται να μας βοηθήσουν στο να μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα ξεκαθαρίζουμε, να ξεδιαλύνουμε τις υποθέσεις. Έχουμε λοιπόν την διάκριση του χρόνου, η μία περίπτωση. Έχουμε την διάκριση της ποιότητος, η δεύτερη περίπτωση. Έχουμε τη διάκριση της ποσότητος, τρίτη περίπτωση. Και έχουμε και την διάκριση της πηγής ή της προελεύσεως του γεγονότος ή οτιδήποτε που είναι η τέταρτη περίπτωση. Στην Αγία Γραφή αδελφοί μου αν κοιτάξουμε θα δούμε ότι είναι διάσπαρτη από αναφορές στην διάκριση. Στην παραβολή του πιστού οικονόμου αν θυμηθείτε τι λέγει ο Κύριος. Άρα ποιος θα είναι ο πιστός οικονόμος λέγει, δηλαδή εκείνος ο οποίος θα έχει μυαλό, θα έχει εγρήγορση, θα έχει τη δυνατότητα να κάνει τον καταμερισμό των ταλάντων, των δυνατοτήτων. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μπορεί, λέγει ο πιστός οικονόμος, ο οποίος θα δώσει την κανονική τροφή, σιτομέτριο γράφει, στο σωστό μέτρο δηλαδή, στον ανάλογο καιρό, την ανάλογη στιγμή. Βλέπουμε ότι σιτάρι όταν αναφέρει είναι η διάκριση της ποιότητος, να δώσει καλό φαγητό, να δώσει σιτάρι. Σιτομέτριο πάλι είναι η διάκριση της ποσότητος, πόσο θα δώσει για να φάνε, για να στεριωθούν στα πόδια τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι και αυτός ο Θεός με την παραβολή που μας καταθέτει, ο Ιησούς Χριστός, βλέπουμε ότι και ο Θεός δεν μπορεί να βρει τον ανάλογο οικονόμο. Άρα είναι πολύ δύσκολο, σπάνιο να βρει κανείς άνθρωπο που να έχει αδελφοί μου διάκριση. Άρα εφόσον η αρετή της διακρίσεως σπανίζει, είναι και ακριβή και είναι και πολύ σπουδαία, γι' αυτό και σπανίζει. Είναι γεγονός πως την αξία της διακρίσεως αδελφοί μου την ανακαλύπτουμε όταν αυτήν απουσιάζει, όταν ο άνθρωπος είναι αδιάκριτος επί παραδείγματι, τότε φαίνεται πεντακάθαρα, φαίνεται ξεκάθαρα η αξία της και ότι χρειάζεται να την έχει ο άνθρωπος. Επί παραδείγματι είναι μεσημέρι.

3,5 ώρα, φάγαμε, πέσαμε να ξεκουραστούμε και απάν που ηρεμούμε, χτυπάει το τηλέφωνο για να μας πει τι, κάτι κουτό, ένα κουτσομπολιό, τι συνέβη στη γειτόνισσα και τι έγινε στον γείτονα και στο μάρκετ. Ή ακόμα χειρότερα να είναι 11,5 η ώρα και ένα άτομο άσχετο στην ουσία που να μην είναι ούτε καν συγγενικό να πάρει να μας πει τι, χρόνια πολλά, γιατί έτσι το σκέφτηκε, εκείνη την ώρα ευχαίρισε, αλλά δεν κάθισε να σκεφτεί ότι ο άλλος θα τρομάξει και θα θεωρήσει ότι κάτι σημαντικό έγινε, κάτι άσχημο έγινε, ή δεν κάθισε να σκεφτεί ότι ο άνθρωπος αυτός μπορεί να θέλει, το μπορεί να πάει στη δουλειά του πρωί-πρωί και μπορεί να έχει ξαπλώσει, να κοιμηθεί για να είναι ξεκούραστος. Βλέπετε, αυτό γίνεται γιατί δεν έχει διάκριση και λέμε κοίταξε τον ρε εσύ, δεν έχει λίγο μυαλό, λίγο διάκριση, δεν έχει τέλος πάντων αυτός ο άνθρωπος. Βλέπετε ότι την αξία της διακρίσεως την βλέπουμε όταν αυτήν δεν υπάρχει. Αλλά αδελφοί μου, τι είναι τελικά η διάκριση? Να πάρουμε τον Μέγα Αθανάσιο, ξέρετε τι λέγει? Την θεωρεί θεμελιώδη ικανότητα του νου και κριτή των αισθήσεων, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Δηλαδή, την ικανότητα του νου, του μυαλού, να βλέπει, να συγκρίνει και να ξεχωρίζει. Και παραλληλίζει μάλιστα, θα έλεγε κανένας, τις αισθήσεις, όπως λέγει οι χορδές ενός μουσικού οργάνου. Τώρα αυτό το όργανο πρέπει να παίζει ένα τραγούδι, έτσι. Η κρίση, η διάκριση δηλαδή, θα με βοηθήσει ώστε να κρούσω την ανάλογη χορδή για να ακουστεί με τον καλύτερο τρόπο η μελωδία, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Αν δεν ξέρεις, λέγει, να ξεχωρίσεις τις νότες, δεν ξέρεις να διακρίνεις πού ακριβώς να βάλεις τα δάχτυλά σου, θα λέγαμε, πάνω στις χορδές ή πάνω στα πλήκτρα, τότε θα υπάρξει μία παραφωνία. Αυτό είναι η διάκριση, μας λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Να μπορώ να έχω την ικανότητα να ξεχωρίσω πώς να κινηθώ, πώς να τοποθετηθώ, πώς να βάλω το δάχτυλό μου, πώς να χρησιμοποιήσω την γλώσσα μου στο κάθε τι. Αλλά η διάκριση, αδελφοί μου, η διάκριση είναι συνισταμένη τελικά, δεν είναι μόνη της. Δεν είναι επί παραδείγματι μία αρετή όπως η απλότητα επί παραδείγματι που έχουμε αναφέρει, αλλά είναι συνισταμένη πολλών άλλων αρετών ή ακόμα καλύτερα συνισταμένη στοιχείων και μάλιστα τριών στοιχείων θα τα ονομάζαμε. Και τα στοιχεία αυτά είναι η σοφία, η νόηση και η κρίση. Η διάκριση λοιπόν είναι συνισταμένη της σοφίας του ανθρώπου που έχει αποκτήσει, της νοήσεως του ανθρώπου και της κρίσεως. Αν ένα από αυτά δεν υπάρχει, χωλαίνει το γεγονός της διακρίσεως. Για να τα δούμε όμως. Τι είναι η σοφία? Καταρχάς, η σοφία, αδελφοί μου, αποκτάται με πολλή δυσκολία, έχοντας μάλιστα συνεργό της την πίστοση του χρόνου. Είναι, θα λέγαμε, η αποταμιευμένη γνώση και η αποταμιευμένη σοφία και εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει κανένας από τα ποικίλα περιστατικά που πέρασε στη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και στο βιβλίο Φιλοκαλία, εκεί θα δούμε ότι υπάρχει μία αποταμιευμένη ψηλή πνευματική γνώση. Θα δούμε πάλι στο βιβλίο Ευεργετινό, εκεί θα δούμε αποταμιευμένη την εμπειρία των πατέρων, των ασκητών. Όταν επί παραδείγματι μεγαλώσει ένας άνθρωπος, φτάσει να γίνει ηλικιωμένος, παππούς θα λέγαμε, τότε έρχεται και λέγει στο παιδί, στον γιο του, τον εγγονό του, παιδί μου, έτσι να το κάνεις αυτό, έτσι να κινηθείς εκεί, αυτό να χρησιμοποιήσεις για να σε βοηθήσει, πρόσεχε αυτό και αυτό εκεί που θα πας. Βλέπετε ότι η γνώμη του ηλικιωμένου, του εμπειρου ανθρώπου, είναι μια αποταμιευμένη γνώση, σοφία, είναι η εμπειρία την οποία αποκτά ο άνθρωπος όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια, όσο πιο πολλά περιστατικά, δυσκολίες, προβλήματα αντιμετωπίσει στη ζωή του, εκεί αποκτά την εμπειρία, όπως λέμε.
Αυτό λοιπόν είναι η σοφία την οποία πρέπει να έχει, η εμπειρία δηλαδή, η αποταμιευμένη σοφία που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα του για να μπορέσει έτσι να χειριστεί σωστά το γεγονός της διακρίσεως. Το δεύτερο είναι η νόηση, αδελφοί μου, δηλαδή η δυνατότητα να αντιλαμβάνουμε τα πράγματα. Αν με ρωτούσε κανείς, επί παραδείγματι μπαίνοντας μέσα στο κτίριο, τι χρώμα είχε η πόρτα, επί παραδείγματι, ή η είσοδος, να έχω τη δυνατότητα να μπορώ να δώσω μια σωστή απάντηση. Δεν είναι θέμα περιέργειας, δεν είναι γιατί κοιτάω το παραμικρό πώς είναι το ένα, πώς είναι το άλλο, αλλά αυτό δείχνει ότι δεν είμαι στην κοσμάρα μου, συγχωρέστε με την έκφραση. Αυτό σημαίνει ότι έχω εγρήγορση και παρατηρώ απλά το κάθε τι το οποίο υπάρχει γύρω μου, όχι ξαναλέγω από, με διάθεση περιέργειας και κατάκρισης, απλά έχω μία σωστή αναπτυγμένη αντίληψη του χώρου μέσα στον οποίο βαδίζω και υπάρχω. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, και δυστυχώς θα δούμε αυτό το γεγονός να συμβαίνει στους νέους μας σήμερα, αδελφοί μου, δεν έχουν παρατηρητικότητα, δεν προσέχουν. Είναι κολλημένοι, ίσως έχουν απορροφηθεί από τα κινητά, από τους υπολογιστές, από χίλια δυο κουτά πράγματα και δεν παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται γύρω τους, δεν προσέχουν, στερούνται παρατηρητικότητος. Θα δούμε τον άνθρωπο να βλέπει, αλλά να μην παρατηρεί, να μην βλέπει δηλαδή. Η νόηση λοιπόν είναι να καταλαβαίνει κανένας αμέσως κάτι, να το αντιλαμβάνεται, να το αισθάνεται, να βλέπει, να παρατηρεί και αμέσως να το κρατά μέσα στο νου του. Βλέπετε, να το κρατά μέσα στο νου του, αυτό θα πει η αντίληψη. Όχι, ξαναλέγω, με την διάθεση να το κουτσομπολέψει λίγο πιο κάτω, να το κατακρίνει, να το διασύρει. Όχι, μένει μέσα αποθηκευμένο στο νου ότι το πορτοκάλι είναι πορτοκαλί, είναι στρόγγυλο. Επί παραδείγματι, έχουμε την τρίτη περίπτωση που είναι η κρίση, που είναι η ενέργεια της συγκρίσεως. Είπαμε ότι το τρίτο στοιχείο είναι η κρίση, τη δυνατότητα δηλαδή να έχω τη δυνατότητα να συγκρίνω, τη συγκρίσεως και της διαφοροποιήσεως, να βλέπω την διαφορά που έχει το ένα από το άλλο, να μπορεί να πει κανένας ότι, επί παραδείγματι, μέσα στο ναό που βρίσκομαι, ότι αυτό το καντήλι που είναι στο προσκυνητάρι ή είναι στην εικόνα της Παναγίας είναι ωραιότερο από το άλλο που είναι στην εικόνα του Χριστού ή είναι στο άλλο προσκυνητάρι, στον τάδε ναό μάλιστα, και όχι μόνο εκείνη την ώρα μέσα στο ναό που το βλέπω και το συγκρίνω, αλλά να αποθηκεύσω αυτήν την κρίση και να υπάρχει μέσα, να μπορώ όταν θα με ρωτήσει ο άλλος κάτι, να έχω τη δυνατότητα να το πω ναι. Αυτό εκεί είναι διαφορετικό από το άλλο. Να έχω τη δυνατότητα, επί παραδείγματι, να πω ότι ναι, η διαδρομή από εδώ, από αυτήν την περιοχή, πηγαίνοντας προς τα Γρεβενά, είναι καλύτερη από την άλλη, αν πας από την τάδε περιοχή. Για να μπορώ έτσι, να έχω τη δυνατότητα να κρίνω, γιατί αλλιώς θα μου πει ο άλλος, καλά πέρασες και δεν είδες, δεν κατάλαβες. Γιατί είμαι στην κοσμάρα μου. Δεν αποθηκεύουμε στο νου μας το κάθε τι που βλέπουμε, που συναντούμε. Ναι, και δυστυχώς πάνω σε αυτό που είπα, που ανέφερα σαν διαδρομή, αδελφοί μου, θα δούμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν παρατηρούν, ταξιδεύουν, πηγαίνουν κάπου και δεν παρατηρούν και του λες το άλλο, καλά τι κάθεσαι και χαζεύεις με το κινητό, δεν βλέπεις, κοίτα λίγο έξω βρε εσύ να δεις, να χαρείς, να απολαύσεις το τοπίο. Α, το ξέρω, λέω, α, ξέρεις πόσες φορές πέρασα εγώ από εκεί, τόσες φορές περνάω από εδώ, τα ξέρω, βρε ευλογημένε. Και μετά από μισή ώρα να περάσεις από το ίδιο σημείο, θα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό, από αυτήν την αίσθηση, την παρουσία που είχε το τοπίο από την προηγούμενη φορά. Κάθε φορά κάτι, μια απειροελάχιστη διαφορά είναι εκείνο το οποίο θα το αναδείξει, θα το κάνει ωραιότερο ή ασχημότερο.
πρόσεχε το, απέκτησε εικόνες, πάρε διάφορες έτσι εικόνες μέσα σου για να έχεις τη δυνατότητα να συγκρίνεις, να καλλιεργήσεις έτσι με αυτόν τον τρόπο τη διαφοροποίηση των τοπίων, την διαφορετικότητα του καθενός. Αυτήν την κρίση, το στοιχείο της κρίσεως που μας καταθέτουν οι πατέρες. Να μπορείς δηλαδή να συγκρίνεις και να διαφοροποιείς το ένα από το άλλο. Ώστε λοιπόν η σοφία, αδελφοί μου, η νόηση και η κρίση όλα μαζί αποτελούν την διάκριση. Αν δεν έχει κανείς ένα από τα τρία, δεν μπορεί να έχει διάκριση. Και μάλιστα, αδελφοί μου, υπάρχουν πολλά επίπεδα διακρίσεως, από τον κοινό νου μέχρι την ευφυΐα. Στη συνέχεια όμως, αδελφοί μου, θα δούμε ότι η διάκριση χρειάζεται, για να έρθουμε τώρα στα δικά μας τα χωράφια, εκεί που ψάχνουμε την τέλεια διάκριση, θα δούμε ότι χρειάζεται και ένα τέταρτο στοιχείο, το οποίο το συναντά κανείς μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Και αυτό το τέταρτο στοιχείο δεν είναι τίποτα άλλο, αδελφοί μου, παρά η πνευματικότητα, η αγιότητα, ο αγώνας για μια αγιότητα, για μια πνευματική προκοπή. Αυτό το τέταρτο στοιχείο, αδελφοί μου, είναι εκείνο το οποίο έρχεται και τελειοποιεί τελικά την διάκριση.

Θεοτοκίων. Τις μαθητές συνέχερες Θεοτό και Παρθένε, ότι Χριστόν εώρακας, αναστάντα εκ τάφου, τριήμερον καθώς είπεν, εις και όφθη διδάσκων, και φανερών τα Κρήτωνα, και βαπτίζειν και λεύων εν το Πατρί και Υιό και Πνεύματι, του πιστεύειν αυτού ημάς την έγερσιν και δοξάζειν σε Κόρη.

η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς, και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στην προσευχή, σαν την άθλη αναπνοή στον άνθρωπο. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

σας καλωσορίζουμε στο μοναστήρι μας, σε αυτό το ιστορικό μέρος, στο ιστορικό μέρος του Φενεού. Η ιστορία του ξεκινάει από το 14ο με 15ο αιώνα, με το παλαιομονάστηρο που υπάρχει στο λίγο χαμηλότερα από αυτό το σημείο που είμαστε τώρα. Εκεί ήταν το πρώτο μοναστήρι, είχε ιδρυθεί από έναν μοναχό από τα Καλάβρητα.

έγινε το μοναστήρι περίπου 14ο με 15ο αιώνα, αλλά στη συνέχεια από τα νερά των βουνών πλημμύριζε το μέρος εκείνο, ανέβαινε η στάθμη του νερού και αναγκαστήκαν οι πατέρες το 1693 να αφήσουν αυτό το μέρος κάτω και να έρθουν υψηλότερα και να εγκατασταθούν σε αυτό το μέρος. Οπότε το 1693 ήρθαν σε αυτό το μέρος για να φτιάξουν το μοναστήρι.

το 1740 υπήρχε μία πυρκαγιά στο ναό, καταστράφηκε το μοναστήρι το 1740 και 1754 ανακοινήθηκε ο νέος ναός,

1762 εφτιάχτηκε το τέμπλο. Όπως βλέπετε, το τέμπλο είναι σκαλισμένο, επίχρυσο, ξυλόγλυπτο. Έχει στο πάνω μέρος παραστάσεις από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.

κάτω από την εικόνα του Χριστού μας έχει παράσταση από την Παλαιά Διαθήκη της θυσίας του Αβραάμ. Κάτω από την εικόνα της Παναγίας μας υπάρχει πάλι η παράσταση από την Παλαιά Διαθήκη της εξόδου των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο.

το 1768 ολοκληρώθηκαν και αγιογραφίες από ένα υπηρώτη αγιογράφου, Παναγιώτης Εξιονίνων ονομάζοντο. Δεν έχουμε παραπάνω στοιχεία για αυτόν, γιατί έτσι συνήθιζαν, δεν γράφανε τα στοιχεία του τότε. Γράφουν μόνο το όνομά του, Παναγιώτης Εξιονίνων. Στο κέντρο του ναού υπάρχει ο Πολιέλαιος, που είναι και αυτός ξυλόγλυπτος, αγιογραφημένος.

κατά την τουρκοκρατία, πολλοί άνθρωποι εις ευγνωμοσύνη και του Αγίου ή προς βοήθεια αυτών, όπως σε όλη την Ελλάδα, κάτοικοι περιουσίες, οπότε από το να αφανιθούν οι περιουσίες τους, τα δώρισαν στις κατατόπους εκκλησίες, στα κατατόπους μοναστήρια. Οπότε αυτό έτσι επήρθε η περιουσία που λένε η εκκλησιαστική περιουσία. Έτσι και σε αυτό το μέρος πολλοί κάτοικοι είχαν αφήσει αρκετά χωράφια, κτήματα, ό,τι είχανε.

Επίσης, εδώ κατά την Τουρκοκρατία, το μοναστήρι είχε παίξει και σημαντικό ρόλο. Είχαν περάσει οπλαρχηγοί, Κολοκοτρώνης, Παπαφλέσσας, Πετμεζάς. Κάνανε συμβούλια για τον αγώνα, πέραν αποφάσεις. Ο τότε ηγούμενος Ναθαναήλ είχε μοιηθεί στη φιλική εταιρεία. Οπότε είχαν μια άλλη σχέση, μια άλλη επαφή. Οπότε και ο Κολοκοτρώνης το χρησιμοποιούσε και σαν ορμητήριο. Είχε μείνει κατά άλλους ιστορικούς ως και 3 χρόνια, κατά διαστήματα φυσικά. Όπως και στα άλλα μοναστήρια της Ελλάδας, στην Αγία Λαύρα, ο Παλαιόν Πατρός Γερμανός ύψωσε το λάβρο της Επαναστάσεως, έτσι και σε αυτό το μοναστήρι ήταν ένας τόπος έναρξης της Κορινθίας, να το πούμε.

Κατά την τουρκοκρατία το μοναστήρι είχε προσφέρει πολλά στον αγώνα, είχε προσφέρει τρόφιμα, χρήματα, ακόμα και οπλοφόροι μοναχοί είχαν πάρει μέρος στον αγώνα. Ο τότε ηγούμενος ήταν ένας στήλος, εμψύχωνε τον αγώνα και τους μοναχούς, ώστε να με θάρρος, με πίστη, να συνεχίσουν στον αγώνα, ώστε να βγουν τελικά νικητές. Εδώ το μοναστήρι ήταν τόπος μαρτυρίου, εδώ το είχαν καταλάβει κομμουνιστές, πατέρες, 6-7 πατέρες της Μονής είχαν σφαγιαστεί έξω από τον περίβολο του μοναστηριού.

μετά την περίοδο του εμφυλίου, το μοναστήρι υπέστη παρακμή, όπως επειδή σας και οι πατέρες είχαν σφαγιαστεί, οπότε ήταν έρημος τόπος, οπότε υπήρχαν και λαιλασίες, όπου ιστορικά στοιχεία είχαν καταστραφεί και κοιμήλια πιθανόν, αλλά κάποια που είχαν διασωθεί φυλάσσονται στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Κορίνθου, γιατί πολλοί πατέρες δεν ήταν σε δυσπρόσιτο μέρος, οπότε για καλύτερη διαφύλαξη έχουν μεταφερθεί εκεί. Και κάποια σιγήλια Πατριάρχου, κάποιες σφραγίδες και κάποια άλλα αντικείμενα υπάρχουν στο Εκκλησιαστικό Μουσείο της Κορίνθου. Εδώ όταν ιδρύθηκε το μοναστήρι ήταν Σταυροπήγιο. Μετά με τη σύσταση του ελληνικού κράτους είμαστε Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου.

Όπως είπαμε, το τότε μοναστήρι είχε μεταφερθεί σε αυτό το σημείο. Οπότε κατά την περίοδο του 1990, επί το τότε Μητροπολίτη Παντελεήμων και επί το, με το Ηγουμένο Συμβούλιο, πήραν απόφαση, επειδή δεν μπορούσαν να υπάρχουν δύο πανηγύρια στο μοναστήρι, να γίνουν πάλι τα εγγένεια, ώστε ο ναός να μετονομαστεί. Οπότε μετονομάστηκε σε Άγιο Φανούριο, σαν όπως είναι τώρα ο ναός αυτή τη στιγμή. Και η μνήμη του γιορτάζει στις 27 Αυγούστου. Γίνεται παραμονή 26 ο Εσπερινός και ανήμερα στις 27 η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εδώ το μοναστήρι που τιμάται στον Άγιο Γιώργιο έχει δύο πανηγύρις. Η μία είναι η κοινή σε όλο τον κόσμο ευρέως γνωστή, η μνήμη του που είναι στις 23 Απριλίου ή όταν είναι Πάσχα, μετά τις 23 Απριλίου γιορτάζει την Δευτέρα του Πάσχα, και επίσης έχει δεσπιστεί εδώ και μερικά χρόνια η δεύτερη πανήγυρη της Ιεράς Μονής, που είναι στις 3 Νοεμβρίου, που είναι η Ανακομιδή των Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου. Εδώ είναι η εφαίστειος εικόνα της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου. Όπως βλέπετε, η Ιερά Μονή κεντρική εικόνα είναι του Αγίου Γεωργίου με το θαύμα του φόνου του Δράκοντος. Γύρω-γύρω υπάρχουν μικρότερες αγιογραφίες με τα μαρτυριά του, θαύματά του δηλαδή. Είχε εδώ επιστρέψει τον ιό με θαυματρόκοπο, ιό μιας χείρας που είχε κάνει προσευχή. Άλλο μαρτύριό του είναι με τον τροχό εδώ που τον είχαν βάλει στον τροχό για να τον φωνεύσουνε. Άλλο μαρτύριο είναι Ανάσταση του νεκρού ιού του Διοκλητανού. Άλλοι εδώ είναι που λύονται τα δεσμά από τον Άγιο Γεώργιο. Μπορείτε να διακρίνετε βέβαια και πολλά άλλα. Με πυρωμένα νύχια των πάνε να τον κατασπαράξουν, αλλά ο Άγιος, επειδή τότε την εποχή δεν υπήρχε ο χριστιανισμός, γινόντουσαν για να πιστέψουν οι άνθρωποι, να γίνουν χριστιανοί.

Ο Άγιος Γιώργος είναι από τους μεγαλύτερους Αγίους, ακόμα και οι μουσουλμάνοι τον τιμάνε, αλλά και τον φοβόνται. Να έχετε την ευλογία του Αγίου, να τον επικαλείστε τον Άγιο, είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνουν, δηλαδή εκπληρώνει τις προσευχές μας. Ανταποκρίνεται στις αιτήσεις μας. Είναι ο Άγιος της ψυχής μας. Σε Αυτόν ελπίζουμε, Αυτόν έχουμε πρεσβευθεί προς τον Κύριό μας. Γιατί σαν άνθρωποι και εμείς σάρκα φορούμε και λάθη κάνουμε και αμαρτίες και λατώματα έχουμε. Ο Άγιος θα είναι ο μεσίτης μας προς τον Κύριο και σε εμάς που τον υπηρετούμε, αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Επίσης εδώ στο μοναστήρι υπάρχει και ένας επιτάφιος, είναι από το 1898. Αυτός ο επιτάφιος έχει έρθει από το Άγιο Όρος, το προσεκόμισε ένας μοναχός που καταγόταν από την περιοχή εδώ του Φενεού και το αφιέρωσε στο μοναστήρι.

Ένα από τα διακονήματα στο μοναστήρι μας είναι και η παρασκευή του γλυκού τριαντάφυλλου που το φτιάχνουμε εδώ, το μαζεύουμε το Μάη με Ιούνιο, την περίοδο αυτή. Μετά γίνεται το ζύμωμα με ζάχαρη και μετά το αποθηκεύουμε στην κατάψυξη για να έχουμε όλο το χρόνο. Σε αυτή τη φάση έχουμε βάλει να βράσουμε το νερό με τη ζάχαρη που απαιτείται και τώρα θα ρίξουμε την πάστα αυτού του τριαντάφυλλου που έχουμε αποθηκεύσει, το έχουμε βγάλει πριν από την κατάψυξη για να το ξεπαγώσουμε και είναι η ώρα να ρίξουμε το τριαντάφυλλο στο καζάνι.

μετά γίνεται ο καθαρισμός από τους μύσκους, από τα διάφορα φύλλα του αγρού που μπορεί να υπάρχουν και τα ζουζουνάκια ενδεχομένως που υπάρχουν όπως τα λουλούδια. Μετά, αν είναι αναλογία, ζυμώνουμε το τριαντάφυλλο όπως είναι με ζάχαρη. Η αναλογία που έχουμε είναι παράδειγμα 1 κιλό ζάχαρη, 1 κιλό φύλλο και όσο φτιάξουμε, όσο έχουμε, το ζυμώνουμε και γίνεται η πάστα που είδατε που ρίξαμε στο καζάνι. Οπότε εμείς στη συνέχεια το αποθηκεύουμε στην κατάψυξη και ανάλογα που την αποθήκευση που έχουμε, όπως έχουμε βάλει τα κιλά της πάστας, βάζουμε και το ανάλογα νερό και την ανάλογη ζάχαρη. Οπότε τώρα είμαστε, όπως βλέπετε, στο βράσιμο. Έχουμε περίπου μισή ώρα το βράσιμο από την αρχή που βάζουμε το νερό να βράσει, στη συνέχεια ζάχαρη. Μια ολοκληρωμένη ώρα είναι περίπου μισή ώρα. Εμπειρικά είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το ξινό ή το λεμόνι. Αυτό είναι το συντηρητικό του γλυκού.

Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι. Θα τα αφήσουμε κάποιο χρόνο να κρυώσει, ώστε μετά να το σερβίρουμε στα βάζα. Όποιος θέλει, τώρα μπορούμε να βγάλουμε. Και πάνω μετά είμαστε έτοιμοι. Το αφήνουμε τώρα να κρυώσει και στη συνέχεια θα το σερβίρουμε.

Τώρα είμαστε στη διαδικασία να το συσκευάσουμε. Βέβαια δεν έχει κρυώσει όσο θα έπρεπε, αλλά προς διευκόλυνση το κάνουμε τώρα.

Ο Άγιος Γιώργος είναι πολύ λαοφιλής, ακόμα και οι μουσουλμάνοι το σέβονται και τον τιμούνε. Πόσο μάλλον σε αυτό το ιστορικό μέρος. Για προσκύνηση έρχονται από πολλά μέρη της Ελλάδας. Προσκυνούνε, κάνουν την προσευχή τους και αναποθέτουν τις ελπίδες τους στον Άγιο ως τροπεοφόρος και ως νέος Άγιος που τρέχει πανταχού και εκπληρώνει τα αιτήματα της κάθε ψυχής του κάθε ανθρώπου. Εμείς σαν κληρικοί είμαστε στρατιώτες, οπότε είμαστε στρατιώτες Χριστού, οπότε είμαστε διάκονοι του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Ως κύριο μέλημα βέβαια είναι η προσευχή προς όλου του κόσμου, όλων των αδελφών ασθενών, αλλά και όποιος άνθρωπος έρχεται με ένα λόγο να μπορέσουμε να τον αναπαύσουμε την ψυχή. Βέβαια αισθανόμαστε ανάξιοι που εμείς επιλεχθήκαμε να διακονήσουμε αυτόν τον Μεγάλο Άγιο, αλλά ο Θεός αυτή είναι η ευλογία Του. Από το τίποτα, από το μηδενικό, έρχεται ο Χριστός, η μονάδα και γινόμαστε η δεκάδα.

Εξ αποστηλάριων Β. Τον λίθον θεωρήσασε αποκεκυλισμένον, εμυροφόρη έχερον, είδον γάρνε ανίσκον, καθήμενον εν το τάφο, και αυτός ταύτες έφη. Ιδού Χριστός εγίγερτε, είπατε συν το Πέτρο τις μαθητές, εν το όρι φθάσατε Γαλιλαίας, εκεί μην οφθήσετε, ως προείπε της φύλης.

Εξέτασε, αδελφέ, τις κακές έξεις και συνήθειες που απέκτησες με τη ζωή που έκανες. Αν είναι παλιές, χρειάζεται περισσότερος κόπος για να καταστραφούν. Αν είναι καινούργιες, λιγότερος. Όπως ένα παλιό και ένα μεγάλο δέντρο, περισσότερο κόπο χρειάζεται για να κοπεί και να ξεριζωθεί από ένα νέο και μικρό. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Η ταπεινή οδός του Χριστού προς τα κάτω διαπνέεται από το πνεύμα της θυσιαστικής αγάπης του, που βασιλεύει στην κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας. Ο Κύριος προτείνει να γνωρίσουν την οδό αυτή όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν και να μοιηθούν στο μυστήριο της ζωής του. Γι' αυτό λέγει «Δεύτε πρός με πάντες και μάθετε απ' εμού ότι πράωσι μη και ταπεινώς την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τις ψυχές ημών». Βεβαίως, όλοι οι λόγοι που απευθύνει στον άνθρωπο εκπορεύονται από το ταπεινό πνεύμα του και μεταδίδουν τη θεωρία του πράου και ταπεινού Ιησού. Κάθε φορά που ο λόγος του γίνεται δεκτός, συνοδεύεται από την αίσθηση της ταπεινής αγάπης του και τη φιλοτιμία, ώστε και ο μαθητής να ανταποκριθεί με αγάπη και να πορευτεί προς τα κάτω. Εκεί, ο Χριστός παραδίδεται για τους ειδικούς του. Εκεί πνέει η ευώδης άβρα του Αγίου Πνεύματος και κτίζεται ο Άγιος και άμωμος Ναός του Θεού. Εκεί ενεργείται η κοινωνία της Χάριτος, εκείνων που ενώθηκαν και έγιναν μέλη του σώματός του. Εκεί φανερώνεται η κενή κτίσης. Στον κόσμο αυτό ο Χριστός είναι παθητός, αλλά και σταυρωμένος. Κανένας δεν μπορεί να τον γνωρίσει και να ενωθεί με το πνεύμα του, αν δεν βαδίσει την ταπεινή οδό του. Τη μόνη οδό που οδηγεί στη λύτρωση και το περισσόν της ακατάλητης ζωής. Στην αιώνια κατάπαυση των τετελειωμένων πνευμάτων και στη μακαριότητα της άφθαρτης κληρονομιάς του. Η αποδοχή των λόγων του Κυρίου Ιησού και η επαφή με το πνεύμα της θυσιαστικής αγάπης του αρχίζουν να ζωγραφίσουν στην καρδιά του πιστού την ταπεινή μορφή του Χριστού. Αποκαλύπτουν από τη μια την τελειότητα, το μεγαλείο και την αγιότητα της οδού του, όπως φανερώθηκε στη θεοπρεπή κένωση, αλλά και την ιστέλος αγάπη του. Ταυτόχρονα από την άλλη, πείθουν για την πνευματική πτωχία του ανθρώπου και ελέγχουν την αδικία των αμαρτιών και της αχριότητας της μέχρι τούδε ζωής του. Ο πιστός ελκύεται με θαυμασμό προς το πρόσωπο του αγαθού Σωτήρος και διατίθεται ολόψυχα να τον ακολουθήσει όπου αν υπάγει. Είναι έτοιμος να δεχθεί τους όρους της μαθητείας στο πνεύμα του μόνου διδασκάλου, όπως προτείνεται από τον ίδιο. «Ως εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος, και ως αν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος». Ή με μεγαλύτερη ακόμη ακρίβεια, ως να απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού, ούτω σώσει αυτή. Η οδός του Χριστού και ιδιαίτερα η διαδρομή των τελευταίων ημερών της επίγειας ζωής του, αποκάλυψε ότι περιεχόμενο της θείας υποστάσεώς του είναι η ιστέλος αγάπη, η θέα του πράου και ταπεινού Ιησού, ο οποίος με δουλική μορφή ανθρώπου, ως αμνός άμωμος και άσπυλος, οδηγείται εις σφαγήν, χωρίς καθόλου να ανθίσταται το πονηρό, αλλά να γίνεται υπερημών κατάρα, παίρνοντας επάνω του τον θάνατο που έπληξε το γένος μας. Εχμαλωτίζει το νου κάθε συνειδητά πιστού. Το φως της ταπεινής αγάπης του Χριστού φανερώνει ευκρινώς τη φοβερή διαστροφή που έπαθε μέσα μας η πρωταρχική ιδέα του Δημιουργού για τον άνθρωπο. Δημιουργεί στην καρδιά κάθε εκλεκτού ασυνήθιστη ζέση αγάπης και ευγνωμοσύνης, ώστε και αυτός να θέλει να ανταποδώσει στον ευεργέτη του μεγαλύτερη ακόμη τιμή, κάθε ευχαριστία, κάθε αρετή, έπαινο και δόξα. Βλέπει την απερίγραπτη ταπείνωση του Χριστού και μην μπορώντας ο ίδιος να ταπεινωθεί ως το τέλος για να ανταποδώσει ό,τι οφείλει στο λυτρωτή, όλο τον εαυτό του στην αγάπη εκείνου, συντρίβεται ολόκληρος με μια παράδοξη αλλίωση της καρδιάς που μετατρέπεται βαθμιδών σε αποστροφή για την αχριότητα του εαυτού του. Ποθεί όπως ο καλός ληστής να αναγράψει κάθε δικαιοσύνη στον εσταυρωμένο Θεό και να δεχθεί το δίκαιο όνειδος των αμαρτιών του. Εμπνέεται προφητικά όπως ο Δανιήλ να ανυμνήσει τη δικαιοσύνη του αγαθού Θεού και να υπομείνει την εσχήνη των προσωπικών αμαρτιών του. Με την έμπνευση και την ισχυρή αίσθηση του αυτομίσους, αρχίζει η αληθινή μετάνοια από αγάπη και ευγνωμοσύνη για τη μεγάλη σωτηρία του Ιησού, που δεν έχει τέλος πάνω στη γη. Η μετάνοια, που εμπνέεται από την αγάπη που φτάνει μέχρι το αυτομίσος, ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμάκια της προσκολήσεις της γης για να αρθεί στο ύψος των δύο μεγάλων και αγίων εντολών. Ενούμενος έτσι με τον Χριστό, τον νέο Αδάμ, δέχεται τη δική του Θεία Κατάσταση και τον πλατισμό της αγάπης του, ώστε να αγκαλιάζει με την προσευχή του όλη την κτήση και να την προσάγει στο Θεό με τη μεσητεία του. Η μετάνοιά του γίνεται αδαμιαίος θρήνος και κραυγή της γης προς τον Θεό. Γι' αυτό και ο γέροντος Σοφρόνιος με δέος έγραφε για την αληθινά μεγάλη αυτή επιστήμη του πνεύματος και συνοψίζοντάς την σε λίγες λέξεις έλεγε «Μίσησε τον εαυτό σου από αγάπη προς τον Θεό και με την αγάπη αυτή θα αγκαλιάσεις όλα όσα υπάρχουν». Η αγάπη αυτή ακριβώς μέχρι το αυτομίσος πηγάζει από την κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας που εξηγήσαμε παραπάνω, τον εσταυρωμένο Χριστό, και είναι το αληθινό περιεχόμενο της ανθρωπίνης υποστάσεως, που ανεβαίνει σταθερά προς την τελείωση της ομοίωσής της, προς τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς της, τον Κύριο Ιησού. Η πορεία αυτή του Κυρίου Ιησού έγινε από υπακοή στην προαιώνια βουλή του Θεού,
0: για τη σωτηρία των ανθρώπων. Του Έσεξ και η θεολογία
1: όλοι οι μαθητές του Χριστού που επιθυμούν να ενωθούν μαζί του, όσοι οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα, λέει ο γέροντας Σοφρόνιος, δεν πάβουν ποτέ να μέμφονται τον εαυτό τους ως ανάξιο του Θεού. Ακολουθώντας την οδό και το υπόδειγμα του Χριστού, αγωνίζονται όσο το δυνατόν να πορευθούν βαθύτερα προς τα κάτω, ούτως ώστε να πετύχουν και ριζικότερη κάθαρση από τις συνέπειες της υπερηφάνειας και τελειότερη θεραπεία και είσοδο στην αιώνια βασιλεία, όπου το ανεκδίγητο μεγαλείο συνενώνεται με την άφατη ταπείνωση και το άρρητον κάλος.

Θεοτοκίων. Άγγελος μεν εκόμισε τη Παρθένο το χαίρε. Προς εις Χριστέ συλλήψεως, άγγελος δε των λίθων εκείλησέ σου του τάφου. Αντιλείπεις ο μεν γάρ χαράς αφράς του σύμβολα, ο δε αντί θανάτου σε χορηγών, τη ζωής κηρύττων και μεγαλύνων και λέγον την Ανάστασιν γυναιξή και τις μύστες.

Όποιος υποφέρει τα λυπηρά θα πετύχει και τα χαρούμενα. Και όποιος ανέχεται με καρτερικότητα τα θλιβερά συμβάντα, δεν θα στερηθεί και τα ευχάριστα. Όσιος Νήλος ο Ασκητής.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε και για άλλη μια φορά με τη βοήθεια του Θεού να πούμε ότι είμαστε εδώ πάλι κοντά σας για να κάνουμε κάποιον περίπατο σε κάποια ακρογελιά της Γαλιλαίας μας. Και είχαμε πει να συζητήσουμε και να δούμε λιγάκι από κοντά την περίπτωση εκείνη που ο Θεός τώρα στρέφεται στον Αδάμ και του επιβάλλει κάποια, θα λέγαμε, τιμωρία, πώς να το πούμε, του επιβάλλει τις κυρώσεις, εκείνες τις κυρώσεις τις οποίες οπωσδήποτε αξίζει να δεχθεί κάθε άνθρωπος που παραβαίνει κάποια εντολή. Και προπαντός, όταν παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού, οι κυρώσεις αυτές έρχονται αυθόρμητα. Δεν είναι κυρώσεις που τις επιβάλλει ο Θεός γιατί θέλει να εκδικηθεί, γιατί θέλει να τιμωρήσει, αλλά γιατί είναι αποτέλεσμα των δικών μας πράξεων. Όταν λέμε ότι ο Θεός τιμωρεί, ουσιαστικά δεν είναι ο Θεός που τιμωρεί, ο Θεός είναι Θεός αγάπης, θέλει πάντοτε το καλό μας. Αλλά εμείς όταν όμως παραβαίνουμε το θέλημα του Θεού, αναγκαστικά δεχόμαστε τις συνέπειες των αποφάσεών μας αυτών. Έτσι λοιπόν είπε στον Αδάμ ότι ήκουσας της φωνής της γυναικός σου και έφαγες από το ξύλου ου ενετιλάμινσι, τούτου μόνο μη φαγήν, από αυτού έφαγες, επικατάρατος η γη εν της έργης σου, εν λείπες φαγή αυτήν πάσας τας ημέρας της ζωής σου. Ακάνθας και τριβόλους ανετελήσει και φαγή των χόρτων του αγρού, εν ιδρώτη του προσώπου σου φαγή των άρτων σου, έως του αποστρέψεσαι εις γην εξής ελήφθης, ότι γη ή και εις γην απελεύσει. Στο σημείο αυτό βλέπουμε αρκετές, θα λέγαμε, συνέπειες, κακές συνέπειες της παρακοής του Αδάμ. Είπε λοιπόν στον Αδάμ ο Θεός, επειδή άκουσες την φωνή της γυναίκας σου, άκουσες την γνώμη της γυναίκας σου, και το λέει της γυναίκας σου, όχι της γυναικός, δεν υπήρχε εξάλλου καμιά άλλη γυναίκα εκεί μες στον παράδεισο για να πει άκουσες την γυναίκα του γείτονα ή κάποιου άλλου, αλλά της γυναικός σου, της δικής σου γυναίκας, σαν να λέει ο Θεός ότι, σαν να του θυμίζει ότι εσύ την ζήτησες, εσύ την διάλεξες και τώρα είναι δική σου. Άρα λοιπόν αυτήν την οποία εσύ διάλεξες, αυτήν άκουσες και όχι εμένα, και έφαγες από του ξύλου, έφαγες δηλαδή από τον απαγορευμένο καρπό, δεν άκουσες εμένα που σου είπα να μην φάτε, αλλά άκουσες αυτήν την οποία εσύ διάλεξες, εκ του οποίου καρπού σου έδωσα εντολή να μην φας, ενώ από όλα τα άλλα τα δέντρα του παραδείσου μπορούσες να φας ό,τι θέλεις. Από αυτό λοιπόν που σου είπα να φας, να μη φας, εσύ έφαγες. Λοιπόν, τώρα επικατάρατος η γη εν της έργης σου. Ο Θεός εδώ δεν καταργέται, έτσι είπαμε και την άλλη φορά, αλλά όταν λέει επικατάρατος η γη εν της έργης σου, σημαίνει ότι εσύ θα δουλεύεις και η γη δεν θα βοηθάει, δεν θα ευωδώνει τις εργασίες σου αυτές, αλλά αναγκαστικά θα οδηγούνται στην φθορά, στην ζημιά και στην απογοήτευση. Γι' αυτό λέει επικατάρατος η γη. Η γη πλέον δεν θα είναι ευλογημένη μπροστά σε σένα και τα έργα σου δεν θα έχουν ανταπόκριση. Με λύπες θα φας αυτήν πλέον, δηλαδή την γη, ό,τι βγάζει, ό,τι βλασταίνει η γη, με λύπες θα φας όλες τις ημέρες της ζωής σου. Ακούστε, όλες τις ημέρες της ζωής σου. Όχι μια μέρα, όχι δύο μέρες, αλλά όλες τις ημέρες της ζωής σου. Και αυτά αν τα προσέξουμε πολύ καλά, τότε θα καταλάβουμε γιατί αυτή η ζωή στην οποία ζούμε είναι μια ζωή γεμάτη πίκρες, στεναχώριες, δυσκολίες. Αγκάθια και τριβόλια θα φυτρώσουν και τα χόρτα του αγρού θα έχεις για τροφή. Με τον ιδρώτα του προσώπου σου θα βγάζεις το ψωμί σου. Με χρυσό του επιστρέψεις στην γη, δηλαδή με τον θάνατο, από την οποία γη έχεις ληφθεί, γιατί είσαι η γη και στην γη θα επιστρέψεις. Αυτά έχει πει ο Θεός λοιπόν στον Αδάμ. Βαριά πράγματα, πολύ βαριά, αλλά Όπως θα δούμε πιο κάτω, ο Θεός όμως δεν αφήνει μόνο τον άνθρωπο. Επικατάρατος λοιπόν υγιέν της έργης σου. Από τώρα και στο εξής, λέει ο Θεός, εγώ σου είχα δώσει βέβαια ένα έργο να εκτελέσεις, το να μην φας από τον απαγορευμένο καρπό, όμως εσύ διάλεξες δικό σου έργο. Γι' αυτό λέει εν της έργης σου, στα έργα που εσύ πλέον θα εκτελείς. Διάλεξες να αυτονομηθείς, διάλεξες να είσαι μόνος σου, ανεξάρτητος και μακριά από τον Θεό. Διάλεξες δηλαδή τον δρόμο τον δικό σου, την πορεία σου. Ναι, Μάρθα.
1: Και μάλιστα, Πάτερ, μας δείχνει εδώ ο Θεός αυτό που και σήμερα ακόμη βλέπουμε, ότι κοπιάζουμε πολύ. Δηλαδή ακόμη και οι γεωργοί όταν οργώνουν τη γη κοπιάζουν για να βγάλουν το ψωμί τους. Καθημερινά όλοι κοπιάζουν για να βγάλουν το ψωμί τους. Και πόσο η γη μετά την πτώση των πρωτόπλαστων έπαψε πια να είναι ένας τόπος άνεσης και ευτυχίας όπως ήταν μέσα στον Παράδεισο, ναι. Και έγινε ακριβώς η επικατάρατος γη με ναι. την έννοια ότι άλλαξε και αυτή η όψη.
0: Άλλαξε.
1: Και
0: έτσι.
1: Μάλιστα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος δίνει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα για αυτήν την αλλαγή της φύσης, του φυσικού κακού που προήλθε από την πτώση. Ναι. Ότι όπως το σκυλί, λέει, βλέπει τον... Το αφεντικό του, και όταν το βλέπει χαίρεται και έρχεται κοντά του και του κάνει χαρές. Αν όμως, λέει, το αφεντικό του αλλάξει όψη, βάλει μια μάσκα, τότε και το ίδιο το σκυλί δεν θα το γνωρίσει και θα τρέξει κοντά του όχι με χαρά, αλλά με επιθετικές τάσεις για να τον δαγκώσει. Έτσι και εδώ η φύση στράφηκε εναντίον των πρωτόπλαστων.
0: Κατεντολήν Θεού.
1: Κατεντολήν Θεού. Έτσι.
0: Και αυτό ως αποτέλεσμα της αποστασίας του ανθρώπου από τον Θεό. Ήθελε ο άνθρωπος να απολαύσει αυτόν τον κόσμο μόνος του, χωρίς τον Θεό, χωρίς την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και λέει επικατάρατος υγιέν της έργης σου, στα δικά σου πλέον έργα. Από εδώ και στο εξής, διαλέγεις εσύ για το πώς θα ζεις στη ζωή σου.
1: Γι' αυτό και ίσως δεν πρέπει και τώρα εμείς να απορούμε και να λέμε ότι όλη μας η ζωή είναι γεμάτη κόπους. Ναι, τα λόγια αυτά, ναι, του Θεού, ναι, μας δίνουν τη βεβαίωση ότι εξαιτίας της αμαρτίας εκείνης, γι' αυτό και κοπιάζουμε σε αυτή,
0: ακριβώς,
1: τη ζωή. Και αυτό πρέπει να μας αναπαύει κάπως.
0: Πολύ πρέπει να μας αναπαύει, γιατί αλλιώς βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, σε τρέλα. Ναι, ενώ έτσι καταλαβαίνουμε και λέμε, ναι, όντως είμαι πλέον αποστάτη της εντολής του Θεού, άρα οι συνέπειες αυτής της αποστασίας πρέπει να εκδηλωθούν στη ζωή μας και να τις υπομείνουμε. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, ναι, Σοφία?
2: Θα ήθελα να υπενθυμίσω το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Είναι το 2410-624926.
0: Έτσι ακριβώς. Και αν έχει κάποιος ακροατής κάτι να μας πει, να μας τηλεφωνήσει και να το συζητήσουμε. Ναι,
3: μα Πάτερ, και οι πρωτόπλαστοι δεν εργάζονταν μέσα στον Παράδεισο? Δεν υπήρχε κόπος και μόχθος?
0: Ναι,
3: ήταν άλλης μορφής.
0: Πολύ σωστά το είπες. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και τον τοποθέτησε με την Εύα μαζί μέσα στον Παράδεισο, είπε να εργάζονται και να φυλάτουν τον Παράδεισο.
3: Ναι.
0: Έτσι, ωραία. Γι' αυτό και εδώ λέει, στα έργα σου. Άλλη εργασία σου έδωσα εγώ, άλλη εργασία διάλεξες εσύ. Άρα λοιπόν, αυτός ο κόπος και ο μόχθος είναι αποτέλεσμα της αυτονόμησης του ανθρώπου. Θεέ, δεν σε έχω ανάγκη. Δεν σε χρειάζομαι. Και ξέρετε, και στην εποχή μας το ίδιο κάνουμε, όταν στηριζόμαστε στα μέσα του πολιτισμού μας και ξεχνάμε τον Θεό.
3: Έτσι.
0: Θεέ, δεν σε έχω ανάγκη. Κάποτε, να πούμε το εξής, κάποτε ο άνθρωπος ταξίδευε με ζώα, μουλάρια, γαϊδουράκια κτλ. Ή με τα πόδια. Όταν λοιπόν έβγαινε από το σπίτι του, επειδή δεν είχε τίποτε για προστασία, τίποτε, ανοιχτός ουρανός ήταν το όχημα που ταξίδευε, σου λέει τώρα τι θα βρω στο δρόμο, βροχή, μπόρα, χιόνι, καταιγίδα, ζέστη, ήλιο, ας κάνω το σταυρό μου να με φυλάει ο Θεός. Τώρα όμως που έχω το αυτοκίνητο, δεν με ενδιαφέρει, θα βρέξει, κλείνω τα παράθυρα, τις πόρτες, θα έχει ήλιο, έχω σκεπή πάνω από το αυτοκίνητο, ό,τι και να συμβεί με μέσα στο αυτοκίνητο, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Και τότε κάναμε το σταυρό μας και ζητούσαμε τη βοήθεια του Θεού, τώρα δεν κάνουμε το σταυρό μας. Που είναι πιο επικίνδυνο τώρα. Μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο και νιώθουμε σιγουριά και ασφάλεια για την πορεία μας. Και να μην πω μόνο για το αυτοκίνητο, να πω και μόλις ξυπνάμε, μόλις ξημερώνουμε. Οι παλιοί άνθρωποι λέγανε δόξα τω Θεώ, έφεξε και για σήμερα ο Θεός.
3: Έτσι.
0: Σήμερα όμως δεν λέει κανείς δόξα τω Θεώ. Αχ Θεέ μου, έλεγαν οι άνθρωποι, άντε να κάνουμε το σταυρό μας, να πάμε στο χωράφι. Φτάναν στο χωράφι, ξανακάναν, βγάζαν το καπέλο τους οι χωρικοί, ξανακάναν το σταυρό τους, να μας βοηθήσει ο Θεός να οργώσουμε, να οργώσει κανείς, είτε με τα βόδια τι είχαν, είτε με τα ζώα, ό,τι και είχαν, ή με το χέρι μόνοι τους, να μπορέσουν να σκάψουν, να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, και κάναν το σταυρό τους και ζητούσαν την βοήθεια του Θεού. Τώρα, τι βοήθεια να ζητήσω? Το τρακτέρ είναι μεγάλο, έχει και air condition μέσα, θα μπω στην καμπίνα, θα οργώσω, θα τελειώσω, θα έχω και το ραδιόφωνο.
3: Έχει,
0: θέλω,
3: ναι. Έχει χαθεί η πίστη από τους ανθρώπους, πάτερε. Μου θυμίζετε ένα πολύ όμορφο ποίημα που διάβασα με τίτλο «Η πίστη», mm-hmm. που έλεγε κάποια πανεφερή πράγματα με αυτά που λέτε και εσείς, ότι πίστη δεν είναι να περιμένεις να φέξει ο ήλιος το πρωί. Mm-hmm. Πίστη είναι να περιμένεις να φέξει ο ήλιος τα μεσάνυχτα, ας πούμε. Ή mm-hmm. να περιμένεις ότι από αστραποκαμμένα ξύλα ότι θα φούνε άνθη. Έτσι.
0: Ναι.
3: Και σαν γεωπόνος το έχω αντιμετωπίσει και στη δουλειά μου, να σου πω έτσι, κάποια αξιοθαύμαστα γεγονότα, να βλέπετε, ας πούμε, το να πέφτει χαλάζι σε μια περιοχή, έτσι, και σε λίγα μέτρα από την περιοχή που πέφτει το χαλάζι, το διπλανό χωράφι να μην παθαίνει τίποτα.
0: Ναι.
3: Και πιστέψτε με, έχω αντιμετωπίσει έτσι περιπτώσεις με ανθρώπους που είναι ευλαβείς, να μην παθαίνουν, ας πούμε, κάτι.
0: Ναι.
3: Βέβαια δεν είναι ο κανόνας.
0: Φυσικά.
3: Αλλά σαφώς δεν είναι και τυχαίο.
0: Φυσικά.
3: Έτσι.
0: Ο Θεός δίδει την προστασία στον άνθρωπο όταν την ζητάει,
3: ναι.
0: και την δίδει όχι έτσι αλόγιστα, την δίδει σοφά και συνετά. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος ότι ζητάτε από τον Θεό, γιατί ο Θεός είπε, ο Χριστός είπε, αιτείτε και δοθήσεστε, δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Δηλαδή ζητείτε και εγώ θα σας δώσω.
3: Mm-hmm.
0: Δεν σας δίνει όμως ο Θεός. Γιατί δεν σας δίνει, λέει, ενώ είπε ότι θα σας δώσει? Διότι ζητάτε, λέει, ώστε αυτά που θα σας δώσει να τα δαπανίσετε στις επιθυμίες σας, να τα δαπανίσετε στις αμαρτίες σας, να τα δαπανίσετε σε οποιαδήποτε σπατάλη που δεν οδηγεί στη σωτηρία. Να έχουμε λεφτά πολλά, να μπορούμε να γλεντάμε, να μπορούμε να τρώμε, να μπορούμε να διασκεδάζουμε, να μπορούμε να αμαρτάνουμε. Όχι, γι' αυτό τον λόγο ο Θεός δεν θα σου δώσει περισσότερα χρήματα. Και αυτά που έχεις θα σου τα πάρει για να περιορίσει, και πάλι από καλό, για να μας περιορίσει την αμαρτία.
3: Και για να ολοκληρώσω λίγο, πάτερ, κάτι. Έχω δει, ας πούμε, σοδιές που να έχουν χτυπηθεί από χαλάζι μέσα στο καλοκαίρι, και μετά από 2-3 μήνες να παίρνουν συγκομιδή και πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Άμα θέλει ο Κύριος, τα δυνατά τα κάνει δυνατά.
0: Έτσι. Έτσι.
3: Αρκεί να αποθέτουμε τις ελπίδες μας σε αυτόν.
0: Δεν τις αναποθέτουμε όμως.
3: Όσο αδύνατο και να μας φαίνεται αυτό.
0: Ναι.
2: Ότι όπως ο Αδάμ, έτσι και εμείς, όταν στρεφόμαστε προς τον εαυτό μας μόνο, τότε θα έρθει η αποτυχία, η πνευματική μάλλον.
0: Έρχεται η αποτυχία,
2: ναι.
0: Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει βοηθό.
2: Ενώ όταν έχουμε κατεύθυνση, όταν η ψυχή μας έχει κατεύθυνση προς το Θεό, τότε όλα ο Θεός τα ευλογεί και έρχονται όπως εκείνος θέλει. Πάντα.
0: Έτσι. Εξάλλου δεν είναι δημιουργός μας. Δεν είναι ο προστάτης μας, ο βοηθός μας, δεν είναι ο πατέρας μας, δεν είναι εκείνος ο οποίος

0: τότε θα ήμασταν ανώτεροι από τον Θεό. Άρα λοιπόν δεν έχουμε παρά να πούμε, ξέρει ο Θεός τι μας συμφέρει και γι' αυτό το επιτρέπει. Έτσι λοιπόν στη ζωή μας, εάν έχουμε τον Θεό συνεργό, προστάτη, βοηθό, σύμβουλο, τότε εκείνος πράγματι θα μας προσφέρει αυτό που μας αξίζει. Αλλά είπαμε, ο άνθρωπος έχει αυτονομηθεί. Ό,τι κάνει, πιστεύει ότι το κάνει με τις δικές του δυνάμεις και εκεί μετά αποτυγχάνει. Ναι, Μάρθα.
1: Άλλωστε είναι αυτό που λέμε, ότι ανεξιχνίαστε σε βουλές του Κυρίου και η δική μας η λογική, με τη λογική θα λέγαμε ουσιαστικά του Θεού, απέχει όσο ο ουρανός από τη γη.
0: Βέβαια.
1: Τόσο πολύ δηλαδή που
0: βέβαια
1: κανένας δεν μπορεί να αγγίξει.
0: Βέβαια. Πολύ. Πάρα πολύ. Ξέρετε πως μοιάζει η περίπτωση. Βλέπετε ένα, προσέξτε το, σε ένα σκυλάκι. Όταν το αφεντικό θα πάρει να του δώσει ένα κόκαλο, να του ταΐσει έτσι, να του δώσει φαγητό, ο σκύλος χαίρεται και τρέχει να πάρει από το αφεντικό του το κόκαλο. Το παίρνει. Το παίρνει και πάει πιο δίπλα να φάει. Αν τώρα το ίδιο το αφεντικό πάει να του πάρει το κόκαλο, θα γριέψει. Σου λέει, ας το είναι δικό μου. Δείτε λογική, μα το αφεντικό σου το έδωσε για να το φας, για να σε ταΐσει, για να σε συντηρήσει, και τώρα που έρχεται να σου το πάρει, γιατί εκείνο ξέρει περισσότερο από σένα τι σε συμφέρει, το αγριεύεις. Αυτή τη λογική έχουμε. Όταν ο Θεός μας δίδει ό,τι μας δίδει για να ζήσουμε μέσα σε αυτόν εδώ τον τόσο ωραίο κόσμο, δεν ξέρει γιατί μας το δίδει. Και όταν μας το παίρνει, γιατί μας το παίρνει? Γιατί είναι κακός, γιατί είναι σκληρός? Μας το στερεί ακριβώς για τον λόγο ότι εμείς δεν ξέρουμε να το διαχειριζόμαστε σωστά. Και επεμβαίνει ο Θεός πάλι για να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, επικατάρατος λέει, η γη εν της έργη σου. Ήθελες μόνος σου να δουλέψεις, σ' αφήνω. Είδατε, δεν δεσμεύει την ελευθερία μας ο Θεός. Θέλεις μόνος, προχώρα. Αλλά αναγκαστικά θα βρεις μπροστά σου πλέον δυσκολίες. Γιατί αν η γη ήταν ευλογημένη στον Αδάμ, ήταν ευλογημένη γιατί ο Θεός την έκανε ευλογημένη. Ό,τι βλέπει και σκεπάζει και προστατεύει ο Θεός είναι ευλογημένο.
1: Όπου υπάρχει χάρις.
0: Α, μπράβο. Όπου υπάρχει χάρις και η ευλογία του Θεού, όλα είναι θαυμάσια. Μόλις φύγει η χάρις και η ευλογία του Θεού, όλα χάνονται, καταστρέφονται. Γι' αυτό και η γη, λέει, επικατάρατος, δεν έχει ευλογία πλέον η γη. Έφυγε η χάρις του Θεού. Γιατί εσύ διάλεξες να ζεις έξω από την χάρη του Θεού και να εργάζεσαι τα δικά σου έργα. Διότι όταν λέει ότι ήθελε ο Αδάμ να φάει από τον καρπό για να γίνει Θεός, σημαίνει θέλω να διαλέξω τον δικό μου δρόμο, τον δικό μου τρόπο για να γίνω Θεός. Δεν θέλω να με κάνεις εσύ Θεό, θα κάνω εγώ. Άρα λοιπόν διαλέγεις τα δικά σου έργα, τον δικό σου τρόπο ζωής, άντε λοιπόν να προστατευθείς, σαν να λέει ο Θεός. Ωραία, προστατέψω, αποσύρωμαι εγώ, δούλεψε εσύ. Πόσες φορές προσπαθεί μια μάνα να πει το παιδάκι της να κάνουν μαζί το φαγητό και το παιδί δεν θέλει, λέει η μάνα, μην κόβεις έτσι ας πούμε το κρεμμύδι, θα κόψεις τα δάκτυλα. Όχι, άσε με, βρε να σου δείξω πως κόβεται. Όχι, μπορώ, κόβει το δάκτυλο, μετά μαμά κόπηκα. Δεν σου είπα εγώ, μην το κάνεις έτσι. Παρόμοια και εμείς φεύγουμε από την φροντίδα του Θεού και αναγκαστικά θα βρούμε μπροστά μας αυτά όλα τα γεγονότα. Ότι πρόσεξε, δεν είναι τιμωρία, αποτέλεσμα. Δηλαδή με τα έργα σου που διάλεξες, με τον τρόπο ζωής που διάλεξες και με την αυτονόμηση της ζωής σου, λοιπόν, και με λύπες θα φας πλέον, θα περάσεις πλέον όλη σου τη ζωή, με λύπες, αφού η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και το Πνεύμα το Άγιο το διώξες, δεν το θέλεις. Άρα με λύπες πλέον θα ζεις τη ζωή σου. Και απορούμε σήμερα, και απορούμε, γιατί έτσι μας έχει δημιουργήσει αυτό το πνεύμα ο πολιτισμός, οι ανέσεις, η πληροφόρηση ότι η ζωή είναι χαρά. Πώς θα είναι χαρά? Πώς? Το ότι ανατέλει ο ήλιος αυτό είναι χαρά, τότε δεν θα ήταν κανένας λυπημένος. Χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η χαρά του Αγίου Πνεύματος ντύνει με ομορφιά την φύση. Αν φύγει το Πνεύμα το Άγιο, όσο

0: όμορφη και να νυκτίζεις, στον άνθρωπο χαρά δεν φέρνει. Και έρχεται η μελαγχολία, έρχεται η στεναχώρια, έρχεται η πίκρα, έρχεται η αγωνία, έρχεται η ένταση, έρχεται το στρες, έρχεται το άγχος, έρχονται χίλια δυο. Και όσο θέλουμε εμείς να μακρυνόμαστε από τον Θεό, ο οποίος πάλι δεν φεύγει μακριά μας, ούτε από τον Αδάμ έφυγε μακριά, κάθεται δίπλα μας και περιμένει. Όσο όμως περισσότερο απομακρυνόμαστε από τον Θεό, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η λύπη στη ζωή μας. Γιατί δεν υπήρχαν ψυχολογικές αρρώστιες, έτσι να το πούμε λίγο πιο χοντρά αυτό το πράγμα, τότε που η γυναίκα καταπιεζόταν από τον άντρα. Έτσι, παλιά καταπιεζόταν η γυναίκα από τον άντρα. Και από εκεί προήλθε και το κίνημα να απελευθερωθούμε από τους άνδρες. Οι γυναίκες να απελευθερωθούν από τους άνδρες. Έχουν τον δικό τους τρόπο ζωής. Ωραία. Τότε που καταπιεζόταν η γυναίκα από τον άνδρα, δεν είχε ψυχολογικά προβλήματα. Ήταν μια χαρά. Δούλευε σκληρά μεν, αλλά δούλευε μια χαρά. Δεν της δημιουργούσε ψυχολογικό πρόβλημα εκείνη η καταπίεση που δεν ήταν καλή, δεν ήταν σωστή, αλλά παρόλα αυτά δεν της δημιουργούσε ψυχολογικά προβλήματα. Σήμερα έφυγε από εκείνη την καταπίεση, αλλά έφυγε και από τον Θεό. Με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα χιλιάδες ψυχολογικά προβλήματα. Αν πάμε να δούμε πόσοι άνθρωποι παίρνουν ηρεμιστικά, κυρίως γυναίκες. Κυρίως γυναίκες. Πόσοι παίρνουν ηρεμιστικά, πόσες νιώθουν ανασφάλεια, πόσες γυναίκες νιώθουν κλειστοφοβία, νιώθουν. Γιατί? Διότι. Όχι γιατί εκείνες μόνο είναι αμαρτωλές ή εκείνοι μόνο οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και οι άλλοι είναι, όλοι είναι καλοί. Όχι, αλλά κυρίως γιατί φύγαμε από την προστασία και το θέλημα του Θεού. Δηλαδή αν τότε ο Αδάμ έκανε μία φορά αποστασία από τον Θεό, σήμερα κάνουμε χίλιες φορές αποστασία από τον Θεό. Και αν τότε απλώς λύπες θα έβγαζε η γη, θα ζούσε με λύπες ο άνθρωπος στη ζωή του αυτή και θα έβγαζε αγκάθια και τριβόλια, τώρα άπειρα. Άπειρα τα προβλήματα, άπειρες λύπες. Τότε οι μανάδες είχαν και 4 και 5 και 6 παιδιά. Και δεν είχαν ούτε μέσα για να τα θρέψουν, να τα ζήσουν, να τα συντηρήσουν. Πού? Είχαν μπανιέρες τότε, είχαν air condition τότε, είχαν κλιματιστικά, είχαν θερμοσύφωνες για ζεστό νερό.
1: Φως που είναι και επίκαιρο.
0: Φως. Έπρεπε η μάνα το πρωί, γιατί για υπολογίστε και τον χειμώνα, που ο χειμώνας έχει το κρύο, έχει την λάσπη, έχει τη βροχή, να σηκωθεί, να ανάψει τη λάμπα, να ετοιμάσει το ζεστό. Πού? Στο ηλεκτρικό? Όχι, εκεί στα κάρβουνα. Ετοιμάσει τα κάρβουνα, να ανάψει το, να κάνει το ζεστό, να βάλει τα παιδιά να φάνε και μετά να αρχίσει το σκούπισμα, την καθαριότητα, όχι με ηλεκτρική σκούπα, το πλύσιμο. Και όμως άκουγες τις γυναίκες στα σπίτια και τραγουδούσανε. Ήταν όλο χαρά. Τώρα είναι όλο μούτρα, μούτρα. Βέβαια, γιατί ξέρετε τώρα, κοιτάξτε να δείτε, εκείνη η γυναίκα δεν είχε αυτή την πολυτέλεια να κάθεται μισή ώρα και μια ώρα μπροστά στον καθρέφτη για να φτιάξει αυτά που πρέπει να φτιάξει. Τώρα έχουμε να φτιάξουμε. Τι να φτιάξουμε? Να στολίσουμε αυτά τα οποία φθήρεται. Γι' αυτό είχε χρόνο και είχε χαρά και είχε... Γιατί πρόσφερε στην οικογένεια. Όταν φτιάχνω τον εαυτό μου, όταν βάφομαι, όταν στολίζομαι, τι είναι? Εγωισμός. Δεν προσφέρω πουθενά τίποτα, ούτε στην κοινωνία, ούτε σε κανένα τίποτα. Ένας εγωισμός. Μια δύναμη που φεύγει από μένα και γυρίζει πάλι σε μένα. Άρα πώς να χαρώ? Πώς να χαρώ γιατί παρήγαγα έργο? Τι έργο παρήγαγα? Τότε έβαψα τον εαυτό μου και σπατάλησα τόσο χρόνο. Ενώ εκείνη η μάνα τι έκανε? Δεν ασχολούνταν με τον εαυτό της τόσο. Πρόσφερε και γι' αυτό χαιρότανε.
2: Ναι, και είχε μάλιστα περισσότερο χρόνο, περισσότερο, ενώ είχε λιγότερο χρόνο μάλλον, ασχολούνταν και περισσότερο με τα πνευματικά της καθήκοντα. Θυμάμαι και η γιαγιά μου συγκεκριμένα που ήταν η γυναίκα του χωριού, ζήμωνε το πρόσφορό της, πήγαινε στην εκκλησία τακτικά, ενώ τώρα όσο περισσότερο έχει αναπτυχθεί η τεχνολογία και έχουν βγει χιλιάδες συσκευές που μας διευκολύνουν και λογικά θα έπρεπε αυτός ο ελεύθερος χρόνος που έχουμε περισσότερος να τον δαπανούμε σε πνευματικά καθήκοντα, εμείς αντίθετα δεν μας μένει σχεδόν καθόλου χρόνος.
0: Έτσι ακριβώς. Και βλέπετε, ο διάβολος τώρα μας έριξε σε μια περιπέτεια. Γιατί δεν λέει κανείς ότι καλή ήταν και εκείνη η ζωή του παιδεμού? Η ζωή καλή ήταν όχι γιατί είχε παιδεμό, γιατί είχε εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Εκείνη η ζωή είχε εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Είχε λιγότερο κόσμο, λιγότερο κοσμικό φρόνημα. Ήταν πιο απλοί οι άνθρωποι, πιο κοντά στη φύση. Τώρα οι άνθρωποι πλέον έχουν αποκτήσει μεγάλη αποστασία από τον Θεό και προσκόλληση στον εαυτό τους. Και ο διάβολος μας έδωσε την εντύπωση ότι έτσι θα περνάμε καλά. Έτσι θα χαιρόμαστε. Και βλέπετε, ο άνθρωπος εκείνος που δεν προσκολάται στα υλικά αγαθά, καταφεύγει στην εκκλησία, στην προσευχή, στη μελέτη κάποιου πνευματικού βιβλίου, το βλέπεις και ηρεμεί, γαλινεύει. Ο διάβολος όμως, που σου δίνει γαλήνη, σου είπε φύγε από τον Θεό. Ναι διάβολε, φεύγουμε από τον Θεό, μας δίνεις εσύ τη χαρά, μας δίδεις τη γαλήνη, μας δίνεις την ειρήνη. Όχι, αντιθέτως ταραχή και τίποτα άλλο και κακία και εγκλήματα. Θα μπορούσε κανείς, όπως λέει, πήγα στην εκκλησία σήμερα και άκουσα τους χαιρετισμούς επί παραδείγματι, ή άκουσα μια θεία λειτουργία, έναν εσπερινό και γαλήνεψε η ψυχή μου. Ή πήγα έξω σε ένα εξοκλήσι και μπήκα μέσα και κάθισα λιγάκι και ηρέμησα και γαλήνεψε το πνεύμα μου, απέκτησε μια χαρά. Ας πει κανείς ότι βγήκα έξω σε ένα εξοχικό κέντρο, μέσα στη φύση, σε μια ωραία τοποθεσία και γαλήνεψα. Δεν γαλήνευες. Ήπια, δεν γαλήνεψα. Χόρεψα, δεν γαλήνεψα. Είχα ανθρώπους κοντά, είπαμε, γελάσαμε, δεν γαλήνεψα. Δεν έρχεται από εκεί η γαλήνη. Καμιά γαλήνη δεν έρχεται. Αντιθέτως, ο άνθρωπος αγριεύει, γιατί προσπαθεί να βρει εκεί την γαλήνη που του υπόσχεται ο διάβολος. Έλα και θα γίνεις Θεός, έλα και θα βρεις τη χαρά, έλα και θα βρεις την ηρεμία. Δεν τη βρίσκει και ο άνθρωπος αγριεύει. Γιατί εξαπατήθηκε. Τουλάχιστον να γύριζε πίσω, δεν γυρίζει, γιατί ο διάβολος έχει την εξής πονηριά. Έλα καλά, δεν πειράζει, τώρα μπορεί να μην το νιώσεις, θα το νιώσεις αύριο. Έλα μπορεί τώρα να μην το νιώθεις με αυτό, με το να πίνεις κρασί επί παραδείγματι μπορεί να μην το νιώσεις, αλλά αν καπνίσεις μπορεί να το νιώσεις. Άντε, μπαίνεις στην περιπέτεια, καπνίζεις. Ναι, ξέρεις, ούτε με το κρασί ούτε με το τσιγάρο το νιώσεις, αλλά άμα πάρεις ναρκωτικά μπορεί να το νιώσεις. Και μετά σου λέει, τι ζωή είναι αυτή. Άντε φουντάρισε να τελειώνουμε, να αυτοκτονήσεις, να τελειώνουμε. Οπότε πέφτεις στα χέρια του και ησυχάζεις εντός εισαγωγικών. Ναι, ήθελες να πεις κάτι, Σοφία?
1: Ναι, βλέπουμε πολλές φορές σε ένα φτωχό σπιτικό να υπάρχει ευλογία Θεού και αυτό να το νιώθουμε κι εμείς. Ενώ σε ένα σπίτι όπου υπάρχουν πολλά πλούτη, να υπάρχει μια ψυχρότητα, κάτι που μας κάνει, που μας αποθεί μάλλον.
0: Μια παγωμάρα.
1: Μια παγωμάρα, ναι.
0: Και το δυστύχημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι ο διάβολος βάζει τον λογισμό αυτό και στους μεγάλους, στους παππούδες, στις γιαγιές. Άμα βλέπουν την νύφη ή την κόρη να πηγαίνει για τρίτο παιδί, για τέταρτο παιδί, που αρχίζουν όλοι. Τι θα το κάνεις, πως θα το μεγαλώσεις? Μα εγώ το μεγαλώνω. Πού είναι ο Θεός? Γιατί οι παλαιότεροι μπορούσαν και μεγάλωναν τα παιδιά χωρίς αυτές τις ευκολίες και σήμερα δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε ούτε ένα παιδί? Λέμε δεν μας φτάνει ο μισθός. Καθίσαμε να τα ζυγίσουμε. Είχαν περισσότερο μισθό οι παλαιότεροι? Δεν είχαν. Περισσότερη κούραση είχαν και πολύ λιγότερα αμοιβόντουσαν. Αλλά ήταν ευλογημένη η δουλειά εκείνη. Εκείνη η δουλειά έπιανε τόπο. Γιατί ήταν ευλογημένα τα χέρια. Τα χέρια εκείνα που κάνουν προσευχή είναι ευλογημένα χέρια. Ό,τι πιάνουν στεριώνει. Τα σημερινά χέρια δεν είναι χέρια προσευχής. Είναι χέρια απάτης, κλοπής, αμαρτίας. Άρα ό,τι πιάνουν φθήρεται, καταστρέφεται. Έτσι λοιπόν ο Αδάμ βρέθηκε πλέον παγιδευμένος στα έργα του, στις επιλογές του, στις αποφάσεις του. Και τα χωράφια, σου λέει, η γη πλέον θα βγάζει όχι λουλούδια, αγκάθια και τριβόλια. Όχι ότι δεν θα βγάζει και λουλούδια, αλλά εκεί που θα πας εσύ να εργαστείς θα βρίσκεις μπροστά σου πάντοτε αγκάθια. Και βλέπετε, όταν ο άνθρωπος πάει να ξεχερσώσει έναν τόπο για να τον καλλιεργήσει, πάντα θα βρει αγκάθια μπροστά του. Πάντα. Δεν βρίσκεις έναν τόπο που δεν τον καλλιέργησες ένα χρόνο, δύο χρόνια. Ας το αφήσουμε έναν τόπο να μην τον καλλιεργήσουμε για ένα-δύο χρόνια. Γέμισε αγκάθια. Τσουκνίδες, βάτα, γαϊδουράγκα, ό,τι θέλεις, γέμισε. Όχι όμως από καλά πράγματα, να πεις άφησα ένα χωράφι, δεν το καλλιέργησα και γέμισε κυκλάμινα, γέμισε πανσέδες, γέμισε. Ποτέ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν αυτή η αλήθεια πλέον του Θεού φαίνεται στην ζωή μας αυτή. Και στη συνέχεια λέει, με υδρότα του προσώπου σου θα φας τον άρτο, το ψωμί σου. Δηλαδή με υδρότα στο πρόσωπό σου πλέον θα μπορείς να βγάζεις τα προστοζήν. Και όταν λέει με υδρότα στο πρόσωπό σου, θα πει κάποιος, ναι, εγώ έβαλα air condition και δεν υδρώνω, είμαι μια χαρά. Δεν εννοεί αυτό. Εννοεί ότι θα ταλαιπωρείται και θα παιδεύεται ο οργανισμός σου πάρα πολύ στην προσπάθεια να βγάλει το ψωμί του. Ποιος δεν παιδεύεται? Ποιος δεν παιδεύεται? Βλέπετε, δημιουργούμε μια μορφή πολιτισμού και αυτός ο ίδιος ο πολιτισμός γίνεται για μας παγίδα. Γίνεται παγίδα. Και δεν σε βοηθάει να αναπτυχθείς περισσότερο. Επί παραδείγμα, τη βγάλαμε το αυτοκίνητο για να είμαστε πιο γρήγοροι στη δουλειά μας. Μετά όμως σου λέει γιατρός, τρέχα, περπάτα. Και βλέπετε στους δρόμους τους ανθρώπους να τρέχουν, να περπατούν. Οι παλαιότεροι το κάνανε. Για σκεφτείτε, για ρωτήστε τον παππού και τη γιαγιά, βγαίνανε στους δρόμους οι άνθρωποι να τρέχουν γιατί έπρεπε να τρέξουν επειδή ο γιατρός λέει ότι υπάρχει πρόβλημα υγείας? Κανένας δεν έτρεχε. Αντιθέτως, έπιαναν τον πλάτανο, καθόταν κάτω από τον πλάτανο στην πλατεία του χωριού και βρίσκανε τρόπο να χαλαρώσουν. Τώρα τρέξε, τρέξε, τρέξε. Τρέχεις γιατί δουλεύεις, πρέπει να τρέχεις και γιατί ξεκουράζεις, γιατί πρέπει να ξεκουραστείς. Ξεκουράζεσαι με το να τρέχεις. Πηγαίνεις στη δουλειά για να έχεις τα προστοζήν, για να ζήσεις, και όταν τελειώνει η δουλειά σου πάλι πρέπει να τρέχεις για να ζήσεις, γιατί θα σε πιάσει κάποια καρδιοπάθεια, θα ανεβεί το ορικό οξύ, θα ανεβούν τούτα, θα ανεβούν εκείνα. Οπότε τρέχα, σου λέει αυτός, τρέχα, μόνος σου δεν ήθελες να
3: και ζήσεις. Αυτό να μην συμβαίνει, πάτερ. Ο άνθρωπος έχει πέσει στην παγίδα της τεχνολογίας. Mm-hmm. Ότι η τεχνολογία, ας πούμε, μας εξοικονομεί χρόνο. Mm-hmm. Αλλά αυτός ο ελεύθερος χρόνος που δημιουργείται στη ζωή μας, πάλι προσπαθούμε να το καλύψουμε να προκύπτουν άλλες δουλειές. Δεν είναι απαραίτητο, ναι, έχουν προβλήματα υγείας.
0: Ναι,
3: έτσι.
0: Ναι, ναι. Αλυσιδωτή, αντίδραση λέτε και έχει γίνει στη ζωή μας και πρέπει σαν και καλά να δουλεύουμε.
3: Έτσι.
0: Ναι, να δουλεύουμε. Χάνουμε την ευλογία του Θεού. Χάνουμε.
3: Και άρα στην ουσία δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Γιατί προσπαθούμε να το γεμίσουμε πάλι με άλλες δουλειές. Προκύπτουν άλλες δουλειές. Και συνεχώς τρέχουμε.
0: Και αυτό, η μία δουλειά φέρνει την άλλη, σαν λερναία ύδρα. Η μία δουλειά φέρνει την άλλη. Γιατί τις θέλουμε τις δουλειές? Για να ικανοποιούμε επιθυμίες. Και οι επιθυμίες ποτέ δεν επαναπαύονται. Και στη συνέχεια του λέγει ότι αυτό θα συμβεί έως ότου, θα συμβαίνει έως ότου πλέον πεθάνεις και επιστρέψεις στην υγεία από την οποία έχεις ληφθεί. Γι' αυτό και λέμε, άντε, αναπαύθηκε αυτός. Είδατε και πώς βγάλαμε και τα ονόματα. Αναπαύθηκε. Τόπος αναπαύσεως είναι ένα κημητήρι. Γιατί όντως το πιστέψαμε πλέον ότι, και το βλέπουμε και το ζούμε, ότι η ζωή αυτή είναι μία περιπέτεια. Και δεν είναι περιπέτεια γιατί ο Θεός έτσι την έκανε, γιατί ο Θεός τιμώρησε, αλλά γιατί εμείς έτσι θέλουμε να διαμορφώνουμε τη ζωή μας. Και στη συνέχεια ο Αδάμ, μένοντας μέσα σε αυτήν την μοναξιά, ξέρετε, είναι πολύ σκληρό να βρεθείς σε αυτήν την μοναξιά των έργων σου. Απομονώνεσαι από τους ανθρώπους και νιώθεις μοναξιά. Όχι τώρα να απομονωθείς από αυτήν την ευλογία του Θεού, από την χάρη της παρουσίας του Θεού. Δεν έχουμε νιώσει τι σημαίνει παρουσία του Θεού. Θα μπορούσαμε να πούμε είναι κάτι παράλληλο με την εμφάνιση του ζεστού ηλίου σε μια παγωμένη χειμωνιάτικη μέρα. Βγαίνει ο ήλιος και λέμε, αχ, συνήλθαμε. Έτσι είναι και η παρουσία του Θεού. Έφυγε τώρα η παρουσία του Θεού από την ζωή του Αδάμ και ο Αδάμ έμεινε μόνος του. Γι' αυτό και λέει παρακάτω, και κάλεσεν Αδάμ το όνομα της γυναικός αυτού ζωή, ότι αυτή μήτυρ πάντων των ζώντων. Έπαψε πλέον ο Θεός να είναι η ζωή για τον Αδάμ. Έμεινε ο Αδάμ και η Εύα. Σκληρό. Γι' αυτό και δεν λέει τι έκανε ο Αδάμ. Ο Αδάμ πρέπει εκείνη την ώρα να σοκαρίστηκε τόσο πολύ, να τρόμαξε τόσο πολύ. Ξέρετε, όταν λίγο πριν είπε ότι άκουσα την φωνή σου και κρύφτηκα, έτσι, δεν είπε ότι ντράπηκα, φοβήθηκα. Δεν είπε ότι ντράπηκα. Τι φοβήθηκε? Φοβήθηκε γιατί έμεινε μόνος του. Γιατί έμεινε μόνος του, απροστάτευτος. Και τώρα ο Αδάμ δεν έχει καμιά δικαιολογία, δεν μπορεί να πει τίποτα. Τι να πει, αφού τα έχασε όλα? Ήθελε τα πολλά, έτσι, ήθελε τα πολλά και έχασε και τα λίγα. Και το λέει ο λαός πάρα πολύ ωραία. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Ναι, και τα χάσε όλα ο Αδάμ. Γι' αυτό λοιπόν, βλέποντας πλέον μπροστά του την γυναίκα του, την ονόμασε Ζωή. Γιατί δεν περιμένει τίποτα πλέον από τον Θεό, αφού έφυγαν οι ευλογίες του Θεού. Δεν υπάρχει πλέον από τον Θεό άλλη ζωή, αφού αποκόπηκα από την ζωή. Η μόνη μου παρηγοριά και η μόνη μου ελπίδα είναι πλέον ο άνθρωπος που έχω δίπλα μου. Γι' αυτό και την είπε Ζωή, ότι αυτή μήτυρ πάντων των ζώντων. Ενώ ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, ο Θεός δημιούργησε τα ζωντανά όλα, τώρα πλέον έπαψε ο Θεός να υπάρχει κοντά στον Αδάμ. Και για τον Αδάμ πλέον Ζωή είναι η γυναίκα του. Είδατε μοναξιά, δυο τους. Τι σκληρό αυτό το πράγμα και σήμερα στη ζωή μας, όταν απομακρυνόμαστε από τον Θεό, ζούμε σε μια απέραντη μοναξιά. Μπορεί να είμαστε μέσα σε κόσμο και να νιώθουμε μια απέραντη μοναξιά. Εξάλλου και στις πόλεις, δεν φταίνε οι πόλεις που δημιουργούν μοναξιά στον άνθρωπο, φταίμε εμείς το ότι φύγαμε από τον Θεό. Φύγαμε. Δεν μας συνδέει κάτι με τον γείτονα, τι να μας συνδέσει. Και περπατάμε στον δρόμο ή στο ανσασέρ το ίδιο, μπαίνουμε και έχουμε κατεβασμένα τα κεφάλια και οι δυο, πατήσαμε ένα κουμπί και περιμένουμε πότε θα σταματήσει το ανσασέρ στον όροφο που πάμε, για να βγούμε από την πόρτα και να πάμε στον δρόμο μας. Ούτε κοιτιόμαστε, ούτε τίποτα. Λες καμιά φορά σε κανέναν άνθρωπο καλημέρα σας και σε κοιτάει και σου λέει, γιατί είπε καλημέρα αυτός, τι συμβαίνει, σε ξέρω, με ξέρεις. Μια μοναξιά. Μπαίνουμε στα διαμερίσματα να μείνουμε και δεν ξέρουμε τι γίνεται στο διπλανό διαμέρισμα, ποιος είναι, πώς μένει, πού κάθεται. Μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο, στο αστικό, και οι άνθρωποι βουβίο, ο καθένας μπαίνει μέσα, πιάνει μια θέση και κάθεται. Παλαιότερα υπήρχε ζωντάνια. Καλημέρα Μπαρμπα Γιώργο, καλημέρα κυρία Μαρία, τι κάνετε, πώς είστε, πού είναι τα παιδιά σας, πώς. Μια ζωντάνια, μια κινητικότητα. Τώρα τίποτα. Μπαίνεις μέσα, σε οπειλά και τέλειωσε. Γι' αυτό λοιπόν ο Αδάμ, μένοντας πλέον με την γυναίκα του, την Εύα, την ονόμασε Ζωή. Και είναι προφητικό αυτό, γιατί αυτή πλέον θα είναι η ζωή των όντων, των πάντων των ζώντων, ό,τι θα υπάρχει πλέον πάνω στη γη. Και στη συνέχεια βλέπει ο Θεός τώρα την μοναξιά του Αδάμ και της Εύας. Τι λέτε, χάρηκε ο Θεός? Δεν χάρηκε. Τι πίκρα πρέπει να ένιωσε ο Θεός όταν αυτό το οποίο έπλασε για να το κάνει Θεό γύρισε την πλάτη, έφυγε από τον Θεό και έχασε τα πάντα. Έχασε τα πάντα και έμεινε ο Αδάμ και η Εύα μόνοι τους, δύο άνθρωποι πάνω σε έναν πολύ πολύ ωραίο κόσμο, αλλά πλέον άχρηστο για τον προορισμό που είχαν. Και τι λέει, ναι,
2: είναι Μάρθα, το ίδιο συνέστημα θα λέγαμε, αν μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός έχει συναισθήματα, όταν και σήμερα κάποιος από εμάς πέφτει στην αμαρτία. Ενώ αντίθετα, όταν μετανοεί, χορός λέμε γίνεται, πανηγύρι
0: για έναν άνθρωπο που μετανοεί. Ναι, και η αμαρτία δημιουργεί μοναξιά. Δεν δημιουργεί χαρά, δημιουργεί μοναξιά. Είναι ένα παράξενο πράγμα, δημιουργεί μια μελαγχολία. Αγαπάς έναν άνθρωπο, ακόμη και τα ερωτικά τραγούδια, ακόμη και η ερωτική σχέση των ανθρώπων, δεν φέρνει χαρά. Φέρνει μοναξιά. Φέρνει μια απομόνωση. Μοιάζουν οι άνθρωποι ότι είναι μαζί. Μοιάζουν ότι είναι ερωτευμένοι, ότι ο ένας δεν μπορεί για τον άλλον. Αλλά αυτή η αγάπη δεν φέρνει χαρά. Φέρνει μελαγχολία, φέρνει πίκρα. Γιατί? Γιατί φεύγει ο Θεός. Όταν όμως είναι κάτι ευλογημένο από τον Θεό, τότε αυτό έχει χαρά. Έχει ευλογία. Έχει ειρήνη, έχει προκοπή, ευωδώνει. Γι' αυτό και σήμερα οι άνθρωποι παίρνουν το διαζύγιο τόσο εύκολα. Τόσο εύκολα. Νομίζουν ότι μπήκανε μέσα στον γάμο για να βρουν την χαρά, δεν την βρίσκουν και φταίει, σου λέει, φταίει ο γάμος. Ανοίγουν την κατσαρόλα να φάνε, βλέπουν ότι δεν έχει φαΐ και πιστεύουν ότι φταίει η κατσαρόλα που δεν έχει φαΐ. Μα δεν έβαλες, δεν αναζήτησες, δεν ανέτρεξες εκεί που έπρεπε να ανατρέξεις. Πώς να έχει? Έτσι και μέσα στον γάμο μπήκες, μα δεν είναι αυτός ο γάμος που θα σου δώσει χαρά. Η ευλογία του Θεού θα σου φέρει χαρά. Και πλέον υπάρχουν και όροι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις πάντα ό,τι θέλεις. Εάν ο άνθρωπος δεν έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός όσο ήταν μέσα στον παράδεισο και ξέπεσε, πόσο μάλλον τώρα αν δεν κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν και λέει στη συνέχεια, και επίησε Κύριος ο Θεός το Αδάμ και τη γυναική αυτού χιτώνας δερματίνους και ενέδισε αυτούς. Είδατε, δεν λέει ο Θεός πλέον καλά να πάθετε, λοιπόν τραβάτε τη ζωή σας και αφήστε με εμένα ήσυχο αφού με περιφρονήσατε, με αγνοήσατε. Αλλά τι κάνει ο Θεός, στέκεται δίπλα. Βλέπει τον Αδάμ και την Εύα να νιώθουν απροστάτευτοι. Νιώθει, τους βλέπει να ζουν αυτήν την μελαγχολία του ξεπεσμένου, θα λέγαμε, πλούσιου. Να είσαι πλούσιος, να έχεις τόσα αγαθά και κάποια στιγμή να ξεπέσεις. Και ο Θεός έρχεται πάλι να του συμπαρασταθεί. Ναι, Σοφία.
1: Δεν παραβλέπει τα δημιουργήματά του. Mm-hmm. Και γι' αυτό και διατάζει να περιβληθούν με ένδυμα ταπεινό. Mm-hmm. Δηλαδή με χιτώνες από δέρματα ζώων.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Εδώ βλέπουμε ότι οι πρωτόπλαστοι νιώθουν γυμνότητα και στην ψυχή και στο σώμα, φυσικά. Mm-hmm. Είναι γυμνή και ντροπή. Mm-hmm. Και ο Θεός, επειδή τους καταλαβαίνει, αμέσως δείχνει με αυτόν τον τρόπο την αγάπη του.
0: Ναι, και τη φροντίδα του. Τους δίνει, λέει, και μάλιστα έχετε προσέξει, δεν αναφέρει την Εύα και στη γυναίκα του. Ο Αδάμ στον Αδάμ και στη γυναίκα του. Λέει στον Αδάμ και στην Εύα. Πλέον η γυναίκα πλέον πήρε μία θέση πολύ ταπεινή, πολύ ξεπεσμένη. Ούτε το όνομά της ο Θεός δεν θέλει να αναφέρει. Γιατί δεν πειθάρχησε τον Αδάμ και πειθάρχησε τον Όφη. Ο Αδάμ τουλάχιστον ξεγελάστηκε από μια Εύα. Η Εύα ξεγελάστηκε από έναν Όφη. Και είναι πολύ μεγαλύτερη η πτώση της Εύας από ότι είναι η πτώση του Αδάμ. Γιατί, πού το ξέρεις, αυτό το φίδι πού το ξέρεις. Γιατί το ακούς. Τι καλό σου έδωσε. Τι δείγματα αλήθειας έχει προσφέρει αυτό το φίδι και εσύ αμέσως το άκουσες. Είναι πολύ μεγάλος ο ξεπεσμός. Ναι,
1: και μάλιστα προσπάθησε να ξεγελάσει και το Θεό, όχι μόνο η ίδια να ξεγελαστεί, αλλά να ξεγελάσει και το Θεό, ναι. Ο οποίος τη ρώτησε, ναι, γιατί το έκανες αυτό.
0: Και λέει, ναι, το φίδι. Δεν έκανε εγώ τίποτα, το φίδι. Μα είσαι, καταδικάζεις ακόμη πιο πολύ αν λες ότι ένα φίδι σε παρέσυρε. Να πεις ότι με παρέσυρε ένας άνθρωπος, ναι. Ξέρετε, να πεις ότι με παρέσυρε ένας μεγαλύτερός μου, ένας πιο μορφωμένος, ένας πιο έξυπνος, δικαιολογήσε. Να πεις ότι σε παρέσυρε ένα πιτσιρίκι, ένας μικρός, ένας χαζός, ένας καθυστερημένος, σου λένε, καλά, δεν είχες μυαλό. Βλέπετε, και για μας τους ανθρώπους ο ξεπεσμός είναι μεγάλος όταν παρασυρώμαστε από έναν μικρότερο. Και το λέμε. Γι' αυτό και εδώ τώρα δεν αναφέρει την Εύα, την αγνοεί, την περιφρονεί, γιατί η Εύα πλέον έχει διαπράξει πολύ μεγάλη αμαρτία και δεν καταδέχεται ο Θεός να την μιλήσει. Γι' αυτό και λέει, έκανε πλέον δερμάτινους χιτώνας και ενέδισε αυτούς. Τι θα πει, έκανε δερμάτινους χιτώνες. Ξέρετε, εδώ δείχνει ο Θεός πλέον, όπως το είπε Σοφία, ότι ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Αλλά ενδιαφέρεται όμως διακριτικά. Ο Αδάμ και η Εύα είχαν ράψει, λέει, φύλλα σικής για να κρύψουν τη γύμνωσή τους. Την γύμνωση, μα δεν είχαν ρούχα πριν. Έτσι, το έχουμε ξαναπεί. Ένιωσαν ότι κάτι τους έλειπε. Ένιωθαν ότι κάτι τους έλειπε και δεν μπορούσαν, πώς, αυτό που τους έλειπε ήταν πνευματικό. Θέλαν τώρα να το συμπληρώσουν, αλλά πνευματικό τίποτα δεν είχαν. Το πνευματικό μας το προσφέρει μόνο ο Θεός. Και τι κάνουν, ξεπέφτουν και ζητούν προστασία από την ύλη. Από την ύλη, από τα επίγεια, από τα φθαρτά. Έτσι και σήμερα ο άνθρωπος, όταν χάσει την πνευματικότητά του, κοιτάει να προστατευθεί, να προστατέψει την ψυχή του, τις αρρώστιες του, τις ψυχολογικές εγκαταστασίες του, με υγιεινά πράγματα, όχι πνευματικά. Βλέπετε, έναν άνθρωπο δεν πάει στην εκκλησία να αλλάξει τρόπο ζωής. Δεν πάει κοντά στον Θεό να εξομολογηθεί τις ενοχές του. Όποιος θα πάει σε έναν γιατρό να πει, γιατρέ, έχω ψυχολογικά προβλήματα, ο γιατρός θα του πει, έχεις παιδικά αποθυμένα, έχεις παλιές καταστάσεις. Δεν του λέει όμως, πήγαινε αυτές τις καταστάσεις να τις αναποθέσεις κάτω από ένα επιτραχύλι για να φύγουνε. Ψάχνουμε πάλι με υγιεινό τρόπο, με τα φύλλα της οικής. Έτσι, να ακαλύψουμε αυτήν την γυμνότητα, την ανικανότητα, την φτώχεια μας, την αρρώστια μας. Αλλά ο Θεός μας ανεβάζει λίγο πιο ψηλά, σου λέει, εντάξει, σου λείψε ό,τι σου λείψε από το πνευματικό κόσμο που σου πρόσφερα και το στόλισμα που σου πρόσφερα, τουλάχιστον μην ντύνεσαι με αυτά τα πολύ πολύ φθαρτά. Θα σου κάνω εγώ, λέει, δερμάτινους χιτώνες και θα σου ντύσω. Και του έκανε, λέει, δερμάτινους χιτώνες. Ναι, Μάρθα.
2: Μπορούμε να πούμε, Πάτρε, και το αντίθετο, ότι δεν τους έδωσε και ρούχα μεταξωτά και χρυσοκέτητα, τους έδωσε απλούς δερμάτινους χιτώνες, mm-hmm. που ήθελε να δείξει ότι μόνο και μόνο θα προστατεύονται από το κρύο και την παγωνιά. Και ίσως αυτό, αν το παραλληλήσουμε με τη σημερινή μας εποχή, τα ρούχα μας είναι απλά για να ντυνόμαστε, να κρύβουμε τη γύμνια μας. Ουσιαστικά είναι αυτή η αμαρτία που ήρθε στη ζωή μας, γι' αυτό και υπάρχουν τα ρούχα, για να κρύβουμε τη γύμνια μας. Ενώ εμείς τα ρούχα μας τα κάνουμε πολυτελέστατα, άλλος τα κάνει πιο μεταξωτά, άλλος πιο περιποιημένα. Ενώ ουσιαστικά και αυτός που είναι φτωχότερα ντυμένος και αυτός που είναι πιο λαμπρά ντυμένος, είναι το ίδιο πράγμα. Έχουν την ίδια σημασία.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά ξέρετε, αν πάρουμε λιγάκι να το δούμε και να το αναλύσουμε αυτό, χιτώνα δερμάτινο. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ δέρμα ζώου που, αν δεν το επεξεργαστεί κανείς, είναι σκληρό, πολύ σκληρό. Αλλά και να το επεξεργαστείς, είναι όσο να είναι, δεν είναι τόσο εύκαμπτο όπως είναι ένα ρούχο, ένα βόμβα καιρό. Ένα κάτι άλλο, γιατί το βαμβάκι υπήρχε. Θα μπορούσε ο Θεός να πάρει βαμβάκι και να φτιάξει χιτώνες και να ντύσει τον Αδάμ. Ναι, Σοφία.
1: Επίσης είναι και πολύ βαρύ το δέρμα.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα βέβαια λέει κανείς, δέρμα, δηλαδή έσφαξε ο Θεός κάποια ζώα και πήρε και έφτιαξε χιτώνες. Ξέρετε, αν το αναλύσουμε με την λογική μας, δεν θα βγάλουμε άκρη. Εδώ οι πατέρες βρίσκουν στην έννοια αυτή, χιτώνες δερματίνους, βρίσκουν άλλα πνευματικά νοήματα βαθύτερα. Το δέρμα δείχνει νέκρωση. Έτσι, νέκρωση. Έφυγε η ζωή και άφησε τα υπόλοιπα, τα καταλήματα αυτής, έτσι, της ζωής. Τα κατάλοιπα της ζωής. Και τα παίρνει τώρα αυτά τα κατάλοιπα της ζωής και τα δίδει στον Αδάμ για να τον προστατέψει. Προσέξτε, για να τον προστατέψει. Δηλαδή, δεν ήσουν ικανός, Αδάμ, να έχεις αυτό το στόλισμα το πνευματικό. Γι' αυτό λοιπόν και ξεπέφτεις τώρα να έχεις αυτό το προστατευτικό δερμάτινο χιτώνα. Και μάλιστα διαβάζουμε σε ένα από τα τροπάρια των Ένων της Κυριακής της Τυρινής που λέει: «Όποτε δόξαν Αθανασία συμφιεσμένος της νεκρόσεως την δωράν, ως θνητός ελεηνός περιφέρω». Εγώ που κάποτε, έτσι σαν άνθρωπος, ήμουν ντυμένος με την δόξα της Αθανασίας, τώρα πλέον φέρνω την δωράν, το δέρμα της νέκρωσης, ως θνητός και ελεηνός το κουβαλάω και το φέρω πάνω μου. Δηλαδή, αυτό που περιβάλλει τον άνθρωπο ως δερμάτινος χιτώνας είναι κάτι το νεκρό. Ο δερμάτινος, το δέρμα, είναι κάτι νεκρό, δεν ξαναζεί πλέον, πάει, τελείωσε, ό,τι είχε να προσφέρει πρόσφερε. Αυτό τώρα το νεκρό το ντύνεται ο άνθρωπος, αυτή την νέκρωση την ντύνεται τώρα ο άνθρωπος και τον ντύνει ο Θεός τον άνθρωπο με την νέκρωση για να τον προστατέψει, όχι με τον θάνατο. Ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα της παραβίασης του καρπού, πάει, μπήκε ο θάνατος, τώρα μπαίνει η νέκρωση. Πώς? Όλα πλέον τα έργα του ανθρώπου οδηγούνται στην φθορά, στην καταστροφή. Ό,τι φτιάχνει ο άνθρωπος, ο χρόνος το φθείρει, ο χρόνος το καταστρέφει, ο χρόνος το χαλάει. Και ο ίδιος ο άνθρωπος δέχεται αυτήν την συνεχή ροή, την συνεχή αλλαγή, την συνεχή αλλίωση. Έτσι ο άνθρωπος προστατεύεται, γιατί τώρα προστατεύεται, για να θυμάται ότι κάποτε είχε αυτήν το ένδυμα της Αθανασίας και να ταπεινώνεται, γιατί απέκτησε αυτό το ένδυμα της νεκρώσεως πλέον. Δεν έχει αυτήν την φώτιση που είχε τότε ο άνθρωπος. Βλέπετε, οι μαθητές ήταν ψαράδες και ξαφνικά βρέθηκαν να διδάσκουν λόγια που ήταν άγνωστα για εκείνους, θεολογίες. Ακόμη την ημέρα της Πεντηκοστής μιλούσαν σε άλλες γλώσσες. Πού ήταν αυτή η δύναμη στους Αποστόλους? Είναι οι γνώσεις που προσφέρει ο Θεός. Τώρα χάθηκε και η γνώση. Αυτό θα πει νέκρωση. Δεν έχεις την δύναμη και την δυνατότητα να κάνεις τίποτα. Τότε μπορούσε ο Αδάμ να δίδει ονόματα στα ζώα. Τόσα ζώα πέρασαν και έδινε ονόματα. Τώρα πλέον ντύθηκε με την νέκρωση και δεν μπορεί πλέον να κάνει τίποτα, παρά πρέπει να δουλέψει, να διαβάσει, να μελετήσει και να αρχίσει σιγά σιγά να καλλιεργεί τον εαυτό του. Μια καλλιέργεια που δεν μπορείς με σιγουριά να πεις την απέκτησα και τελείωσε, πάλι την χάνεις. Πάλι και αυτή η γνώση είναι ντυμένη με την νέκρωση, γιατί διαβάζεις και μετά ξεχνάς, φεύγουνε, χάνονται. Αλλά πού είναι η αγάπη του Θεού όταν λέμε ότι έντυσε τον άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο? Τον έντυσε για να είναι ταπεινός, να μην πιστεύει πλέον στον εαυτό του. Είναι αυτό που είπε: «Ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξημών». Νάτος τώρα, ηρωνικά, ο Αδάμ έγινε σαν έναν από μας, έγινε Θεός. Τι Θεός? Χωρίς μνήμη, με κόπο να αποκτήσει γνώση, με κόπο να βγάλει το ψωμί του και πάντα να παλεύει, γιατί η φθορά έρχεται να τον γκρεμίσει προς τα κάτω. Και αυτό όμως ο άνθρωπος πάλι το περιφρονεί, πάλι το αγνοεί, πάλι πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι σπουδαίος, ότι είναι δυνατός, ότι μπορεί, ενώ βλέπει ότι καθημερινά χάνεται, καθημερινά μπορεί ανά πάσα στιγμή να χάσει τα πάντα, και όμως πιστεύει ότι είναι σπουδαίος. Τα χάνουμε και την υγεία μας, την χάνουμε και την δουλειά μας, την χάνουμε και την ζωή μας και χίλια δυο, τον πλούτο μας, την δόξα μας. Για πείτε μου, εγώ μπορεί να έχω τεράστια δόξα, να είμαι στρατηγός, να είμαι, όταν βγαίνω στη σύνταξη τι έχω? Τίποτα δεν έχω. Να είμαι διευθυντής μιας τραπέζης, έτσι, να μπαίνω και να σηκώνονται όλοι, και την επομένη που θα έχω πάρει τη σύνταξη μπαίνω και δεν μου δίνει κανείς σημασία μέσα εκεί. Και λέω, καλά, τι είχα εγώ μέχρι χθες? Ούτε κλειδιά δεν έχω να ανοίξω το γραφείο μου, τα πήραν όλα, δεν έχω τίποτα. Αυτή είναι η νέκρωση που περιφέρει τον άνθρωπο για να τον ταπεινώνει, για να μην πιστεύει ότι είναι σπουδαίος. Ακόμη, ο άνθρωπος αρχίζει πλέον να αναζητά από την φύση την γαλήνη και την ειρήνη. Έχασε το πνεύμα του Θεού. Αυτό θα πει νέκρωση. Δεν είναι η έμπνευση του Θεού πλέον μέσα μας, πρέπει να την αναζητήσουμε. Ψάχνω να βρω την γαλήνη όπως ένα ζώο, γι' αυτό λέει νέκρωση. Δερμάτινο χιτώνα, όπως το ζώο χαίρεται τον ήλιο, περιμένει να βγει ο ήλιος και χαίρεται τον ήλιο, τον οποίο χάνει σε λίγο. Προσπαθεί να βρει χαρά μέσα από ένα δροσερό νερό, προσπαθεί να βρει χαρά από ένα καλό φαγητό, από μια γιορτή. Αυτή είναι η νέκρωση, γιατί όλα αυτά δεν έχουν να προσφέρουν πλέον στον άνθρωπο κάτι ουσιαστικό. Και έτσι ο Θεός ντύνει πλέον τον άνθρωπο με τον δερμάτινο χιτώνα για να τον προστατέψει την αλαζονία, την υπερηφάνεια, τον αυταρχισμό, την αυτονόμηση, να την βγάλει πλέον από τον εαυτό του και να καταλάβει ότι δεν μπορεί τίποτε να επιτύχει. Και ο άνθρωπος, εκτός από τους δερμάτινους χιτώνες που ντύνεται και που είναι όλα αυτά τα φυσικά, τα βιολογικά θα λέγαμε, ο βιολογικός τρόπος ζωής, αυτό είναι η νέκρωση, ένας βιολογικός τρόπος ζωής, έχει και έναν άλλον όρο αυτός ο δερμάτινος χιτώνας, είναι ο νόμος του Θεού. Δεν υπήρχε νόμος Θεού μέσα στον Παράδεισο. Μόνο μία προειδοποίηση ότι αν φάτε από αυτόν τον καρπό θα πεθάνετε. Τώρα όμως έρχεται ο νόμος του Θεού που έχει πόσες απαγορεύσεις. Πάρα πολλές απαγορεύσεις. Και αυτός ο νόμος δεν μας βοηθάει να γίνουμε καλύτεροι. Απλώς μας περιορίζει το κακό. Ξέρετε, ο νόμος δεν με κάνει καλύτερο. Απλώς ο νόμος μου λέει ότι αν εκτραπώ, φύγω έξω από τα όρια αυτά, θα αμαρτήσω. Το ότι υπάρχουν στον δρόμο οι λευκές λωρίδες δεξιά και αριστερά δεν με βοηθά να μην βγω από το δρόμο. Μου λένε ότι άμα βγεις από αυτή τη λωρίδα θα πάθεις κακό. Δεν με βοηθάει, δεν με προστατεύει. Δεν είναι κανένα τείχος. Και τείχος να ήταν, θα έτρωγα τα μούτρα μου επάνω αν δεν τον υπελόγιζα. Έτσι λοιπόν ο νόμος, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι το γράμμα φωνεύει, αποκτήνει. Το δε πνεύμα ζωοποιεί. Το πνεύμα ζωοποιεί. Γι' αυτό και λέμε πλέον στον χώρο της Καινής Διαθήκης, στον χώρο της Καινής Διαθήκης, ότι πρέπει να απεκδηθούμε τον παλαιό άνθρωπο και να ντυθούμε τον νέον άνθρωπο, τον εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή ήρθε ο Ιησούς Χριστός να μας βγάλει εκείνους τους χιτώνες, τους παλαιούς, και να μας ξαναδώσει τον δικό του τον χιτώνα, που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και λέει, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια κτλ. Όσοι βαπτιστήκατε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ντυθήκατε τον Ιησού Χριστό. Βγάλατε δηλαδή εκείνον τον δερμάτινο χιτώνα και ντυθήκατε τον Ιησού Χριστό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήρθε τώρα το Πνεύμα το Άγιο και διώχνει την έκρωση. Αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, αυτή η γη που θα είναι επικατάρατος, λέει, στα έργα σου, τώρα δεν θα είναι επικατάρατος, θα είναι ευλογημένη. Γι' αυτό και βλέπετε των ανθρώπων που έχουν φόβο Θεού και ζουν πνευματική ζωή, ναι μεν η περιπέτεια παραμένει, δεν φεύγει η περιπέτεια, αλλά τα έργα τους είναι ευλογημένα, έχουν μια χάρη. Βλέπετε μοναχοί, ο Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης και άλλοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και υμνοδοί της Εκκλησίας, που έψαλε, λέει, και τα ζώα, τα πρόβατα καθόταν γύρω του και τον άκουγαν. Βλέπετε, αυτή η χάρις, αυτή η ευλογία του Θεού που έρχεται στον άνθρωπο και γαλινεύει όχι μόνο ο ίδιος και τους γύρω. Γι' αυτό Ιησούς Χριστός είπε, εσείς πλέον είστε, εμείς είστε το άλας της γης, το φως του κόσμου. Είδατε τι λέγει τώρα πλέον? Εσείς θα λάβετε τον Ιησού Χριστό βγάζοντας τον δερμάτινο χιτώνα, βγάζοντας εκείνη την νέκρωση και φορώντας την ζωή που είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα θα δώσετε ζωή και ελπίδα και παρηγοριά και στους άλλους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το στοιχείο. Το ξεχάσαμε εμείς ως χριστιανοί, το ξεχάσαμε αυτό. Γίναμε και εμείς συμφεροντολόγοι. Κοιτάμε να κάνω προσευχή για να μου δώσει ο Θεός εκείνο το καλό. Λέμε πολλές φορές στον πνευματικό, Πάτερ προσευχηθείτε γιατί αύριο δίνω εξετάσεις, και δεν λέμε, Πάτερ προσευχηθείτε, αύριο θα προσπαθήσω να κάνω έναν αγώνα να μην σκοτεινιάσει το φως της ζωής μου ή να γίνω πιο φωτεινός άνθρωπος. Συγκεκριμένα το να λέμε ευχηθείτε να γίνω καλύτερος, αυτό είναι κάτι πολύ γενικό. Ευχηθείτε αύριο θα κάνω αγώνα να αποκτήσω την αρετή της σιωπής, να μην μιλήσω. Δώστε μου την ευλογία να κάνω αυτόν τον αγώνα. Όλα είναι πεζά. Θα πάω να κάνω εγχείρηση, θα πάω να κάνω εξετάσεις, θα πάω να βρω μια δουλειά, θα συζητήσουμε με το αφεντικό την αύξηση του μισθού. Ευχηθείτε για αυτά τα που είναι δερμάτινοι χιτώνες είναι. Να ευχηθούμε για τους δερμάτινους χιτώνες. Δηλαδή ακόμη δεν καταλάβαμε ότι με το να βαπτιστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού πετάξαμε εκείνους τους χιτώνες και τώρα ξαναγυρνάμε να τους ξαναφορέσουμε. Δηλαδή είμαστε σαν τον άνθρωπο εκείνο που πέταξε τα παλιά ρούχα, έτσι, και ξαναγυρνάει να τα βρει. Πήραν τον καρβουνιάρη, λέει, να τον κάνουν βασιλιά και αυτός γύριζε στα κάρβουνα. Έτσι και εμείς. Μας πήρε ο Θεός, μας έκανε βασιλιάδες και εμείς γυρνάμε πίσω στους δερμάτινες χιτώνες, στην έκρωση.
4: Ναι, Σοφία.
1: Ναι, εδώ βλέπουμε ότι ο Θεός τελικά είναι τόσο φιλάνθρωπος που έκανε ένα πολύ μεγάλο δώρο στον Αδάμ και στην Εύα. Αυτό που είπατε και εσείς πριν. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά πάλι ο άνθρωπος σήμερα...
0: Πάλι ο άνθρωπος κοιτάει το δικό του.
1: Κοιτάει το δικό του.
0: Ναι, κοιτάει την αυτονόμηση. Θεέ, δεν σε έχω ανάγκη. Βρε, πεθαίνεις, δεν έχεις χαρά, δεν έχεις ειρήνη. Και πάλι λες, δεν σε έχω ανάγκη. Ναι, αφού ο διάβολος έτσι μας ξεγέλασε και μας ξεγελάει. Ναι, Μάρθα.
2: Και πρέπει να θυμόμαστε και αυτό που τους είπε πριν τους δώσει τους δερμάτινους χιτώνες, ότι γη και εις γη να πελεύσει. Από χώμα ήσουνα και σε χώμα θα ξαναγυρίσεις. Πόσο πρέπει να το θυμόμαστε αυτό?
0: Ακριβώς.
2: Και μια χαρακτηριστική έτσι εικόνα, ακόμη και αν το χώμα όταν το φυσήξει ο αέρας σηκωθεί κάποια στιγμή ψηλά, δηλαδή μπορεί και εμείς μέσα στην περίοδο της ζωής μας κάποια στιγμή να φτάσουμε ψηλά, όπως είπατε και πριν, να γίνουμε στρατηγοί μεγάλοι και τρανοί. Κάποια στιγμή όμως όταν σταματήσει ο αέρας, το χώμα πάλι στη γη πέφτει. Έτσι
0: ναι,
2: και εμείς.
0: Ακριβώς.
2: Μπορεί
0: ακριβώς
2: κάποια στιγμή να σηκωθούμε, αλλά και πάλι θα πέσουμε.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και ήδη έχει περάσει η ώρα. Ας κλείσουμε με αυτό το πολύ πολύ βασικό συμπέρασμα, ότι ο Θεός, ο Κύριος, τότε μας έντυσε με δερμάτινους χιτώνες για να μην αφήσει την κατρακύλα μας περισσότερη. μας έντυσε με τους γειτόνες αυτούς για να καταλάβουμε ότι απογειωνωθήκαμε από τα χαρίσματα του Θεού και πρέπει πλέον μόνοι μας να παλέψουμε και ότι δεν έχουμε μόνοι μας καμία ικανότητα, καμία δύναμη να οδηγηθούμε στη ζωή. Ονόμασε ο Αδάμ την Εύα ζωή, αλλά σαν ότι είπε ο Θεός, ποια ζωή, έλα να συντήσουμε δερμάτινους γειτόνες που περιφέρεται την νέκρωση. Βέβαια, ο λόγος αυτός είναι προφητικός λόγος, γιατί ουσιαστικά απευθύνεται στην υπεραγία Θεοτόκο, η οποία έφερε τον Ιησού Χριστό, που είναι η ζωή του κόσμου. Και αυτή είναι η παρηγοριά μας και η ελπίδα μας. Ο Αδάμ ακόμη τότε δεν μπορούσε αυτό να το φανταστεί, να το καταλάβει, αλλά με αυτά τα λόγια όμως ουσιαστικά προφήτεψε στο πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου την ζωή που θα ερχόταν στον κόσμο και που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και ας κρατήσουμε αυτό το μήνυμα, ότι ντυθήκαμε τον Ιησού Χριστό, ντυθήκαμε βασιλικά ενδύματα, ντυθήκαμε το ένδυμα του γάμου, μην το ξαναπετάμε. Και όταν έρθει το τέλος της ζωής μας, πάμε να μπούμε στον παράδεισο λέγοντας, Κύριε, και εγώ της Εκκλησίας άνθρωπος ήμουνα, και θα μας πει ο Κύριος, Ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου? Γιατί βγάζουμε το ένδυμα του γάμου και φοράμε το ένδυμα της νεκρώσεως, της φθοράς, της πτώσεως, της αμαρτίας? Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτήν την μεγάλη τιμή που μας κάνει ο Κύριος, να μας ντύνει με αυτό το λαμπρό ένδυμα του γάμου, το ένδυμα αυτό το οποίο θα μας οδηγήσει στην Βασιλεία του Θεού, το ένδυμα αυτό το οποίο είναι κατάλληλο για να ζούμε στην Βασιλεία του Θεού. Γιατί εάν είμαστε με ένδυμα νεκρόσεως στη Βασιλεία του Θεού, τότε πώς είναι αιώνια ζωή? Ένας συνεχόμενος θάνατος θα είναι. Γι' αυτό και πλέον στον Άδη δεν μπορεί κανείς να ελπίζει για ζωή, γιατί ντύθηκε το ένδυμα της νεκρώσεως και το κρατάει το ένδυμα της νεκρώσεως, και αυτό το ένδυμα της νεκρώσεως δεν μπορεί να σου δώσει πλέον ζωή. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, και για την σημερινή εκπομπή, και καλή αντάμωση πρώτα ο Θεός την επόμενη Τετάρτη. Χαίρετε από μένα και από τα παιδιά μας.
3: Χαίρετε.

Εξαποστηλάριον θήτα, συγκεκλισμένον δέσποτα των θυρών όσοι σύλθες, τους Αποστόλους έπλησας Πνεύματος Παναγίου, ειρηνικός εμφυσίσας, εις δεσμήντε κελίν τα σαμαρτίας ήρικας και οκτώμεθ ημέρας την συν πλευράν το θωμά υπέδειξας και τα σχήρας, μεθού βοόμεν Κύριος και Θεός σύ υπάρχεις.

Η αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον είναι η κλίμακα που ανυψώνει τον άνθρωπο στον ουρανό. Η ησυχία είναι η μήτυρ της προσευχής, η προσευχή δε μήτυρ της θεωρίας. Ο Θεός είναι άπειρος και άειλος και δεν χωρείται σε τόπο, αλλά χωρείται στις καθαρές καρδιές. Η αρετή δεν είναι έργο της φύσεως, ούτε της τύχης, αλλά της ελευθέρας βουλήσεως. Η νηστεία είναι το φάρμακο της ψυχής και το σώμα γίνεται υγιέστερο με αυτήν. Η ελεημοσύνη σβήνει τις αμαρτίες και ανοίγει τις πύλες του ουρανού. Η αγάπη είναι το τέλειο αγαθό και όποιος έχει αγάπη έχει όλα τα αγαθά. Η ζωή μας είναι ένα ταξίδι προς τον Θεό και οφείλουμε να αγωνιζόμαστε για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Θα μελετήσουμε τη μακροθυμία του Θεού προς σε εμάς τα πλάσματά Του. Όλα τα του Θεού είναι βέβαια σε απόλυτο βαθμό. Σε απόλυτο βαθμό είναι η αγάπη Του, η μακροθυμία Του. Όλα είναι τα πάντα σε απόλυτο βαθμό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει στους Εφεσίους «Γίνεστουν μιμητέ του Θεού, ώστε έκανα αγαπητά και περιπατείτε εν αγάπη». Και αλλού αναφέρει «Παρακαλών ημάς εγώ δέσμες εν Κύριο, αξίως περιπατήσεις της κλίσεως εις εκλήθητε, μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, μετά μακροθυμίας ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη». Καλούμαστε να μιμηθούμε το Θεό στην αγάπη και στα όλα σπουδαία γνωρίσματά Του, την ταπεινοφροσύνη, την ανοχή και τη μακροθυμία. Ο Θεός είναι το πρότυπό μας. Βλέπουμε στο μυστικό δείπνο ο Κύριός μας να πλένει τα πόδια του μαθητό Του και εκεί έδωσε την εξής παραγγελία. «Υπόδειγμα γάρ δέδωκα ημίν, ίνα καθώς εγώ επίησα ημίν και ημίς ποιείτε». Ό,τι έκανε ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητάς Του, το ίδιο να επαναλάβουν, λέει. Και ο ίδιος ο μαθητής Του, από τους πρώτους μαθητάς, ο Πέτρος, λέει «Χριστός έπαθε υπέρ ημών, ημίν υπολυμπάνου υπογραμμών ή να επεκολουθήσετε τη σύγχνηση αυτού». Εδώ ο υπογραμμός είναι το χαράκι, είναι ο κανόνας, το παράδειγμα που πάνω εκεί πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο Κύριος με τη ζωή Του άφησε τα ίχνη τα οποία πρέπει να βαδίσουμε κι εμείς και λέει ο Απόστολος Πέτρος στη συνέχεια ποια είναι αυτά λίγα από τα πολλά τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε και να μιμηθούμε. Πρώτα-πρώτα, όσα αμαρτία ουκ επίησε. Ο Κύριός μας ήταν αμάρτητος και άφησε αναμάρτητα ίχνη. Γι' αυτό, αν και εμείς είναι αδύνατο, σπάνιο, το να είμαστε αναμάρτητοι, αλλά καλούμαστε να το μιμηθούμε. Καλούμαστε να βαδίσουμε στα ίχνη Του, να είμαστε όσο πιο προσεκτικοί μπορούμε με τη χάρη του Θεού. Και λίγο παρακάτω λέει «Ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόμα του αυτού». Και να είμαστε όπως αυτός άδωλος, να μην βγαίνουν από το στόμα μας φαρμακερά λόγια, λόγια που πικραίνουν, λόγια που τερματίζουν. Και ως λιδωρούμενος ουκ αντελιδώρη και δεν ανταπέδιδε στην κορυγδία. Πράγματα τα οποία είναι εφαρμόσιμα και εφαρμοστέα και πρέπει να εφαρμοστούν αν κανείς αγαπήσει τον Κύριο και θελήσει να βαδίσει πάνω στα ίχνη Του. Και λίγο παρακάτω αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος ως ακολουθία και οδηγό τον Κύριό μας «Πάσχον ουκ υπήλει ο Κύριός μας και όταν έπασχε δεν απειλούσε, αλλά με υπομονή υπέμενα τα πάντα χωρίς εκδίκηση, χωρίς απειλή. Και παρεδίδου δε το κρίνονται δικαίως και τα πάντα τα παρέδε στο δίκαιο κριτή». Βλέπετε, ο Κύριός μας άφησε αυτά τα ίχνη πάνω στα οποία καλούμαστε, αν θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, να βαδίσουμε πάνω στα ίχνη του Χριστού και να τον ακολουθήσουμε. Και αυτό σημαίνει μακροθυμία. Να μιμούμαστε τη μακροθυμία του Θεού. Λίγο ας δούμε και τη λέξη, σύμφωνα και με το λεξικό, αν ανοίξουμε, βλέπουμε μακροθυμία σημαίνει μεγάλη καρδιά, μεγαλοψυχία, άνεξη κακία, επιείκεια, υπομονή, καρτερικότητα, ανεκτικότητα, αλλά κυρίως αγάπη και ταπείνωση. Και η μακροθυμία, όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, είναι ένας από τους πολλούς καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και στον ύμνο της αγάπης, πάλι για μακροθυμία ομιλεί. Εκεί που λέει «Η αγάπη μακροθυμεί, ου περπερεύεται και όλα τα σχετικά». Ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει μια λεπτή διάκριση ανάμεσα στη μακροθυμία και στην υπομονή και διακρίνει την μακροθυμία του Θεού από την μακροθυμία των ανθρώπων. Μακροθυμεί κανείς εκείνους που έχει τη δυνατότητα να τους αποκρίσει, υπομένει εκείνους τους οποίους δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Δηλαδή, ο Θεός που μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας τιμωρήσει,
και έχει αυτός τη δύναμη. Αυτός είναι η ζωή, αυτός είναι το παν. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας καταργήσει, να μας τιμωρήσει, κι όμως δεν το κάνει, περιμένει. Ανέχεται, γιατί όλα, όπως θα δούμε παρακάτω, έχουν ένα σκοπό. Μήπως και μετανοήσουμε και όλα συνδέονται με την ιστορία, με την σωτηρία. Ενώ η υπομονή είναι αυτός που δέχεται πιέσεις από κάποιον, αλλά δεν μπορεί να εκφραστεί και ότι ο άλλος είναι ανώτερος και υπομένει. Και έτσι, όταν μιλάμε για μακροθυμία, κυρίως μιλάμε για τη μακροθυμία του Θεού, που είναι αυτός ο οποίος είναι σε θέση ισχύος και ενώ μπορεί τον άνθρωπο να τον τιμωρήσει, το βλάστημο, τον άνθρωπο που πηγαίνει κόντρα στο θέλημα του Θεού και όμως τον ανέχεται. Και αυτό είναι γνώρισμα του μεγάλου προς το μικρό. Ενώ συνήθως η υπομονή είναι όταν κάποιος δεν είναι σε θέση ισχύος και δέχεται και υπομένει όλες τις πιέσεις και

Αδέλφια μου, την Αγία Γραφή, όπου εκεί βλέπουμε την ιστορία του Θεού να συμπλέκεται με τη δική μας ιστορία, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο Κύριος μας, όπως λέει ο Ψαλμωδός, «Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ηχτήρμο και λίμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Προσευχή που εξυμνεί τη μακροθυμία και το έλεος του Θεού. Και αλλού, στην Έξοδο, «Κύριος ο Θεός, ηχτήρμο και λίμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός». Βλέπετε, η μακροθυμία συνδέεται με την ελεημοσύνη, με το έλεος του Θεού, αλλά και με την αλήθεια. Και όλα έχουν αυτό το στόχο, να οδηγήσουν τους ανθρώπους σε μετάνοια. Και ο Απόστολος Πέτρος, όπως και ο Απόστολος Παύλος, μιλάει για τη μακροθυμία, να χαρακτηριστικά στη Β' Πέτρου, «Ου βραδύνει ο Κύριος Επαγγελίας, ως την έσε βραδύτα ηγούνται, αλλά μακροθυμείς ημάς, μη βουλόμενος την άσα απολέστε, αλλά πάντας εις μετάνοια χωρίσει». Βλέπετε ξεκάθαρα, ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει ότι η μακροθυμία συνδέεται με τη μετάνοια. Αυτά τα χωρία αποκαλύπτουν πως ο Θεός δείχνει υπομονή, έλεος και αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, προσφέροντας ευκαιρίες για σωτηρία. Επίσης, αυτά τα χωρία φανερώνουν ότι η μακροθυμία του Θεού δεν σημαίνει αδυναμία ή αδιαφορία, αλλά εκδήλωση αγάπης, ελέους και προσμονής για τη μετάνοια του ανθρώπου. Έχουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Πολύ σύντομα θα τα αναφέρω, γιατί κυρίως στο τέλος θα δώσω βαρύτητα στην Αγία που σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ας έρθουμε να δούμε πρώτα-πρώτα το περιστατικό με τον κατακλυσμό του Νόε. Βλέπουμε ότι ο Κύριος δείχνει υπομονή και μακροθυμία την εποχή που ζούσε ο Νόε και έδωσε 120 χρόνια μετανοίας. Τους προετοίμαζε με την κατασκευή της κυβωτού, με το κήρυγμα της κατασκευής και με τα λόγια του Νόε, τους προετοίμαζε 120 χρόνια. Αλλά αυτοί αδιαφορούσαν και γελούσαν και ζούσαν αυτή τη ζωή που ζούσαν τότε μέσα στην ακολασία και στην αδιαφορία. Αλλά όμως ο Θεός τους έδωσε 100 χρόνια προετοιμασίας. Η άλλη περίπτωση κλασική που είναι μέσα χαρακτηριστική στην Παλιά Διαθήκη και τη Μεγάλη Εβδομάδα θα διαβάσουμε τον προφήτη Ιωνά, είναι η περίπτωση της Νινεβή. Οι Νινεβίτες που όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά μετανόησαν και εκεί ο Κύριος έδειξε το έλεος του, τη μακροθυμία του, παρά την αμαρτωλότητά τους, γιατί έδειξαν μετάνοια. Άλλη έτσι χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Δαβίδ, ο προφήτης, ο προφητάναξ, ο οποίος υπέπεσε σε δύο βαρύτατα αμαρτήματα, και σε φόνο και σε μοιχεία, και όμως μετά με τη μετάνοιά του αυτός οδηγήθηκε και πάλι στη σωτηρία, και αυτό οφείλεται στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Γιατί αν δεν ήταν μακρόθυμος ο Θεός, σίγουρα θα είχε δεχτεί σκληρή τιμωρία ο Δαβίδ. Και άλλη έτσι χαρακτηριστική περίπτωση του Απόστολου Παύλου. Ο Απόστολος Παύλος, όπως και ο ίδιος πολλές φορές το αναφέρει, ως ένδειξη αγάπης προς τον Θεό, ήταν διώκτης, ήταν σκληρός διώκτης του χριστιανισμού. Πολλούς οδήγησε στο μαρτύριο. Κι όμως αυτός ο φοβερός διώκτης, χάρης στην εμφάνιση του Χριστού, στην πορεία του προς τη Δαμασκό, τότε ήταν η συγκλονιστική στιγμή, η ώρα όπου ο Απόστολος Παύλος κατάλαβε το λάθος του και από εκεί που ήταν φοβερός διώκτης έγινε υπέρμαχος του Χριστού και μάρτυρας του Χριστού. Είναι λίγες από τις πολλές περιπτώσεις που μας διασώζει η Αγία Γραφή, παραδείγματα της μακροθυμίας του Θεού. Και ας δούμε οι πατέρες πώς ερμηνεύουν αυτό το θέμα με βάση την Αγία Γραφή. Η μακροθυμία του Θεού είναι η αιτία που ο Θεός καθυστερεί να τιμωρήσει τον αμαρτωλό, μήπως και μετανοήσει.

λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, κοίτα το Θεό, είναι βραδύς στο να τιμωρήσει, ενώ είναι γρήγορο στο να σώσει. Αργεί να τιμωρήσει και τρέχει να βοηθήσει. Να γιατί δεν τιμωρεί ο Θεός εδώ, για να δείξει τη μακροθυμία Του και να δώσει ευκαιρία. Ευκαιρία μετανοίας που χαρίζει τη σωτηρία για να μην αρπαχτεί εχμάλωτο το ανθρώπινο γένος. Διότι αν τιμωρούσε αμέσως σύμφωνα με τα αμαρτήματά μας και οδηγούσε στην καταδίκη, πώς ήταν δυνατόν να σωθούν ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος, αυτοί οι κορυφαίοι διδάσκαλοι της Οικουμένης? Και αναφέρουν και κάποια στοιχεία της μακροθυμίας του Θεού, για να μην φανεί εκ μέρους του Θεού αυτή η αδυναμία, η αδιαφορία. Πρώτα-πρώτα, η μακροθυμία είναι τρόπος σωτηρίας, λέει ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος. Μακροθυμία να έχει ο Θεός ή να δώσει καιρόν και τρόπο σωτηρίας. Είναι ξεκάθαρο ότι συνδέεται με το κατάλληλο χρόνο και τρόπο της σωτηρίας. Και η κρίση του Θεού δεν έρχεται αμέσως παραχρήμα, που συνήθως εμείς οι άνθρωποι θέλουμε εδώ και τώρα να τιμωρηθεί ο ένοχος, εδώ και τώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο Θεός δεν επιβάλλει την κρίση του αμέσως αυτή τη στιγμή. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι ο Θεός δίνει χρόνο στον άνθρωπο να μετανοήσει, χωρίς να επιβάλλει την κρίση του. Ο Θεός μακροθυμεί προς την αμετανοησία των αμαρτωλών, ή να, δια της Χριστότητος αυτού, επιστρέψει αυτούς προς σωτηρία. Ο Θεός κάνει τα πάντα. Αν έχετε, μήπως και το πλάσμα του έρθει στα συγκαλά του, μήπως και ανανύψει. Και η μακροθυμία είναι εκδήλωση της δικαιοσύνης του Θεού. Η Θεία Δικαιοσύνη εκδηλώνεται κυρίως με έλεος και μακροθυμία, όχι με ανθρώπινα κριτήρια τιμωρίας. Και γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ισάκος Σύρος: «Μη λέγεις ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος, διότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν φαίνεται εν τούτο το κόσμο, αλλά η μακροθυμία και η φιλανθρωπία αυτού». Πολλές φορές σκανδαλιζόμαστε, γιατί ο Θεός δεν τιμωρεί τους βιαστές, τους εγκληματίες, αυτούς που κάνουν φοβερά πράγματα εις βάρος του ανθρωπότος και οδηγούν ολόκληρους λαούς στον πόλεμο και στην εξαθλίωση, και πολλές φορές σκανδαλιζόμαστε. Εδώ είναι που πρέπει να δούμε ότι η δικαιοσύνη του Θεού συνδέεται με το έλεος. Δεν είναι αυτό που εμείς απαιτούμε πολλές φορές, να αποδοθεί αμέσως η δικαιοσύνη. Και προσθέτει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Θεός δείχνει υπομονή, αλλά η δικαιοσύνη του τελικά επεμβαίνει, προσέξτε, αν ο άνθρωπος δεν ανταποκριθεί σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Μακροθυμεί ο Θεός, αλλούκ απειροκακεί. Εάν νουν μετανοούμεν, φιλανθρώπος δέχεται. Εάν δεν επιμένουμε, δικαίως κολλάζει. Με έναν τρόπο που σημαίνει ότι δεν έχουμε μετά να πούμε τίποτε. Ο Κύριος έδωσε ευκαιρίες μετανοίας, μακροθύμησε, αλλά εμείς αν είμαστε αιμονικοί στην αμαρτία, τότε έρχεται η δικαιοσύνη και η τιμωρία. Και η μακροθυμία είναι μια πρόσκληση για μετάνοια. Η μακροθυμία του Θεού δεν σημαίνει ανοχή στην αμαρτία, αλλά πρόσκληση για μετάνοια. Και λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Θεός μακροθυμεί στους αμαρτωλούς, ούχι να επιμένω σε τη αμαρτία, αλλά είναι εκ της Χριστότητος αυτού επιστρέψουμε. Δεν το κάνει για να αυξάνει η αμαρτία και να κυριαρχεί η αμαρτία, αλλά με ένα σκεπτικό, μήπως κάποιος έρθει στα συγκαλά του. Οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι η μακροθυμία του Θεού είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του, που εκδηλώνεται προς όλους τους ανθρώπους με σκοπό τη σωτηρία. Η μακροθυμία του Θεού δεν έχει ούτε μέτρο ούτε τέλος, είναι άπειρος και άμετρος, είναι υπερβολική, είναι μία θάλασσα και πέφτοντας στο βάρος και ο όγκος των αμαρτιών μας, εκεί σβήνει. Θυμηθείτε που έλεγε συχνά ο διδάσκαλός μας, η αμαρτία μας, και αν είναι μεγάλη, σαν ένα βουνό όπως ο Όλυμπος,
να είναι ένα κάρβουνο όταν πέσει μέσα στη θάλασσα του ελαιώς του Κυρίου, αυτή η αμαρτία όσο και αν είναι μεγάλη σβήνει και χάνεται και εκεί φαίνεται η αγάπη Του. Και έτσι όσες μεγάλες και αν είναι οι αμαρτίες μας και αν ξεπερνούν και τις αμαρτίες του Αποστόλου Παύλου, του Διώκτη της Εκκλησίας, τότε ο Θεός δείχνει τη μακροθυμία Του και υπάρχει αυτή η ελπίδα όταν έχουμε αυτά τα περιστατικά και ιδιαίτερα του Αποστόλου Παύλου, πως από Διώκτης γίνεται μετά Απόστολος και Μάρτυρας του Χριστού. Για ποιο λόγο, ρωτάει ο Ωραίος Χριστόστομος, επιτρέπει ο Θεός να πλουτίζουν μερικοί? Και απαντά, διότι είναι μακρόθυμος, θέλει να τους επαναφέρει στη μετάνοια. Αν δεν μακροθυμούσε και τιμωρούσε αμέσως όσους πλουτίζουν, τότε δεν θα έδινε την ευκαιρία στον Ζαχαίο να μετανοήσει, ώστε να επιστρέψει στο τετραπλάσιο αυτά που έκλεψε. Και ο Μαθαίος, ο μαθητής του, που ήταν τελώνης, δεν θα είχε την ευκαιρία να αλλάξει και να γίνει Απόστολος. Όμως, όπως προανέφερα και το τονίζω αυτό ιδιαίτερα για να μην μπαίνουμε σε αυτόν τον πειρασμό, δεν πρέπει να εκλάβουμε τη μακροθυμία του Θεού ως αδυναμία ή επιβράβευση της αμαρτίας, αλλά ως ευκαιρία για επιστροφή, για μετάνοια, για επαφή με τον Κύριο. Την παράθεση της ζωής που μας χαρίζει ο Κύριος, την εκμεταλλευόμαστε και τη σωτηρία μας ή την απορρίπτουμε και την αναβάλουμε? Εκείνος, με την αγαθότητα και τη φιλανθρωπία που κάνει τα πάντα, δίνει συνεχώς ευκαιρίες και περιμένει και περιμένει. Αν δεν αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει, τότε η τιμωρία θα είναι μεγαλύτερη. Δεν θα έχουμε λόγο να πούμε, Κύριε, δεν ξέραμε, είχαμε άγνοια ή δεν είχα στοιχεία της αγάπης Σου. Και θα αναφέρω μερικά παραδείγματα μέσα από την Γραφή, αλλά και από τη ζωή των Αγίων. Πρώτα-πρώτα, ας θυμηθούμε την περίπτωση του Μανασί. Ο βασιλεύς Μανασίς της Ιουδαίας ήταν ένας από τους πιο αμαρτωλούς ηγέτες του λαού, που απομακρύθηκε από τον Θεό, αλλά και οδήγησε και το λαό του Ιουδαίους μακριά από την αληθινή πίστη και εγκατέστησε δελήγματα στον λαό και έκανε θυσίες ειδωλατρικές σε σημείο που είχε θυσιάσει και το γιο του. Κι όμως ο Θεός επέτρεψε να εκμαλωτιστεί και τότε κατάλαβε το λάθος του, μετανόησε με δάκρυα και ο Κύριος τον ελέησε. Αξίζει να διαβάσουμε τη μετάνοιά του στο Β' Παραλυπωμένων, στο 33 κεφάλαιο. Η άλλη περίπτωση που θα τη ζήσουμε σε λίγες μέρες την άλλη εβδομάδα είναι ο ληστής, αυτός που σώθηκε στο Σταυρό. Το παράδειγμα του καλού ληστή που σταυρώθηκε δίπλα στο Χριστό είναι ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα μακροθυμίας του Θεού. Ένας άνθρωπος που έζησε όλη του τη ζωή μέσα στην αμαρτία, και όταν λέμε ληστής δεν είναι αυτός που κλέβει, το κλεφτρώνει, είναι αυτός που σκοτώνει και κλέβει. Κι όμως αυτός με ένα «μνήστη μου Κύριε, όταν έρθεις εν τη Βασιλεία Σου», έγινε ο πρώτος κάτοικος του Παραδείσου. Γι' αυτό και ο Κύριος τον είπε με απέραντη αγάπη και μακροθυμία, «αμήν λέγωση, σήμερα με τεμού έσαι εν το Παραδείσο». Είναι ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο, αδέλφια μου, να μελετήσουμε το βιβλίο που έγραψε ο μακαριστός διδάσκαλος για τον ευγνώμονα ληστή. Βλέπουμε πως ο Κύριος μέχρι και την τελευταία στιγμή, στο παραένα, πριν τελειώσει η ζωή μας, δίνει ευκαιρίες. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Και αυτό είναι και παρήγορο παράδειγμα. Ο ληστής πάνω στο Σταυρό, λίγο πριν καταλήξει, βρέθηκε στον Παράδεισο, χάρης στη μετάνοια. Έχουμε ένα άλλο κλασικό παράδειγμα, τον Άγιο Μωυσή τον Αιθίωπα. Αυτός ήταν λίσταρκος, φοβερός για τη βιότητά του, για τη δύναμή του. Λέγεται στο Συναξάρι ότι είχε τη δύναμη να σκίζει ολόκληρο ζώο στα δύο. Ήταν φοβερός. Κι όμως αυτός που ζούσε μέσα στις ληστείες έκανε φοβερά πράγματα και ήταν το φόβητρο της περιοχής. Με κάποιο γεγονός στη ζωή του οδηγήθηκε στη μετάνοια, εντάχθηκε μετά σε ένα μοναστήρι όπου αφοσιώθηκε σε προσευχή και έγινε αγνώριστος. Αυτός που ήταν αδίστακτος
αιμοδιψής, έγινε Άγιος Εκκλησίας, από εκεί που ήταν κοράκι έγινε περιστήρι, και αυτό οφείλεται στην αγάπη και στη μακροθυμία του Θεού. Μακροθυμία βλέπουμε του Θεού και στην περίπτωση του Αγίου Κυπριανού με την Αγία Ιουστίνη. Διαβάζοντας το Συναξάρι βλέπουμε ότι ο Κυπριανός ήταν μάγος και ιερέας του Σατανά, ο οποίος εξασκούσε μαγεία και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να διαφθείρει την Αγία Ιουστίνη. Όταν όλες οι σκοτεινές δυνάμεις απέτυχαν ενάντια στην Αγία, τότε κατάλαβε, συνειδητοποίησε τη δύναμη του αληθινού Θεού. Και αυτό έγινε αιτία να αφήσει τη μαγεία και βαπτίστηκε χριστιανός, έγινε επίσκοπος και στο τέλος μαρτύρησε για τον Χριστό. Και εδώ φαίνεται η άπειρη μακροθυμία του Θεού απέναντι στον Κυπριανό, που τον έβγαλε μέσα από τα δίχτυα του Σατανά, που τον υπηρετούσε με κάθε τρόπο, και να έρθει στο φως του Χριστού. Έχουμε και μια άλλη έτσι χαρακτηριστική περίπτωση, τον Άγιο Αυγουστίνο. Όπως ξέρουμε, ο Άγιος Αυγουστίνος, πριν γίνει επίσκοπος και μεγάλος πατέρας Εκκλησίας, η ζωή του ήταν έκλητη, αμαρτωλός, μακριά από το Θεό, αλλά η Αγία Μόνικα προσευχόταν αδιάκοπα για τη μετάνοιά του. Χρόνια, πάνω από 10 χρόνια προσευχόταν, ώστε ο Θεός να το φωτίσει. Και το θαύμα έγινε και ο Αυγουστίνος, ακούγοντας τα κηρύγματα του Αγίου Αμβροσίου, μετανόησε και άλλαξε και προσήλθε στην πίστη και έγινε ένας από τους σπουδαιότερους πατέρες Εκκλησίας. Και έτσι βλέπουμε ότι η μακροθυμία του Θεού δεν είναι κάτι θεωρητικό, αλλά εκδηλώνεται σε αμέτρητες περιπτώσεις. Ο Θεός δεν θέλει την τιμωρία του ανθρώπου, του αμαρτωλού. Θέλει τη μετάνοιά του και τη σωτηρία του. Και ένα από τα πιο συγκινητικά παραδείγματα είναι η ορτή της σημερινής ημέρας, που η Εκκλησία μας έχει αφιερώσει την Πέμπτη Κυριακή των Νηστιών στην Αγία Μαρία την Αιγυπτία, ως παράδειγμα παρηγοριάς για όλους εμάς τους αμαρτωλούς, ως παράδειγμα προς μίμηση για τη μετάνοιά μας, και να καταλάβουμε ότι η αμαρτία κουράζει. Η αμαρτία το μόνο που δίδει είναι απελπισία. Προχτές στο μεγάλο κανόνα του Αγίου Ανδρέα, που ψάλλεται την Πέμπτη της Πέμπτης Κυριακής των Νηστιών, αναφέρεται η Αγία Μαρία ως υπόδειγμα βαθιάς και πραγματικής μετάνοιας. Και ας δούμε αναλυτικότερα τη μακροθυμία του Θεού στη ζωή της. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία γεννήθηκε στην Αίγυπτο και από νεαρή ηλικία έζησε μια ζωή γεμάτη ασωτεία και ειδονή. Από τα 12 της χρόνια έφυγε από το πατρικό της σπίτι, πήγε στην Αλεξάνδρεια, όπου μπλέκτηκε σε μια άσωτη ζωή. Δεν ασχολήθηκε με την εμπορία του σώματός της για χρήματα, αλλά αναζητούσε άντρες μόνο και μόνο για την ειδονή. Κάποια στιγμή η Μαρία ταξίδεψε με μια ομάδα προσκυνητό προς το Ιερουσαλήμ για τη γιορτή της υψώσης του Τιμίου Σταυρού. Όμως ο σκοπός της δεν ήταν ιερός, δεν ήταν το προσκύνημα, αλλά η συνέχιση του αμαρτωλού τρόπου ζωής. Όταν έφτασε στην εκκλησία της Αγίας Αναστασίας, επιχείρησε να εισέλθει, αλλά μια αόρατη δύναμη την εμπόδιζε. Με επαναλαμβανόμενες προσπάθειες και αποτυχίες, ένιωσε τότε για πρώτη φορά ότι ο Θεός την απέτρεπε λόγω της αμαρτίας της. Στην απελπισία της έστριψε το βλέμμα σε μια εικόνα της Παναγίας και με δάκρυα προσευχήθηκε: «Παναγιά μου, βοήθησέ με. Αν επιτρέψεις να προσκυνήσω το σταυρό του Υιού σου, σου υπόσχομαι να αλλάξω ζωή». Η Παναγία άκουσε την προσευχή της και η Μαρία μπόρεσε να εισέλθει στο ναό. Έκλαψε μπροστά στον Τίμιο Σταυρό, νιώθοντας την άπειρη μακροθυμία του Θεού, και που δεν την είχε καταδικάσει εξαιτίας της αμαρτωλότητός της, αλλά περίμενε υπομονετικά να την οδηγήσει στη σωτηρία. Μετά πήρε την απόφαση και αποσύρθηκε η Αγία Μαρία στην έρημο πέρα του Ιορδάνου, όπου έζησε όχι ένα χρόνο, δύο χρόνια, 47 ολόκληρα χρόνια σε απόλυτη απομόνωση. Εκεί έδωσε μια τεράστια πνευματική μάχη ενάντια στα πάθη της, στη στέρηση της τροφής και του νερού, στη μοναξιά και στις μνήμες του παρελθόντος. Δηλαδή,
είχε για πολλά χρόνια, όπως γράφει στους Αναξαριστείς, όσα χρόνια αμάρτανε, άλλα τόσα χρόνια είχε πειρασμούς, λογισμούς. Κι όμως τους αντιμετώπισε με τη χάρη του Θεού. Ο Θεός την ενίσχυσε, δείχνοντας τη μακροθυμία Του, που δεν ήταν μόνο στην αρχική μετάνοιά της, αλλά καθ' όλη την πορεία της. Στα τελευταία χρόνια της ζωής της, ο Θεός επέτρεψε να τη συναντήσει ο Άγιος Ζωσιμάς, ένας μοναχός που αναζητούσε Αγίους Ασκητάς. Όταν τη συνάντησε για πρώτη φορά την Αγία Μαρία στην έρημο, εκπλάγηκε από την άκρια μορφή της. Το σώμα της ήταν καμένο από τον ήλιο, τα ημάτια της είχαν λιώσει με τα χρόνια και έμοιαζε περισσότερο με ένα πνεύμα παρά με άνθρωπο. Όμως η ευγένειά της έδειχνε ότι είναι μια γυναίκα γεμάτη Θεία Χάρη. Εκείνος την είδε να βαδίζει πάνω στο νερό του Ιορδάνη και κατάλαβε ότι είχε πάρει χάρη από το Θεό. Η Αγία αποκάλυψε στο Ζωσιμά την ιστορία της και την πορεία της μετανοίας της. Διηγήθηκε πως αφού πέρασε τον Ιορδάνη, πέρασε πολλά με σκληρούς πειρασμούς και με πάλι με τα πάθη της. Ο διάβολος την πολεμούσε με τους λογισμούς από την παλιά της ζωή, με τον πειρασμό της επιστροφής στον κόσμο, με αφόρητη δίψα και πείνα. Όμως ποτέ δεν έχασε την ελπίδα της στη μακροθυμία του Θεού, ο οποίος όπως την είχε καλέσει με τη χάρη Του, έτσι την ενίσχυε σε όλη της την ασκητική ζωή. Επίσης εξήγησε πως αφού πέρασαν χρόνια, η χάρη του Θεού την είχε απαλλάξει από τις αργικές επιθυμίες και από άλλους πειρασμούς. Η Αγία Μαρία, αφού τελείωσε τη διήγησή της, παρακάλεσε τον Ζωσιμά να επανέλθει τον επόμενο χρόνο τη Μεγάλη Πέμπτη και να της φέρει τη Θεία Κοινωνία. Τον επόμενο χρόνο, ο Ζωσιμάς ήρθε στην όχθη του Ιορδάνου κρατώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η Αγία Μαρία εμφανίστηκε στην απέναντι πλευρά, έκανε το σταυρό της, βαδίζοντας πάνω στα νερά του ποταμού και έλαβε στη συνέχεια τη Θεία Κοινωνία με δάκρυα χαράς και του ζήτησε να έρθει και την επόμενη χρονιά στο σημείο όπου συναντηθήκανε. Όταν ο Ζωσιμάς πήγε την προκαθορισμένη ημέρα, βρήκε το σώμα της Αγίας νεκρό, ξαπλωμένο με τα χέρια σταυρωμένα και δίπλα μία επιγραφή που έλεγε «Αβά Ζωσιμά, θάψε εδώ το σώμα της ταπεινής Μαρίας». Εκοιμήθη την ίδια μέρα που έλαβε τη Θεία Κοινωνία. Ο Αβάς Ζωσιμάς έκλαψε αντιλαμβανόμενος ότι η Αγία Μαρία είχε περάσει στην αιώνια ζωή ακριβώς την ίδια μέρα που είχε λάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο Θεός, δείχνοντας την απέραντη μακροθυμία Του, όχι μόνο την ελέησε και την καθάρισε από τα πάθη της, αλλά την οδήγησε και σε ύψος αγιότητος που ελάχιστοι άνθρωποι έχουν φτάσει. Η Αγία Μαρία η Αιγυπτία είναι ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα θείας μετανοίας, υπομονής, αγώνα και θείου ελέος. Δείχνει ότι ο άνθρωπος, όσο μακριά και αν βρεθεί από το Θεό, ακόμα και ακατοποντιστεί μέσα στα βάθη της αμαρτίας, μπορεί να επιστρέψει και να φτάσει σε ύψος αγιότητος. Η ζωή και η μετάνοια της Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας δεν είναι μόνο μία προσωπική ιστορία σωτηρίας, αλλά αποτελεί ένα παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους που αναζητούν την αλήθεια, τη ζωή, τη σωτηρία. Δείχνει με το παράδειγμά της ότι ο Θεός δεν απορρίπτει κανένα, όσο και αν είναι βαρύ το παρελθόν, και δίδει σε όλους τους ανθρώπους πολλές ευκαιρίες. Την Αγία Μαρία να μην τη βλέπουμε ως έναν Άγιο του παρελθόντος, αλλά ως ένα ζωντανό οδηγό για τη δική μας πορεία μετανοίας. Ο Θεός ποτέ δεν κλείνει την πόρτα του αμαρτωλού, αλλά περιμένει να επιστρέψει με ειλικρινή καρδιά. Η Αγία Μαρία είναι ένα απόλυτο παράδειγμα της Θείας Μακροθυμίας. Ο Θεός δεν την απέρριψε λόγω της αμαρτωλότητός της, αλλά την κάλεσε να επιστρέψει κοντά Του. Έδειξε υπομονή καθ' όλη την πορεία της, χαρίζοντας χάρη και δύναμη να νικήσει τον εαυτό της. Επέτρεψε τη σωτηρία της, αποδεικνύοντας ότι η μετάνοια μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο από το σκοτάδι της αμαρτίας στο φως της Θείας Χάριτος. Η ζωή της Αγίας Μαρίας μπορεί να μιλήσει δυνατά και στο σύγχρονο άνθρωπο, που συχνά παρασύρεται από τις ειδονές και από τα κελάψματα του κόσμου. Είναι δύναμη μετανοίας. Η ζωή και μετάνοια της Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας
αποκαλύπτουν τις δυνατότητες του ανθρώπου να επιστρέψει στο Θεό, ανεξαρτήτως του βάθους των αμαρτιών του. Είναι η δύναμη της χάριτος. Ο Θεός επιτρέπει τον άνθρωπο να γυρίσει κοντά του, ακόμα και αν έχει διαπράξει τη μεγαλύτερη αμαρτία. Μήνυμα ελπίδος. Η ιστορία της Αγίας Μαρίας είναι ζωντανό μήνυμα ελπίδος και μας καλεί να μην απελπιζόμαστε, αλλά πάντοτε να επιστρέφουμε στο Θεό με καρδιά συντετριμένη, γιατί ο Θεός είναι πάντοτε έτοιμος να δεχτεί το μετανιωμένο. Είναι το χάρισμα της εσωτερικής ησυχίας. Η Αγία Μαρία δείχνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει από το χάος και το σκοτάδι της κοσμικής ζωής και να βρει τη γαλήνη κοντά στο Θεό. Είναι σημαντικό το παράδειγμα της Μαρίας ως επιμονή. Η Μαρία, η Αιγυπτία, έζησε δεκαετίες μέσα σε δυσκολίες, σε πνευματικές μάχες, αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψε τον αγώνα. Ο δρόμος της μετανοίας δεν είναι εύκολος, αλλά ο Θεός δίνει δύναμη να τον αντιμετωπίσουμε και να τον πορευτούμε, αλλά δίνει δύναμη σε αυτούς που θέλουν και επιμένουν. Και είναι σημαντικό, και θα το ψάλουμε και στο τέλος του Απολυτήκιο, που λέει «Εν σύ μήτερ ακριβώς διασώθη το κατοικόνα, λαβούς αγάρ το σταυρόν, οικουλούθησες το Χριστό, και πράτουσα εδίδασκες, υπερωράν με σαρκός παρέρχεται γάρ, επιμελήστε δε ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό και με τα αγγέλος συναγάλετε, ως Ιε Μαρία το πνεύμα σου». Και αλλού λέγεται και προσευχή προς την Αγία. «Αγία του Θεού Μαρία, πρέσβευε υπέρ ημών τον αμαρτωλό, ή να δια της μετανοίας φτάσουμε και εμείς, όπως εδόξασέσε ο Θεός». Και σε λίγες μέρες, την άλλη Κυριακή, μπαίνουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδας είναι κατανοητικά. Μιλούν για μετάνοια και με τον τρόπο που λέγονται και ψάλλονται δημιουργούν μια κατάνοιξη ώστε να μαλακώσει η σκληρή καρδιά μας. Και θα ήθελα έτσι να ζήσουμε αυτή την εβδομάδα αναφέροντας λίγα λόγια, όπως σας είπα στην αρχή, από τους δύο Αυγουστίνους, από τον Γέροντα Φλωρίνης, που το ζήσαμε η μεγαλύτερη, ο οποίος έγραφε σε ένα κήρυγμά του «Αν ήθελε ο Χριστός, μπορούσε μόνο με το δακτυλάκι του να κουνήσει και να γίνουν σκόνη όλοι οι εχθροί του, οι σταυρωτές του. Μπορούσε να μαρμαρώσει τα χέρια των σταυρωτών, να ξεράνει τη γλώσσα εκείνων που το βλαστημούσαν, να κάνει κάρβουνο και στήλη άλατος όσους τόλμησαν να το διαπομπεύσουν. Αλλά μακροθυμεί και τα υπομένει όλα. Ας δοξάσουμε την άφατο αυτού μακροθυμία», αναφωνεί ο Βυζαντινός ποιητής. «Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξαση». Θα ακούσουμε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. «Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε», επαναλαμβάνουμε κι εμείς. Εκείνα όμως που υπέφερε τότε, αγαπητοί μου, είναι λίγα μπροστά σε αυτά που υποφέρει τώρα από μας. Το μαρτύριο του Χριστού συνεχίζεται διαμέσου των αιώνων. Οι Εβραίοι το σταύρωσαν μια φορά. Εμείς, οι λεγόμενοι χριστιανοί, το σταυρώνουμε κάθε μέρα. Εκατομμύρια λαοί χριστιανικοί στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παντού, άνθρωποι που καυχόμεθα και το χριστιανισμό μας, σταυρώνουμε εκ νέου τον Χριστό. Καμία γενιά δεν αμάρτησε τόσο όσο η δική μας. Η γενιά άπιστος και διαστραμμένη, ποιο έγκλημα δεν διέπραξες? Μοιχεία, πορνεία, ψευδομαρτυρίες, απάτες, εγκλήματα φρικτά και αποτρόπια. Ποικίλη διαφθορά κατέκλυσε την ανθρωπότητα. Και όχι μόνο αμαρτάνουμε, αλλά και δεν μετανοούμε. Και ο Κύριος τι κάνει? Μακροθυμεί. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Με όση ευκολία εμείς μπορούμε να συθλίψουμε κάτω από το πέλμα μας ένα σκουλίκι, έτσι και ο Θεός μπορεί να συθλάσει υπό το κράτος της παντοδυναμίας του τον αμαρτωλό άνθρωπο. Μπορούσε ο Θεός να πει στον ήλιο να πλησιάσει και να κάψει τα κεφάλια των ενόχων. Μπορούσε να διατάξει τα άστρα, να γίνουν αστροπελάκια και να πέσουν πάνω στους ασεβείς και βλαστήμους. Κι όμως δεν το κάνει. Μακροθυμεί. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Αυτή είναι, αγαπητή μου, μια πρακτική ερμηνεία του γλυκύτατου τροπαρίου που λέει «Φτάσαντες πιστοί, το σωτήριο πάθος Χριστού του Θεού, την άφατο αυτού μακροθυμία δοξάζουμε, όπως την αυτού εσπλαχνία συνεγείρει και ημάς, νεκροθέντας τη αμαρτία,
ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αλλά για να τη ζήσω και να την κατανοήσω τη μακροθυμία Του, πρέπει να τη μελετήσω μόνος μου, με μόνο τον Κύριο. Να καθίσω κάτω από το Σταυρό Του και όπως λέγει σε μια προσευχή ο Άγιος Αυγουστίνος και να πω «Κύριε, αντί να φορέσω εγώ ακάνθινο στεφάνι, το φοράς εσύ. Αντί να πληγωθώ και να σταυρωθώ εγώ, πληγώνεσαι και σταυρώνεσαι εσύ, Κύριε. Αντί να πικροποτιστώ εγώ, πικροποτίζεις εσύ. Γιατί πόσες φορές, Κύριε, και σε έφτισα και σε ενέπηξα και σε βλαστήμησα και σε κορόιδεψα, πόσα δεν έκανε εναντίον σου. Πώς με ανέκτηκες, Κύριε, πώς με ανέχεσαι. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι». Αγαπητοί μου αδελφοί, ας δοξάσουμε τον Θεό που σε λίγο θα ζήσουμε τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας. Ο καθένας μας, όπως ολιστής επί του Σταυρού, να συνασταθούμε τα αμαρτήματά μας. Κανείς δεν είναι αμάρτητος, είτε επίσκοπος, είτε πρεσβύτερος, είτε άνδρας, είτε γυναίκα, είτε γέροντος, είτε μικρό παιδί, όλοι αμαρτάνουμε και να ψάλουμε με όλη την καρδιά μας τον ύμνο της Μεγάλης Πέμπτης. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι. Και θα ήθελα, αδέλφια μου, να κλείσω αυτή την σύντομη ομιλία δίνοντας βαρύτητα σε αυτό το τροπάριο που είναι τόσο περιεκτικό, τόσο δυνατό, αλλά και τόσο σύντομο. Να το λέμε μαζί με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», διότι αυτή η ευχή, το τροπάριο, δόξα τη μακροθυμία σου, έχει και δοξολογία αλλά και αναγνώριση της αθλειότητός μας. Γι' αυτό, όταν το λέμε σε συνδυασμό με το «Κύριε ελέησον», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με», που είναι πολύ σημαντικό να το λέμε, είναι αυτό που συχνά έλεγε ο διδάσκαλός μας, τα λόγια του Γιώργου Χρυσοστόμου, να λέμε μικρές και πυκνές προσευχές. Επειδή δυσκολευόμαστε με τα προβλήματα που έχουμε, με την αδυναμία μας, με την αμέλειά μας, με τη λίγη αγάπη στο πρόσωπο του Χριστού, πολλές φορές διασπάται η προσοχή μας, είμαστε αφηρημένοι, ξεχνιόμαστε. Συχνά ακούγεται στο πετραχύλι των πνευματικών να λένε οι χριστιανοί «Πάτερ, ξέχασα να προσευχηθώ το πρωί και το βράδυ θυμήθηκα και έκανα το σταυρό μου». Και πολλές φορές έτσι έρχεται στα χείλη μας να πούμε «Καλά βρε παιδί μου, ξέχασες να κάνεις προσευχή. Ξέχασες και να φας». Γιατί? Γιατί το στομάχι παίζει βιολί, λόρδα. Μας πιάνει, πεινάμε και τρώμε. Δεν λέω ξέχασα να φάω, να πιω νερό, γιατί η πείνα και η δίψα κυριαρχούν στο σώμα. Η πείνα και η δίψα στην ψυχή μας, στην πνευματική, δεν κυριαρχούν. Δεν υπάρχει αυτή η λαχτάρα. Να πούμε «Κύριε, έλα Κύριε», μικρές προσευχές, ώστε η ψυχή μας να θερμαθεί. Και το παρήγορο είναι ότι τον τελευταίο καιρό και στις εξομολόγησεις φαίνεται, η ταινία του Αγίου Παϊσίου επέδρασε πάρα πολύ θετικά και αυτό είναι παρήγορο. Και μαζί με το Κύριε Λέσον που καλλιεργείται μέσα από την ταινία του Αγίου Παϊσίου, να λέμε και αυτό το τροπάριο «Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε, δόξα σοι», ώστε ο Κύριος να μας ελύσει και εμάς σαν το ληστή, σαν την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Αμήν.

μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες που μου επεφύλαξε ο Άγιος Θεός στη ζωή μου ήταν το γεγονός ότι διεικόνησα στον Άγιο Ιωάννη Λεωφόρου Βουλιαγμένης επί 15 έτη, εκεί όπου φυλάσσεται το σκήνομα, μάλλον όχι το σκήνομα, τα λείψανα του Εναγίης Πατρός Σιμών Νικολάου Ιερέως του Πλανά, του Υγειασμένου. Ενός ανθρώπου που, να το πω απλά, δεν τον έπιανε το μάτι σου, κι όμως ήταν τα πάντα μέσα στην Αθήνα της εποχής του. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς δεν έζησε σε εποχές ανέσεως όπως ζούμε εμείς. Έζησε στην εποχή της μαχητικής αθεΐας, τα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου. Ήταν εποχή που τα ρεύματα που έρχονταν από τη Δύση, κυρίως με νέους Έλληνες που είχαν φύγει για σπουδές στο εξωτερικό, είχαν αποκοπεί από την παράδοση, ιδίως την Ορθόδοξη παράδοση, είχαν μάθει να περιφρονούν τον κλήρο και γύριζαν στην Ελλάδα μεταφέροντας ιδέες από τη Δύση, χωρίς να τις φιλτράρουν μέσα από την παράδοση και χωρίς να τις ενσωματώνουν σε αυτό που ήταν τότε η ελληνική κοινωνία, είχε δημιουργήσει ένα κλίμα φοβερά αντιδραστικό και αντιεκκλησιαστικό. Επίσης, το γεγονός ότι από την εποχή του Βασιλείου Όθωνος είχε ξεκινήσει μια οργάνωση της Εκκλησίας στηριγμένη στα δυτικά πρότυπα, σε προτεσταντικά πρότυπα, με νόμους οι οποίοι θα μπορούσαμε να πούμε μάλλον κατέλυαν το εκκλησιαστικό αυτοδιοίκητο παρά το βοηθούσαν, είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα στην Αθήνα που πραγματικά άλλους τους έκανε να κατηγορούν την Εκκλησία για πράγματα για τα οποία η ίδια δεν ευθυνόταν, καθώς διοικούσε το κράτος. Άλλους τους έκαναν να κατηγορούν τους επισκόπους και τους κληρικούς για το ότι δεν ανθίστανται στην προσπάθεια αυτή που έκανε το κράτος να κυριαρχήσει επί της Εκκλησίας. Μην ξεχνάμε ότι από το 1833 μέχρι το 1862 που έγινε η έξουση του Όθωνα, ο βασιλιάς Όθωνας κατά τους νόμους ήταν η κεφαλή της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αυτό ήταν απαράδεκτο κατά την Ορθόδοξη αντίληψη, διότι εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και το γράφει πλέον και το Ελληνικό Σύνταγμα, κεφαλή γνωρίζομαι τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Κανένας άνθρωπος, καμία ομάδα ανθρώπων, κανένα οργανωτικό σχήμα. Ο Χριστός. Και εμείς ως Εκκλησία είμαστε το σώμα του Χριστού, ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα των αντιθέσεων, της άκρατης πολιτιοκρατίας, της μαχητικής αθεΐας, των ανθρώπων που ενώ διψούσαν για ανανέωση δεν ήξεραν προς τα που έπρεπε να στραφούν για να έχει αυτή η ανανέωση η κοινωνική, η οικονομική, η πολιτική ουσιαστικό νόημα, μέσα σε αυτό το κλίμα της αναταραχής ουσιαστικά έζησε με απόλυτη ειρήνη ο Άγιος Ιερεύς Νικόλαος ο Πλανάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος διακρινόταν για το πράο, για το ησύχιο, για το γεγονός ότι ακόμα κι αν πολλές φορές καυγάδιζαν οι άνθρωποι μπροστά του, αυτός προσπαθούσε ήρεμα να το συμπεριφερθεί. Ακόμα και αν υπήρχε καυγάς, η παρουσία του επέβαλε τη σιωπή και την ησυχία. Ήταν ένας άνθρωπος που μόνο με την παρουσία του μπορούσε να αλλάξει πολλά. Και αυτό είναι το ουσιαστικό. Ο Άγιος Νικόλαος δεν μας άφησε γραπτά κείμενα. Δεν ήταν από τους Αγίους που είτε είπε προφητείες είτε άφησε κηρύγματα. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς άφησε το ουσιαστικότερο κήρυγμα, το προσωπικό του παράδειγμα. Γι' αυτό και ο βίος του Αγίου Νικολάου του Πλανά, τον οποίο κατέγραψε καταρχήν η μαθήτριά του Μάρθα Μοναχή. Και στη συνέχεια με μεγαλύτερη ιστορικότητα ο Δημήτρης ο Φερούσης. Ο βίος του λοιπόν είναι άξιος μελέτης ακριβώς διότι μας δίνει το μέτρο του πώς μπορεί ένας άνθρωπος στα δύσκολα χρόνια, στα δικά μας χρόνια, να πορευτεί. Βέβαια, εμείς είμαστε πλέον σε άλλη φάση. Δεν υπάρχει μαχητική αθεΐα που είχε να αντιμετωπίσει τότε ο Άγιος. Υπάρχει περισσότερο αδιαφορία. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι χειρότερο. Το να υπάρχει κάποιος ο οποίος να επιτίθεται και να προσπαθεί να σου αποδείξει ότι η πίστη σου είναι ψεύτικη ή το να αδιαφορεί όλος και να μην θέλει να ακούσει ούτε καν λόγο Θεού. Νομίζω ότι στην περίπτωση της μαχητικής αθεΐας, στην περίπτωση της πολεμικής εναντίον της Εκκλησίας, η Εκκλησία μάλλον τα πήγαινε καλύτερα καθώς αυτοί που την πολεμούσαν κάποια στιγμή συνειδητοποιούσαν το λάθος τους και γίνονταν οι ίδιοι θερμότεροι χριστιανοί από τους χριστιανούς. Κλασικό παράδειγμα ο Παύλος, αλλά και στις νεότερες εποχές, τα νεότερα χρόνια, πάρα πολλοί οι οποίοι ξεκίνησαν ως αντίθετοι, αντικείμενοι στην Εκκλησία και τελικά κατέληξαν σπουδαίοι εκκλησιαστικοί άνδρες. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς λοιπόν έζησε σε μια εποχή δύσκολη, ήταν περιορισμένης μορφώσεως. Κάποια στιγμή, κοιτάζοντας τα χαρτιά της ενορίας, βρήκα έναν προϋπολογισμό του 1916. Έγραφε, ξέρω εγώ, ιερεύ Στάδε, το όνομα του πρώτου ιερέως, τόσα χρήματα. Μεγάλο ποσό, για 15.000 δραχμές. Δεξιός ψάλτης, 8.000. Αριστερός ψάλτης 5.000, νεοκόρος 7.000, ιερεύς Νικόλαος Πλανάς εντός παρενθέσεως ΑΠ 7.000, από τους λιγότερους, από τους μικρότερους μισθούς, ο Άγιος Νικόλαος. Έψαξα να δω τι σημαίνει αυτό το ΑΠ.
Αυτό το ΑΠ την εποχή εκείνη ήταν η συντομογραφία και σήμαινε άνευ προς όντων. Δεν είχε τελειώσει θεολογική, δεν είχε τελειώσει, θα λέγαμε, κάποιο εκκλησιαστικό λύκειο ή οτιδήποτε. Και γι' αυτό εθεωρείται ο Άγιος άνευ προς όντων. Ήταν ο άνθρωπος όμως που μπόρεζε και συγκέντρωσε στο πρόσωπό του τους κατοίκους των Αθηνών, όπου πήγαινε και λειτουργούσε, τον ακολουθούσαν από πίσω και ήξερε να συμπεριφέρεται με φοβερή χάρη και διάκριση από τους πιο σπουδαίους μέχρι τους πιο φτωχούς το ίδιο. Είχε την ίδια άνεση να μπαίνει, Φερρυππίν, όπως έλεγαν, στο σπίτι της κυρίας Λατάνου, που ήταν η πρώτη κυρία επί των τιμών της Βασιλίσσης Όλγας, και με την ίδια άνεση έμπαινε στο σπίτι στην τελευταία χαμοκέλα της τελευταίας χείρας που έπρεπε να πάει, να της κάνει έναν αγιασμό και να της αφήσει χρήματα, όχι να πάρει. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, αν από κάτι χαρακτηριζόταν, ήταν η λειτουργική ζωή, οι καθημερινές του θείες λειτουργίες. Ο τρόπος που λειτουργούσε, η αίσθηση που είχε της επικοινωνίας με τους Αγίους μέσα στις λειτουργίες. Γι' αυτό και πολλές φορές υπάρχουν μαρτυρίες ότι έβλεπαν Αγίους να συλλειτουργούν. Χαρακτηριστική ήταν η μαρτυρία μιας νεοκόρου, λειτουργούσανε στην εορτή του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά και είδε μέσα στο ιερό δύο ιερείς, τον Άγιο Νικόλαο και άλλον έναν. Και όπως συνήθως οι νεοκόροι κάνουν, μετά το τέλος ετοίμασε δύο καφέδες και τους πήγε στο γραφείο. Και ήρθε μόνο ο Παπα-Νικόλας. Τη ρωτάει, γιατί δύο καφέδες? Για τον άλλον τον ιερέα που λειτουργούσατε μαζί. Ταράχτηκε λίγο ο Παπα-Νικόλας και της λέει, σώπα παιδί μου, όσο ζω δεν θα πεις τίποτα. Ήταν ο Άγιος Ιερομάρτυρας Φωκάς που συλλειτουργούσε δίπλα στον Άγιο Νικόλαο. Και έχουμε κι άλλα πολλά τέτοια περιστατικά. Αγιοφανερώσεων, θεοπτιών, σημείων σημαντικών, τα οποία ο Άγιος ήξερε να τα καλύπτει, να πω, να τα κουκουλώνει, να μην τα αφήνει να προβάλλονται, γιατί η ταπείνωσή του δεν επέτρεπε να φανεί παραπάνω από ό,τι νόμιζαν οι άλλοι ότι ήταν, δεν επέτρεπε να τον αναδείξει κάτι διαφορετικό στους αδελφούς του. Υπάρχουν πολλές χαριτωμένες ιστορίες που αναδεικνύουν το ήθος του. Μια από αυτές ήταν το εξής. Ο Άγιος συνήθισε να ντύνεται με απλά άμφια. Δεν ήθελε τα πολλά τα χρυσοκέντητα και γιατί λειτουργούσε κάθε μέρα και ήθελε να έχει πιο πρόχειρα άμφια και γιατί έτσι ήθελε να είναι βέβαια καθαρά, αλλά δεν μπορούσε να ασχολείται και πολύ τα πολυτελή άμφια, ενδεχομένως θα θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα. Μία από τις πνευματικοκόρες του το είχε έτσι στενοχώρια. Μα είναι δυνατόν ο δικός μας ο παπάς να μην φοράει καλά άμφια, να μην είναι που είναι σπουδαίος, που όλοι τον ομολογούν ως Άγιο? Ένα βράδυ λοιπόν στον ύπνο της, ενώ στενοχωριόταν πολύ και μάλιστα είχε πάρει απόφαση να μην του ξαναμιλήσει γιατί δεν ντύνεται καλά, είδε τον Άγιο ντυμένο με μια λαμπρή στολή να λειτουργεί και να πραγματικά να είναι εντυπωσιακός. Και αποφάσισε την άλλη μέρα να πάει να του βάλει μετάνοια και να του ζητήσει συγγνώμη γιατί είχε σκεφτεί αυτά που είχε σκεφτεί για τον τρόπο που ήταν ο Άγιος. Καθώς λοιπόν πλησίαζε ο Άγιος την πόρτα και ήταν έτοιμη να του βάλει μετάνοια και να του πει το συγγνώμη της, γυρίζει και της λέει ο Άγιος, «Σου άρεσε όπως με είδες χτες?» Και καημένη τάχασε. Και εκεί κατάλαβε ότι σημασία δεν έχει το εξωτερικό το φαίνεστε, αλλά το γεγονός της αγιότητας, η πραγματικότητα της Θείας Χάριτος που είναι πέρα και πάνω απ' όλα. Ο Άγιος Νικόλαος άφησε ισχυρό το αποτύπωμά του όχι μόνο στην περιοχή που ήταν εφημέριο, στον Άγιο Ιωάννη του Αγρού, τότε μετέπειτα ονομάστηκε του κυνηγού, αλλά σε όλη την Αθήνα όπου έβρισκε παρεκκλήσιο προσέτρεχε για να κάνει αγρυπνίες. Ήταν ο Άγιος των Αγρυπνιών σε μια εποχή που στην Αθήνα αυτό δεν συνηθιζόταν. Είχε ξεχαστεί, αν θέλετε, το μοναστικό ήθος. Ο Άγιος όμως το επανέφερε. Και μάλιστα, επειδή ήταν, πώς να το πούμε, δεν ήθελε να εμπλέκεται στα γεγονότα, δεν ήθελε να δημιουργεί αντιπολιτευτική τακτική στα εκκλησιαστικά δρόμενα, ήταν ο απλός ιερεύς του Θεού που λειτουργούσε για τον Άγιο Θεό. Γι' αυτό και στα δύσκολα ακόμα, διότι στην εποχή του άλλαξε το ημερολόγιο, ετέθη το παλαιοημερολογητικό ζήτημα, απαγορεύτηκαν ως μέτρο για ένα διάστημα οι αγρυπνίες. Παρά το γεγονός ότι απαγορεύτηκαν οι αγρυπνίες, παραμονή Ευαγγελισμού, ο Άγιος Νικόλαος έκανε αγρυπνία, μπήκαν οι χωροφύλακες, απλά είδαν ποιος λειτουργούσε και σηκώθηκαν και έφυγαν. Διότι σε αυτόν τον άνθρωπο δεν τολμούσαν να κάνουν τίποτα, αλλά και όλοι ήξεραν ότι ό,τι κάνει το κάνει από θεία έμπνευση, δεν το κάνει ούτε από αντιπολιτευτική διάθεση, ούτε για να διασπάσει την Εκκλησία, ούτε για να επιβάλλει το δικό του. Ήταν ο απλός ιερεύς. Κάποια στιγμή, μάλιστα, τον ρώτησαν για το παλαιοημερολογητικό. Του λένε, εσύ τι λες, Παπα-Νικόλα, για την αλλαγή του ημερολογίου? Και η απάντησή του ήταν η εξής. Με την καρδιά μου το παλιό, με το νου μου τον ηγεμόνα το νέο. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα με το παλιό, έχω συνηθίσει τις γιορτές με το παλιό. Δεν μου έρχεται καλά η αλλαγή του ημερολογίου, αλλά ο νους μου λέει υπακοή στην Εκκλησία και με την υπακοή αυτή ο ηγεμόν νους φωτίζεται περισσότερο,
η συνοχή της Εκκλησίας, η ενότητα της Εκκλησίας διατηρείται και αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Αυτή η απάντηση του Παπα-Νικόλα ήταν που έκανε πολλούς παραλληλομερολογίτες να εξοργιστούν και να μην τον αναγνωρίζουν σήμερα ως Άγιο. Αλλά μάλλον αυτοί αδικούν τους εαυτούς τους παρά τον Άγιο απομειώνουν. Σε κάθε περίπτωση, ο Άγιος Νικόλαος ήξερε να κρατά το μέτρο της εκκλησιαστικής ευπρέπειας και του ήθους. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για τον Άγιο Νικόλαο και να μην τελειώνουμε ποτέ. Ιδίως εμείς που τον ζήσαμε, μπορεί να πέθανε το 1932, μπορεί εγώ να πήγα στον Άγιο Ιωάννη το 2004, όμως σε κάθε περίπτωση, πιστέψτε με, η παρουσία του είναι εκεί. Ο Άγιος είναι ζωντανός. Στην ενορία αυτή, υπηρετούμε πατέρες που είχαμε πάντα μεταξύ μας μια θαυμαστή ενότητα. Ήταν ευλογία του Αγίου. Δεν ήταν δικό μας κατόρθωμα. Και πολλές φορές εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι βλέπαμε το πρόβλημα να έρχεται κατά πάνω μας ως βουνό και όταν μας έφτανε το βουνό να έχει γίνει κάμπος, χωρίς να ξέρουμε πώς και τι. Απλά ήταν η Λάρνακα μεταλείψανα του Αγίου, στα δύσκολα πηγαίναμε εκεί. Πολλές φορές του μιλάγαμε και λίγο, γιατί ήταν αυστηρός αυτός, λίγο αυστηρά μιλάγαμε κι εμείς. Άντε τι κάθεσαι παππού, σήκω τρέχα, σε έχουν ανάγκη. Και επίσης ξέραμε πως αυτός κάνει κουμάντο στην Εκκλησία. Αυτός είναι εκεί ο προϊστάμενος. Πολλοί πέρασαν και ήταν προϊστάμενοι, αυτός ήταν που έκανε ουσιαστικά πάντα κουμάντο. Και με την ευχή του η Εκκλησία αυτή, η ενορία αυτή του Αγίου Ιωάννου προκόπτει και αναδεικνύεται, γιατί πάντα είχε, έχει και θα έχει ανθρώπους που όμως ξέρουν να σέβονται τον Άγιο αυτό που κυριαρχεί στον τόπο. Φέτος η εορτή του πέφτει, ευλογία μεγάλη, Κυριακή της Τυρινής, αρχή ουσιαστικά της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής. Και είναι ευκαιρία, γιατί οι βίοι των Αγίων μας δίνουν παράδειγμα. Οι βίοι των Αγίων υπάρχουν στην Εκκλησία, όχι απλώς για να θυμόμαστε ιστορικά γεγονότα τι έγινε το καιρό εκείνο, αλλά για να παίρνουμε αφορμή παραδείγματος, να παίρνουμε ερεθίσματα ώστε κάτι να κάνουμε κι εμείς στη ζωή μας. Η ζωή του καθενός είναι μοναδική και ανεπανάληπτη. Δεν θα είναι ποτέ η ζωή μου σαν του Αγίου Νικολάου του Πλανά. Όμως υπάρχουν στοιχεία της ζωής του Αγίου Νικολάου του Πλανά που ταιριάζουν και στη δική μου και μπορώ να τα αντιγράψω, να τα πάρω, να τα χρησιμοποιήσω έτσι ώστε στην πεπατημένη του Αγίου να πατήσω κι εγώ για να έχω την ασφάλεια της ομαλής πορείας της οδού προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Φέτος λοιπόν που αρχίζουμε με τη γιορτή του Αγίου, την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οφείλουμε λίγο να διδαχθούμε. Πρώτα απ' όλα από το λειτουργικό του ήθος. Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή σημαίνει παραπάνω ακολουθίες. Και ακολουθίες που γίνονται μοναδικά μια φορά το χρόνο. Οι προαγιασμένες, οι ακάθιστοι, τα μεγάλα απόδειπνα, οι κατανυκτικοί εσπερινοί δεν γίνονται άλλες φορές. Γίνονται μόνο μέσα σε αυτή την περίοδο. Μην τα χάσουμε. Φτάνει πια, μας πνίγουν οι δουλειές. Οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ. Οι ακολουθίες όμως αυτές που γίνονται μια φορά το χρόνο δεν πρέπει να χαθούν. Αν λοιπόν θέλουμε να μοιάσουμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο Πλανά και το λειτουργικό του ήθος, ας το βάλουμε αρχή. Κάποιες ακολουθίες παραπάνω, να τις παρακολουθήσουμε, να μην τις χάσουμε. Μη μας πλακώνει το πάπλωμα, μη μας πιάνει αυτή η αυτολύπηση του εαυτού μας ότι «Α, είμαι κουρασμένος» ή «Εγώ δεν θα αναπαυτώ ποτέ». Και πολλές φορές χάρη της έτσι, αυτολύπησής μας και χάρη του παραχαϊδέματος του εαυτού μας τελικά κάνουμε ζημιά, χάνουμε από πνευματικότητα και δεν βλέπει τίποτα μετά σε εμάς ο Άγιος Θεός για να ευλογήσει και να στείλει τη χάρη του. Ή πάλι με την ευκαιρία έτσι της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής που η Εκκλησία μας καλεί σε μετάνοια, στο πετραχύλι του πνευματικού στην εξομολόγηση, ας θυμηθούμε ότι ο Άγιος ήταν σπουδαίος πνευματικός επειδή ο ίδιος πρώτα εξομολογεί το καθαρά. Είχε τη χάρη του να κατευθύνει ψυχές απλανώς, ακριβώς διότι πρώτα ο ίδιος είχε τον πνευματικό του, τον πατέρα Γρηγόριο, ήταν εφημέριος στη μεταμόρφωση Σωτήρου στην Πλάκα, από τα παιδικά του χρόνια μέχρι που μεγάλωσε. Και σε αυτόν τον άνθρωπο είχε υποταγή με όλη του τη διάθεση, έκανε καθαρή εξομολόγηση και έκανε και υπακοή. Μην ξεχνάμε ότι ο Άγιος Νικόλαος ήταν έγκαμος, δεν ήταν άγαμος, δεν ήταν μοναχός. Σήκωσε το σταυρό της χειρίας υποδειγματικά. Η γυναίκα του πέθανε όταν ήταν διάκονος αυτός, ενώ γεννούσε το πρώτο του παιδί. Πέθανε πάνω στη γέννα. Και τον άφησε νεαρό κληρικό εν χειρία με ένα μωρό στην αγκαλιά. Για φανταστείτε όλο αυτό σε εποχές δύσκολες οικονομικά για κληρικούς. Σε εποχές που ο Άγιος Νικόλαος πάντα έβγαζε λίγα και που αυτά που του έδιναν οι χριστιανοί πολλές φορές τα έδινε σε άλλους πιο φτωχούς χωρίς καν να τα κοιτάξει. Υπήρχαν παράπονα καταγεγραμμένα από τις κυρίες επί των τιμών της Βασιλίσσης ή από άλλες αρχόντισες των Αθηνών που όπως του έδιναν το φάκελο, τον έβλεπαν βγαίνοντας από το σπίτι χωρίς να τον ανοίξει καν, να μην δει τι έχει μέσα, να του δίνει στον πρώτο ζητιάνο, στον πρώτο φτωχό και να προχωρά. Ο Άγιος λοιπόν δοκιμάστηκε. Έμεινε στην ασφάλεια της φτώχειας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, όταν έφτασε η ώρα του τελευταίου ασπασμού, δεν έσκυψε να φιλήσει το χέρι του παπά του, ούτε στο πρόσωπο που συνηθίζουν κάποιοι. Έσκυψε και του φίλησε τα πόδια, καταθέτοντας την ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας στον σπουδαίο αυτό κληρικό και τη μαρτυρία που άφησε εν μέσες Αθήνες. Για να γυρίσουμε όμως λίγο στο θέμα της Κυριακής της Τυρινής και στην αρχή της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, ένα από τα χαρακτηριστικά του Αγίου Νικολάου ήταν η ανεξικακία. Άνθρωπος που δεν συγχωρεί, άνθρωπος που δεν ξεχνά τα όσα οι αδελφοί του έχουν κάνει, δεν μπορεί να έχει προκοπή. Δεν μπορεί να δει Θεού πρόσωπο. Και ο Άγιος Νικόλαος ήξερε και να συγχωρεί και να ανέχεται και να καλύπτει. Και αυτό νομίζω λέει πολλά, ιδίως σε μια εποχή που όλοι ζητάμε τα δικαιώματά μας, όλοι διαμαρτυρόμαστε, όλοι γκρινιάζουμε. Ας μάθουμε λίγο να ανεχόμαστε στο όνομα της αγάπης του αδερφού, στο όνομα του ότι και εμείς διεκδικούμε τη συγγνώμη από τον Άγιο Θεό. Ας μάθουμε λίγο να ταπεινωνόμαστε, να κάνουμε λίγο πίσω, να αντέχουμε και την προσβολή, ενδεχομένως και τη συκοφαντία, για να αποδεικνύουμε ότι έχουμε πνευματικές αντιστάσεις, για να αποδεικνύουμε ότι είμαστε άνθρωποι ουσίας. Και τέλος πάντων, κάτι να δει σε εμάς ο Θεός, για να έχει λόγο να στείλει τη Θεία Χάρη και το Πνεύμα το Άγιο να μας επισκιάσουν και να μας αναδείξουν όντως τέκνα Θεού.

Εξαποστηλάριον γάμα. Ότι Χριστός εγίγερτε, μη της διαπιστήτω. Εφάνει τη Μαρία γάρ, έπειτα καθοράθη της εισαγρών απιούσι. Μίστες δε πάλι νόφθη, ανακειμένης ένδεκα, ους βαπτίζειν εκ πέμψας εις ουρανούς, όθεν αναβέβηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα πλήθεση των σημείων.

αχιλλείου φωνή. Η μεταμόρφωση να είναι το πρότυπό σας. Κάποτε θα σας καταλάβει ένα σκύρτημα, μια αγαλίαση που θα στείλει χάρη του Θεού όταν βρει τόπο καθαρό στην καρδιά σας. Σκοπός μας είναι η θέωσης. Γέροντας Τιμόθεος Τζανής.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 15. Τα κλειδιά στις μπούκες των κανονιών.

Ιανουάριος 1826. Η κατάσταση της τροφοδοσίας της πολιορκημένης πόλης γίνεται σιγά σιγά απελπιστική. Ο Μιαούλης καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να εφοδιάσει με τρόφιμα το Μεσολόγγι. Με καθημερινές συγκρούσεις και ναυμαχίες κατάφερνε να σπάει τον ασφυκτικό κλοιό των Αιγυπτιακών πλοίων και να δίνει ανάσες στο Μεσολόγγι. Όμως, στα τέλη Ιανουαρίου η τροφοδοσία έφτασε στο τέλος. Η κυβέρνηση είχε εξασφαλίσει την μισθοδοσία των ναυτών μέχρι το τέλος του μήνα και λόγω και της βαρχιμονιάς, στις 17 Ιανουαρίου ο στόλος άνοιξε πανιά για την Ύδρα. Ο Μιαούλης συμβούλεψε τους πολιορκημένους να απομακρύνουν τους αμάχους τον Κάλαμο, το νησί, για να διαρκέσουν οι προμήθειες περισσότερο. Αλλά κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, γιατί και εκεί πείνα τους περίμενε. Οι πολιορκημένοι αποφασίζουν να στείλουν με τον Μιαούλη μερικούς καπεταναίους όπως τον Ίσκο, τον Σπυρομήλιο, του οποίου η αφήγηση σταματά από αυτό το σημείο να είναι προσωπική, τον Λάμπρο Βέικο και άλλους, να περιγράψουν στην κυβέρνηση την κατάσταση μέσα στο Μεσολόγγι, μήπως και τους πείσουν να βοηθήσουν. Δυστυχώς εκείνη ήταν η τελευταία τροφοδοσία της πόλης. Ο πραγματικός εχθρός θα άρχιζε σε λίγο να κάνει την εμφάνισή του και ήταν ένας. Η πείνα. Όλο τον Ιανουάριο, ο Ιμπραήμ με τους Αιγυπτίους του κανονιοβολούσαν αραιά το Μεσολόγγι, καθώς ετοιμάζονταν, φτιάχνοντας οχυρωματικές εργασίες με καινούριους προμαχώνες και φέρνοντας νέα πυροβόλα γύρω από το Μεσολόγγι. Στις 12 Φεβρουαρίου ήταν όλα έτοιμα. Άρχισε σφοδρός κανονιοβολισμός. Κάθε τέταρτο της ώρας ρίχνονταν 24 βλήματα. Τα τείχη υφίστανται φθορές και η πόλη σίονταν από τις εκρήξεις των εχθρικών οβίδων. Προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στους Έλληνες η ευστοχία των βολών και τότε κατάλαβαν τι μεγάλο κακό έκανε η συμμετοχή Ευρωπαίων και κυρίως Γάλλων αξιωματικών και πυροβολητών στις τάξεις του εχθρού. Στις 16 Φεβρουαρίου τα μεσάνυχτα, Αιγύπτιοι στρατιώτες έφτασαν στον προμαχώνα του Μπότσαρη και έριξαν χειροβοβίδες και 8 λόχοι Αιγυπτίων όρμησαν ευνηδιαστικά στον προμαχώνα. Νόμιζαν ότι θα τον καταλάβουν εύκολα, φέρνοντας σύγχυση στους Μεσολογγίτες. Η φρουρά όμως όχι μόνο δεν τα έχασε, αλλά έκανε γιουρούση μετά για τα γάνια και κυνήγησε τους Αιγυπτίους σφάζοντάς τους. Ο Ιμπραήμ έριξε στη μάχη το σύνολο της στρατιάς του και οι Έλληνες επέστρεψαν στο φρούριο, φέρνοντας μέσα μεγάλο αριθμό όπλων σαν λάφυρα. Μόλις μπήκαν στο φρούριο οι Έλληνες, έπιασαν τα τουφέκια και καθώς οι Αιγύπτιοι είχαν πλησιάσει, σηκώθηκαν όρθιοι στις πολεμίστρες και πυροβολούσαν αδιάκοπα, δημιουργώντας πανικό στον εχθρό που απάντησε με σφοδρό κανονιοβολισμό. Ταυτόχρονα, ανατείναξαν παγιδευμένο υπόνομο, φέρνοντας σε πολύ δύσκολη θέση τους Αιγυπτίους. Ο Ιμπραήμ, βλέποντας το στράτευμά του να οπισθοχωρεί, έσπευσε ο ίδιος στο πεδίο της μάχης. Η μάχη κράτησε μέχρι το μεσημέρι. Το απόγευμα, η μισή φρουρά βγήκε σιωπηλά από δύο κρυμμένες πόρτες στα δεξιά και τα αριστερά του φρουρίου και περίμενε, ενώ η άλλη μισή παρέμεινε στις ντάπιες. Με τη δύση του ηλίου, οι έξω όρμησαν με τα γιαταγάνια στα εχθρικά οχυρώματα και καθώς οι Αιγύπτιοι δεν τους περίμεναν, τους κατέσφαξαν κανονικά. Πάνω από 500 νεκροί Αιγύπτιοι ήταν ο απολογισμός της πρώτης επαφής του Ιμπραήμ με τη φρουρά του Μεσολογγίου. Έτσι, με την πρώτη του προσπάθεια να πατήσει το φράχτη, τον οποίο κατά τα λεγόμενά του θα έπαιρνε σε λίγες μέρες, ο Ιμπραήμ κατάλαβε τι σήμαινε φρουρά του Μεσολογγίου. Φανταστείτε τη χαρά του Κιουταχή που δικαιώθηκε, γράφει ο Σπύριδων Τρικούπης. Αφού τέλειωσε η μάχη, ο Κιουταχής, ο οποίος παρακολουθούσε από μακριά και έβλεπε με αγαλίαση τα γενόμενα, επισκέφτη τον Ιμπραήμι. «Φρονείς», του είπε, «και σήμερα ό,τι και εχθές εφρόνεις περί της φράχτης». «Σήμερον έμαθα», απεκρίθη ο Ιμπραήμις, «ότι όσα είπες ήσαν αληθή». Και ταπεινωμένος κατέφυγε στη συνεργασία του Κιουταχή. Από εκείνη τη μέρα η πολιορκία στενεύει. Οι δύο πασάδες κλείνουν όλα τα περάσματα. Ταυτόχρονα ο κανονιοβολισμός συνεχίζεται σφοδρός. Πέφτουν 2.000 οβίδες την ημέρα. Οι πολιορκημένοι χάνουν και το αγαθό του ελάχιστου ύπνου. Όταν οι δύο στρατηγοί νόμιζαν ότι η αντοχή των πολιορκημένων έχει εξαντληθεί, στέλνουν νέα πρεσβεία για παράδοση. Η απάντηση των πολιορκημένων έμεινε μνημειώδης.
Τα κλειδιά του κάστρου είναι κρεμασμένα στις μπούκες των κανονιών μας. Αν θέλουν οι πασάδες, ας έρθουν να τα πάρουν. Δε μας μέλει για το χαμό μας, ούτε κι αν τα κόκαλά μας θα σπαρθούν στην πόλη, διότι από αυτά θα φυτρώσει η λευτεριά. Οι πασάδες συνειδητοποίησαν ότι το Μεσολόγγι δεν πρόκειται να παραδοθεί και έστρεψαν την προσοχή τους στα νησάκια της Λιμνοθάλασσας, Βασιλάδη, Ντολμάς, Κλίσοβα. Κατασκεύασαν ειδικά πλοιάρια κατάυλα για τα ρηχά νερά της Λιμνοθάλασσας. Το Βασιλάδη έλεγχε το κύριο πέρασμα από την ανοιχτή θάλασσα προς το Μεσολόγγι και εκεί αποφασίστηκε να γίνει η πρώτη επίθεση. Στις 22 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η πολιορκία του. Την επίθεση ανέλαβε ο φοβερός Χουσεΐν, γαμπρός του Ιμπραήμ, που κατέστρεψε την Κάσο και την Κρήτη. Δικιά του άλλωστε ιδέα ήταν η επίθεση από τη θάλασσα. Επιτέθηκε με 3.000 στρατό. Μετά από 3 μεγάλες επιθέσεις, με πολλές απώλειες για τους επιτιθεμένους, το Βασιλάδι παρέμενε άπαρτο. Όμως κάποια στιγμή η μπαρουταποθήκη των Ελλήνων ανατινάχτηκε από ένα τύχημα. Οι υπερασπιστές έμειναν χωρίς πυρομαχικά και αποχώρησαν για το Μεσολόγγι. Το Βασιλάδι είχε πέσει. Η χαρά των Τούρκων για την ανέλπιστη τους νίκη ήταν απερίγραπτη. Επόμενος στόχος ο Ντολμάς, ο οποίος ήταν το θαλάσσιο προπύργιο του Αιτωλικού. Η επικοινωνία του Μεσολογγίου με το Αιτωλικό είχε διακοπεί λόγω της κυριαρχίας του εχθρού στη Λιμνοθάλασσα. Ο Ντολμάς είχε φρουρά 200 ανδρών. Στις 28 Φεβρουαρίου δέχτηκε επίθεση 4.000 Τουρκοαιγυπτίων. Οι υπερασπιστές απέκρουσαν όλες τις επιθέσεις μέχρι τη δύση του ηλίου. Δυστυχώς όμως μια οβίδα έπεσε στην παρουταποθήκη και προκάλεσε μεγάλη έκρηξη. Οι Τούρκοι επιτέθηκαν και κατέλαβαν τον Ντολμά. Μετά την κατάληψή του, στις 1 Μαρτίου, το Αιτωλικό παραδόθηκε. Οι Τούρκοι το έκαψαν. Οι κάτοικοι, όσοι δε σφαγιάστηκαν, οδηγήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα. Ο κλοιός γύρω από το Μεσολόγγι στένευε επικίνδυνα. Σε νέα πρόταση παράδοσης, οι Μεσολογγίτες απάντησαν σύμφωνα με τον Σπυρίδων Τρικούπη. «Οκτακισχύλια αιματοβαμμένα όπλα δεν παραδίδονται. Πεθαίνουμε, αλλά δεν προσκυνάμε». Αποφασίστηκε τα σώματα να μην κινούνται πλέον από ντάπια σε ντάπια όπως γινόταν μέχρι τότε προς βοήθεια, αλλά να δημιουργηθεί ένα επίλεκτο σώμα από 250 άντρες που θα έσπευδε σε βοήθεια του μέρους που θα είχε τη μεγαλύτερη ανάγκη. Επικεφαλής ορίστηκε ο Κίτσος Ζαβέλας. Παρόλα αυτά, ο μεγαλύτερος εχθρός παρέμενε η πείνα. Από τα μέσα Μαρτίου είχαν τελειώσει και τα τελευταία τρόφιμα. Άρχισαν τότε πολλοί να πεθαίνουν από τις στερήσεις. Οι άνθρωποι είχαν σκελετωθεί. Την κατάσταση επιδείνωνε η τραγωδία των γυναικών και των μικρών παιδιών. Γράφει ο Νικόλαος Μακρής, γιος του στρατηγού Μακρή. Οι κραυγές των μικρών παιδιών και οι κλαυθυρισμοί και τα παράπονα των μητέρων και των άλλων αδύνατων μελών εσπάραζαν και τη σκληρότερη καρδιά και έτσι η όψη της πόλεως καθίστατο καθημερινά απέσια και σπαραξικάρδιος. Εν τούτης, σύμπασα η φρουρά διετέλει απτόητος και σταθερά εις την απόφασή της να ποθάνει με τα όπλα εις τα χέρια και να ταφεί υπό τα ερείπια της πόλεως ταύτης. Ο πατέρας του, όπως αναφέρει, αγόρασε ένα κουλούρι και με αυτό πέρασε 3 ημέρες. Και παρόλη την εξάντληση της πείνας, η πολιορκία συνεχίζονταν κανονικά. Στη Λιμνοθάλασσα, ο τόπος έχει γεμίσει εχθρικά πλοία. Τα οχυρά έπεσαν το ένα μετά το άλλο. Είχε μείνει μόνο ένα. Μια σπιθαμή γης μέσα στο νερό που οι Τούρκοι θεωρούσαν εύκολη λία. Η Κλίσοβα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

Θεοτοκίων. Ο ανατήλας ήλιος εκπαστού ως νυμφίος από του τάφου σήμερον και τον άδειν σκυλεύσας και θάνατον καταργήσας σε τεκούσις πρεσβείες φως ημίν εξαπόστηλον, φως φωτίζων καρδίας και τας ψυχάς, φως βαδίζειν άπαντας εμβιβάζων, εν τρίβεις προσταγμάτων σου και οδείς της ειρήνης.

Αγάπη, συγγνώμη, εξομολόγηση είναι τα βασικά δεδομένα αυτής της περίοδου. Χωρίς αυτά, όχι 40, 80 μέρες να νηστέψουμε μας είναι άχρηστες. Είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό. Και ο αγώνας του πιστού ανθρώπου αυτός είναι. Και η εξομολόγηση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αποκατάστασή μας στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία Του, την οποία ενότητα την έχει διασπάσει ο εγωισμός δια της αμαρτίας μας. Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατής της Παύλους.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

Το σημερινό Ευαγγέλιο που ακούσαμε στην Εκκλησία μας σήμερα Κυριακή το πρωί μας παρουσιάζει έναν τυφλό ο οποίος μας ανοίγει κυριολεκτικά τα μάτια. Αυτός ο τυφλός γίνεται σε εμάς που έχουμε το φως μας, φως και παράδειγμα προσευχής, διότι χωρίς να σκεφτεί τον κόσμο, την τύφλωσή του, την ανάγκη που είχε για τους άλλους ανθρώπους, όταν έμαθε ότι περνούσε από εκεί κοντά ο Χριστός, με όλη την δύναμη των πνευμόνων του, άρχισε να ζητεί το έλεος και το φως. Σκέφτομαι, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, σε αυτήν την περίοδο την οποίαν διανύομαι, τι κάνουμε περισσότερο, κατακρίνομαι ή προσευχόμαστε, κατηγορούμε ή παρακαλούμε, ανατρέπουμε μέσα μας ή δεόμαστε προς τον Θεό? Το πρώτο είναι εύκολο, το δεύτερο είναι δύσκολο. Ή δεν έχουμε καταλάβει την ιδιότητά μας ως χριστιανών, ή δεν μας έχουν κάψει πραγματικά τα προβλήματα, γι' αυτό και είμαστε εύκολοι στα λόγια και δύσκολοι και υποτονικοί στην προσευχή. Ο τυφλός δεν είχε το φως του, αλλά η ανάγκη να δει, τη στιγμή μάλιστα που είχε μπροστά του μια μοναδική ευκαιρία, που περνούσε το φως το αληθινόν, ο Χριστός, τον έκανε ώστε να βγει από τον εαυτό του και να παρακαλεί έντονα, παρά τα εμπόδια που του έβαζαν οι άλλοι, και να ζητεί το έλεος του Υιού του Δαβίδ, του απογόνου κατά άνθρωπον του Δαβίδ, δηλαδή του Χριστού. Πολλές φορές χάνουμε το χρόνο μας στο να αναλύουμε την επικαιρότητα. Θα ήταν καλύτερα να κερδίζαμε το χρόνο μας προσευχόμενοι για την λύση των προβλημάτων. Είναι πολύ εύκολο να σηκώσουμε τα χέρια και να μουντζώνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι χειρίζονται κάποια πράγματα. Είναι πολύ πιο δύσκολο όμως να υψώνουμε χέρια ηκεσίας προς τον Θεό. Όλα παίζονται στο θέμα της προσευχής. Δηλαδή, αν ήταν το παιδί μας άρρωστο, αν υπήρχε κίνδυνος θανάτου για κάποιο μέλος της οικογενείας μας, θα ήμασταν έτσι χαλαροί και θα κουβεντιάζαμε στο σαλόνι, θα βλέπαμε την τηλεόραση, θα σχολιάζαμε εύκολα και θα κατακρίναμε, ή θα ήμασταν στα γόνατα και θα παρακαλούσαμε? Άρα λοιπόν και τώρα που βρισκόμαστε σε μια δυσκολία, μέσα στην οποία δυσκολία συνάνθρωποι μας θέτουν τέρμα οι ίδιοι κακώς στον εαυτό τους, στη ζωή τους, πόσο πρέπει εμείς να είμαστε άνθρωποι προσευχής? Ή δεν έχουμε καταλάβει την θέση μας, ή δεν έχουμε μάθει τις συνήθειες του Θεού μας, είτε δεν έχουμε διαβάσει το Ευαγγέλιο, δεν ξέρω τι απ' όλα συμβαίνει. Γι' αυτό και δεν είμαστε άνθρωποι προσευχής και δεήσεως. Ο πιο εύκολος δρόμος είναι αυτός τελικά, η προσευχή. Ο πιο δύσκολος δρόμος είναι να χτυπάω πόρτες, να ζητάω διευκολύνσεις, να καταγγέλω κάποια πράγματα, να ζητώ ελεημοσύνη. Αλλά είδατε ο τυφλός, ο οποίος μια ζωή ζητούσε ελεημοσύνη και τον ήξεραν όλοι, δεν κέρδισε το ουσιαστικό αίτημά του να δει. Αλλά μόλις πέρασε ο Χριστός, τότε έβαλε φωνή μεγάλη
ώστε να ακουστεί, να περάσει πάνω από τον θόρυβο του κόσμου η φωνή της προσευχής του και να πάρει αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε καλά αυτό το θέμα της προσευχής. Τι είναι προσευχή? Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, προσευχή είναι αίτησης αγαθών μετά οικετηρίας προσαγωμένης στο Θεό. Προσευχή είναι να ζητάς πνευματικά αγαθά με οικεσία προς το Θεό. Προσευχή Θεού ομιλία, συνομιλία δηλαδή με το Θεό. Τον αοράτων θεωρία, με την προσευχή βλέπεις τα αόρατα, τα μη βλεπόμενα. Τον αγγέλων ομοτιμία, μοιάζεις με τους αγγέλους, μπαίνεις στην ίδια θέση με τους αγγέλους. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει, η προσευχή λέει ουδέν έτερον εστίν, παρά μόνο διάλεξης προς τον Θεό και ομιλία προς τον Δεσπότη των όλων. Ο δε Μέγας Βασίλειος μας τονίζει ότι η προσευχή είναι αίτησης αγαθού παρά των ευσεβών, διότι όπως λέγει και το Ευαγγέλιο, ένας άλλος τυφλός μας το λέγει, ότι ο Θεός λέει αμαρτωλούς δεν ακούει, αλλά αν κάποιος είναι θεοσεβής και δίκαιος, προσευχή εστίν αίτησης κάποιου αγαθού προς τον Θεόν από τους ευσεβείς που πιστεύουν και αγαπούν τον Θεό. Με τη λέξη προσευχή και προσεύχομαι εννοούμε την συνομιλία με τον Θεό και Πατέρα μας, έναν διάλογο που αρχίζει κάθε πιστός με τον Θεό του. Ο άνθρωπος καταφεύγει στο Θεό, έχει ανάγκες, αιτήματα, προβλήματα, αμαρτήματα, πειρασμούς. Ρώτησαν κάποτε έναν γέροντα, ποιος σου έμαθε την αδιάλειπτη νοερά προσευχή? Οι δαίμονες, παιδί μου. Γιατί? Όταν με κυνηγούσαν έτρεχα και ανέβαινα στο δέντρο της προσευχής για να γλιτώσω. Ο χριστιανός με την προσευχή του δοξάζει, ευχαριστεί και παρακαλεί τον Θεό, δηλαδή προσεύχεται. Προσευχή είναι η συνομιλία του πλάσματος του ανθρώπου με τον πλάστη του, του παιδιού με τον πατέρα, και είναι μοναδικό προνόμιο μετά τους αγγέλους των ανθρώπων. Οι άνθρωποι και οι άγγελοι προσεύχονται. Η προσευχή μας λοιπόν είναι ένα μεγάλο δώρο και προνόμιο. Μπορούμε να μιλάμε με τον αληθινό και ζωντανό Θεό. Δεν μιλάμε με φαντάσματα. Στην προσευχή μας δεν έχουμε απέναντι έναν τοίχο ασβεστωμένο. Δεν έχουμε μια νεκρή φύση, μια νεκρή ύλη. Απέναντι μας στην προσευχή έχουμε τον αληθινό και ζωντανό Θεό. Έχουμε ένα πρόσωπο που μας καταλαβαίνει, μας ακούει, μπορεί, θέλει και σκέφτεται, θέλει να μας βοηθήσει και να μας δώσει τα αιτήματα της προσευχής μας. Γι' αυτό λέει η προσευχή, εφόσον απευθύνεται σε ένα πρόσωπο, δεν πρέπει να διαχέεται δεξιά και αριστερά. Όπως όταν μιλάμε με κάποιον άνθρωπο, δεν παίζουμε μαζί του, δεν τον κοροϊδεύουμε, δεν στρέφουμε το βλέμμα μας δεξιά και αριστερά, λέγοντάς του έτσι ότι δεν τον προσέχουμε, δεν τον ακούμε ή μιλάμε στον αέρα. Η προσευχή λέει γίνεται σε ήσυχο μέρος, γιατί θα μιλήσουμε στον ίδιο το Θεό. Γράφει πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, προσφέρουμε δεκάδες λόγια και όταν τελειώνει η προσευχή δεν ξέρουμε τι είπαμε. Το σώμα είναι εδώ, ο νους αλλού. Μπαίνουμε στο ναό για προσευχή και όταν βγαίνουμε δεν θυμόμαστε τίποτα. Τα χείλη κινούνται, αλλά η ακοή μας δεν ακούει. Το ζητούμενο είναι η επόμενη προσευχή μας να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Κάθε μέρα να ανεβαίνουμε αυτά τα σκαλοπάτια. Υπάρχουν και περίοδοι πνευματικής ξηρασίας που η προσευχή με το ζόρι αναδύεται από τα βάθη της ανθρωπίνης καρδίας. Και υπάρχουν στιγμές μετά από εξομολόγηση, θεία κοινωνία,
ή μετά από κάποια ταπείνωση και πραγματική μετάνοια που η προσευχή τρέχει σαν νεράκι. Υπάρχουν και προσευχές πολύ δυνατές όταν μας απειλεί ο θάνατος, όπως ο Κύριος μας προσευχήθηκε στον κήπο των ελαιών και όταν χτυπάει την πόρτα το πένθος, όπως στην περίπτωση του Λαζάρου. Υπάρχουν προσευχές που γίνονται ήρεμα και απλά και υπάρχουν προσευχές που γίνονται με αγωνία και δάκρυα και αιμάτινο υδρότα. Βέβαια, η πιο γλυκιά προσευχή είναι το Πατέρ ημών. Το Πατέρ ημών τα έχει όλα. Έχει μέσα 7 αιτήματα. Περιεκτική, λυτή προσευχή, ας το πούμε με μια πυρηνική δύναμη. Η προσευχή αυτή που μας τη δίδαξε ο Κύριός μας η Κυριακή ζητάει από τον Θεό, ζητάμε με το Πάτερ ημών τον αγιασμό του ονόματος, τη δόξα του ονόματος του Θεού, ζητάμε να έλθει η βασιλεία του στον ουρανό και στη γη, όπως στον ουρανό γίνεται το θέλημά του, έτσι να γίνει και στη γη, να αγιαστεί το όνομά του, να έρθει η βασιλεία του, να γίνει το θέλημά του, να εκπληρωθούν τα βιοποριστικά μας αιτήματα για να ζήσουμε τον άρτον ημών των επιούσιων, να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, να φύγουν οι πειρασμοί, να νικήσει ο Θεός τον διάβολο για να μην μας κυριεύσει αυτός. 7 βασικά αιτήματα. Η προσευχή η Κυριακή είναι πυρηνική βόμβα. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να λείπει ποτέ από το στόμα μας. Και αρχίζει με την γλυκύτερη έκφραση του κόσμου. Πατέρα μας. Ο Άγιος Αυγουστίνος λέγει, όταν λες το Πατέρ ημών, εσύ μιλάς στο Θεό και ο Θεός σε σένα. Και ο Άγιος Ειρηναίος, ο επίσκοπος Λουγδούνου λέει, δόξα του Θεού είναι ο ζωντανός άνθρωπος. Και ζωντανός άνθρωπος είναι εκείνος που προσεύχεται και στρέφει τα βλέμματά του στο Θεό. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς προσευχή. Η προσευχή είναι η αναπνοή μας, το οξυγόνο της ψυχής μας. Επειδή είμαστε δημιουργημένοι κατ' εικόνα Θεού, έχουμε μια φυσική σχέση με το Θεό και ο άνθρωπος όταν προσεύχεται νιώθει την ασφάλεια του παιδιού που μιλάει στον πατέρα. Νιώθει την ασφάλεια του μικρού παιδιού που βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας. Ό,τι νιώθει ένα μικρό παιδί κοντά στους φυσικούς γονείς του, αυτό νιώθει το παιδί του Θεού όταν προσεύχεται. Και βέβαια η προσευχή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτυχθούμε φυσιολογικά. Το σώμα τρέφεται με την τροφή, η ψυχή πρωτίστως με την προσευχή. Και κανένα πρόβλημα, αγαπητοί αδελφοί, να μην είχαμε, κανένα επίγειο πρόβλημα. Επιτρέπει ο Θεός να έχουμε προβλήματα, γιατί δεν ξυπνάμε αλλιώς, είναι αλήθεια. Αν χτυπήσει την πόρτα η αρρώστια, η ανέχεια, η φτώχεια, η δυσκολία, τότε ξυπνάμε. Είμαστε έτσι. Είμαστε πλασμένοι από το Θεό άριστα, καλά λίαν, αλλά εμείς ως παιδιά του Αδάμ και της Εύας ξεφεύγουμε και ξεχνάμε το Θεό. Τα προβλήματα μας ενεργοποιούν να προσευχηθούμε, αλλά και να μην είχαμε προβλήματα. Έχουμε τους δαίμονες, οι οποίοι επιτίθενται εναντίον μας και μας δυσκολεύουν. Η προσευχή ούτως ή άλλως χρειάζεται να εκφράσουμε την αγάπη μας προς το Θεό, την ελευθερία μας, τι θέλουμε, την αφοσίωσή μας προς το Θεό, να νικήσουμε το κακό, να πάμε με το καλό, να φύγουν οι δαίμονες, να πλησιάσουμε πιο πολύ προς το Θεό. Η προσευχή είναι μια πράξη ανθρωπίνης ελευθερίας. Δεν σε αναγκάζει κανείς να προσευχηθείς. Υπάρχουν άνθρωποι δυστυχώς που και στις δυσκολίες υβρίζουν και βλασφημούν τον Θεό και γονγίζουν. Το να σταθείς να προσευχηθείς είναι μια προσωπική επιλογή. Στέκεσαι μπροστά στο Θεό. Καταλαβαίνεις τη θέση σου. Είσαι χριστιανός. Σε αυτό δεν μπορεί να σε αναγκάσει κανένας. Μπορεί στα μικρά παιδιά να λέμε
πες την προσευχή σου, πες το Πατέρ ημών, πες την προσευχούλα που έμαθες. Αλλά οι μεγάλοι δεν δέχονται τέτοιες πιέσεις. Δεν δέχονται κι άλλες πιέσεις. Δεν πάνε εκκλησία, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν, δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο. Αλλά θα λέγαμε στην προσευχή σε 4 στίχους μόνον μέσα. Μόνο εσύ μπορείς να σταθείς ως πρόσωπο προς πρόσωπο προς τον αληθινό Θεό. Έχουμε ανάγκη της προσευχής. Μας βγάζει από τις παγίδες. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η προσευχή είναι των πιστών το οχύρωμα, όπλο ακαταμάχητο που έχει δαμάσει την φωτιά. Πότε? Με τους 3 παιδες εν καμίνο. Που έχει νικήσει τον θυμό των λεόντων. Πότε? Με τον Δανιήλ στον λάκο των λεόντων. Έχει σταματήσει πολέμους. Πότε? Με τον Μωυσή που κράταγε τα χέρια του σε σχήμα σταυρού και νίκαγαν από κάτω οι Ισραηλίτες. Και έχει διώξει δαίμονες. Πότε? Με τον Χριστό στο σαραντάριο όρος. Η προσευχή, λέγει κάποιος άλλος θεολόγος συγγραφέας, έχει ρίζα την πίστη και βλαστάνει ως άνθος την ελπίδα. Σε μια εποχή απελπισίας, η προσευχή στηρίζεται, θεμελιώνεται στην πίστη στον αληθινό Θεό και έχει ως άνθος την ελπίδα. Αλλά αν θα θέλαμε να απαντήσουμε, τόσο βασικό είναι το θέμα της προσευχής. Στο ερώτημα, τόσο βασικό είναι το θέμα της προσευχής. Το θέμα της προσευχής είναι αυτό που ξεχωρίζει τον πιστό από τον άπιστο. Ο άπιστος δεν προσεύχεται. Σκεφτείτε τώρα ότι πολλές φορές και εμείς, παρόλο που κάνουμε τον σταυρό μας, υψελίζομαι μερικά φωνή εντα προσευχής, μεγάλα διαστήματα που δεν προσευχόμαστε, φανερωνόμαστε σαν άπιστοι. Ενώ έχουμε προβλήματα και θα έπρεπε να τα λύσουμε δια της πίστεως και δια της προσευχής, όταν εγώ έχω μέρες, μήνες να κάνω συστηματική προσευχή όπως τη θέλει ο Θεός, τι είμαι, πιστός ή άπιστος? Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης προχωράει ακόμα περισσότερο και λέει, είναι ανάγκη να προσευχόμαστε, γιατί χωρίς προσευχή η καρδιά πεθαίνει από την αμαρτία. Μόνο η προσευχή με τα δακρύων την κάνει να αναζωογονηθεί και να αναπνεύσει πάλι. Αν δεν προσευχόμαστε κάθε μέρα, δεν είμαστε απλά άπιστοι. Εύκολα όμως και γρήγορα γινόμαστε πνευματικά νεκροί. Πεθαίνουμε πνευματικά χωρίς προσευχή. Η προσευχή είναι αναγκαιοτάτη σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι λέγει την προσευχή λιμάνι των βασανιζομένων και ρωτάει, πού θα καταφύγεις? Σε ανθρώπους, το λέμε και σήμερα, πού θα πας να ζητήσεις τι? Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει δουλειά, η ανεργία έχει κατακλείσει τα πάντα, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν θάρρη για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Πού θα καταφύγεις? Στους ανθρώπους κλειστές οι πόρτες, στους πλουσίους αμπαρωμένα τα σεντούκια. Ποιος μπορεί, λέει, να σου δώσει παρηγοριά? Ποιος είναι πλουσιότερος και αγαθότερος από όλους? Ποιος εύκολα μπορεί να επέμβει? Ο Θεός. Είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το θέμα. Η Εκκλησία μας βέβαια προσφέρει στον κόσμο πάρα πολλά πράγματα. Οι χριστιανοί κάνουν το καλό όσο και όπως μπορούν. Αλλά οι παλαιότερες γενναίες που πέρασαν κατοχές και ένα σωρό προβλήματα, στις δυσκολίες τους βίωσαν θαύματα από προσευχή. Όλα μπορεί να τα κάνει ο Θεός. Να πω ένα ακραίο, το οποίο δημοσιεύτηκε και μπορώ να το πω. Το είπα κι άλλη φορά, πιθανόν, σε μικρότερο, στενότερο κύκλο. Ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε με ένα νεφρό και αυτό κινδύνευε, ένα έμβριο, ένα μικρό παιδί, ένα βρέφος, μόλις βγήκε από την κοιλιά της μητέρας του. Και ήταν απελπισμένοι όλοι μέσα στο σπίτι.
τους ελέγχθη να πάνε το παιδί να το ακουμπήσουν επάνω στον τάφο του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Και ενώ ήταν κι άλλοι που πήγαιναν και έκαναν το ίδιο πράγμα εκεί και ήταν όλα ήρεμα και καλά, το παιδάκι αυτό πάνω στον τάφο του Κυρίου πραγματικά έκραζε από τον πόνο. Την ίδια ώρα μεγάλος ασκητής έβλεπε και έλεγε στον συνομιλητή του: «Ω, τι μεγάλη εγχείρηση κάνουν οι άγγελοι στα Ιεροσόλυμα. Το παιδί μετά από αυτό το προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο βγήκε με δυο ολοκένουργα, φρέσκα, υγιέστατα νεφρά». Θαύμα, θαύμα προσευχής. Είπα, δεν μας έχει κάψει το θέμα. Είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση κάπως υποφερτή. Λίγοι έχουν φτάσει και στην απόγνωση, αλλά αυτοί οι οποίοι καθημερινά ζητούν δεξιά και αριστερά, η ευθεία προς τα άνω είναι η συντομωτέρα και ασφαλωστέρα οδός. Ο Δαβίδ λέγει: «Κατά την ώρα των θλίψεών μου εκέκραξα προς τον Κύριο και με άκουσε». Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Όταν υποφέρει κάποιος μεταξύ σας», ο Απόστολος Ιάκωβος λέγει: «Όταν υποφέρει κάποιος μεταξύ σας, ας προσεύχεται». Και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας τονίζουν ότι και άνθρωποι και δαίμονες μένουν άπρακτοι όταν προσευχόμαστε. «Εχμαλώτησε την μητέρα και θα σου δώσει τα παιδιά της». Μητέρα της προσευχής, η ησυχία. Μητέρα των αρετών, η προσευχή. «Εχμαλώτησε την μητέρα των αρετών και θα σου δώσει τα παιδιά της». Με την προσευχή μας, μη φανεί παράξενο, και να θαυματουργήσουμε μπορούμε. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δίνονται σε προσευχομένους ανθρώπους. Και όταν προσευχόμαστε, και μάλιστα συχνά, κρατάμε και το μυαλό μας σε μια απασχόληση, διότι είναι αικίνητος ο νους μας και από το να τρέχει στις βρωμιές και να τσαλαπατά μέσα στα βρώμικα νερά των αμαρτιών, είναι προτιμότερο να είναι απασχολημένος στην προσευχή και στη μελέτη. Ό,τι όμως κάνουμε στη ζωή μας πρέπει να θεμελιώνεται στο παράδειγμα του Κυρίου μας. Αγαπητοί αδελφοί, ο Χριστός μας, που ήταν και άνθρωπος, προσευχόταν πάντοτε. Κάθε πρωί έβγαινε, πολύ πρωί, και προσευχόταν στο δάσος. Κάθε βράδυ διενυκτέρευε στην προσευχή. Κάθε Σάββατο ήταν στο ναό. Αν μας είχαν διασωθεί οι Άγιες αυτές και τέλειες προσευχές του Χριστού μας, θα είχαμε ένα θησαυρό. Έχουμε όμως κάποιες. Έχουμε την προσευχή του Κυρίου πριν την Ανάσταση του Λαζάρου, που είπε: «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, πάντοτε με ακούεις». Την προσευχή πριν από το χορτασμό των 500.000. Την προσευχή στο όρος των ελαιών με τα δακρύων, για να γίνει το θέλημα του Θεού τελικά, του Θεού Πατρός, να υπακούσει ο Χριστός στο θέλημα του Θεού Πατρός. Πάνω δε από το Σταυρό τρεις φορές προσευχήθηκε ο Κύριος: «Θεέ μου, Θεέ μου, ή να τι με εγκατέλειπες. Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση. Πάτερ, ισχύρα σου, παρατίθε με το πνεύμα μου». Τρεις φορές πάνω από το Σταυρό προσευχήθηκε ο Κύριος, και την νύχτα βέβαια του μυστικού δείπνου έκανε την μεγάλη αρχιερατική προσευχή. Ο Κύριος μας έδωσε το παράδειγμα. Είναι δύσκολο να ξεκινήσει ο άνθρωπος. Είναι σαν το αυτοκίνητο του οποίου η μπαταρία έχει εξαντληθεί και πρέπει να το σμπρώξεις λίγο να πάρει μπροστά. Το έλεγε ο πατήρ Παΐσιος: «Να ξεπαγώσουν τα λάδια της ψυχής, να αρχίσουμε να προσευχόμαστε». Μετά, αν μάθουμε, σαν καλή συνήθεια, και η συνήθεια της προσευχής αγκαλιάζει και συνοδοιπορεί μαζί μας σε όλη μας τη ζωή.
Ο Κύριος μας είπε και πώς πρέπει να προσευχόμαστε και αξίζει να τον ακούσουμε. Λέει πρέπει να προσευχόμαστε μακριά από θόρυβο και συνωστισμό. Δεν λέμε για την κοινή δημόσια προσευχή που είμαστε μέσα στο ναό, στην οποία και αυτό συμμετείχε, αλλά λέμε όταν προσευχόμαστε στο σπίτι μας, να εισέλθουμε στο ταμείον, να κλείσουμε την πόρτα, να αποφύγουμε πειρασμούς και περισπασμούς, θορύβους και συνωστισμούς. Η προσευχή είναι ένα δικό μας γεγονός. Μέσα στο σπίτι μας μιλάω με τον πατέρα μου. Δεν θέλω να με ενοχλήσει κανείς. Μιλάμε με τον μεγάλο αδελφό μας, τον πρωτότοκο αδελφό μας Χριστό. Δεν θέλω να με ενοχλήσει κανείς, γιατί είμαι ευάλωτος και εύκολα διαχέομαι και θέλω αναπόσπαστη να είναι η προσευχή μου. Επίσης, όχι προσευχή προς το Θεαθήνε. Να μην ρίχνουμε με την προσευχή μας νερό στο μήλο της μυσαλλοδοξίας μας. Όχι προσευχή με πολυλογία και βατολογία. Το Πάτερ ημών είναι πολύ μικρό και όμως τα λέει όλα. Προσευχή επίσης που θα ζητάμε την άφεση με σύγχρονη

να πούμε και κάτι ειδικότερο για την προσευχή. Ποια είναι η καλύτερη προσευχή? Λέγει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία του: ακούσατε ότι έχει λεχθεί μάτι για μάτι, δόντι για δόντι, οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αλλά εγώ σας λέγω, μην αντιστέκεστε στον πονηρό και μην δίνετε τόπο στο διάβολο. Αν κάποιος σε χτυπήσει στο σαγόνι το δεξιό, στρέψε και το άλλο. Και σε εκείνον που θέλει να σε σύρει στο δικαστήριο, να πάρει το πουκάμισό σου και να σε αγκαρεύσει μίλιονέν, δώστα αυτά και πήγαινε κι άλλο ένα μαζί του. Σε αυτόν που σε ζητά να δίνεις και σε αυτόν που θέλει να δανειστεί από σένα μη αρνηθείς. Και συνεχίζει: ακούσατε ότι έχει λεχθεί να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρόν σου. Αλλά εγώ σας λέγω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε αυτούς που σας καταργιώνται, να ευεργετείτε όσους σας μισούν και να προσεύχεστε για όσους σας συμπεριφέρονται κακώς και σας διώκουν. Έτσι θα γίνετε παιδιά του επουράνιου πατέρα, όταν έχετε σπλάχνα εκτιρμών που ανοίγει τον ουρανό και βρέχει για καλούς και κακούς και ανατέλει τον ήλιο για πονηρούς και αγαθούς. Δεν πρέπει να δείχνετε, λέει ο Χριστός, στοργή και ενδιαφέρον και προσευχή μόνο για τους φίλους σας? Τότε δεν διαφέρετε από τους αμαρτωλούς και τους τελώνες. Να γίνετε τέλειοι, όπως και ο πατέρας σας ο ουράνιος τέλειος εστί. Και αυτά ο Χριστός μας τα δίδαξε στην επί του όρους ομιλία και από το ύψος του Σταυρού. Δεν τα είπε μόνο θεωρητικά. Όταν πάνω στο Σταυρό συγχωρεί τους εχθρούς, προσεύχεται για τους σταυρωτές του, ο Χριστός υπογράφει αυτά που είπε με το αίμα του πάνω στο Σταυρό. Και οι μαθητές του Χριστού το ίδιο κάνουν. Ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, γονατιστός, κάτω από τα χτυπήματα του λιθοβολισμού, τι λέγει: Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτίαν ταύτην. Σε παρακαλώ, λέει, συγχώρεσέ τους. Από την προσευχή του Στεφάνου, τι αποτέλεσμα είχαμε? Βγήκε ο Παύλος, ο νεαρός Σαύλος που κράταγε τα ρούχα των λιθοβολητών. Και λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, από την προσευχή του Στεφάνου του πρωτομάρτυρος υπέρ των εχθρών του βγήκε ο Παύλος ο Απόστολος. Η προσευχή μάρτυρος γεννά Απόστολον. Και ο Απόστολος Παύλος λέει: ευχόμουνα να πάω εγώ στην κόλαση, να χαθώ εγώ για να σωθούν οι συμπατριώτες μου οι Εβραίοι, που δεν ήθελαν να το δουν ούτε ζωγραφιστό. Προσευχόταν για τους εχθρούς του ο Παύλος, ευχόταν. Οι μεγάλοι άνθρωποι αυτό κάνουν. Και ο Δαβίδ και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Δαβίδ, όταν επανεστάτησε ο γιος του ο Αβεσσαλόμ και ήθελε να τον ξεκάνει τελείως τον πατέρα του, αυτός έλεγε ότι: Κύριε, λέει, είμαι εδώ μπροστά σου και αυτά είναι παιδιά μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, βοήθησέ τα και βοήθησέ με. Ο Σαμουήλ ο προφήτης, όταν ατιμάστηκε από τους συμπατριώτες του, έλεγε στο Θεό: Κύριε, δεν μπορώ να αμαρτήσω και να κρατήσω κακία για αυτούς. Ο δε Μωυσής, που τον είχαν σκάσει τον άνθρωπο, έλεγε: Κύριε, συγχώρεσέ τους, τους Ισραηλίτες, ή πάρε με και μένα μαζί με αυτούς. Προσευχή για τους εχθρούς, η καλύτερη προσευχή. Η προσευχή υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων ημάς, όπως λέγει ο Κύριος, είναι η ανωτέρα προσευχή σε όλο τον κόσμο, εις τον κόσμον άπαντα. Όταν προσεύχεσαι για τους εχθρούς, συγχωρούνται τα αμαρτήματά σου εν το άμα. Όταν προσεύχεσαι για τους εχθρούς, ακούει ο Θεός την προσευχή σου τότε αμέσως. Είναι μια ευκαιρία. Περνά ο Χριστός τότε και σε ακούει να κάνεις την καλύτερη προσευχή. Βέβαια, δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι δύσκολο να προσεύχεσαι για τους εχθρούς σου. Ενώ είναι η προσευχή γενικώς εύκολη και αδάπανη, δεν στοιχίζει τίποτα,

προσευχή. Δεν κοστίζει η προσευχή, δεν γράφει το ταμείον, αδαπάνως προσευχόμαστε, την κάνει δύσκολη και οδυνηρή ο εγωισμός μας. Τι πιο εύκολο από το να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας και να τον παρακαλούμε τον Κύριο να τους συγχωρέσει για όσους μας έβλαψαν και να τους αποτρέψει από την κακία να σωθεί η ψυχή τους, να τους οδηγήσει στο δρόμο της καλοσύνης και να τους χαρίσει ειρήνη, μετάνοια και σωτηρία. Δεν μπορείς να τον δεις, τον εχθρό σου. Γυρίζουν τα σωθικά σου, λες. Δεν μπορώ να τον αντικρίσω. Δεν μπορώ να κάνω επίσκεψη. Δεν μπορώ να τον δω. Δεν τον χωνεύω, δεν τον πάω κλπ. Δεν μπορείς από μακριά, έστω, να προσευχηθείς. Για προσευχή σου από μακριά. Και μήπως η προσευχή σου φτιάξει μια γεφυρούλα αγάπης και μπορεί αυτός ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού που θα δει ο Θεός αυτή την προσευχή και θα συγκινηθεί να μαλακώσει η ψυχή του και να ξαναγίνουν τα πράγματα όπως πρώτα και καλύτερα ακόμα. Έχουμε υποχρέωση, λέει, να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Γιατί και εμείς γινόμαστε εχθροί του Θεού με τις πράξεις μας και μην ξεχνάμε ότι Χριστός υπέρ ασεβών απέθανε. Όταν ο Χριστός προσεύχεται για σένα που τον σταυρώνεις κάθε μέρα με τις βλασφημίες και τις αμαρτίες σου, γιατί εσύ να μην προσευχηθείς? Όταν προσευχόμαστε, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει, όταν προσευχόμαστε και οικετεύουμε το Θεό για τους εχθρούς μας, άγγελοι παρίστανται με πολλήν προσοχή και παρακολουθούν, και όταν τελειώσει η προσευχή θαυμάζουν και χειροκροτούν, γιατί τέτοια προσευχή κατεσχύνει τους δαίμονες και τους τρέπει σε φυγή. Τέτοια προσευχή εξομοιώνει τον άνθρωπο όχι με αγγέλους και αρχαγγέλους, αλλά με αυτόν τον βασιλέα των ουρανών. Και κάτι που το άκουσα και μου έκανε εντύπωση, όταν πρώτα προσευχηθείς για τους εχθρούς σου, ο Θεός, ο Χριστός μας, είναι υποχρεωμένος να σε βοηθήσει και ακούει όλη την υπόλοιπη προσευχή. Αν προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας, ας ψάξουμε να βρούμε εχθρούς. Μακάρι να μην έχουμε, αλλά αν έχουμε, για αυτούς που μας στενοχώρεσαν στο παρελθόν, μας πικραίνουν σήμερα, μας ενοχλούν, να τους βάλουμε πρώτους στην προσευχή μας. Έχει δημοσιευθεί μια προσευχή του Αγίου Νικολάου του Βελιμίροβιτς, ενός επισκόπου που ήταν εδώ στα Σκόπια. Άγιος άνθρωπος. Έχει γράψει ωραιότατα βιβλία. Λέγει: «Ευλόγησε, Κύριε, τους εχθρούς μου. Ακόμα και εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι. Οι εχθροί μου με έχουν οδηγήσει μέσα στην αγκάλι σου περισσότερο από τους φίλους μου. Οι φίλοι με είχαν κρατήσει και με είχαν δέσει στη γη, ενώ οι εχθροί με έχουν λύσει από τη γη και έχουν συντρίψει όλες τις φιλοδοξίες μου στον κόσμο. Οι εχθροί μου με αποξένωσαν από τον κόσμο και με έκαναν να πλησιάσω περισσότερο σε σένα. Όπως ένα κυνηγημένο ζώο βρίσκει ασφαλέστερο καταφύγιο από ένα μη κυνηγημένο, έτσι και εγώ, καταδιωγμένος από τους εχθρούς, έχω έβρει ασφαλέστερο καταφύγιο για την ψυχή μου σε σένα. Ευλόγησε τους εχθρούς μου, Κύριε», λέγει, «ακόμα κι εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι». Και λέει, αδερφή, κάτι φοβερά. «Αυτοί μάλλον, οι εχθροί μου, έχουν ομολογήσει τις αμαρτίες μου ενώπιον του κόσμου. Θα έπρεπε να το κάνω εγώ. Αυτοί με διασύρουν και κάνουν ένα έργο που θα έπρεπε εγώ να το κάνω δημοσίως. Αυτοί με έχουν μαστιγώσει κάθε φορά που εγώ είχα διστάσει να τιμωρήσω τον εαυτό μου. Αυτοί με έχουν βασανίσει κάθε φορά που εγώ είχα προσπαθήσει να αποφύγω τα βασανιστήρια. Αυτοί με έχουν επιπλήξει κάθε φορά που εγώ κολάκευα τον εαυτό μου. Αυτοί με έχουν χτυπήσει κάθε φορά που είχα φουσκώσει από αλαζονία. Ευλόγησε, Κύριε, τους εχθρούς μου.
ακόμα κι εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι. Κάθε φορά που είχα κάνει τον εαυτό μου σοφό, αυτοί με έλεγαν ανόητο. Κάθε φορά που είχα κάνει τον εαυτό μου δυνατό, αυτοί με έλεγαν νάνο. Κάθε φορά που θέλησα να καθοδηγήσω άλλους, με έβαλα στο περιθώριο. Κάθε φορά που έτρεχα για να πλουτίσω, αυτοί με κράταγαν στη φτώχεια. Κάθε φορά που ήθελα να κοιμηθώ και να χορτάσω ύπνο, με ξύπναγαν αυτοί σε προσευχή. Κάθε φορά που προσπάθησα να χτίσω εδώ μια καλή ζωή, αυτοί την κατεδάφιζαν. Αυτοί οι εχθροί μου έχουν κάνει ένα άγιο έργο για μένα. Με έφεραν κοντά στο κράσπεδο του ιματίου σου. Ευλόγησέ τους. Δώσ' τους ό,τι καλό. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα είχα επιστρέψει σε σένα. Κάθε ελπίδα στους ανθρώπους θα ήταν ακόμα ζωντανή. Τώρα μπορώ να ελευθερωθώ από την αυταπάτη του κόσμου χάρη στους εχθρούς μου. Οι εχθροί μου με δίδαξαν να μάθω αυτό που δύσκολα μαθαίνει κανείς, ότι ο άνθρωπος δεν έχει εχθρούς εκτός από τον εαυτό του. Είναι πράγματι δύσκολο να πω ποιος μου έκανε περισσότερο καλό, οι εχθροί μου ή οι φίλοι μου. Γι' αυτό ευλόγησε, Κύριε, και τους φίλους μου και κυρίως τους εχθρούς μου. Βέβαια, ωραία είναι όλα αυτά, πνευματικά άγια. Πώς θα γίνει? Γίνεται. Κάνει εντύπωση πολλές φορές που λέμε «Δεν τον θέλω ούτε στην κηδεία μου». Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Να μην έρθει να πει ένα Κύριε ελέησον για την ανάπαυση της ψυχής μου. Ποιον βλάπτομαι? Και από την άλλη μεριά, λέει ο άλλος, πρέπει να πάω στην κηδεία ή στο μνημόσυνο του εχθρού μου. Καλά, ζωντανό δεν ήθελες να τον δεις. Για κάποιον λόγο. Τι σε βλάφτει? Είναι μέσα στο φέρετρο. Είναι μέσα στα κόλυβα τώρα, μέσα στο χώμα. Τώρα που σου δίδεται μια ευκαιρία να πας, να εκπληρώσεις εκείνο το καθήκον το οποίο δεν το έκανες όταν ζούσε. Δηλαδή ένας νεκρός στο φέρετρο και ένας νεκρός απ' έξω από την έλλειψη αγάπης και συγχωρητικότητος, τουλάχιστον να μην ζήσει ένας. Πώς θα γίνει αυτό τώρα να συγχωρήσουμε τους εχθρούς μας και να προσευχηθούμε για αυτούς? Μην πάω και λέω στο πνευματικό λόγια ότι ξέρεις τι θα κάνω με τους συμπεθέρους, τι θα κάνω με τα πεθερικά μου. Άκουγα σήμερα ερχόμενος που έλεγε ένας άγιος πνευματικός στη Μυτιλίνη, έλεγε σε μια νύφη, πρόσεξε λέει, έχεις λαχείο, κληρώνει σε 3 ημέρες, μην το χάσεις. Το είπε 1-2 φορές και αυτή πήγε και ρώτησε τον άντρα της, πήραμε κανένα λαχείο? Σε 3 μέρες εκοιμήθη η πεθερά της και έφυγε μέσα από τα χέρια αυτής της νύφης. Κλήρωσε το λαχείο. Να το λαχείο. Μόνο με το Χριστό και μόνο με το Άγιο Πνεύμα μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την συγχωρητικότητα και την προσευχή για τους εχθρούς μας. Λέγει ο Άγιος Σιλουανός, στην αρχή χρειάζεται λίγο να βιάσουμε την καρδιά μας, να πιέσουμε τον εαυτό μας. Παρατηρώντας, δεύτερον τώρα, παρατηρώντας αυτή την προσπάθεια και τις καλές μας προθέσεις, ο Κύριος θα μας βοηθήσει. Δεν μπορείς να προσευχηθείς για τους εχθρούς σου αν δεν τους αγαπάς και δεν τους συγχωρείς, τουλάχιστον μη τους καταραστείς. Μη τους κακομεταχειριστείς. Και αυτό είναι μια πρόοδος. Και αν δεν κατορθώσεις, λέει, να προσευχηθείς μπροστά στο Θεό, κάνε κάτι άλλο. Αναστέναξε για αυτούς μπροστά στο Θεό. Και αυτοί οι άνθρωποι, πες κάτι τέτοιο απλό. Τελικά, αν δεν μπορείς ούτε και αυτό να κάνεις, δείξε τη μετάνοιά σου στο Χριστό και πες «Δεν μπορώ, βοήθησέ με.
Δεν μπορώ να συγχωρήσω, βοήθησέ με. Δεν μπορώ να αγαπήσω, βοήθησέ με. Δεν μπορώ να προσευχηθώ για τους εχθρούς μου. Δώσ' μου εσύ μια ευκαιρία, μια βοήθεια, κάτι. Είχαν πάει στον Άγιο Αντώνιο κάποιοι επισκέπτες και του είπαν αυτό το θέμα και λέει, μπορείτε, λέει, το κακό που σας έκαναν, για το κακό που σας έκαναν, να μην ανταποδώσετε? Δεν μπορούμε. Μπορείτε, λέει, να μην το θυμάστε? Δεν μπορούμε. Μπορείτε, λέει, να μην πείτε κάτι κι εσείς τουλάχιστον έτσι? Τίποτα. Και είπε στον υποτακτικό του ο Άγιος Αντώνιος, φτιάς τους ένα κουρκούτι να φάνε και να φύγουν. Και είπαν αυτοί, γιατί, λέει, μας διώχνεις, είστε άρρωστοι. Το ένα δεν μπορούμε, το άλλο δεν μπορούμε, το τρίτο δεν μπορούμε, τι γίνεται? Τι χριστιανοί είμαστε? Είμαστε άρρωστοι πλέον. Αν δεν μπορούμε να νικήσουμε στο κατώτατο σημείο, δεν λέμε αμέσως να κάνεις την υπέρβαση, να είσαι στο σταυρό και να προσεύχεσαι όπως ο Κύριος, αλλά έστω λίγο να μην σε εμπνεύσει αυτό το παράδειγμα, να πεις, βοήθησέ με, Κύριε, να το συγχωρήσω. Α, το πιο απλό είναι αυτό. Σπουδαίο έργο, λέει, να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Αντάλλαγμα, αποτέλεσμα, ακούστε. Το πρώτο αποτέλεσμα της προσευχής για τους εχθρούς μας είναι η άφεση από τον Κύριο των ειδικών μας αμαρτημάτων. Αυτά που θυμόμαστε θα τα πούμε στην εξομολόγηση, σαφώς. Αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά. Πώς θα σβήσουν? Σβήνοντας τις αμαρτίες, τα πτέσματα αυτών που μας έφτεξαν. Το πρώτο, λέει, που θα λάβουμε σαν αντάλλαγμα είναι η άφεση από τον Κύριο. Μετά είναι ότι άμα προσεύχεσαι, αυτό είναι φοβερό, μακάρι να το θυμόμαστε πάντοτε, άμα αρχίσεις και προσεύχεσαι για τους εχθρούς σου, η καρδιά ξεκλειδώνει, ελευθερώνεται, ξεμπλοκάρεται. Γιατί πώς να πας να προσευχηθείς αφού είσαι δεμένος από τη μνήση κακία? Και σου δίδεται η δωρεά της προσευχής. Αρχίζεις και προσεύχεσαι. Ξέρεις, είδατε μερικές φορές και τα παιδιά στο σχολείο και στο σπίτι δεν λένε ένα συγγνώμη. Πες ένα συγγνώμη, δεν λένε. Όχι, λέει, δεν λένε. Όταν πούμε το συγγνώμη, και εμείς το έχουμε ζήσει αυτό όλοι μας, ελευθερώνεται, η αγάπη ελευθερώνει, η συγχωρητικότητα ελευθερώνει. Σκέψου τώρα, μόλις πεις την προσευχή σου για τους εχθρούς σου, σου δίνει την άφεση, σου δίνει την υπομονή όταν τον δεις, προσευχόσασνα γι' αυτόν. Όταν προσεύχεσαι γι' αυτόν στο δωμάτιό σου, αλλιώς τον βλέπεις και αλλιώς σε βλέπει, ενεργεί η χάρις. Και κυρίως σου δίνει την δωρεά της προσευχής. Έχεις βρει ένα δρόμο να υπομένεις και άλλες χειρότερες καταστάσεις. Έχεις βρει ένα μυστικό να σώζεις τον εαυτό σου από το μίσος, που είναι η χειρότερη κατάσταση στην ψυχή μας. Αναμφίβολα, ο σπουδαιότερος καρπός της προσευχής για τους εχθρούς μας είναι η ειρήνη. Εάν αγαπάμε και προσευχόμαστε τους εχθρούς μας, η ειρήνη θα κατοικεί μέρα, νύχτα, μέσα στην ψυχή μας. Ο Άγιος Σιλουανός πάλι λέγει ότι μέσα σε αυτή την ειρήνη θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα βλέπεις πουθενά εχθρούς και θα είναι η ψυχή σου στραμμένη προς το Θεό. Αγγελική κατάσταση. Από αυτήν την γεμάτη ειρήνη καρδιά που συγχωρεί τους εχθρούς και προσεύχεται για αυτούς, ασταμάτητα ανεβαίνει η προσευχή, η όποια προσευχή προς το Θεό, και ασταμάτητα κατεβαίνουν οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Για αυτήν την κατάσταση και σε αυτήν την κατάσταση δεν υπάρχει ούτε μίσος, ούτε πόλεμος, ούτε εχθροί, αλλά βασιλεύει μόνο η αγάπη. Δεν έχουμε πια ανάγκη από στρατούς, φυλακές, και είναι εύκολο για όλους μας να ζούμε πάνω στη γη. Είναι εύκολο για όλους μας να ζούμε πάνω στη γη όταν προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας.
Κάποιος Άγιος Γέροντας είπε, «Αν ακούσεις για κάποιον ότι σε μισεί και σε βρίζει, στείλ του κάποιο δώρο, ώστε να έχεις θάρρος στο Χριστό κατά την ώρα της κρίσεως. Διότι τίποτε δεν εξευμενίζει τόσο τον Θεό, όσο το να αγαπούμε τους εχθρούς μας και να ευεργετούμε εκείνους που μας βλάπτουν». Ρώτησαν κάποτε, λέει, τον Αβάζο Σιμά, πώς μπορεί κανείς όταν τον εξευτελίζουν ή τον κακολογούν να μη θυμώνει? Αν θεωρεί κανείς τον εαυτό του ένα τίποτα, δεν ταράζεται με τίποτα. Ο Όσιος Αμονάς λέγει, πρόσεχε με ακρίβεια τον εαυτό σου, και όταν κάποιος σε πικράνει σε οτιδήποτε, μην μπει στο παραμικρό. Σώπαινε μέχρι να ηρεμήσει η καρδιά σου με προσευχή, και τότε βοήθησε τον αδελφό που σε έθλιψε. Και πάλι Όσιος Ζωσιμάς, τι κόπο έχει η προσευχή για τους εχθρούς? Τι κόπο έχει? Μήπως είναι σκάψιμο? Μήπως είναι οδηπορία? Μήπως πρέπει να πληρώσεις? Να είσαι ευχαριστημένος όταν ακούς τέτοια λόγια εις βάρος σου, διότι γίνεσαι μαθητής των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι επορεύοντο χαίροντες ότι κατηξιώθησαν υπέρ του ονόματος του Χριστού ατιμασθήνε. Και εκείνοι βέβαια είχαν ταλαιπωρίες μόνο γιατί ήταν χριστιανοί, για το όνομα του Χριστού. Εμείς έχουμε και αμαρτίες και φαύλες πράξεις και κακά παραδείγματα και αμαρτήματα, και έρχεσαι και λες, μα μου είπε, μα με εξευτέλισε, μα με κορόιδεψε. Ποιον κοροϊδεύεις? Τον εαυτό σου? Σύ δεν ξέρεις ότι ο ίδιος είσαι γεμάτα λάθη? Αλλά δεν έχεις προαίρεση να κάνεις το καλό, λέει ο Άγιος Ζωσιμάς. Δεν έχεις προαίρεση, θέληση μέσα στην καρδιά σου. Μένεις εγκλωβισμένος στα συμπτώματα, δεν υπερβαίνεις τα γεγονότα. Δεν θέλεις να είσαι καλός χριστιανός. Αυτό, αν το θέλες, θα έλυνε όλα τα προβλήματα. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, μη μισείς όποιον σου κάνει κακό, μην καταργέσαι αυτόν που σε βλάπτει, ευλογείτε και μη καταράστε. Τι σημαίνει? Πέστε καλά λόγια στο Θεό και μην καταργέστε επικαλούμενοι το Θεό εις βάρος των εχθρών. Ευλογείτε και μη καταράστε. Μα πώς είναι δυνατόν, λες, είδες τον Θεό και έγινε άνθρωπος για χάρη σου, είδες τον Χριστό και ανέβηκε στο Σταυρό για χάρη σου, άκουσες τον Χριστό να λέει άφες αυτή σου γαρίδα στη ποιούση, και ρωτάς ακόμα και αμφιβάλλεις πώς εσύ μπορείς να συγχωρήσεις τους συνδούλους σου? Ιερός Χρυσόστομος. Κάποια μέρα που ο γέροντας Παΐσιος καθόταν στην αυλή του φτωχικού του ξεροκάλυβου, αντιλήφθηκε κάποιον κρυμμένον στο δάσος να τον παρακολουθεί. Έδινε την εντύπωση ανθρώπου που ψάχνει ευκαιρία να κλέψει. Είπε ο γέροντας, ο καημένος θα έχει ανάγκη. Έφυγε αμέσως, άφησε την πόρτα της καλύβας του ανοιχτή. Ο κλέφτης μπήκε, δεν βρήκε τίποτα αξιόλογο να πάρει, συγκινήθηκε, μετάνιωσε, ζήτησε συγχώρεση, την οποία ο ανεξίκακος γέροντας έδωσε με όλη του την καρδιά. Εμείς σκεφτόμαστε σήμερα να έχουμε και ένα όπλο μέσα δίπλα από την πόρτα. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ξέρετε για ποιους ζητεί ο Θεός δια των Αποστόλων πρώτα να προσευχόμαστε? Δεν είναι λογοπαίγνιο. Είπαμε ότι πρέπει να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Άντε τώρα να το συνδυάσουμε λίγο. Και ο Απόστολος Παύλος και ο Άγιος Πέτρος μας λένε ότι πρώτον πάντων ποιήστε προσευχάς και εντεύξεις υπέρ των αρχόντων. Μπα, για ποιο λόγο να προσευχόμαστε πριν απ' όλα? Είναι τόσο εχθροί μας οι άρχοντες. Να κάνετε, λέει, προσευχή για τον Αίρωνα που ήταν τότε και για τους άλλους άρχοντες που τους διοικούσαν. Ό,τι χειρότερο δηλαδή είχε τότε να επιδείξει η ιστορία του κόσμου.
Γιατί? Για να τους βάλει σε ένα πλαίσιο ο Θεός, ή να και εμείς εν τη γαλήνη αυτών ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν. Να τους φωτίσει, να τους εμποδίσει για ό,τι κακό σκέφτονται, να τους βάλει φρένο στον κατήφορο αυτών των αρχόντων, ώστε και εμείς να ζήσουμε χωρίς πειρασμούς, ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομε μέσα στην ελληνική ορθόδοξη κοινωνία μας. Πάντως, να ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι αν έχουμε έναν εχθρό και προσευχόμαστε για αυτόν και δεν συγκινήθει αυτός και περνάνε οι μήνες και τα χρόνια και παραμένει εχθρός μας και θέλει να μας κάνει κακό, αν δεν συγκινηθεί αυτός, θα συγκινηθεί οπωσδήποτε ο Θεός. Και άμα συγκινηθεί ο Θεός, κερδίσαμε. Κερδίσαμε τα πάντα, λύθηκε το θέμα. Και ο Θεός είναι δίκαιος. Αν θελήσουμε εμείς να στήσουμε την δικαιοσύνη τη δική μας, ανταποδίδοντας, ποινικοποιώντας τη ζωή μας, σέρνοντας τον έναν και τον άλλον στα δικαστήρια, ναι, καθώς έχουμε δικαίωμα να προασπίσουμε την τιμή, την περιουσία, τη ζωή, την αξιοπρέπεια της οικογενείας μας. Ναι, στείνουμε λίγο την δική μας δικαιοσύνη. Αλλά ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα μας τα δώσει ο Κύριος. Ο πιο εύκολος δρόμος είναι η προσευχή, να ανεβαίνω ψηλά και να παρακαλώ τον Θεόν. Συγχώρεσε για να συγχωρεθείς. Προσεύχου για να προσεύχονται κι άλλοι για σένα. Μην εκβιάζεις τη δικαιοσύνη του Θεού για τους άλλους. Θα θέλες να αρχίσει ο δίκαιος κριτής από σένα. Άρα, συγχώρεσε. Προσευχή σου. Και θα ήθελα να κλείσω με κάτι το οποίο βρήκα και μου έκανε εντύπωση και ίσως είναι μια καλή κατάληξη, μια σφραγίδα στην όλη υπόθεση. Δεν έχει τόσο σχέση με το θέμα, αλλά τελικά νομίζω έχει και θα το δούμε. Όλοι, το διαβάζω όπως το βρήκα. Όλοι μας στη γειτονιά γνωρίζαμε το 17χρονο ψηλόλιγνο συμπαθητικό αγόρι που έκανε βόλτες καθισμένο στο αναπηρικό καροτσάκι, το Μιχάλη. Το ευγενικό, υπομονετικό και μελαγχολικό αυτό αγόρι ήταν στην αυλή του για αρκετό καιρό, ανήμπορο να κινηθεί να κάνει κάτι. Πήγε στην άλλη ζωή, στην αληθινή ζωή, ταξίδεψε με τον Χριστό, συντροφιά στους κόσμους της αλήθειας, γιατί ήταν πιστό παιδί. Φεύγοντας, άφησε στους δικούς του ένα συγκλονιστικό μήνυμα. Το άκουσα από το στόμα του πατέρα του. Εκείνο το απόγευμα ήταν κοντά του η μητέρα, η γιαγιά, ο θείος και οι δύο νοσοκόμες. Ενώ δεν μιλούσε δυνατά λόγω της παθήσεώς του και βρισκόταν για αρκετό χρόνο σε κόμμα, άνοιξε τα μάτια του, τους κοίταξε με καθαρό βλέμμα και με φωνή βροντερή τους είπε: «Είστε έτοιμοι να ακούσετε όλοι ένα μεγάλο λόγο? Είστε έτοιμοι και ψυχραιμοί? Εγώ είμαι έτοιμος, εσείς είστε?» τους είπε το παιδί ο Μιχάλης. Πρώτη φορά χρησιμοποιούσε αυτό το καλό παιδί τέτοια γλώσσα. Έκανε μικρή παύση και συνέχισε: «Εγώ τελείωσα». Ο θείος του έκλαιγε: «Τελείωσα! Υπάρχει Χριστός, υπάρχει Δευτέρα Παρουσία. Θα πάμε και θα έρθουμε με τον Χριστό». Ο θείος του τον αγκάλιασε. «Μη με κρατάς», του λέει, «μη με καθυστερείς. Άσε με να φύγω. 1, 2, 3, φύγαμε. Θα ξανασυναντηθούμε. Άντε, γεια σας». Και το παιδί έσβησε. Ποιος ξέρει τι είδε, τι του αξίωσε ο Θεός να δει, τι αξιώθηκε να γνωρίσει από το Σωτήρα Χριστό μέσα στον πόνο του και στη δυσκολία του. Αυτή η πονεμένη ιστορία άφησε ένα μεγάλο μήνυμα. Υπάρχει Χριστός, υπάρχει Δευτέρα Παρουσία. Και αυτό το πράγμα αποτελεί την βεβαιότητα της Εκκλησίας και την βάση για να κάνουμε αυτό που είπαμε και εμείς,
να συγχωρούμε, να αγαπούμε, να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Διότι υπάρχει Χριστός και υπάρχει Δευτέρα Παρουσία. Αμήν.

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας, καλή εβδομάδα, καλή συνάντηση την άλλη Κυριακή.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

Εξαποστηλάριον δέλτα. Τεσσαρετές αστράψαντες, είδομεν επιστάντες, εν ζωηφόρο μνήματι άνδρας εν αστραπτούσες, εστίσες ημυροφόρης, κλεινούσες εις γην όψιν του ουρανού δεσπόζοντος, έγερσιν διδαχθόμεν και προζωήν εν μνημείο δράμωμεν συν το πέτρο, και το πραχθέν θαυμάσαντες μήνομεν Χριστόν βλέψε.

Αχιλλείου φωνή. Να πονάς, να κλαις, να ουρλιάζουν τα μέσα σου, να ακροβατούν στην κόψη της απόγνωσης και εσύ να λες «Δόξασαι ο Θεός». Δεν ξέρεις τι θαύμα είναι αυτό, τι δύναμη, τι ευλογία. Ένα «Δόξασαι ο Θεός» μέσα στην κόλαση είναι σαν χίλιες προσευχές στον Παράδεισο. Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου.

0: Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου Αχιλίου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας, κυρίου Αυγουστίνου. Στην ενότητα που ακολουθεί, αναδεικνύεται ένα από τα κεντρικά ζητήματα της σύγχρονης εποχής. Η κυριαρχία του ατομικισμού και η πρόταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και υπάρξεως.
1: Σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος συχνά καλείται να λειτουργήσει ως αυτάρκης μονάδα, η Ορθόδοξη παράδοση προβάλλει το πρόσωπο και τη σχέση ως τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Τρίτο μέρος. Η Ορθοδοξία ως τρόπος υπάρξεως και η αντίσταση στον ατομικισμό. Όταν αναφερόμαστε στην Ορθοδοξία, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλούμε για ένα φιλοσοφικό σύστημα ή έναν κώδικα ηθικών συμπεριφορών. Δεν πρόκειται απλώς για ιδεολογία, ούτε για μια θεωρητική αντίληψη περί του κόσμου. Η Ορθοδοξία είναι τρόπος υπάρξεως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Θεό, με τον συνάνθρωπό του και με ολόκληρη τη δημιουργία. Η σύγχρονη κοινωνία προβάλλει συχνά ως ύψιστη αξία το άτομο. Η αυτονομία, η ατομική επιτυχία και η προσωπική αυτοπραγμάτωση παρουσιάζονται ως ο βασικός στόχος της ζωής. Η Ορθόδοξη παράδοση, όμως, προτείνει κάτι διαφορετικό. Προτείνει το πρόσωπο. Η διαφορά δεν είναι απλώς γλωσσική. Το άτομο μπορεί να υπάρξει απομονωμένο. Το πρόσωπο, όμως, υπάρχει μόνο μέσα στη σχέση. Ο άνθρωπος γίνεται αληθινά ο εαυτός του όταν αγαπά και αγαπιέται. Όταν κοινωνεί. Όταν βγαίνει από τη φυλακή της αυτάρκειας και συναντά τον άλλον. Η θεολογία της Εκκλησίας μας διδάσκει ότι ο Θεός δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη. Είναι κοινωνία προσώπων. Η ζωή της Αγίας Τριάδος αποκαλύπτει ότι η αγάπη, η κοινωνία και η σχέση βρίσκονται στον πυρήνα της ύπαρξης. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στη μοναξιά και την απομόνωση. Ο ατομικισμός υπόσχεται ελευθερία. Συχνά όμως οδηγεί σε αποξένωση. Υπόσχεται αυτονομία. Συχνά όμως καταλήγει σε εσωτερική μοναξιά. Υπόσχεται πληρότητα. Συχνά όμως αφήνει τον άνθρωπο ανικανοποίητο. Η Ορθοδοξία αντιπροτείνει την κοινωνία, όχι ως κοινωνική σύμβαση, αλλά ως τρόπο ζωής, ως εμπειρία αγάπης, ως εμπειρία αδελφοσύνης, ως εμπειρία συμμετοχής στη ζωή του Θεού. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος του. Δεν ολοκληρώνεται μόνος του. Δεν βρίσκει το αληθινό του πρόσωπο μέσα στην απομόνωση. Το βρίσκει μέσα στη σχέση, μέσα στην αγάπη και μέσα στην κοινωνία με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται σήμερα να δώσει αυτή τη μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο. Να υπενθυμίσει ότι η αληθινή ελευθερία δεν είναι η αποδέσμευση από όλους και από όλα. Είναι η δυνατότητα να αγαπά κανείς αληθινά. Να προσφέρει, να κοινωνεί, να θυσιάζεται, να ζει ως πρόσωπο. Σε μια κοινωνία που συχνά ενισχύει τον ανταγωνισμό και την απομόνωση, η Εκκλησία καλείται να γίνει χώρος συνάντησης, χώρος αποδοχής, χώρος θεραπείας, χώρος κοινωνίας. Εκεί όπου ο άνθρωπος ανακαλύπτει ξανά όχι μόνο τον Θεό, αλλά και τον αδελφό του.
0: Ακούσατε την τρίτη ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας, κυρίου Αυγουστίνου. Η Ορθοδοξία ως τρόπος υπάρξεως και η αντίσταση στον ατομικισμό. Στην επόμενη εκπομπή θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση με την τέταρτη ενότητα. Η Θεία Λειτουργία ως κέντρο και πηγή της ζωής. Καλή συνέχεια από το ραδιόφωνο Αχιλίου Φωνή.

Θεοτοκίων. Το χαίρεται φτεξάμενος, διημίψω την λύπην. Των προπατώρων Κύριε, την χαράν αντισάγων, εγέρσε όσου εν κόσμο, ταύτισουν ζωοδότα, δια της κυησάσισε, φως φωτίζων καρδίας, φως ικτυρμών, των σώων εξαπόστηλων του βοάνση, φιλάνθρωπε, θεάνθρωπε, δόξα τη σύ εγέρση.

Λοιπόν, βιάσου. Λέγε διαρκώς την ευχή, να μη σταματά καθόλου το στόμα. Έτσι θα την συνηθίσεις μέσα σου και κατόπιν θα την παραλάβει ο νους. Μην ξεθαρεύεις τους λογισμούς, διότι γίνεσαι μαλθακός και μολύνεσαι. Ευχή διαφύσεως διηνεκής και θα δεις πόση χάρη θα λάβεις. Όσιος Ιωσήφου ησυχαστής.

0: Αγαπητοί φίλοι του Αχιλλείου Φωνή, φτάνουμε στην τέταρτη και τελευταία ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας, κυρίου Αυγουστίνου. Μετά την αναφορά στην ιστορική πρόκληση της εποχής μας, στη μαρτυρία της Διασποράς και στην Ορθοδοξία ως τρόπο υπάρξεως, η σκέψη του συγγραφέα καταλήγει στην καρδιά της εκκλησιαστικής ζωής, τη Θεία Λειτουργία.
1: Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Θεία Λειτουργία δεν αποτελεί απλώς μία θρησκευτική συνάθρηση ή μία ευσεβή παράδοση. Είναι το γεγονός που συγκροτεί την Εκκλησία. Είναι η πηγή από την οποία αντλεί ζωή κάθε πιστός και κάθε εκκλησιαστική κοινότητα. Τέταρτη ενότητα. Η Θεία Λειτουργία ως κέντρο και πηγή της ζωής. Η Θεία Λειτουργία βρίσκεται στον πυρήνα της Ορθόδοξης εμπειρίας. Εκεί αποκαλύπτεται η αλήθεια της Εκκλησίας ως κοινωνίας ανθρώπων που ενώνονται με τον Χριστό και μεταξύ τους. Δεν πρόκειται για μία ατομική θρησκευτική εμπειρία. Δεν είναι μία προσωπική αναζήτηση αποκομμένη από τους άλλους. Είναι η σύναξη του λαού του Θεού, η κοινή πορεία προς τη Βασιλεία, η κοινή μετοχή στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μέσα στη Θεία Λειτουργία καταργούνται οι διακρίσεις που συχνά χωρίζουν τους ανθρώπους. Η καταγωγή, η κοινωνική θέση, η οικονομική δύναμη, η ηλικία. Όλοι προσέρχονται ως μέλη του ίδιου εκκλησιαστικού σώματος, ως αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ. Η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας προσφέρει στον σύγχρονο άνθρωπο μία διαφορετική εμπειρία από εκείνη που συνήθως προβάλλει ο κόσμος. Ενώ η κοινωνία συχνά ενισχύει τον ανταγωνισμό και την ατομική προβολή, η Θεία Λειτουργία διδάσκει την ευχαριστία, την κοινωνία και τη διακονία. Ο άνθρωπος δεν προσέρχεται για να επιβεβαιώσει τον εαυτό του. Προσέρχεται για να συναντήσει τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Για να μάθει να αγαπά, για να μάθει να προσφέρει, για να μάθει να ζει ευχαριστιακά. Ιδιαίτερα στον χώρο της Διασποράς, η Θεία Λειτουργία υπήρξε και παραμένει το σημείο αναφοράς της εκκλησιαστικής ζωής. Γύρω από αυτήν συγκροτήθηκαν οι κοινότητες. Γύρω από αυτήν διατηρήθηκε η ενότητα. Γύρω από αυτήν μεταδόθηκε η πίστη στις επόμενες γενιές. Η λειτουργική εμπειρία δεν ανήκει στο παρελθόν. Αποτελεί τη διαρκή ανανέωση της ζωής της Εκκλησίας. Αποτελεί την απάντηση στην απομόνωση. Αποτελεί την απάντηση στην πνευματική ξηρασία. Αποτελεί την απάντηση στην υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Στη Θεία Λειτουργία, ο άνθρωπος δεν ανακαλύπτει μόνο τον Θεό. Ανακαλύπτει και τον αληθινό του εαυτό. Ανακαλύπτει ότι η ζωή αποκτά νόημα όταν γίνεται σχέση, προσφορά και κοινωνία. Η Ορθοδοξία καλείται να συνεχίσει τη μαρτυρία της στον σύγχρονο κόσμο με πίστη, διάκριση και δημιουργικότητα. Όχι ως νοσταλγία ενός παρελθόντος που χάθηκε, αλλά ως ζωντανή πρόταση ζωής. Η ελληνικότητα δεν περιορίζεται σε εθνική αυτοαναφορά. Αποτελεί φορέα πολιτισμού, ανθρωπιάς και πνευματικής εμπειρίας. Η Εκκλησία της

0: Διασποράς καλείται να υπηρετήσει αυτή τη μαρτυρία με ανοιχτούς ορίζοντες, παραμένοντας πάντοτε πιστή στο Ευαγγέλιο του Χριστού και στην αποστολή της μέσα στον κόσμο.
1: Αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώσαμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης, κυρίου Αυγουστίνου. Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής και η ελληνικότητα ως πνευματική μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη σειρά εκπομπών από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Μείνετε συντονισμένοι στο Αχιλλείου Φωνή για περισσότερα κείμενα, μελέτες και αφιερώματα από τον χώρο της Ορθοδοξίας, της Ιστορίας και του Πολιτισμού.
1: Καλή συνέχεια και ο Θεός μαζί σας.

Εξαποστηλάριον έψιλον. Η ζωή και οδός Χριστός εκ νεκρών το Κλεόπα και το Λουκά συνόδευσεν εις περ και επεγνώστη εις Εμαούς κλών των άρτων, ον ψυχέ και καρδίε και όμενε ετύγχανον, ότε τούτης ελάλιεν τη οδό και γραφές ηρμήνευεν, άι πέστη, μεθόν υγέρθη κράξομεν, όφθητε και το Πέτρο.

Ο καιρός που μας δίνει ο Θεός για να κερδίσουμε τον Παράδεισο αξίζει τόσο όσο αξίζει και αυτός ο Παράδεισος. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μας, Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μας, Αλλαγία Θεοτόκη σώσε μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Εκτός από τις δυσκολίες προσαρμογής, ο νεαρός Χαράλαμπος έπρεπε να περάσει και από τις εξετάσεις του γέροντα. Μάλιστα, η πρώτη εξέταση ήρθε πολύ σύντομα. Μου διηγήθηκε κάποτε. Θα είχε περάσει μια εβδομάδα από την ημέρα που ήρθα και μου λέει ο γέροντας: «Θα πας εκεί πάνω στο υψωματάκι που έχει ένα θαυμάσιο καλυβάκι. Θα χαίρεσαι να κάθεσαι μέσα. Λοιπόν, θα σκαρφαλώσεις εκεί και θα μείνεις μέχρι να σε φωνάξω, εντάξει?» Να είναι ευλογημένο, γέροντα. Έβαλα μετάνοια και αμέσως σκαρφάλωσα τα βράχια. Εγώ νόμισα ότι θα είναι κανένα περιποιημένο καλυβάκι. Μόλις όμως πήγα εκεί, τι να δω? Ένα βράχο από τη μια μεριά, μια ξύλινη πόρτα από την άλλη, που ένα-δυο βήματα να έκανες μέσα στο κελί, το κεφάλι σου θα χτυπούσε πάνω στο βράχο. Ένα ξύλινο παλιό κρεβάτι, με μια κουβέρτα πάνω. Χώματα δεξιά και αριστερά, ένα μαξιλάρι με άχυρα και πολλές τρύπες που μπορούσαν να μπουν φίδια μέσα. Άρχισα να μονολογώ. Τι μου λέει ο γέροντας καλό και καλό? Τι καλύβι είναι αυτό? Μπορεί να το είπα αυτό 5-6 φορές, αλλά τι να κάνω, αφού το είπε ο γέροντας. Κάτω δεν το βάζω, έστω και να πεθάνω αν δεν με φωνάξει ο γέροντας, πίσω δεν γυρνάω. Ας πεθάνω στην υπακοή, παρά να λιποταχτήσω. Μετά δώσ' του προσευχή, δώσ' του προσευχή, 6 ώρες συνέχεια. Ύστερα με έπιασαν τα κλάματα, μια ώρα έκλαιγα. Παρακαλούσα και ευχαριστούσα τον Θεό. Τον παρακαλούσα να συγχωρέσει και τον τελευταίο άνθρωπο πάνω στη γη. Κι εγώ που νόμιζα ότι κάτι έκανα στον κόσμο, τι πλανεμένος που ήμουν. Όταν έλεγα ότι κάτι κάνω τρέχοντας από εδώ και από εκεί. Και τώρα εδώ νύχτα μέρα πολεμώ και δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου σε μια σειρά. Και ευχαριστούσα τον Θεό που με έφερε εδώ. Ύστερα μου ήρθε μια αλλίωση. Πω πω πω. Έβλεπα εκείνο το κελί σαν παλάτι και δεν ήθελα να φύγω. Τόσο ωραίο και καλό μου φαινόταν. Το βράδυ έβλεπα τον ουρανό, τη θάλασσα και δεν μπορούσα να βαστάξω τα δάκρυά μου. Δεν ήθελα πλέον να φύγω από εκεί. Και μετά από 2-3 μέρες ακούω μια φωνή. «Χαράλαμπε», είπε ο γέραντας, «να κατέβεις κάτω». Πιστέψτε με, με βαριά καρδιά κατέβηκα. Με πήρε στο κελί το γέροντας και με ρωτά: «Χαράλαμπε, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Πώς πήγες?» «Καλά, γέροντα, πολύ καλά. Αρχικώς μόλις είδα το καλυβάκι με τα χώματα και τις τρύπες, μπορεί να είπα 5-6 φορές. Μα τι μου λέει ο γέροντας καλό καλό, κελί είναι αυτό? Εδώ τα φίδια μπαίνουν μέσα». Αλλά κατόπιν άρχισα να προσεύχομαι. «Θεέ μου, μια παρηγοριά, μια ανέκφραστο ειρήνη, χαρά και δάκρυα». Άρχισα να προσεύχομαι για όλους τους εχθρούς μου. Τελευταία μου φάνηκε ότι δεν ήθελα να φύγω. Όπως μου είπες, έτσι και έγινε. «Παιδί μου», άρχισε να λέγει ο γέροντας, «να, αυτό είναι ο μοναχισμός. Άμα έρχεται ο Θεός μέσα σου, όλα είναι καλά και όμορφα. Άμα λείπει ο Θεός, όλα είναι στραβά». Ο νεαρός Χαράλαμπος έμελε να μάθει κι άλλα για τη γλυκύτητα της ησυχαστικής ζωής και συνέχισε τη διήγησή του. Έτσι λοιπόν, μέσα σε 8 περίπου μέρες που έμεινα, πέταξα τα κοσμικά ρούχα και φόρεσα τα καλογερικά. Δεν θα πέρασαν 10 μέρες και ήταν οι πανήγυροι της Αγίας Άνης. Όταν πήγαμε στην πανήγυρη και άκουσα τις ψαλμωδίες, νόμισα ότι από τον ουρανό κατέβηκαν. Δεν είχα ακούσει στον κόσμο τέτοιες ψαλμωδίες. Όταν γύρισα, λέω στο γέροντα: «Εγώ, αν δεν μάθω να ψάλω, θα τα πετάξω. Δεν μπορώ να γίνω καλόγερος. Πρέπει να ψάλω», του λέω με εγωισμό. «Θα σε μάθω να ψάλεις», λέει ο γέροντας, «μη στεναχωριέσαι». 4 ώρες τραβούσα κομποσχήνη και κατόπιν διάβαζα για να ψέλνω. Μετά από ένα μήνα του λέω: «Γέροντα, πήρα φωτιά από την προσευχή και ούτε ψάλσιμο θέλω, ούτε τίποτε». Παρέμεινε λοιπόν ο Χαράλαμπος κοντά στο γέροντά μας περίπου ένα μήνα για δοκιμή και ο γέροντας άρχισε τη συνηθισμένη εν σοφία και γνώση παιδεία, δηλαδή το συνηθισμένο του σφυροκόπημα. Άρχισε λοιπόν να προσφωνεί και τον Χαράλαμπο με διάφορα επίθετα. Για παράδειγμα, συνήθιζε να του λέει «Έλα δω ρε». Ο δόκιμος Χαράλαμπος στις αρχές έλεγε μέσα του «Ρε, τι ρε, όνομα δεν έχω». Δούλευα με κοσμικού στην ομαρχία και ποτέ δεν άκουσα να μιλούν με αυτόν τον τρόπο. Πάντα στον πληθυντικό μου απευθύνονταν. «Τι γίνεστε κύριε Καλανόπουλε» ή «Σας ευχαριστώ, σας παρακαλώ». Εδώ μέχρι στιγμής δεν άκουσα ούτε ένα ευχαριστώ ή ένα παρακαλώ. Παράξενοι άνθρωποι. Μετά όμως την εξαγόρευση των λογισμών του, τον πειραέλαβε ο γέροντας και του φανέρωσε όλη την εσωτερική του κατάσταση. «Ώστε στον κόσμο ήσουν αγωνιστής, ε! Ενίστευες, αγρυπνούσες, ασκήτευες, ήσουν έξυπνος, εργατικός, τίμιος και από όλα αυτά τι κατάφερες? Να μας κουβαλήσεις εδώ ένα σωρό κενοδοξία, εγωισμό και αυτοπεποίθηση. Τώρα που κόπηκαν οι έπαινοι δεν είναι καλά, ε?» Ο αγωνιστής Χαράλαμπος, υποβοηθούμενος και από την απλή και ταπεινή φύση του, έπιασε το μάθημα αμέσως. Κατάλαβε πόση ζημιά κάνουν στη ψυχή οι έπαινοι και άλλαξε πορεία στο λογισμό του. Στην αρχή έκανε αγώνα να νικήσει την αγάπη της μητέρας του, που της είχε τρομερή αδυναμία και που ήταν και άρρωστη. Του είπε ο γέροντας «Μη στεναχωριέσαι, άγγελο θα στείλει ο Θεός για να τη φροντίζει». Στο τέλος την έκανε μοναχή και την ονόμασε Μάρθα. Όλη τη συνοδείας κάναμε μοναχές τις μητέρες μας. Ο Χαράλαμπος ήταν πολύ υγιής και δούλευε σκληρά, ευλογημένος άνθρωπος. Εξυπηρέτησε με σκληρές δουλειές τον γέροντα και έζησε 91 χρόνια σε αυτή τη ζωή πριν την μακαρία κοιμησή του το 2001. Οι χειροτονίες μας. Όταν ήμασταν ακόμη με τους ζηλωτάς, δεν είχαμε ιερέα και παίρναμε τον παπά Εφραίμ από τα καντουνάκια, αλλά και αυτό δεν ήταν πάντοτε εύκολο και στενοχωριόταν ο γέροντας και μια μέρα μου λέει «Να με αξιώσει ο Θεός να κάνω εγώ παπά? Άντε μωρέ, να σε κάνω παπά να κάνουμε τη λειτουργία μας. Θα σε στείλω έξω να σε διαβάσουν». Έτσι, πριν επιστρέψουμε στην επίσημη εκκλησία, μου λέει ο γέροντας «Κοίταξε, επειδή δεν έχουμε παπά, θα κάνουμε το Χαράλαμπο παπά και σε ένα διάκο για να τον βοηθάς». Υπήρχε όμως μεγάλη δυσκολία γιατί δεν ήμουν γραμμένος στο μοναχολόγιο της Μεγίστης Λαύρας και συνεπώς η πολιτεία δεν με θεωρούσε μοναχό. Γι' αυτό και με αναζητούσε η αστυνομία για να με πάρουν φαντάρο. Έτσι δεν μπορούσα να βγω έξω από το Άγιο Όρος. Όμως ο γέροντας μου είπε «Θα σε στείλω έξω, θα σε διαβάσουν και δεν θα σε δει κανένας». «Να είναι ευλογημένο», απάντησα. Έτσι απεφάσισε ο γέροντας να μας στείλει στον Άγιο Φλωρίνης για να μας χειροτονήσει. Ενώ λοιπόν ετοιμαστήκαμε και το πρωί θα φεύγαμε για έξω, μόλις ξημέρωσε μας φωνάζει ο γέροντας και μας λέει «Να μην πάτε παιδιά μου, διότι είδα το εξής όραμα σήμερα προσευχόμενος, ότι στο λιμάνι της Δάφνης ήσαν τρεις δράκοντες που είχαν ανοιχτό το στόμα τους και σας περίμεναν να πάτε προς τα εκίδια να σας καταπιούν. Και εγώ είχα αγωνία και προσπαθούσα να σας εμποδίσω και συνήλθα με αυτή την αγωνία. Λοιπόν μην πάτε, κάτι κακό θα συμβεί». Και πράγματι τις επόμενες ημέρες άρχισε διωγμός εναντίον των παλαιοημερολογητών και ξύρισαν ακόμα και ιερείς. Όταν μετά χωρίσαμε από τους ζηλωτάς, έστειλε ο γέροντας εμένα και τον πατέρα Ιωσήφ τον Κύπριο να πάμε να γραφτούμε στο μοναχολόγιο και στις καριές για να βγάλουμε μοναχικές ταυτότητες, ώστε να μπορώ αργότερα να χειροτονηθώ όταν αυτός θα το αποφάσιζε. Πριν ξεκινήσουμε, μας φώναξε και μας είπε ο γέροντας «Κοιτάξτε, δεν θα μιλήσετε καθόλου μεταξύ σας. Θα κάνετε αυτά που σας είπα και θα συνεννοήσετε μόνο με νεύματα. Και προσέξτε, γιατί αλίμονό σας». Πού να ξέρα τότε ότι ο γέροντας είχε πει στον πατέρα Ιωσήφ να με δοκιμάσει. Φορτωθήκαμε λοιπόν τους ντουρβάδες μας και ξεκινήσαμε. Περάσαμε την κορυφογραμμή και πιάσαμε Ιβύρον και Παντοκράτορος. Εκεί παζαρέψαμε να πάρω μια καλύβα για να γραφτώ σε μοναχολόγιο. Μετά ανεβήκαμε στις Καριές που από την πολλή πεζοπορία και εξάντληση μόλις που στεκόμουν στα πόδια μου. Ήμουν έτοιμος να καταρρεύσω. Όμως ο καλός μου παράδελφος, πατήρ Ιωσήφ, με ενθάρρυνε λέγοντας «Κουράγιο αδελφέ μου, θα φτάσουμε». Ξεκινήσαμε χαράματα και φτάσαμε στο Κουτλουμούσι όπου και διανυχτερεύσαμε. Όταν ξημέρωσε ο Θεός την ημέρα, αισθανόμουν σαν να μην κοιμήθηκα καθόλου. Τόση ήταν η κούρασή μου. Ξημέρωσε και έλεγα, «Πού βρίσκομαι τώρα?» Τόσο πολύ μεγάλη ήταν η σωματική μου ταλαιπωρία. Στην Ιερά Επιστασία βγάλαμε τις ταυτότητες και κάναμε και τις υπόλοιπες τυπικές διατυπώσεις. Ο πατήρ Ιωσήφ λοιπόν, κατ' εντολή του γέροντος, με δοκίμαζε καθ' όλη τη διάρκεια της εξαντλητικής οδηπορίας μας. «Κοίταξε αυτό το βουνό, βλέπεις αυτό το μοναστήρι, παρατήρησε αυτό το κελί», έλεγε και έλεγε και εγώ κατέβαζα το κεφάλι. Μιλιά δεν έβγαζα από το στόμα μου, μόνο κουνούσα το κεφάλι μου. «Θέλεις νερό?» Τίποτα εγώ, με νοήματα απαντούσα. Σαν λίγο μεγαλύτερος είχε τα πνευματικά πρωτοτόκια και όφυλα σεβασμό στο να τον ακούω. Στην επιστροφή μας έβρεχε κιόλας και όταν γυρίσαμε πίσω αμέσως ενημέρωσε στο γέροντα. Οι πρώτες τους λέξεις και αυτές κοφτές και απότομες ήσαν «Μικρέ, μίλησες?» «Όχι». Με κοιτάει καλά στα μάτια, κοιτάει και τον παράδελφό μου και με ξαναρωτά. «Δεν μίλησες καθόλου?» «Καθόλου, με την ευχή σας». «Ούτε μια λέξη?» «Με την ευχή σας, γέροντα, ούτε μια λέξη». Ξαφνικά, τόση χαρά πήρε που με αγκάλιασε και με φίλησε. «Μπράβο, Τζάνεμ, τα κατάφερες». Ο γέροντας εξωτερικά ήταν καταπέλτης μαζί μας, αλλά αυτό ήταν μια βιτρίνα για τη δική μας ωφέλεια. Στην πραγματικότητα, η καρδιά του έλειωνε από αγάπη και ενδιαφέρον για μας. Όταν λοιπόν μας έβαζε σε δύσκολες δοκιμασίες και τις περνούσαμε με επιτυχία, από την υπερβολική του χαρά δεν μπορούσε να συγκρατηθεί και τότε φανέρωνε τον πραγματικό γλυκύτατο εαυτό του. Αλλά αυτές οι στιγμές ήταν εξαιρετικά σπάνιες. Αλλά σε όποια δοκιμασία μας έβαζε ο γέροντας, αυτή γινόταν με εσωτερική βία, με πίεση, με κόπους και πόλεμο λογισμών. Έπρεπε να τηρηθεί ο λόγος του γέροντα γιατί φοβούμασταν να μην λυπήσουμε το Θεό, να μην χαλάσουμε την υπακοή μας και έτσι να χάσουμε στη συνέχεια την προσευχή. Αφού έδωσε εντολή ο γέροντας, έπρεπε να τηρηθεί με κάθε ακρίβεια. Είπε σιωπή, σιωπή. Λίγο αργότερα αποφάσισε ο γέροντας να χειροτονηθούμε στο Άγιο Όρος. Είχαμε τότε ως αντιπρόσωπο του Πατριαρχείου έναν αγιότατον επίσκοπο, τον Μιλητουπόλεως Ιερόθεο, που όταν λειτουργούσε έμοιαζε με τον Άγιο Νικόλαο. Και μας λέει ο γέροντας, «Παιδιά μου, από αυτόν τον Άγιο Δεσπότη θέλω να χειροτονηθείτε, διότι εκείνος που χειροτονείται κερδίζει και από τον Δεσπότη, κληρονομεί και από τον γέροντά του και από τον επίσκοπο, ανάλογα με την πίστη που έχει». Πήγαμε λοιπόν στην κυρίαρχο μονή που υπαγόμασταν, στη Μεγίστη Λαύρα, για να μας δώσουν άδεια να ιερωθούμε. Τότε τα πράγματα ήσαν πολύ διαφορετικά. Όταν πηγαίναμε στη Λαύρα, τρέμαμε από το φόβο μας. Προσκυνούσαμε τους προεστούς και τους πηγαίναμε δώρα. Ήρθε και ο πατήρ Αθανάσιος μαζί μας και άρχισε τις μετάνοιες και τα χειροφιλήματα. Έβαζε και τα χέρια τους στο μέτωπό του. Τελικά, όχι μόνο μας έδωσαν την άδειά τους, αλλά μας κέρασαν και γλυκά. «Φάτε», μας είπαν, «γιατί εσείς δεν έχετε εκεί πέρα». Αφού πήραμε άδεια από τη Μεγίστη Λαύρα το 1952 στη σκήτη της Αγίας Άνης, ένα Σάββατο, ο Δεσπότης Ιερόθεος έκανε τον Χαράλαμπο διάκονο και την Κυριακή με διπλή χειροτονία εκείνον ιερέα και εμένα διάκονο. Ήμουν τότε 23,5 ετών. «Την προηγούμενη της χειροτονίας μας», λέγει ο γέροντας, «μόλις τελειώσει η λειτουργία θα φύγετε αμέσως. Δεν θα καθίσετε στην τράπεζα». Πετάγεται ο πατήρ Αθανάσιος. «Γέροντα, πώς θα φύγουν? Ο Δεσπότης δεν θα χαιρετήσει τους νεοχειροτονημένους? Όταν θα κεραστούμε, δεν θα είναι εδώ?» Και ο γέροντας απαντάει. «Τίποτε. Δεν θα πάνε στο κέρασμα. Μα σε ποιον θα ευχηθούν? Αντί του παπά και του διάκου, θα είσαι εσύ και ο πατήρ Ιωσήφ για να τους κεράσετε. Ενώ αυτοί, με το διευχόν, θα πάνε στα κελιά τους». Κατά την τάξη έπρεπε όλοι οι πατέρες να μείνουμε για το κέρασμα, αλλά ο γέροντας έδωσε άλλη εντολή. Έτσι, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ήρθαμε κατευθείαν στα καλύβια μας. Όλοι οι πατέρες που ήταν στη λειτουργία μαζί με τους ψάλτες, τους ιερείς και το δεσπότη, πήγαν στο αρχονταρίκι για να κεραστούν και να ευχηθούν. «Πού είναι ο παπάς και ο διάκος για να τους ευχηθούμε?» ρωτάει ο δεσπότης. «Είναι απόντες. Είμαστε εμείς εδώ», είπε ο πατήρ Αθανάσιος και τους κέρασε. Ρωτάει έκπληκτος ο δεσπότης. «Είστε εσείς?» «Μάλιστα, σεβασμιότατε, ο γέροντας έδωσε εντολή και έφυγαν». Έτσι ευχήθηκαν στον πατέρα Θανάσιο και στον πατέρα Ιωσήφ. «Τι άνοιξε κακία ο δεσπότης!» Συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος. «Σεβασμιότατε, ο γέροντας μας είπε να έρθετε να φάτε λίγο ψωμάκι στα καλύβια μας. Και αντί να θυμώσει, τόσο πράος και άγιος ήταν εκείνος ο χαριτωμένος δεσπότης που απάντησε: Να είναι ευλογημένο!» Και ήρθε με τα ποδαράκια του. Και ξέρετε πόσο μακριά είναι η Αγία Άννα από τη μικρή Αγία Άννα? Και μάλιστα για ένα υπερήλικα δεσπότη 80 χρονών. Κουρασμένος από τη λειτουργία όπως ήταν, ήρθε στις σπηλιές μας μαζί με το διάκον του. Ο γέροντας είχε μαγειρέψει ψάρι και είχε και ένα πεπόνι που φύλαγε, αλλά δεν ήταν καλό. «Σεβασμιότατε, πεπόνι!» «Α, ωραίο, ωραίο!» Δοκιμάζει ο διάκος και πετάγεται και λέει: «Πω πω, τι άνοστο!» «Ωραίο, ωραίο το πεπόνι!» είπε ο δεσπότης, κι ας ήταν πράγματι άνοστο. Ήταν αγιασμένος άνθρωπος και μίλησε έτσι για να μην προσβάλλει την ασκητική φιλοξενία μας. Και μετά κατέβηκε αγόγγιστα με τα ποδαράκια του κάτω στα βουλευτήρια, εκεί όπου έμενε. Και για όσους δεν γνωρίζουν, η διαδρομή αυτή είναι πολύ κουραστική, ακόμα και για νέο παλικάρι. Πόσο μάλλον για ένα σεβάσμιο πρεσβύτη 80 ετών, κουρασμένο μάλιστα μετά από ακολουθία 6 ωρών, λειτουργία και χειροτονία. «Αχ, αυτοί οι παλαιοί, τι αγωνιστές ήσαν! Εμείς οι νερόβραστοι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Κουραζόμαστε και όλο διαμαρτυρόμαστε. Και εκείνος ο ευλογημένος με τον μπαστούνάκι του, τσουκ τσουκ, πώς τα βρίσκε τα σκαλοπάτια και τα κατέβαινε, εκεί όπου ούτε ζώο δεν μπορούσε να τα κατέβει. Αλλά αυτός ήταν Άγιος, είχε αγαθή προαίρεση, αγωνιστικό φρόνημα και φόβο Θεού». Την ίδια μέρα που χειροτονηθήκαμε, μετά την τράπεζα, πήγα να ανάψω τα καντήλια στο εκκλησάκι μας και το καντιλάκι στην Αγία Τράπεζα και με τραβούσε η Αγία Τράπεζα. Μια χάρη, μια χαρά, μια αγάπη με πλημμύριζαν και αναρωτιόμουν. «Γιατί με τραβάει η Αγία Τράπεζα? Πρώτη φορά ανάβω τα καντήλια?» Και ύστερα θυμήθηκα πως έγινα διάκονος για να διακονώ το Άγιο Βήμα και την Αγία Τράπεζα. Κατά την αγρυπνία μου ένιωσα μια παράδοξη χάρη να με τραβάει προς τον ουρανό. Ήταν η χάρη της ιεροσύνης, μια διαφορετική πνευματική κατάσταση από ό,τι είχα ζήσει μέχρι τότε. Από την επομένη της χειροτονίας μας κάναμε τη Θεία Λειτουργία κάθε μέρα, κατά την επιθυμία του γέροντος. Έτσι ήθελε, διότι ήξερε πόση ωφέλεια προξενεί σε μας, αλλά και ιδιαίτερα στους και κοιμημένους που μνημονεύονται κατά αυτήν. Μάλιστα, για να μας στηρίξει στο θεϊκό αυτό έργο, μας διηγήθηκε την ακόλουθη ιστορία. Προσευχή για τους και κοιμημένους. Επί τουρκοκρατίας ήταν ένας ιερέας που πήγαινε στα χωριά και έκανε λειτουργίες, μνημονεύοντας πολλά ονόματα και κοιμημένων. Μια μέρα τον έπιασε ο Τούρκος αστυνόμος του χωριού και τον έκλεισε στη φυλακή λέγοντάς του: «Εσύ, γκιαούρι παπά, με τις λειτουργίες ξεσηκώνεις τον κόσμο. Κακό σκοπό έχεις». Το βράδυ ο Τούρκος αστυνομικός βλέπει εκατοντάδες ανθρώπους με ξύλα στα χέρια να τον πλησιάζουν και να του λένε με αυστηρό τόνο: «Ή βγάζεις τον παπά από τη φυλακή να κάνει λειτουργίες και να μας μνημονεύει, ή σε σκοτώνουμε τώρα και σένα και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου». Έντρομος ξυπνάει ο Τούρκος και ενώ ήταν ακόμη νύχτα πήγε στη φυλακή και τον παρακαλούσε να φύγει.

δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντους αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταναλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιών αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε φρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομε στη μη υπάρχει εν αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία η ποιή σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καινή και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόνη.

υπέρ του ευσεβούσιμου μόνο έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέρον, φιλοχρήστου ημών στρατούν και των σωμάτων ασφαλείας της

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν, άξιον σεν πάση καιρής υμνήστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος εδοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αύτια αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Αθώση, μονοκλίνα στου ουρανού και καταβάστερη στο γένο των ανθρώπων. Επεντέπτου δούλου στην κληρονομία σου, υπερτοφοβερό και φιλανδρόπου κριτή. Εσύ δούλοι υπέκτη και βλάσου που επέταξαν αυχαίνε. Την έξω ανθρώπων να μένει βοήθεια στον παρεμένο έλεο και τη συνεπεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξου πατή καιρό και κατεμπαρούσαν εσπέραν. Και την προσιούσε νύχτα παντό σε κρουπά στιγμένη ευγεία διαβολική και διαλογισμό ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Προσέειρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό, ιδού ως οφθαλμοί δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί υπεδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής.
1: Ότος οι οφθαλμοί μου προσκύνουν.

0: Θαμήν σωτηριών σου ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντολον, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίες ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμούν, αλλά ρίσε ημάς

0: Όν ευλογητός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, πάντοτε νύ και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς ο Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, σύν τη Αγία Εκκλησία ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπισιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμου και Παναμόμου Αγίεστον Μητρός δυνάμητο τιμίου και ζωπιού Σταυρού, και εσύ έστω μη ενδόξου προφήτου προδόμιου του Ιάννου, των ενδόξων και πανεπιστήμων Αποστόλων, των Αγίων Μεγάλων Σάρκων των Μαρτίων του Σεβαστή Τηλή Μαρτυρισάντων, του Αγίου ενδόξου Νιου Μάρτυρο Ιωάννου του Μονιβασιώτου, της Αγίας ενδόξου Μεγάλου Μάρτυρο Μαρίνης Αδλαβόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων Αποστόλων, Ιούδα του Θαβαίου ή Λεβαίου, Ιούδα του Θεαδέλφου, του Αγίου ενδόξου Μάρτυρο Ζωσίμου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Παϊσίου του Μεγάλου, όν την μνήμην επιτελούμε και πάν των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ους αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Θεοτοκίων, ημνό σου το αμέτρητον έλεος ποιητά μου, ότι σ' αυτόν εκένωσας του φορέσε και σώσε φύσιν βρωτών κατοθήσαν, και Θεός ον ηνέχου εκ της αγνής Θεόπεδος, κατ' εμέ του γενέστε και κατελθήν μέχρις άδου. Θέλων με του σωθήνε, πρεσβείες της τεκούσισε, δέσποτα πανικτήρμων.

Όλα, ακόμα και τα πιο ευτελή που μας συμβαίνουν, είναι κάτω από την πρόνοια του Θεού και να υπομένεις ατάραχα ό,τι σου συμβαίνει. Αβάς δωρό Θεός.

0: Παχυλίου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λογοτεχνικό αναλόγιο. Με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.

Ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του ιστορικού μυθιστορήματος στην Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Ράμφος, γεννήθηκε στη Χίο το 1776 και πέθανε στην Αθήνα το 1871. Η δράση του καλύπτει ένα πλήθος τομέων ανάλογα με τις ανάγκες των κρίσιμων καιρών. Έμπορος πρώτα, φιλικός και απόστολος της φιλικής στο Αιγαίο, ύστερα υπολοχαγός του τακτικού σώματος υπό τον Βαλέστρα, υπασπιστής του Ιταλού φιλέλληνα Ταρέλα, έλαβε μέρος στις μάχες του Ναυπλίου, της Ακροκορίνθου και της Χίου το 1827. Επί Καποδίστρια έγινε δικαστής και διοικητής των Φρουρίων της Μεσσηνίας και ενώ το 1831 διοικητής πόρου και επιόθωνος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα και στη Σάμο. Τέλος, ασχολήθηκε με τη δικηγορία του και την έκδοση της εφημερίδας Συντακτική. Ο Κωνσταντίνος Ράμφος έζησε σχεδόν ολόκληρο αιώνα. Πέθανε 95 χρονών. Παρουσιάζει δε το περίεργο για τα ελληνικά γράμματα φαινόμενο ότι άρχισε να γράφει πολύ όψιμα. Στην περίοδο 1860 ως 1867 που βγήκαν τα βιβλία του ήταν 84 έως 91 χρόνων. Αυτό δεν εμπόδισε τα βιβλία του να έχουν δροσιά και σφρίγος. Όπως και ο ξένος, ο Ράμφος παρουσιάζει ακανόνιστη σύνθεση και η καθαρεύουσά του διακόπτεται από τη ζωντάνια των δημοτικών διαλόγων. Τα επεισόδια επέρχονται αλλεπάλληλα και η πλοκή περνάει από διαδοχικές αλλαγές, όχι πάντα με μαεστρία δοσμένες, πάντοτε όμως με περίσσια φαντασίας και με ατμόσφαιρα που συνετέλεσε στο να γνωστεί ευρύτερα και να αγαπηθεί από τους μεταγενέστερους η Ελληνική Επανάσταση. Έχοντας ζήσει στην ελληνική επαρχία, γνώρισε καλά τους ανθρώπους της, διήθησε στην ψυχολογία τους και πέτυχε να αναπαραστήσει παράλληλα με ακρίβεια και αλήθεια τοπία και του ψυχικού βίου των σύγχρονων του. Εντυπωσιακά είναι και τα φυσικά τοπία που περιγράφει, ενώ μια πρόσθετη αρετή που του προσμετράται είναι ότι στάθηκε με σεβασμό στην ιστορική πραγματικότητα. Οι πληροφορίες είναι όλες σωστές και διακριβωμένες. Προκειμένου μάλιστα για τον Αλή Πασά, ταξίδεψε ειδικό στην Ήπειρο, που την αγάπησε πολύ, να επαληθεύσει ειδήσεις του και να αξιοποιήσει και την προφορική παράδοση. Θα ασχοληθούμε με τα έργα του «Ο Κατσαντώνης Κοντώνη το Βελίν Γκέκα» και το έργο του για τα μαρτύρια και το θάνατο του Κατσαντώνη. Ο Κατσαντώνης ζωντανεύει με κέφι την ερωική ατμόσφαιρα όπου κινήθηκε ο θρυλικός κλέφτης, τα γενναία του κατορθώματα και το μαρτυρικό του θάνατο. Μέσα από ένα ζωντανό διάλογο, μια γοργή εναλλαγή και μερικές ωραίες περιγραφές, ο Κατσαντώνης διαγράφεται ψυχικά, ηθικά και σωματικά, ως ωραίος, κατακτώντας τον αναγνώστη. Από το άλλο μέρος, ο Αλή Πασάς δίνεται τέτοιος που τον γνωρίζουμε ήδη από την αρχή της σταδιοδρομίας του, ενώ με το δεύτερο βιβλίο του «Η τελευταία ημέρα του Αλή Πασά» ζωγραφίζεται στη δύση του άστρου του στους δύο τελευταίους μήνες της ζωής του, Δεκέμβριο του 1821 έως Ιανουάριο του 1822. Η προσοχή του συγγραφέα εντοπίζεται εδώ, στο να μας δώσει με πιστικότητα τη ζωή των πολιορκημένων στα Γιάννενα και να αναπαραστήσει με συναρπαστικότητα τα τεκτενόμενα στο στρατόπεδο του Χουρσίτ. Τα πρόσωπα είναι όλα ιστορικά, η αναβίωσή τους επιτυγχάνεται όχι με φανταστικά επεισόδια αλλά μέσα στα πλαίσια των αληθινών γεγονότων, μέσα από τη φυσικότητα των διαλόγων, με την έντονη ατμόσφαιρα που δημιουργείται, μέσα στην οποία ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ανθρώπινη πλευρά των ηρώων και την ψυχολογική τους ολοκλήρωση.

Ο Κατσαντώνη σκοτώνει το Βελιγκέκα. Μετά παρέλευση μισής ώρας, ο Βελιγκέκας εφαίνεται να προσεγγίζει, έχοντας διηρεμένους τους Αλβανούς του σε δυο σώματα και στο μέσο αυτό τη σύζυγο και τον γιο του Κατσαντώνη. «Παιδιά, κανείς να μην ρίψει του φέκι, αν δεν τον διατάξω. Προσέχετε», είπε επιτακτικός ο Κατσαντώνης. Ο Βελιγκέκας διήρχεται ότι να δόν την άγουσαν εις το ξενοδοχείο του Σίμου. Τα νερά είχαν λιμνάσει από την αριστερή πλευρή του δρόμου προς την πεδιάδα και συγκεντρώθηκαν εκεί γιατί από δύο μέρες υπήρχαν ραγδαίοι όμβροι, μεγάλη καταιγίδα, και επειδή συνέχεια ανέβληζαν κάτω από την εκκλησία, στα υπόρρια της εκκλησίας, ανέβηκε λοιπόν στο λιθόστρωτο ώστε προχωρών να πλησιάσει τη θέση την οποία κατήχε ο Κατσαντώνης και η σύντροφή του μέχρι 30 βήματα. «Βελιγκέκα», ανέκραξε ο Κατσαντώνης, 10 φορές μπόρεσα να σε φωνεύσω και δεν το έκαμα. Τα παλικάρια μου τα είχα παραγγείλει να μην ρίψουν ποτέ πάνω σου. Σε λυπόμουν να σε φωνεύσω, διότι ήσουν παλικάρι καλό. Τώρα όμως, όπου έκαμε στην Παμπεσιά να αρπάξεις μια γυναίκα αδύναμη και ένα παιδί, τώρα σε ξέγραψα από το κατάστοιχο των παλικαριών και δέξου το βόλι μου». Ο Βελιγκέκας κατάλαβε αυτά που του είπε, μεν, αλλά επειδή είχε αρπάξει τη γυναίκα και το παιδί του Κατσαντώνη, το τέλος του επλησίαζε. Εστράφει λοιπόν προς την φωνή ο Βελιγκέκας, αλλά ακαριέα έπεσε νεκρός. Η σφαίρα μπήκε από τον αριστερό του οφθαλμό και εξήλθε από το μετάφιενο. «Φωτιά, παλικάρια μου», ανέκραξε ο Κατσαντώνης, «φωτιά». Και 20 πυροβόλα με μιας άδειασαν. Οι Αλβανοί απέναντι από την εκκλησία εξέκλειναν από την οδό για να οχυρωθούν. Ρίφτηκαν εντός του βάλτου για να μηνθούν. Το πύρ εξακολουθούσε κατέρωθεν. Η λιθόστρωτος οδός εκαλύφθηκε από νεκρούς και μέσα στο βάλτο κυλίονταν φωνευμένοι και πληγωμένοι. Μέσα στο βάλτο συζέσανε, παρεκάλεσαν τον Κατσαντώνη μπέσα για μπέσα να μην τους βαρεί και να μην βαρώσει. Οι δε μείναντες προς το άκρο της λιθόστρωτου ή της υψωνότανε ένα πύχη πάνω από το έδαφος, ο χειροθέντες πίσω από αυτήν πολεμούσε γενναία αλλά αλλάζοντες κατά τη συνήθειά τους. Όταν όμως είδαν τους άλλους να παίρνουν τα ξύφη τους και να τρέχουν πίσω από το Κατσαντώνη με τα ξύφη και τα παλικάρια του και να αρμούν εναντίον τους, εγκατέλειψαν κάθε θέση και άρχισαν να τρέχουν και να κλείνονται μέσα στο ξενοδοχείο, αφού ήξεραν ότι το μαχαίρι των Κατσαντωνέων θα φάγει πάρα πολλούς από αυτούς. Ο Κατσαντώνης κρατήσας παραπέντε συντρόφους ή να επιτηρώσει τους εν το βάλτο, απέστειλε τους λοιπούς να πολιορκήσουν το ξενοδοχείο. Κράτησε λοιπόν 5 παλικάρια και τους υπόλοιπους τους έστειλε στην πολιορκία του ξενοδοχείου. Έπειτα ζήτησε τη γυναίκα του και το παιδί του, τα οποία οι Αλβανοί τα άφησαν με θόρυβο μέσα σε ένα κατεδαφισμένο υδρόμυλο 10 βήματα μακριά από το πεδίο της μάχης. Η γυναίκα κοίτονταν ξαπλωμένη, κάτοχρη, έχοντας τους οφθαλμούς της κυκλισμένους και τα μαλλιά της ξαπλωμένα επάνω σε ένα λιθάρι χωρίς να δίνει σημεία ζωής. Το παιδί καθόταν και αυτό δίπλα της κλαίγοντας και κρατούσε τα χέρια της και πάνω στο πουκάμισό του φαίνονταν κοιλίδες αίματος. Ο Κατσαντώνης, ο ατρόμητος ούτως ήρωας, ποτέ δεν έκλαψε για οποιαδήποτε συμφορά. Εδώ όμως εδάκρυσε βλέποντας αυτή την τραγική σκηνή και έτρεξε αμέσως να θέσει τη χείρα του πάνω στην καρδιά της συζύγου του για να δει αν ζει. «Ζει», εκράβγασε, «ζει, νερόν, γλίγορα».

Μαρτύρια και θάνατος του Κατσαντώνη. Γύρω στα μεσάνυχτα, μια απόκρυφη πόρτα στη δυτική πλευρά του Σαραγίου άνοιξε και 6 άνδρες βγήκαν από αυτή. Αυτός που βγήκε πρώτος κρατούσε ένα φανάρι και μετά από αυτόν εξήλθαν 2 ένοπλοι, οι οποίοι ήταν και πάρα πολύ πλούσιοι αντιμένοι και κατόπιν από αυτούς κάποιος ευτραφής άνδρας που καλυπτόταν από ένα ρούχο πάρα πολύ ακριβό, εριούχο από την κεφαλή μέχρι και τα γόνατα και μόλις εφαίνοντο η οφθαλμή του μέχρι και τη μύτη του. Τελευταίοι εξήλθαν 2 άλλοι, οι οποίοι ήταν και αυτοί καλυμμένοι με χλένες, κάπες δηλαδή, μεγάλες και πάρα πολύ εξογκωμένες, σαν να βάσταζαν από μέσα κάποια πράγματα ογκώδη. Αυτοί οι άντρες, οι οποίοι είχαν χλωμή την όψη, και μαυριδεροί έμοιαζαν κάπως με Αιγύπτιους. Διελθούσαν η ομάδα αυτή άπαντα την πρώτου Σεραγίου πλατείαν και κατέβαιναν σε μία θύρα λιθόστρωτη στην Ακρόπολη και διευθύνοντο προς αυτήν, κατευθύνοντο προς αυτήν. Οι φρουροί βλέποντας αυτούς πλησίασαν τους 6 άνδρες και πήρανε από τα χέρια τα όπλα τους και παρετάχθηκαν μπροστά τους. «Ποιοι είστε?» εκράβγασε ο φρουρός. «Εις τον τόπο μείνατε». Αυτός που είχε καλυμμένο στο κεφάλι μέχρι τα γόνατα, ο άντρας αυτός, έλαβε με το ένα χέρι του το φανάρι, το έθεσε πίσω του για να μην φαίνεται το πρόσωπό του και με το άλλο του χέρι ένευσε στον αρχηγό των φρουρών να τον πλησιάσει. Πλησίασε λοιπόν ο αρχηγός και έστρεψε την πλάτη προς τη φρουρά και έγειρε λίγο το φανό για να δείξει ποιος είναι το πρόσωπό του και του ψιθύρισε κάποιες λέξεις. «Εισέλθετε στο κατάλημά σας», είπε λοιπόν τότε ο αρχηγός, φώναξε λοιπόν στη φρουρά και ελθώντας κοντά στην πόρτα άνοιξε όλους τους μοχλούς και τα κλειδιά, τις κλειδαρόπορτες, μόνο μία κλειδαρόπορτα δεν άνοιξε και κρατούσε το κλειδί ο μυστηριώδης αυτός άνδρας. Παρέδωσε λοιπόν στον αρχηγό να ανοίξει και αυτήν την πόρτα και το τελευταίο κλήθρον και αφού ανοίχτηκε η θύρα, ο αρχηγός των φρουρών έδωσε στο μυστηριώδη άντρα πίσω το κλειδί, ο οποίος αφού έβγηκε με τους άλλους 5, την έκλεισε γρήγορα και την κλείδωσε. Κατερχόμενοι παράλληλα με τα τείχη του φρουρίου, κατέβαιναν και εισήλθαν μετά από λίγο σε ένα θόλο επιμήκη και κατεβαίνουν μέσα στο βάθος από μία αλήθινη κλίμακα, μία σκάλα δηλαδή, ενέωξαν μία θύρα, άνοιξαν πάλι μία πόρτα, της οποίας κρατούσε το κλειδί ο μυστηριώδης άνδρας και ήρθανε μέσα ενώ προπορεύονταν αυτός που κρατούσε το φανό για να δείχνει το δρόμο με το φως και μπήκαν μέσα στη φυλακή στην οποία κοίτονταν ο Κατσαντώνης. Εις τα μαύρα τείχη του τρομερού αυτού άδου, το φως του φανού μόλις έφτανε ώστε να φωτίσει τα γύρω πράγματα που ήταν φρικώδη και όλο αυτό το χανές κημητήριο, αυτοί που έφεραν στα χέρια τους τα πράγματα και οι άντρες με τις 2 χλένες τα απέθεσαν κατά γης και τι ήταν αυτά, βασανιστήρια όργανα και 2 σφύρας βαρίας, ενώ ο μυστηριώδης άντρας αποκάλυψε το πρόσωπό του, πλησίασε προς τον Κατσαντώνη και τον έβλεπε με απεριόριστη ευχαρίστηση. «Νερό», είπε ο Κατσαντώνης τότε, «νερόν, ο λίγο νερόν». «Νερό χαλεύεις, χαϊδούτη, τώρα να σε ποτίσω ωραίο νερό της λίμνης», απεκρίθη ο μυστηριώδης άντρας. Ο Κατσαντώνης έγειρε την κεφαλή και αναγνώρισε τη φωνή του Αλή Πασά. «Σύ είσαι τύρανε», εκράβγασε. «Τι θέλεις εδώ, ήρθες να χορτάσεις από το αίμα μου? Χόρτασε άπιστε. Τώρα λείπεις ωραί. Κάμε ό,τι θα κάμεις να με στείλεις μια ώρα αρχίτερα καθαρότερον ενώπιον του Θεού». «Ποιο Θεό ρε, πού είναι αυτό το Θεό, ας κατέβει ωραί να το δω. Δεν είσαι άξιος να τον ειδείς. Το μουτζόνο ρε, να και το φτύνω». Και ο αλητήριος τύρανος ύψωσε τα χέρια του και έπτυσε προς την οροφή της συρκτής, της φυλακής.
«Κατηραμένη η κοιλία, ή τη σεβάστασεν, άπιστε και ασεβητήρανε», είπε ο Κατσαντώνης. Ο Θεομάχος Αλής άφρισε από οργή, σφίγγοντας τα χέρια του και τα δόντια του μανιωδός. «Κύριε Λέησον, άπαγε της βλασφημίας», επανέλαβε ο Κατσαντώνης. «Θεέ μου, ισχύρα σου παραδίδω την ψυχή μου, ο αμαρτωλός». «Τώρα το μασκαρεύω εγώ, ρε χαϊδούτη, το Θεό σου. Ωρε χούσο, ωρε μούστο», είπε να αποταθείς προς τους δύο γύφτους δημίους του. «Τα κότσια, ωρε, τα κότσια». Και οι δύο δήμοι σήκωσαν το κεφάλι του Κατσαντώνη και προσάρμοσαν σε αυτόν στα μηνύγκια κάποιους αστραγάλους, τους οποίους φίξαντες με σχοινή γύρω από το κεφάλι, περιέστρεψαν δια ξύλου ώστε οι οφθαλμοί του να ανεβούνε μέχρι τα φρύδια. Ο Κατσαντώνης ούτε φωνήν, ούτε στεναγμόν καν εξέφερε. «Βγάλτε τα ώρα τώρα και κρεμάσετε τον οπιστάγκονα», είπε ο Αλής. Οι δήμοι έδεσαν πίσω τα χέρια του Κατσαντώνη από τους καρπούς, πέρασαν το σχοινί στην οροφή της Ιρκτής, όπου υπήρχε πυγμένος ένας κρίκος, και τον σήκωσαν και τον κρέμασαν εξαρθρώσαντες τα χέρια του. Ο ήρωας λιποθύμησε. «Κατεβάσατε τον, ωρέ», είπε ο τύρανος, «να μην αποθάνει, και χύσατε του ψύχα νερό». Οι δήμοι τον κατέβασαν και του έριψαν κατά γης ψυχρό νερό, όπως είπε. «Να τον τζακίσετε τώρα, ωρέ», υπέλαβον ο αλληπασάς. «Κάμετε, ωρέ», έκραξε ο Κατσαντώνης, «κάμετε. Τσακίσατε με όπως θα τσακιστεί μια μέρα το κράτος του τυράννου σας, κράτος αδικίας, παρανομίας και αρπαγών». Οι δήμοι σύραντες αυτόν από τη δοκό, έθεσαν τα σκέλη πάνω στη δοκό και τα έσπασαν μέχρι και τα σφυρά, αλλά αυτός ούτε κραυγή ούτε καν στεναγμόν εξέφερεν, και κατέαξαν αυτού τα σκέλη. Ολόκληρον τη νύχτα τον εβασάνιζον, πυκνύοντες εκτός των οστών του ξύλα. Μέσα στα σπασμένα του πόδια έβαζαν ξύλα. Όταν όμως εξύπλωσαν τα χέρια του στο έδαφος και άρχισαν να τα συντρίβουνε μέχρι τις άκρες των ώμων, τότε ο γενναίος αυτός άνδρας λιποθύμησε και έμεινε ανέστητος. Μόνο το σώμα του, σαν από σπαραγμούς, εδείκνυε κάποια σημεία ζωής. Ο αιμοβόρος αλληπασάς, νομίζοντας ότι είναι ανέστητος, αυτόν που τόσο πολύ τον είχε κάνει να ντραπεί με τις νίκες του, ήλθε από την Ιρκτή με τον τριών δορυφόρων, βγήκε από τη φυλακή με τους τρεις μαζί σκλάβους και εγκαταλειπών εν αυτή τους δημίους μόνους. Άφησε μόνος τους δήμιους να τελειώσουν το έργο τους. Όταν ανέτειλε ο ήλιος, ο Κατσαντώνης δεν έδειχνε πια κανένα σημείο ζωής και γύρω στο μεσημέρι παρέδωκε την ψυχή του εις τον πλάστη του.

Εξ αποστηλάριον ζήτα, ότι ήραν τον Κύριον της Μαρίας υπούσης επί των τάφων έδραμων Σίμων Πέτρος και άλλος, μίστης Χριστού ον ηγάπα, έτρεχον δε οι δύο και έβρον τα οθόνια ένδον κείμενα μόνα και κεφαλής, ειν δε το σουδάριον χωρίς τούτον, διό πάλιν ησύχασαν των Χριστών έως είδων.

Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος που βγάζει από τη ζωή του το Θεό, εύκολα καταντάει να ψάχνει για παρηγοριά και ικανοποίηση σε κάποια υποκατάστατα της αληθινής πίστης. Πελαγωμένοι σήμερα οι άνθρωποι στα αδιέξοδα και στα προβλήματά τους, εύκολα παγιδεύονται στις σκοτεινές παγίδες του πονηρού, του εχθρού της σωτηρίας μας. Και αντί να βρουν λύτρωση, πέφτουν σε χειρότερο μπλέξιμο και σε μεγαλύτερη τιμωρία. Γέροντας Γαβριήλη Διονυσιάτης.

Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο σημείο αυτό, αφού μιλήσαμε για ιατρία της φύσεως, θα μιλήσουμε για την κάθαρση, για τον φωτισμό και για τη θέωση. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο κυρίαρχος χαρακτήρας της Ορθόδοξης παράδοσης και αυτός που την κάνει να διακρίνεται από τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις είναι ο ασκητικός. Όλη η βιωτή και όλη η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση είναι πορεία ασκήσεως. Όχι για την επίτευξη αρετών, ούτε για την καταγωγή κάποιας νίκης, αλλά είναι μια συνεχής άσκηση μέχρι να φτάσουμε να βρεθούμε στην κατάσταση των καταλήθειαν πραγμάτων. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Η ελεημοσύνη δεν είναι αρετή, δηλαδή δεν είναι μια αυτόνομη αρετή, αλλά είναι μια άσκηση. Την επιτελούμε την άσκηση αυτή μέχρι να γίνουμε οι ίδιοι ελεημοσύνη, δηλαδή μέχρι να γίνουμε ελεήμονες. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις επιμέρους ασκήσεις. Η προσευχή είναι μια άσκηση, δεν είναι μια αρετή. Δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός. Προσεύχομαι για να ακούω εγώ, εμ' αυτόν, να διαλέγεται με το Θεό και να ζητάει τη βοήθεια του Θεού, μέχρι να φτάσω σε εκείνη την κατάσταση που η παρουσία του Θεού θα είναι διηνεκής εντός μου. Και τότε μπορώ να πω αδιαλείπτως προσεύχομαι. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τις πράξεις αγάπης που κάνουμε. Αυτόνομα οι πράξεις αγάπης δεν είναι αρετές. Ούτε δια των πράξεων αγάπης κερδίζουμε κάτι. Κάνουμε τις πράξεις αγάπης ή προσπαθούμε να αγαπήσουμε, αυτή είναι η άσκησή μας, να αγαπήσουμε, μέχρι να γίνουμε αγάπη. Όταν γίνουμε αγάπη, δεν υπάρχουν πράξεις αγάπης. Αυτός είναι ο ασκητικός χαρακτήρας της δικής μας παράδοσης. Ίσως, για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού που

λέω, πρέπει να περιγράψουμε μια άλλη αντίληψη που υπάρχει σε άλλες χριστιανικές παραδόσεις, κυρίως στη Ρωμαιοκαθολική αλλά και την παράδοση των Προτεσταντών, όπου δεν υπάρχει άσκηση μέσα στη ζωή, αλλά υπάρχει εφαρμογή εντολών, επιταγών. Δηλαδή εφαρμογή των τελείων επιταγών του υπερβατικού όντως, που είναι απόλυτο κατά την αλήθειά του, απόλυτο κατά τη γνώση του, απόλυτο κατά το κύρος του. Η εφαρμογή αυτών των επιταγών μας οδηγεί στη βράβευση, που είναι η ζωή μαζί με τον Θεό. Μας χαρίζεται λοιπόν αυτή η ζωή με τον Θεό, γιατί εκτελούμε τις εντολές του επί της γης. Εφαρμόζουμε τις επιταγές του. Γι' αυτό και οι πράξεις, οι ηθικές πράξεις, στις άλλες παραδόσεις, έχουν αυτόνομο περιεχόμενο και αυτόνομη αξία. Τόσο μάλιστα μέχρι του σημείου να είναι και μετρήσιμες. Χρειάζεται ένα ποσόν αγαθών πράξεων για να φτάσει στην κατάσταση του δικαίου. Προχωράω λίγο παραπάνω, μόνο για να δείξω τη διαφορά. Θυμόσαστε όλη την ιστορία στη Δυτική Εκκλησία περί των αξιόμισθων πράξεων, περί των συγχωροχαρτιών και την αντίδραση των μεταρρυθμιστών, οι οποίοι όμως επέστρεψαν στην ίδια πρακτική από την πίσω πόρτα. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, χρειάζεται ένα ορισμένο ποσό αγαθών πράξεων για να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος όμως, που κατά τούτο ακριβώς είναι Άγιος, υπερπερισσεύει σε αγαθές πράξεις. Αυτή η περίσσια των αγαθών πράξεων δεν χάνεται, αφού είναι αυτόνομη η αξία τους, αλλά αποταμιεύεται κατά κάποιο τρόπο. Ταμείο αυτών των αγαθών πράξεων είναι η Εκκλησία, η οποία μπορεί να χαρίσει αξιομιστίες σε αυτούς που υπολείπονται στη ζωή τους σε αξιόμιστες πράξεις. Εκεί στηρίζεται και η πρακτική των συγχωροχαρτιών, η οποία δεν είναι και τόσο μεγάλο λάθος όσο καμιά φορά θέλουμε να το εμφανίζουμε. Τα συγχωροχάρτια που υπήρξαν και στην Ανατολική παράδοση έχουν ουσιαστικά άλλο περιεχόμενο. Όχι την εξαγορά ποσότητος αξιομισθιών, αλλά την κατάθεση της αγάπης του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ως κοινότητα βοηθάει τους αδυνάτους που το ζητούν με μια συγκεκριμένη πράξη, συμβολική βέβαια, αλλά συγκεκριμένη, και επιχειρεί έτσι να τους ενδυναμώσει δια της αγάπης της. Υπάρχει μια πορεία σε αυτή την ασχητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, την οποία μπορούμε να την διακρίνουμε και σε στάδια. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τρία στάδια στην ασχητική πορεία. Το πρώτο είναι το στάδιο της καθάρσεως, το δεύτερο είναι το στάδιο του φωτισμού και το τρίτο είναι το στάδιο της θεώσεως. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πολλή συζήτηση γύρω από αυτά τα στάδια της ασκήσεως. Το επικίνδυνο αυτού του θορύβου και μερικές φορές το επικίνδυνο της αναπτύξεως αυτών των σταδίων είναι ότι εισάγεται ανεπαισθήτως μια αντίληψη τεχνικής και καταντάμε σε μια τεχνητή κατάσταση σωτηρίας. Τρόπον την να εισάγεται μια αναγκαιότητα όσον αφορά το αποτέλεσμα της σωτηρίας. Εφόσον δηλαδή κάνεις αυτές τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στην κάθαρση. Εφόσον προχωρείς σε τούτες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στο φωτισμό. Και εφόσον συνεχίσεις με εκείνες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στη θέωση. Αυτή η τεχνική της σωτηρίας είναι ο κίνδυνος και είναι απαράδεκτο για την παράδοσή μας. Γιατί οι συγκεκριμένες ασκήσεις οδηγούν ασφαλώς στον αγιασμό, αλλά μπορεί να οδηγήσουν και στην απώλεια. Άλλο είναι το μέτρο για το αποτέλεσμα και το μέτρο αυτό έχει να κάνει με το μυστήριο της θεότητας. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου. Κατά την παράδοσή μας, ένας χαρισματικός άνθρωπος μπορεί να πιστοποιήσει, έχει δηλαδή το χάρισμα να πιστοποιήσει, σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένα μέλος της ευχαριστιακής κοινότητας, αν είναι δηλαδή και καθαρμένος, αν είναι φωτισμένος, αν είναι θεωμένος. Και αυτό αρκεί. Πρέπει να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εάν υπάρχουν
αισθητοί τρόποι, δια των αισθήσεων δηλαδή τρόποι, αναγνωρίσεως του σωτηριώδου στοιχείου μέσα στον άνθρωπο, τότε η θεολογία μας δεν μπορεί να είναι μεταφυσική. Μόνο μέσω μιας εμπειρικής θεολογίας, μόνο μέσω μιας θεολογίας των πραγμάτων, μπορείς να αναγνωρίσεις αυτές τις πραγματικότητες. Παραδείγματος χάρη, στο γεγονός, στο όρος θαβόρ, δηλαδή στο γεγονός της μεταμόρφωσης, οι αισθήσεις των μαθητών είναι αυτές που τους κάνουν να δηλώνουν τη νέα κατάσταση του ανθρώπου. Αυτές που τους κάνουν να περιγράφουν αργότερα τι είναι κατ' ουσίαν άνθρωπος. Όχι η σκέψη τους, όχι η διάνοιά τους, όχι τα συμπεράσματά τους. Όταν μετά την ανάληψη του Χριστού μαζεύτηκαν οι Απόστολοι για να εκλέξουν τον 12ο Απόστολο στη θέση του απολεσθέντος Ιούδα, οι προϋποθέσεις, εκτός του ότι έπρεπε να είναι ζηλωτής στη νέα πίστη, ήταν να είναι αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας της παρουσίας του Χριστού και της Αναστάσεώς του. Έχουμε επίσης στις πράξεις των Αποστόλων το περιστατικό όπου οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, όταν τους συλλαμβάνουν οι Ιουδαίοι και τους απειλούν αν δεν σταματήσουν να κηρύττουν για τον Χριστό, θα τους τιμωρήσουν, προεκτείνουν αυτό το θέμα υποστηρίζοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να μην κηρύξουμε αυτό που είδαμε, που ακούσαμε και που αγγίξαμε. Ουδυνάμεθα γάρι μη σαΐδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Δεν είναι οι ιδέες τους που τους κινούν σε αυτή την αποστολή. Είναι η εμπειρία τους. Γι' αυτό και η εμπειρία αυτή μας επιτρέπει μέσα στη Θεία Ευχαριστία να διαπιστώνουμε ότι είδαμε το αληθινό φως και λάβαμε το επουράνιο πνεύμα. Είδομεν το φως του αληθινών, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή. Επανέρχομαι σε αυτό που προηγουμένως ονόμασα ιατρία της φύσεως, γιατριά της φύσεως, και που μας επιτρέπει να λέμε ότι η Εκκλησία είναι ένα είδος θεραπευτηρίου. Θεραπεύει την ανθρώπινη φύση. Τι σημαίνει θεραπεύει την ανθρώπινη φύση? Σημαίνει ότι πρέπει η ανθρώπινη φύση να υπάρξει με άλλον τρόπο. Και περιγράφονται αυτοί οι άλλοι τρόποι με τους οποίους θα υπάρξει η ανθρώπινη φύση. Ένας από τους κυριότερους τρόπους αφορά στη λειτουργία του νοός. Και εκεί κυρίως αναφέρεται το θέμα της καθάρσεως. Γεννιόμαστε με έναν κληρονομημένο τρόπο του σκέπτεσθε. Νοούμε δια των κτιστών και πάντα νοούμε τα κτιστά. Δεν μπορούμε διαφορετικά να νοήσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η φύση, όπως αυτή η φύση υπάρχει. Έρχονται τώρα οι πατέρες της Εκκλησίας και μας λένε ότι πρέπει τη φύση αυτή να την θεραπεύσουμε. Προσέξτε, όχι να την αλλάξουμε, αλλά να την θεραπεύσουμε. Και εδώ είναι το παράδοξο που εισάγουν, ώστε να την επαναφέρουμε στην πραγματικότητά της. Πράγμα που σημαίνει ότι η φύση, με τον τρόπο που νοεί, είναι ασθενής. Είναι νοσηρός ο τρόπος με τον οποίο νοεί η φύση, παρόλο ότι αυτός αναγνωρίζεται ως ο φυσικός τρόπος νοήσεως. Για να μπορέσουμε να νοήσουμε διαφορετικά, πρέπει να καθάρουμε τον λογισμό μας. Η κάθαρση του λογισμού γίνεται με σειρά ασκήσεων, όχι ίδιον σε κάθε εποχή και όχι ίδιον σε κάθε κοινότητα. Ανάλογα με τις εμπειρίες που κουβαλάει ο άνθρωπος από κοινότητα σε κοινότητα, από περιοχή σε περιοχή, από χρονική εποχή σε άλλη χρονική εποχή, υπάρχουν οι χαρισματούχοι ποιμένες, οι λεγόμενοι πνευματικοί, που θα τον βοηθήσουν να καθάρει τον λογισμό του, ώστε να μπορεί να νοεί τα κτιστά, αλλά και δια των κτιστών να μπορεί να ανάγεται στο ακτίστον. Οι νηπτικοί πατέρες επιμένουν ότι ο μόνος τρόπος να νοήσεις το άκτιστο είναι να φύγεις από τον λογισμό του νοός και να περάσεις στον λογισμό της καρδίας. Τι σημαίνει λογισμός της καρδίας? Σημαίνει παραίτηση από τον λογισμό της φύσεως,
από τον λογισμό με τον οποίο νοεί η φύση και παράδοση στην παρουσία των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για τη λειτουργία αυτή της καρδίας. Έτσι λοιπόν, μόνο και μόνο για να βοηθηθούμε παιδαγωγικά, αποδεχόμαστε κάποιες εικόνες που μας έχουν κληρονομήσει οι νηπτικοί πατέρες όταν μιλούν για την καρδιά, χωρίς όμως να εξαντλούμε την κατανόησή μας στο τεχνικό μέρος της περιγραφής. Με βάση λοιπόν τις περιγραφές αυτές των νηπτικών πατέρων, η καρδιά έχει έναν δικό της τρόπο να νοεί. Ας βάλουμε σε εισαγωγικά τη λέξη νοεί. Οι πατέρες επιμένουν ότι η καρδιά νοεί κατά έναν ανάλογο τρόπο που νοεί ο εγκέφαλος. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε μόνο ως εικόνα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Η καρδία νοεί σημαίνει ότι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος έχουν παρουσία στον άνθρωπο και εμπνέουν τον πιστό, όπως το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος στην επικοινωνία του με τους πιστούς της Κορίνθου. Εάν λοιπόν η καρδιά υποτάσσεται στον εγκέφαλο και αφήνει τον εγκέφαλο να έχει το πρωτίον του λογισμού, τότε ο άνθρωπος λειτουργεί δια των παθών. Αυτή είναι η λεγόμενη κατάσταση της φύσεώς του. Τα πάθη προηγούνται. Πρώτα-πρώτα προηγούνται τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Πείνα, δίψα, πόνος. Και μετά τα διαβλητά πάθη, τα οποία εδράζονται στην ανάγκη της φύσεως να εγκυστρώνεται πάνω στον εαυτό της. Να διαφυλάτει την αυτονομία του εαυτού της ή, με άλλα λόγια, να διαφυλάτει το εγώ της. Με άλλη ορολογία θα λέγαμε ότι τα διαβλητά πάθη εδράζονται επί του εγωισμού. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να διώξει αυτόν τον εγωισμό, για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει και να περάσει από το εγώ στο εμείς της ευχαριστιακής κοινότητας, πρέπει να αναποδογυρίσει τον τρόπο του σκέπτεσθε. Ή, για να το πω διαφορετικά, πρέπει να ξεκινήσει την άσκηση εκείνη που θα τον οδηγήσει στο αναποδογύρισμα του τρόπου του σκέπτεσθε. Αυτό το αναποδογύρισμα θα το αναγνωρίσει σε έναν άνθρωπο μόνον αυτός που έχει το χάρισμα να μπορεί να το αναγνωρίσει και τον οποίο ονομάζουμε προφήτη, χαρισματούχο, πνευματικό ή, αν η Εκκλησία λειτουργούσε όπως λειτουργούσε τους πρώτους αιώνες, θα τον ονομάζαμε επίσκοπο, πατέρα της ευχαριστιακής κοινότητας. Κατ' ουσίαν, ο επίσκοπος, ο προεξάρχων της κοινότητας, είχε το χάρισμα να αναγνωρίζει τις δωρεές του Πνεύματος. Εάν ο άνθρωπος τώρα περάσει από το στάδιο της καθάρσεως, δηλαδή καθαρθεί από τα πάθη, τότε έρχεται το δεύτερο στάδιο, αυτό που ονομάζουμε στάδιο του φωτισμού. Το δεύτερο στάδιο του φωτισμού σημαίνει ότι πλέον ο τρόπος με τον οποίο νοεί η καρδιά κυριαρχεί επί του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί να νοεί τα του ακτίστου και δι' αυτής της νοήσεως να προσδιορίζει τη σχέση του με τα κτιστά. Είναι εντελώς διαφορετικός ο βίος του ανθρώπου που δια των κτιστών προσπαθεί να κατανοήσει τα άκτιστα και πολύ διαφορετικός εκείνου που έχοντας αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου ψηλαφεί, αναγνωρίζει και περιγράφει τα κτιστά. Μάλιστα, κατά το στάδιο του φωτισμού υπάρχει η αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου, η οποία οράται, δηλαδή γίνεται αντιληπτή δια των αισθήσεων. Γι' αυτό άλλωστε μιλάμε για αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Μας έχουν περιγράψει οι νηπτικοί πατέρες τέτοιες εμπειρίες, όμως δεν πρέπει, και εδώ ελοχεύει ένας κίνδυνος, να νοήσουμε ως τεχνητή αυτήν την κατάσταση του φωτισμού. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να αναζητήσουμε μια τεχνική με την οποία θα φτάσουμε σε αυτόν τον φωτισμό. Το λάθος αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, γίνεται στο παρόν και θα γίνεται πάντα και στο μέλλον. Μετά τον φωτισμό ακολουθεί το τρίτο στάδιο, το στάδιο της θεώσεως.
Θέωση λέμε την κοινωνία με τον Θεό, τη σχέση με τον Θεό. Υπάρχει ένα ερώτημα, αν στο στάδιο της θεώσεως μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει από τώρα. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν δοθεί και αρνητικές και θετικές απαντήσεις. Η απάντηση που κυριαρχεί στη ζωή της Εκκλησίας, τουλάχιστον στους τρεις τελευταίους αιώνες, είναι ότι το στάδιο της θεώσεως είναι κατάσταση της μελούσης πραγματικότητος. Εκείνο όμως που ξεχνάμε, και αρχίζουμε τώρα να το θυμόμαστε, ξαναδιαβάζοντας τα παλαιότερα κείμενα, είναι ότι η μέλουσα ζωή μπορεί να αρχίζει από την παρούσα ζωή. Αν η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μία δευτέρα παρουσία του Κυρίου, τότε η Εκκλησία δεν είναι ζωή, αλλά είναι ιδεοληψία. Η ιδέα δηλαδή ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία όχι για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε, αλλά για να βελτιωθούμε. Και είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένη αυτή η δεύτερη αντίληψη περί Εκκλησίας, η ηθική δηλαδή αντίληψη περί σωτηρίας, ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να γίνουμε μια καλή κοινωνία, για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και πολλοί που θεωρούν ότι είναι καλοί άνθρωποι, επειδή δεν κάνουν κακό σε κανέναν, να κάνουν μόνο καλό, τηρούν τις εντολές κλπ, δεν αισθάνονται την ανάγκη να πάνε στην Εκκλησία. Στο βάθος αυτών των αντιλήψεων υποκρύπτεται ο ουμανισμός των νεότερων χρόνων, που τους τελευταίους αιώνες έχει εξαπλωθεί και έχει αποκτήσει έναν οικουμενικό χαρακτήρα. Όμως, με βάση την ορθόδοξη αντίληψη, δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να καλυτερέψουμε το χαρακτήρα μας. Δεν πηγαίνουμε για να καλυτερέψουμε την πρακτική του βίου μας. Πηγαίνουμε για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε. Γι' αυτό επιμένω συνέχεια να τονίζω ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Δεν σώζει ούτε με αυτά που κάνει, ούτε με αυτά που λέει. Σώζει επειδή είναι αυτό που είναι. Φανερώνει την έσχατη πραγματικότητα ως παρόν. Ενδεχομένως τα μέλη της Εκκλησίας δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μιλάω για τη σημερινή πραγματικότητα. Αυτή την έσχατη κατάσταση ως παρόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εάν και ένας μέσα στους αιώνες, τους 20 αιώνες, αν και ένας το έζησε, τότε αυτή η δυνατότητα υπάρχει, είναι παρούσα δυνατότητα. Και τα κείμενα και η παράδοση των πατέρων μας μιλάνε για πολλούς, δεν μας μιλάνε για λίγους. Για πολλούς που είναι γνωστοί και τιμώνται ως Άγιοι, και για άπειρους άλλους που δεν είναι γνωστοί. Εκείνο που πρέπει να διακρίνουμε σε αυτό το τρίτο στάδιο, στο στάδιο της θεώσεως, είναι η κατάσταση θεώσεως ως πρόγευσης του διηνεκούς και η κατάσταση θεώσεως ως διηνεκές. Δηλαδή η πρόσκαιρη κατάσταση θεώσεως που σταματάει και ξαναβρίσκεται ο άνθρωπος στην προηγούμενη κατάσταση, και η κατάσταση θεώσεως με ατρεψία κινήσεως προς το αντίθετο. Αυτή η δεύτερη κατάσταση, η διηνεκής κατάσταση θεώσεως, αυτή είναι παρούσα και όχι ακόμα. Είναι εδώ, αλλά όχι ακόμα. Θα πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση των χρονικών αντιλήψεων που έχουμε, για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει το πρόσκαιρο και το διηνεκές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέσα στο πρόσκαιρο υπάρχει και το διηνεκές. Αλλά δεν είναι δυνατό να το κατανοήσουμε. Αυτό το ζεις, δεν το κατανοείς. Μιλώντας όμως για όλα αυτά, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα πάντα λειτουργούν λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλη αυτή η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως πορεία δια της προαιρέσεως εκ του θανάτου στη ζωή, είτε ως γνώση δια του κτιστού των ακτίστων, είτε ως αποδοχή του θανάτου δια του θανάτου του Κυρίου, είτε ως ασκητική πορεία μέσα από τα τρία στάδια που περιέγραψα, καθάρσεως, φωτισμού και θεώσεως, είναι κούφια λόγια, εάν δεν κατανοήσουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ενός από τα πρόσωπα της θεότητας,
το οποίο ενεργεί μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και το έσχατο μπορεί να είναι παρόν. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα, θα ανατρέξω όμως την ποίηση της Εκκλησίας για να σας περιγράψω τι κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ιστορία. Οι λίγοι στίχοι που θα σας διαβάσω είναι καταγραμμένοι στους λεγόμενους αναβαθμούς που τους ψέλνουμε στον όρθρο κατά τους 8 ήχους. Άλλους αναβαθμούς ψέλνουμε στον πρώτο ήχο, άλλους στον δεύτερο κλπ. Αλλά είναι αναβαθμοί, δηλαδή σκαλοπάτια, κατά την έννοια της ορίμασης και της τελείωσης του ανθρώπου που μας οδηγούν στη γνώση. Από τον πρώτο ήχο διαβάζω. Αγίο Πνεύματι πάσα ικτήσεις καινουργείτε παλινδρομούσα εις το πρώτον. Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος όλη η κτήση γίνεται καινούρια, επιστρέφοντας σε αυτό που ήταν απ' αρχής. Από το δεύτερο ήχο. Αγίο Πνεύματι ζωαρχία και γέρας. Πάντα γαρτακτιστά ως Θεόσον δυναμή. Συντηρεί εν πατρί διούδε. Δηλαδή, δια του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται η αρχή της ζωής και η νίκη, το έπαθλον. Γιατί ως Θεός ενδυναμώνει όλα τα κτιστά, συντηρώντας τα και κάνοντάς τα συνεκτικά μεταξύ τους στο όνομα του Πατρός δια του Υιού. Από τον τρίτο ήχο, Αγίο Πνεύματι ενθεωρείται πάσα αγιώτης σοφία, ουσιή πάσαν γαρκτήσει. Με άλλα λόγια, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να κατανοήσουμε την αγιότητα δια της σοφίας, γιατί οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος δίνουν ουσία σε όλη την κτήση, κάνει την κτήση να υπάρχει. Και από τον τέταρτο ήχο, Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούται και καθάρση υψούται, λαμπρύνεται τη τριαδική μονάδη ιεροκρυφίως. Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος, κάθε ψυχή ζει. Με το πάσα ψυχή εδώ εννοείται κάθε άνθρωπος, δεν αναφέρεται στη διάκριση ψυχής σώματος, επομένως κάθε άνθρωπος ζει και ανάγεται στην κατάσταση της τελειώσεώς του δια της καθάρσεως. Και λαμπρύνεται, δοξάζεται, φτάνει στη θέωσή του, θα λέγαμε, στον τόπο της Τριάδος με έναν τρόπο ακατανόητο.

Θεοτοκίων. Μεγάλα και παράδοξα διεμέ κατηργάσω, Χριστέ μου πολυέλεε, εκ Παρθένου γαρκόρης, ετέχθης ανερμηνεύτος και σταυρών κατεδέξω και θάνατον υπομείνας εξανέστης εν δόξη και την ημών φύσιν ηλευθέρωσας του θανάτου. Δόξα Χριστέ τη δόξη σου, δόξα τη σύ δυνάμει.

Η κυρία εργασία του Αγίου Νικηφόρου ήταν η νύψης, η ησυχία και η αδιάλειπτος νοερά προσευχή, της οποίας ήταν γνώστης και κάτοχος. Την παρέλαβε και την διδάχθη από τον πνευματικό του πατέρα Αγίου Άνθιμο, ο οποίος με τη σειρά του την είχε διδαχθεί από τον δικό του πνευματικό, τον πατέρα Παχώμιο, ο οποίος ήταν ο πνευματικός πατήρ και του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Ο Άγιος Νικηφόρος την μετέδωσε και την δίδαξε και αυτό στο πνευματικό του τέκνο, τον πατέρα Ευμένιο, ο οποίος περίμενε πολλά χρόνια κάποιον για να του διδάξει την ευχή. Σίμωνος μοναχού, Νικηφόρος ο λεπρός, της καρτερίας αθλητής λαμπρός.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και πραγματοποιείται το μεγαλύτερο ανοσιούργημα των ανθρώπων. Ο άνθρωπος καταδικάζει τον Θεό σε θάνατο. Για αυτή την φοβερά καταδίκη του Θεού μας μιλάει ένας σύγχρονος Άγιος, Σέρβος, Μέγας Θεολόγος, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Ας τον ακούσουμε με προσοχή.

Ποτέ, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είχε λιγότερο Θεό μέσα του ο άνθρωπος από σήμερα. Σήμερα ο διάβολος σαρκώθηκε μέσα στον άνθρωπο για να αποσαρκώσει τον θεάνθρωπο. Σήμερα όλο το κακό μπήκε στο σώμα του ανθρώπου για να αποδιώξει τον Θεό από το σώμα. Σήμερα όλος ο Άδης μεταφέρθηκε στη γη. Ποιος να θυμάται ότι η γη κάποτε ήταν παράδεισος? Η σημερινή πτώση του ανθρώπου είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη από την πρώτη πτώση εκείνη του Αδάμ. Τότε ο άνθρωπος αποστάτησε από τον Θεό, αλλά σήμερα σταύρωσε τον Θεό, σκότωσε τον Θεό. Άνθρωπε, πώς αλλιώς να σε ονομάσω παρά διάβολο? Μα και αυτό είναι ύβρις για τον διάβολο. Ο διάβολος ποτέ δεν υπήρξε τόσο κακός, τόσο έντεχνα κακός όπως...

Αχιλλείου φωνή. Δυο στάλες κουράγιο. Με τον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο. Θεολόγο. Κοιτώντας τη ζωή με τη λεβεδιά της πίστης. Με τον πατέρα Λίβιο.

Και είπαμε να αναπτύξουμε σήμερα ένα θέμα το οποίο πολλές φορές το κουβεντιάζουμε και πολλές φορές το ερχόμαστε σε επαφή με αυτό και μάλιστα πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι καλούμαστε να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας, δηλαδή την υπομονή, η οποία για την Εκκλησία είναι μια μεγάλη αρετή, έτσι, για τον Χριστό είναι μια σπουδαία αρετή, γιατί ξέρουμε ότι στο ίδιο το Ευαγγέλιο ακούμε διαρκώς ότι ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε, αυτός που θα υπομείνει στο τέλος αυτός και θα σωθεί. Γνωρίζουμε πόσο οι Άγιοι της Εκκλησίας μας εξάσκησαν, βίωσαν εμπειρικά αυτή την φοβερή αρετή, έτσι, αυτή την κατάσταση την πνευματική, αυτό το κλίμα το πνευματικό, έτσι, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όλοι στη ζωή μας καλούμαστε να κάνουμε υπομονή σε κάποιο θέμα. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος να μην καλείται να κάνει υπομονή σε κάποιο ζήτημα, σε κάποιο θέμα. Βέβαια θα δούμε εδώ πέρα μιλώντας τώρα και αναλύοντας το θέμα ότι υπομονή κάνουμε από την πρώτη στιγμή που γεννηθήκαμε. Θα το δούμε. Αλλά δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να μην κληθεί, έτσι, να δείξει υπομονή σε κάποιο ζήτημα. Είτε είναι αυτό μέσα στο γάμο του, είτε αυτό είναι σε μια σχέση, είτε είναι αυτό στην εργασία του, είτε είναι αυτό με τους συναδέλφους του, είτε είναι αυτό με τον γείτονά του, είτε είναι αυτό με οτιδήποτε, με το παιδί του, το παιδί με τον πατέρα και τη μάνα του. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην κληθεί να έρθει αντιμέτωπος με την εξάσκηση και ενβίωση αυτής της αρετής που λέγεται υπομονή. Έτσι. Οπότε ξεκινώντας θα λέγαμε ότι η υπομονή είναι μία αρετή η οποία είναι ξεχασμένη στις μέρες μας. Γιατί είναι ξεχασμένη στις μέρες μας? Διότι η εποχή μας είναι μία εποχή που τα θέλει όλα πολύ σύντομα να γίνονται, πολύ γρήγορα, πολύ αυτόματα. Τα πάντα. Έτσι, τα φαγητά μας, οι εργασίες μας, τα πάντα. Είναι μία εποχή της ταχύτητας. Τα πάντα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Ζητάμε να γίνονται γρήγορα. Ή δυνατόν λέμε, πόσες φορές το λέμε αυτό, το ακούτε και συχνά όλο και περισσότερο, που λέει όχι να γίνει τώρα, χθες. Το λέμε μεταξύ μας, δηλαδή χθες να γίνει, χθες να γινόταν, δηλαδή τόσο σύντομα. Αλλά ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει όλα να γίνουν πάρα πολύ σύντομα? Δηλαδή ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει γρήγορα να φέρει το μέλλον στο παρόν του? Αυτός που δεν αντέχει το παρόν του. Αυτός ο οποίος το παρόν του είναι τέτοιο που δεν το αντέχει και θέλει να του διαφύγει. Θέλει να τρέξει να σωθεί. Δεν αντέχω το παρόν και θέλω τα γεγονότα να γίνονται πολύ γρήγορα. Έτσι. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος για να φύγει από το παρόν του, δηλαδή το παρόν στην Εκκλησία, πώς ονομάζεται στην εμπειρία των Αγίων? Ονομάζεται ως το κελί μου. Στην Εκκλησία, όταν ας πούμε λέγανε οι πνευματικοί ότι πήγαινε στο κελί σου, μείνε στο κελί σου, το κελί θα σε διδάξει. Ο Χριστός λέει μείνε στο ταμείο σου, είσαι στο ταμείο σου. Τι είναι αυτό? Το κελί δεν είναι μόνο απλά ένας χώρος που θα πάω μέσα να κλεισώ να κάτσω. Το κελί είναι ένας άλλος χρόνος. Όχι απλά ένας χώρος, είναι χρόνος, άλλος, διαφορετικός. Δηλαδή, ο χρόνος της εξασκήσεως της υπομονής ως προσμονή. Είμαι εκεί που καλλιεργούμε και ετοιμάζουμε και προετοιμάζουμε για να έρθει η συνάντηση με τον Χριστό. Για να έρθει η συνάντηση με τον βαθύτερο εαυτό μου. Για να συναντήσω τον χώρο του Πνεύματος. Αυτό θέλει μία ορίμανση. Αυτό θέλει ένα άλλο χρόνο. Ο οποίος δεν είναι ο χρόνος της βιασύνης. Δεν είναι ο χρόνος του φας, του γρήγορου. Αλλά είναι ένας χρόνος ο οποίος αποκαλύπτεται μέσα σε μία διάρκεια. Οπότε αυτό που λένε στην Εκκλησία, μείνε στο κελί σου, το κελί θα σε διδάξει. Το κελί θα σε διδάξει, τι σημαίνει? Δηλαδή, μη βιάζεσαι να φύγεις από το πρόβλημα. Μην τρέχεις να φύγεις από τον πόνο. Μη φοβάσαι να αντιμετωπίσεις τη θλίψη. Μην τρέμεις όταν έρθεις αντιμέτωπος με ένα δυσφορικό συνέστημα. Μην το κρύβεις κάτω το χαλί. Μην κάνεις που δεν υπάρχει το πρόβλημα στο γάμο σου, στη σχέση σου, στη δουλειά σου, στον εαυτό σου μέσα τον ίδιο. Μην θέλεις να κρύβεσαι. Περίμενε, κάτσε, κοιτάξου, αναλογήσου, σκέψου, προσευχήσου, ώστε να δεις τι είναι αυτό. Γιατί επιμένει το πάθος, γιατί επιμένει το λάθος αυτό, γιατί το ξανακάνω τα ίδια και τα ίδια. Γιατί ο Θεός δεν μου παίρνει αυτόν τον πειρασμό, τι θέλει να μάθω, πού θέλει να με πάει, τι θέλει να μου διδάξει. Πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα.
για την πνευματική ζωή. Γι' αυτό και βλέπετε, ας πούμε, που λένε οι πατέρες, μείνε στο κελί σου, το κελί θα σε διδάξει. Αυτό πράγμα είναι. Είναι ένας, όχι τόπος, αλλά ένας τρόπος ζωής στο κελί, που στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα άνοιγμα σε ένα νέο χρόνο υπομονής που σου αποκαλύπτει την αλήθεια των πραγμάτων. Μην βιάζεσαι, σου λέει, κάτσε να τον γνωρίσεις. Κάτσε να δεις ποιος είναι. Κάτσε να σου συστηθεί. Όταν λέμε σου συστηθεί, σου πει, όχι γεια σου, με λένε Γιάννη, χαίρο πολύ. Αλλά να δεις αυτός, ο άνθρωπος, ο Γιάννης, ο Βασίλης, ο Μάνος, η Ελένη, η Μαρία, ο Νίκος, να σου συστηθεί, σημαίνει ότι μέσα στον χρόνο θα σου αποκαλύψει τις πτυχές της ύπαρξής του. Τα σκοτάδια του, το φως του, τις πληγές του, τις αρετές του. Αλλά αυτό θέλει χρόνο. Και εσύ βιάζεσαι. Βιάζεστε. Σαν ζευγάρι, σαν σχέση, οτιδήποτε είναι αυτό τέλος πάντων. Ή σαν δουλειά, ή σαν πνευματικός αγώνας. Σήμερα θέλουμε να μπούμε στην εκκλησία και το δυνατόν από το πρωί να γίνουμε οι Άγιοι Παΐσιοι όλοι. Μα δεν γίνεται έτσι. Θέλουμε να έχουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πορφύριου. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να μείνεις, πρέπει να παραμείνεις. Θα πάρεις τις ευλογίες, θα πάρεις τη χάρη, αλλά θα έρθει και η στιγμή που πρέπει να παλέψεις με την απουσία του Θεού. Με τη σιωπή του Θεού. Τη φαινομενική, αλλά για σένα είναι πραγματική. Εσύ τη βιώνεις ως ξηρασία πνευματική. Δεν έχεις όρεξη να πας στην εκκλησία, δεν έχεις όρεξη να νηστεύεις, δεν έχεις όρεξη να κάνεις ακολουθία, δεν έχεις όρεξη να λειτουργήσεις, δεν έχεις όρεξη να κάνεις τίποτα. Ακηδεία, θλίψη, πόνος εσωτερικός, σωματικός, ψυχικός, νοητικός, σκέψεις, λογισμοί, σε κατακλείζουν, σε καταποντίζουν, βυθίζεσαι, χάνεσαι, απογοητεύεσαι. Και εκείνη τη στιγμή είναι ο μεγάλος πειρασμός. Ποιος είναι ο μεγάλος πειρασμός? Τη στιγμή εκείνη της δυσκολίας που υποφέρεις, να μην βάλεις στη θέση του αληθινού Θεού ένα ψεύτικο. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι πώς κάνουμε τις μεγάλες αμαρτίες, πώς τις κάνουμε? Δεν τις κάνουμε χάρη γούστου, τις κάνουμε γιατί είμαστε θλιμμένοι και πονεμένοι και απογοητευμένοι. Στη θλίψη μας γίνονται οι μεγάλες αμαρτίες. Επειδή έχεις την ανάγκη να βγεις από τη θλίψη και για να γεμίσεις το κενό που αισθάνεσαι, πας και κάνεις μια αμαρτία. Γιατί ψευδός, φαντασιώνεσαι ότι κάνοντας αυτό θα ξεχαστώ, θα ηρεμήσω, θα αλλάξω παραστάσεις, θα δεν ξέρω τι. Και έτσι στη θέση του Θεού, πας και βάζεις ένα ψεύτικο Θεό. Την εξουσία, το χρήμα, την ομορφιά, τον πανσεξουαλισμό, δεν ξέρω οτιδήποτε. Τη δύναμη. Έτσι, γιατί δεν αντέχεις αυτή τη ζωντανή σχέση με τον Θεό, που σημαίνει ότι ο Θεός θα σου φανερωθεί, θα σου κρυφτεί, θα σου αποκαλυφθεί, θα απομακρυθεί, θα έρθουν στιγμές που θα προσεύχεις, θα κλαίσεις, θα έρθουν στιγμές που δεν θα τρέχει δάκρυ και δεν θα μπορείς ούτε τα χέρια σου να τα σηκώσεις 3 λεπτά στην προσευχή και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, η υπομονή είναι μια ξεχασμένη αρετή σε μια εποχή βιασύνης, διότι η εποχή μας δεν ευνοεί την υπομονή. Με την πρώτη δυσκολία τα εγκαταλείπουμε όλα. Σχέση είναι αυτή, γάμος είναι αυτός, πνευματική ζωή είναι αυτή, επάγγελμα είναι αυτό, οτιδήποτε. Μόλις αρχίσουν να δημιουργούνται δυσφορικά, δύσκολα συναισθήματα ή συγκρούσεις, τα εγκαταλείπουμε. Υπάρχει γάμος ο οποίος να μην έχει συγκρούσεις? Υπάρχει ανθρώπινη συνθήκη και σχέση που να μην είναι συγκρουσιακή? Καθεαυτό είναι συγκρουσιακή. Το θέμα δεν είναι να βρούμε γάμο με συγκρούση. Το θέμα το ζητούμενο είναι να βρούμε γάμο με ειρήνη. Πού να το βρεις? Δύσκολο. Όποιος σας λέει ότι εγώ με τον άντρα μου είμαστε υπέροχα, λέει ψέματα, εκτός αν έχουν εγκεφαλική βλάβη και οι δύο. Μπορεί. Δεν είναι δυνατόν φυσιολογικοί άνθρωποι, με τον αγώνα τους, με την προσπάθειά τους, με τα πάθη τους, με τις αδυναμίες, με τα τραύματά τους. Ο ένας κουβαλάει τον πατέρα και τη μάνα, δηλαδή τους γονείς του, ο άλλος κουβαλάει τους άλλους γονείς. Αλλιώς στο ένα σπίτι που μεγάλωσε ο ένας λύναν τα προβλήματα, αλλιώς τα λύναν στο άλλο σπίτι. Αλλιώς θύμωνε και νευρίαζε η μάνα του ενός, αλλιώς του αλουνού. Αυτοί οι δύο κόσμοι, κάτω από ένα μυστήριο, έρχονται και ενώνονται. Το μυστήριο της αγάπης που λέμε και του έρωτος, το οποίο δεν εξηγείται λογικά.
Δηλαδή, αν σου πω εγώ γιατί αγάπησε τον άντρα σου ή γιατί αγάπησε τη γυναίκα σου, δεν πρέπει να μου εξηγήσει λογικά. Μπορεί να, ναι, μπορεί να αρχίσει να μου λες ότι ξέρει κάτι, έχει ωραία μάτια, έχει ωραία μαλλιά, έχει ωραίο ανάστημα, έχει ωραίο περπάτημα, έχει ωραίο χαμόγελο. Ναι, τα έχει, αλλά προσέξτε, προσέξτε. Τα έχει επειδή τον αγαπάς. Για μένα που δεν τον αγαπώ δεν έχει τίποτα. Δεν μου όμως πάει και τα νεύρα που τον βλέπω. Για σένα, δηλαδή προηγείται η αγάπη. Λέμε μερικοί, μα υπάρχουν λόγους να πιστεύω στο Θεό. Λέει κάτσε να σου πω, υπάρχει αυτός ο λόγος. Γιατί αν πιστεύεις στο Θεό εκείνο, γιατί κανείς θα... Αυτά προϋποθέτουν ότι πιστεύεις για να τα καταλάβεις. Άμα δεν πιστεύεις, δεν καταλαβαίνεις τίποτα από αυτά.

της σύρας του Ναΐν, δηλαδή και εκεί, και εκεί ακόμη, ας πούμε, δεν πίστεψαν όλοι. Δεν πίστεψαν όλοι. Προϋπόθεση να σε αγαπήσω, προϋπόθεση για να αρχίσω να αναλύω την αγάπη, είναι να σε αγαπάω πρώτα. Γιατί η αγάπη είναι γνώση, δηλαδή δεν μπορώ να σε γνωρίσω αν δεν σε αγαπήσω πρώτα. Άρα λοιπόν, το είπα αυτό το πράγμα, κάνω έτσι μία παρένθεση, για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει κάποια σχέση στην οποία μέσα να μην υπάρχουν συγκρούσεις. Θα συγκρουστείς, θα φιλιώσεις, θα πας από εδώ, θα πας από εκεί, θα το βρεις λίγο, θα το βρεις περισσότερο, θα μάθεις να διαχειρίζεται τις σκιές του άλλου. Θέλει προσευχή, θέλει υπομονή. Γιατί νομίζετε στην εκκλησία ότι μας στεφανώνει την ώρα που παντρευόμαστε? Γιατί ξέρουν τα μαρτύριά μας. Και μας δίνουν το στεφάνι του μάρτυρος. Σου λέει, επειδή ξέρω ότι θα μαρτυρήσεις, έλα σε στεφανώσω από τώρα, θα πάρεις το στεφάνι του μάρτυρος. Διότι ο γάμος είναι μια δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη συνθήκη. Η σχέση, γενικά η σχέση των ανθρώπων, έτσι. Αλλά όταν βέβαια η σχέση αυτή μπαίνει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αποκτά η άλλη δύναμη, γιατί δεν είσαι μόνος σου πλέον, είσαι στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, πάω τη σχέση μου στην Εκκλησία και λέω στον ιερέα, ευλόγησε αυτή τη σχέση, γίνεται ένα μυστήριο, οι ευχές της Εκκλησίας ενισχύουν. Τι ενισχύουν? Τη φθαρτότητά μας. Τη μεταβλητότητά μας. Την ενισχύουν, τη χαριτών, ώστε να αντέξει σε ένα βάθος και θεσής. Και πάλι δεν αντέχουμε. Αλλά φανταστείτε να μην έχουμε και αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ανάπτυξη της ζωής χωρίς την υπομονή. Δηλαδή, ένα βρέφος για να μπορέσει να γίνει παιδάκι χρειάζεται τεράστια υπομονή. Τεράστια υπομονή. Για να γίνει ενήλικας, υπομονή. Για να μάθει ένα παιδί να περπατάει, για να μάθει ένα παιδί να μιλάει. Και θυμηθείτε τι υπομονή έχουμε κάνει. Τεράστια. Τεράστια υπομονή. Για να μάθεις να σχετίζεσαι, για να μάθεις να επικοινωνείς. Για να κάνεις μία φιλία, για να κάνεις μία σχέση. Γιατί νομίζετε, πολλές φορές λέμε, ας πούμε, ότι όταν κανείς, ας πούμε, πάει σε μεγάλη ηλικία, είναι δύσκολο να παντρευτεί. Διότι δεν έχει πλέον την υπομονή που χρειάζεται. Δεν έχει πλέον την υπομονή. Και πολλές φορές, μία φιλία που χαλάει, είναι δύσκολο να την αναπληρώσεις. Γιατί για να κάνεις ένα πραγματικό φίλο ή μία πραγματική φίλη, το τι έχεις περάσει? Πέρασες από ζήλες, πέρασες από ανταγωνισμούς, πέρασες καλές και δύσκολες στιγμές, όμορφες και άσχημες. Αυτά έχουν μία κούραση στην ψυχή. Αυτά αναπτύχθηκαν σε ένα βάθος χρόνου. Δεν έγιναν έτσι σε ένα λεπτό μέσα, σε μία στιγμή. Χρειάστηκε χρόνος για να κάνεις ένα πραγματικό φίλο. Γι' αυτό και μας πονάει και η προδοσία και όλα αυτά, διότι στην πραγματικότητα είναι μία ματέωση όλου αυτού του αγώνος που έχει γίνει. Αυτές τις προσπάθειες της τιτάνιας, ας πούμε, που έχει γίνει. Του σταυρού, θα λέγαμε. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μιλάμε για το άθλημα των σχέσεων. Είναι άθλος. Είναι άσκηση όλο αυτό το πράγμα. Το οποίο χρειάζεται υπομονή. Ποια είναι η διαφορά όμως? Κοιτάξτε, μέσα στην Εκκλησία το οποιοδήποτε πρόβλημα δεν παραμένει πρόβλημα. Δηλαδή, αν το πρόβλημά σου, το οποιοδήποτε, το πάρεις και το πας στο Χριστό μπροστά και του πεις, πάρε Χριστέ μου το πρόβλημά μου, ανάλαβε το, βοήθησε με, στήριξε με, δώσ' μου, άνοιξε μου έναν δρόμο, δώσ' μου μια διέξοδο, δώσ' μου μια ανάσα να αντέξω, κράταμε να μην με χάσεις, που έλεγε ο Γεωργιόγιλ, κράταμε γιατί με χάνεις Χριστέ μου, με χάνεις Χριστέ μου, κράταμε. Εάν πας λοιπόν και το κάνεις αυτό στο Χριστό, τότε το πρόβλημα, πώς ονομάζεται στην Εκκλησία? Σταυρός. Σταυρός τι σημαίνει? Ότι εναποθέτω το πρόβλημά μου στο Χριστό και τότε δεν είμαι πια μόνος μου. Ούτε μόνο με τις δικές μου δυνάμεις και δυνατότητες και αντοχές. Τότε οι δυνάμεις, οι αντοχές μου, οι ψυχικές, οι πνευματικές, οι σωματικές, οι νοητικές, μεταμορφώνονται. Έτσι. Και βλέπεις ότι πολλές φορές φτάνεις στα όρια, είσαι έτοιμος μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, μεταξύ του χείλους του γκρεμού, και εκεί στο χείλος του γκρεμού, τη στιγμή ακριβώς που η απογοήτευση σε έχει πλαγιοκοπήσει και σε έχει ρημάξει και σε οδηγεί στον όλεθρο, σε αρπάζει η χάρη του Θεού. Ως νεφέλη που σε ταξιδεύει από εδώ και από εκεί. Ως νεφέλη. Και αισθάνεσαι ένα χέρι και αισθάνεσαι μια αγκαλιά και αισθάνεσαι

μια ζεστασιά, μια παρησία, μια παρηγορία, μια παραμυθία στην καρδιά σου μέσα, χωρίς να ξέρεις το πώς και το γιατί, γιατί είναι η χάρη που ήρθε. Είναι η χάρη. Η χάρη που έρθει εκεί που δεν την περιμένεις, τη στιγμή που εσύ δεν το φαντάζεσαι, τη στιγμή που εσύ δεν το υποψιάζεσαι. Όταν δηλαδή το εγώ σου κάνει πίσω, εμφανίζεται η χάρη. Για να εμφανιστεί η χάρη πρέπει να μην υπάρχει εσύ. Δηλαδή, το θαύμα και η χάρη, όπως το έχω ξαναπεί πολλές φορές, το θαύμα έρχεται όταν δεν το περιμένεις. Τι σημαίνει αυτό, το εγώ σου να έχει τραβηχτεί από το προσκήνιο. Έτσι, αποκαμωμένος από το πρόβλημα, αποκαμωμένος από τη δοκιμασία, έρχεται η χάρη. Μάλιστα μου έλεγε παλαιότερα ο μακαριστός ο Κύριος Χρήστος ο Γιαναράς, μου έλεγε κάτι πολύ ωραίο. Μου έλεγε ότι μία φορά, όταν είχε πάει πολύ παλιά στο Άγιον Όρος, στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, και είχε συναντήσει τον Άγιο Παΐσιο, ο κύριος Γιαναράς, του είπε λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος του Γιαναρά το εξής. Του λέει, όταν ο άνθρωπος τσακιστεί από μία σκληρή δοκιμασία, αρρώστια, θάνατος, ας πούμε, ψυχολογικά προβλήματα που είναι πολύ σκληρά θέματα, ας πούμε, και άλλα. Όταν τσακιστεί λοιπόν από μια τέτοια κατάσταση, ακόμη και αν δεν είναι συνειδητά αυτός μες στην Εκκλησία, δεν έχει σημασία, τότε λέει η χάρη του Θεού, του λέει ο Άγιος Παΐσιος, κατά κάποιο τρόπο υποχρεούται να τον βαστάξει, να τον κρατήσει και να τον αναστήσει. Διότι αυτός ο άνθρωπος έχει ταπεινωθεί. Και η ταπείνωση ανοίγει τη χάρη του Θεού στον άνθρωπο πάνω. Η ταπείνωση. Γι' αυτό και έλεγε ο γέροντας Τίχωνας, αυτός ο Άγιος Ρώσος μεγάλος και πνευματικός πατέρας του Αγίου Παϊσίου και λειτουργούσε εκεί και πήγαινε ο Άγιος Παϊσίου, του ψάλε και αυτά, έλεγε ο Άγιος Τίχωνας ότι κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί όλο τον κόσμο, αλλά άμα δει ταπεινό τον ευλογεί με το ένα χέρι, λέει, αλλά άμα δει ταπεινό τον ευλογεί με τα δύο του χέρια. Αλλά ταπεινός δεν σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος με ένα ψυχολογισμό, έτσι, με ένα στήρο ψυχολογισμό και συναισθηματισμό αυτομέμφεται τον εαυτό του, που πολλές φορές αυτό μπορεί να είναι εγωισμός και καλυμμένος. Ταπείνωση σημαίνει να αντιλαμβάνεσαι τα υπαρκτικά σου όρια, δηλαδή να αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος, δεν μπορώ να τα κάνω τέλεια. Το αποδέχομαι αυτό. Είμαι άνθρωπος, έχω όρια. Τα μαρτυρώ, τα ομολογώ. Δεν το παίζω Θεό στη θέση του Θεού. Δεν το παίζω σωτήρας στη θέση του σωτήρα. Είμαι άνθρωπος και αυτό το αποδέχομαι, το ομολογώ. Και τότε ακριβώς είναι που ο Θεός έρχεται να κάνει αυτό που δεν αντέχεις εσύ σαν άνθρωπος. Αλλά όταν του επιτρέψεις να έρθει στη ζωή σου, όταν τον αφήσεις να έρθει στη ζωή σου. Λέει ο Καζαντζάκης ότι κάποτε, λέει, πήγε στο Άγιον Όρος και συνάντησε ένα ασκητή σκελετωμένο με μία όψη οσιακή, τον αντάλλο. Του λέω, πόσα χρόνια είσαι εδώ πέρα, του λέει, δεν ξέρω πόσα χρόνια, του είπε. Πάρα πολλά χρόνια, μέσα σε μια σπηλιά, στα καρούλια του Αγίου Όρους, στα φρετά καρούλια. Του λέει, τι κάνεις εδώ. Λέει, εδώ πέρα παλεύω με τον Θεό, του λέει. Λέει, παλεύεις και ποιος έχει νικήσει. Και λέει ο ασκητής, πιστεύω στο τέλος να με νικήσει ο Θεός. Διότι εμείς δεν αφήνουμε τον Θεό να μας νικήσει. Αντιστεκόμαστε διαρκώς με τα πείσματα, τους εγωισμούς μας, με τα δικά μας σχέδια, με. Ένα πολύ ισχυρό εγώ που αντιστέκεται στη χάρη να έρθει του Θεού. Και έρθει μία αρρώστια, και έρθει μία δοκιμασία, και έρθει μία δυσκολία, και έρθει ένα πρόβλημα σοβαρό και σπάει αυτό το σκληρό κέλυφος και σπάει αυτό το συμπαγές. Το συμπαγές αυτό μέτωπο, ραγίζουμε και τότε που ραγίζουμε αρχίζει να μπαίνει το φως μέσα στην καρδιά μας και στην ύπαρξή μας. Η υπομονή επίσης είναι και μια παραμορφωμένη έννοια στην εποχή μας. Εκτός δηλαδή ότι είναι μια ξεχασμένη αρετή, είναι και μια παραμορφωμένη έννοια. Δηλαδή, πολλές φορές θεωρούμε ότι η υπομονή είναι ένα ερημιστικό. Δηλαδή, βλέπουμε τον άλλο και είναι, ας πούμε, έχει νευρέσει, λέμε υπομονή. Ναι, δεν είναι αυτό η υπομονή. Η υπομονή δεν είναι ερημιστικό. Έτσι.
Δεν είναι υπομονή για να ηρεμεί κάποιο. Η υπομονή είναι αρετή που σου οδηγεί κάπου. Θα το πούμε παρακάτω. Έχει προσμονή μέσα η υπομονή. Έχει νόημα. Δεν είναι απλά να ηρεμήσουμε από ένα γεγονός. Δεν είναι ένα ηρεμιστικό λοιπόν η υπομονή. Επίσης η υπομονή σε καμία περίπτωση δεν είναι παθητικότητα ή μυρολατρεία. Αυτός ο οποίος στην Εκκλησία ασκεί την υπομονή δεν είναι ένας κακομύρης, ένας μίζερος που δεν έχει τι να κάνει, που δεν θέλει να αλλάξει τίποτα, που δεν θέλει να πάρει καμία απόφαση και απλά μένει εκεί αδρανής. Έτσι, σε μια αδράνεια. Έτσι, μένει σε μια αδράνεια και απλούστατα περιμένει, ας πούμε, τι θα γίνει και τι θα εξελιχθεί στη ζωή του. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Η υπομονή έχει, σας είπα, μέσα μια προσμονή, δηλαδή είναι μια στάση και μια θέση που έχει δύναμη μέσα. Δεν είναι μυρολατρεία και κακομυριζιά. Το άλλο, η υπομονή δεν είναι ανυμπόρια και αδυναμία. Σχεδόν το ίδιο. Δηλαδή η υπομονή δεν είναι για τον αδύναμο. Δεν έχω τι να κάνω, οπότε κάνω υπομονή. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τον άλλο, οπότε κάνω υπομονή. Δεν έχω τη δύναμη, το λόγο, την παρησία να αντιμετωπίσω κάποιον, οπότε κάνω υπομονή γιατί δεν έχω τι άλλο να κάνω. Είναι σαν αυτή τη γιαγιά που είναι πάντα νηστεύει μια ζωή διότι δεν έχει δόντια να φάει. Δεν νηστεύω επειδή δεν έχω δόντια, επειδή μου λείπει η μασέλα. Και γι' αυτό νηστεύω. Δεν είμαι ήσυχος και ήρεμος επειδή έτσι είναι η φύση μου και ο χαρακτήρας μου και θα σου πω και μπράβο. Κανένα μπράβο δεν θα σου πω. Εγώ θα πω μπράβο σε αυτόν ο οποίος η φύση του είναι γεμάτη φωτιά και αυτή τη σβήνει κάθε μέρα. Αυτός ο οποίος μπορεί να τα βάλει με ένα στόλο και δεν τα βάζει με κανέναν. Αυτός ο οποίος έχει μια τεράστια δύναμη και όμως ο άνθρωπος επιλέγει την αγάπη, τη συγγνώμη, τη συγχωρητικότητα, το διάλογο. Γι' αυτό και στους λόγους του Αγίου Άνου του Συναήτου της Κλίμακος θα δείτε ξεκάθαρα έναν υπέροχο λόγο μέσα στους πολλούς που έχει στην Κλίμακα του Ιωάννου που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να επενέσω τον άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε ήρεμος, δεν μπορώ να επενέσω αυτόν ο οποίος γεννήθηκε με χαμηλή την ένταση της σάρκας και της σεξουαλικότητάς του. Τι να του πω, είσαι παρθένος, μπράβο. Μα αυτό δεν λειτουργούσε ποτέ, δεν το είχες αυτό. Δεν ήταν έντονο στοιχείο του χαρακτήρα σου. Ο άλλος γεννήθηκε με έντονη αυτή τη φλόγα, την πύρωση της σαρκός του. Γονιδιακά, γεννητικά, μορφολογικά. Οπότε το ζητούμενο στην Εκκλησία δεν είναι απλώς να έχει μια παθητική στάση. Οι αρετές δεν είναι παθητικές στάσεις ζωής. Είναι μεταμορφωτικές δυνάμεις της ύπαρξης. Οι αρετές εν Χριστώ μεταμορφώνουν τον άνθρωπο. Δεν τον παγιώνουν σε μια κατάσταση, τον κάνουν ένα ζόμπι. Έτσι. Γι' αυτό θα δείτε και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήταν απολύτως φυσιολογικοί άνθρωποι. Πάλευαν, αγωνιζόντουσαν, είχαν και τις αδύναμες πλευρές τους και τις πιο ευπαθείς και τις πιο έτσι, δηλαδή που αν τον πατούσε εκεί θα έβλεπε σας μια έκρηξη, δεν ξέρω τι. Σας είχα πει και άλλες φορές, δεν ξέρω αν το έχω πει και εδώ πέρα, να ακούσετε μια πολύ ωραία ομιλία του Μητροπολίτη Λεμεσού του Αθανασίου, που λέει «Η ανθρώπινη πλευρά των Αγίων». «Η ανθρώπινη πλευρά των Αγίων». Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Εκεί θα δείτε τουλάχιστον τους σύγχρονους Αγίους που έζησε αυτός μαζί τους, όπως τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Εφραίμ, έτσι. Και άλλους, εκεί θα δείτε ότι και αυτοί είχαν ανθρώπινες πλευρές. Μέχρι να τελειώσει η κοντιλιά, να πιω λίγο νερό. Είστε και μερακλείδες, τι να σας κάνω. Λοιπόν, επίσης, η υπομονή δεν είναι αποθήκη προβλημάτων. Αποθήκη προβλημάτων, κρατήστε το. Η υπομονή δεν είναι αποθήκη προβλημάτων, δηλαδή, αντί να λύνω το πρόβλημα, κάνω υπομονή. Ναι, υπομονή. Αλλά γιατί την κάνεις την υπομονή. Η υπομονή πρέπει να έχει μια προοπτική. Η υπομονή έχει ένα στόχο. Η υπομονή έχει μια βλέψη, έχει μια προσμονή. Έχει μια προσμονή. Ας είναι και με τα θάνατο ζωή. Έστω. Κάνω υπομονή και περιμένω με τα θάνατο ζωή. Αλλά θέλω ο ψυχισμός σου να ενεργοποιείται προς το μέλλον
με μια δυναμικότητα και μια επιθυμία, να λειτουργεί η επιθυμία μες στην υπομονή. Γιατί η υπομονή δεν είναι κατάθλιψη. Μην τον μπερδεύουμε. Αυτός που κάνει υπομονή δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχει κατάθλιψη και έχει την παρέτηση της επιθυμίας, έχει σβήσει η επιθυμία του. Ο υπομείνας, η στέλωση του σωθήστε, είναι αυτός που υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο, ένας σημαντικός, υπαρξιακός λόγος για τον οποίο υπομένει. Ο μοναχός υπομένει γιατί περιμένει την έλευση της χάριτος του Θεού. Γιατί υπομένει, γιατί περιμένει με προσμονή τη συνάντηση με τον Κύριό του. Έχει ερωτική προσμονή και στην ερωτική προσμονή αντέχει τα πάντα. Αλλά υπάρχει μέσα του μια ενεργοποιημένη επιθυμία. Η επιθυμία δουλεύει, η επιθυμία. Αν δεν δουλεύει η επιθυμία, έχει καταθλίψη. Δεν είναι υπομονή αυτό, είναι παρέτηση. Είναι ακύρωση. Αυτό είναι γρόσια. Δεν μιλάει για αυτή την επιθυμία ο Χριστός. Την οποία έτσι πολλές φορές εμείς την ερμηνεύουμε μία, ας πούμε, στοϊκότητα, με μία παρέτηση, με μία μιζέρια, με μία απόχρωση γκρίζα, μαύρη, ας πούμε, παγερή. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Στην υπομονή λοιπόν μέσα η επιθυμία δουλεύει του ανθρώπου. Άρα λοιπόν η υπομονή δεν είναι η αποθήκη των προβλημάτων μας. Τα πάω και τα πετάω όλα εκεί πέρα και απλά κάνω υπομονή και άστο. Η υπομονή επίσης πρέπει να έχει τέσσερα βασικά στοιχεία. Το πρώτο, να έχει αποδοχή της εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητας όπως είναι αυτή τη στιγμή. Να έχει δηλαδή αποδοχή της εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητας όπως είναι αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να μάθουμε να μην βιαζόμαστε. Να ξέρουμε ότι η ζωή του ανθρώπου είναι φάσεις, φάσεις, στάδια, στάδια. Δεν είναι πάντα το ίδιο. Είναι φάσεις στις οποίες κάποια στιγμή, περιόδους, στις οποίες κάποια στιγμή μπορεί να περάσουμε μια θλίψη. Περίμενε. Μην ταράζεσαι. Μην τρελαίνεσαι. Μην απογοητεύεσαι. Καλωσόρισέ τι, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Εμιλιανός Ιμονοπετρίτης. Πες καλωσόρισες τη λήψη. Πες το. Μην τράζε, μην θέλεις να φύγει σώνη και καλά. Όσο προσπαθεί να τη διώξει, τόσο θα μπει μέσα σου. Ενώ άμα πεις ότι εντάξει, είναι μια φάση της ζωής μου. Πρέπει τώρα να κάνω υπομονή. Πρέπει να περιμένω. Να κάνει τον κύκλο. Να δώσει αυτά που θέλει. Να πει αυτά που θέλει. Να ακούσω εγώ ό,τι μπορεί να μου πει και όσο μπορώ να ακούσω και θα φύγει. Έρθει μια περίοδος που έχουμε πολλούς λογισμούς, πολλές σκέψεις. Μην ταράζεσαι. Τα πουλιά πετάνε στον ουρανό. Και τον ουρανό αυτόν τον μαυρίζουν, ας πούμε, έτσι που πετάει όλο το σμήνος. Δεν θα μείνει όμως έτσι. Η δουλειά του είναι να φύγει. Και οι λογισμοί θα φύγουν. Γιατί μένουν οι λογισμοί? Γιατί φοβάσαι? Γιατί ταράζεσαι? Γιατί απογοητεύεσαι? Γιατί θέλεις σώνη? Ντε και καλά, τώρα σώνει και καλά, να φύγουνε τώρα να φύγουνε. Μα φύγανε, μα δεν φύγανε. Πάτε να κάνω προσευχή, ας πούμε, όταν έχω λογισμούς, κάνε. Και κάνει προσευχή, και κάνει προσευχή για τους λογισμούς ή για τα συναισθήματα, τα δυσφορικά, ας πούμε, που έχεις, που περνάς έτσι άγχος, που περνάς μια θλίψη, δεν ξέρω τι. Και γίνεσαι στην πραγματικότητα, δια της προσευχής, γίνεσαι κατάσκοπος της ζωής σου. Δηλαδή, λες, για να δω τώρα, έφυγε ή δεν έφυγε. Έφυγε ή δεν έφυγε? Τις προάλλες μου έλεγε ένα ζευγάρι, δεν είμαστε καλά, περνάμε μια δύσκολη φάση. Ας πούμε, η γυναίκα μας, ας πούμε, είναι σε μια δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω, ας πούμε, τι να κάνω. Και μου λέει, πάτε να πηγαίνω εκεί που κάθεται να την παίρνω μια αγκαλιά. Να πηγαίνω εκεί που κάθεται να τη λέω σ' αγαπώ. Να πηγαίνω εκεί που κάθεται, ας πούμε, έτσι να τη χαϊδεύω το νατάλο, να το κάνω αυτό το πράγμα. Λέω, να το κάνεις. Μου λέει, βεβαίως λέω να το κάνεις. Μου λέει, ναι, το κάνω, μου λέει, αλλά αυτή αντιδράει. Μα αντιδράει, γιατί εσύ δεν το κάνεις αυτό το πράγμα πραγματικά εκείνη την ώρα ως μια παρουσία αγαπητική, αλλά την τεστάρεις. Την τεστάρεις, εσύ κάνεις τεστ εκείνη την ώρα. Λες, κάτσε να την πάρω μια αγκαλιά, θα ενδώσει, θα αποδώσει, θα αποδεχτεί, με θέλει, δεν με θέλει, με θέλει, δεν με θέλει. Αυτό είναι μονή. Αυτό είναι άγχος. Εσύ δεν πας να τη δώσεις την αγκαλιά ως μια ειλικρινή, αυθεντική παρουσία του εαυτού σου. Εσύ πας και της κάνεις τεστ.
Λες κάτσε να πάει την παρτρονιά κανένα να δούμε τι θα κάνει. Κάτσε τώρα να πάει ένα φιλί να δούμε τι θα κάνει. Κάτσε τώρα να πάει που είναι καλό λόγο να δούμε τι θα κάνει. Αυτό δεν είναι θεραπευτική παρουσία της αγάπης. Αυτό έτσι το έβαζα γίνει πνίξιμο. Γι' αυτό και αυτή νευριάζει, όπως μου λέει αυτός. Νευριάζει και μου λέει, του λέει σήκω φύγε από εδώ πέρα. Γιατί το καταλαβαίνει όλο αυτό το πράγμα, την τεστάρει. Και ενώ του λέει με πνίγεις, πριν άλλες φορές, και ενώ μου λέει, του λέει με έχεις κουράσει, και ενώ λέει είμαι κουρασμένη, δηλώνει κουρασμένη, αυτός με αυτό που της κάνει, την κάνει ακόμη χειρότερα. Καταρχήν της πάει το νευρικό σύστημα. Τι έχω τούγω όλη μέρα, τι έχω τούγω εκεί πέρα. Άστο ρε παιδί μου. Άστο. Αυτό θα βγει μόνο του. Θα έρθει με ένα φυσιολογικό το τρόπο. Θα αναβλήσει από μέσα με έναν τρόπο ο οποίος έχει μια ροή και μια φυσιολογία συνδεδεμένος με τη ζωή την υπόλοιπη. Την υπόλοιπη ζωή. Είναι σαν τον άλλο που από το πρωί μέχρι το βράδυ μειώνει, υποτιμά, λιδωρεί, βρίζει τη γυναίκα του και μετά το βράδυ θέλει να έχει σεξουαλική επαφή μαζί τη. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να γίνει. Και στο ποσοστό που θα γίνει δεν θα είναι αυθεντικό, θα είναι ψεύτικο. Διότι όλο αυτό χτίζεται και έρχεται ως αποτέλεσμα μιας παρουσίας και μιας επικοινωνίας και μιας κοινωνίας πραγμάτων. Και αναβλύζει μόνο του. Έρχεται μόνο του. Και σε συναντάει, δεν το συναντάς. Δεν κάνεις κάτι τεχνικό εσύ, δεν είναι θέμα τεχνικής. Όπως ακούμε τώρα διαρκώς δεξιά και αριστερά πλήρως αυτό σήμερα να μάθεις τεχνικές του έρωτα. Ποιες τεχνικές του έρωτα μάθεις. Είμαι να μάθεις τις τεχνικές αγάπης, να μάθεις το ένα, να μάθεις. Δεν είναι θέμα τεχνικό. Δεν είναι θέμα βαθύτερης κοινωνίας, επικοινωνίας, αληθινότητας, αυθεντικότητας. Άφηνε τα πράγματα στη ροή τους. Άσε το ποτάμι να ρέει. Αφήσου μέσα στο ποτάμι, μη του αντιστέκεσαι. Και αυτό, είτε είναι ράθυμο, είτε είναι ορμητικό, θα σε πάει στην αγκαλιά της θάλασσας. Αφήσου όμως. Στυλώνεις τα πόδια, θες να το ελέγξεις, θες όλα να τα ελέγξεις, θες όλα να τα καταλαβαίνεις, θέλεις όλα να τα ορίσεις. Και την αγάπη του άντρας, και την αγάπη της γυναίκας. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Τι θα του κάνεις το άλλο, τι θα του κάνεις. Με το ζόρι θα του κάνεις. Θα τον βάζεις να σε αγαπήσει. Θα τον βάλεις να μην σε εξαπατήσει. Τι από όλα θα του κάνεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Η υπομονή έχει ένα βασικό στοιχείο, το πρώτο λοιπόν βασικό στοιχείο, συστατικό της, είναι να ξέρεις να υπομένεις εσωτερικά και εξωτερικά τη φάση στην οποία βρίσκεσαι, την περίοδο την οποία περνάει η ψυχή σου και να της δίνεις στη ψυχή σου τη δυνατότητα να την ζήσει αυτή την περίοδο και όχι σώνει και καλά να θέλεις να τελειώσει εδώ και τώρα αυτό που συμβαίνει. Σώνει και καλά σήμερα να λύξει το πρόβλημα. Αφήσου, αποδέξου την πραγματικότητα. Αφήσου αυτή την πραγματικότητα και θα δεις ότι ο Θεός έχει το σχέδιο και την πρόνοιά του. Έτσι. Το δεύτερο βασικό στοιχείο της είναι η απουσία θυμού και πικρίας. Δηλαδή τι σημαίνει εδώ πέρα. Να κάνω υπομονή. Αλλά δεν κάνω υπομονή και από μέσα μου βρίζω τον άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έτσι. Γιατί πολλές φορές λέμε εντάξει. Δεν θα μιλήσω. Από μέσα σας πούμε λες θα σε φτιάξω εγώ να σε καταστήσω. Ας θα δεις τα πάθεις. Θα σε στολίσω εγώ όμορφα. Αυτό δεν είναι υπομονή. Αυτό είναι τοξικό συναίσθημα. Σε δηλητηριάζει. Ένα δηλητήριο που βράζει μέσα σου. Θα μου πεις, μα όλοι το περνάμε αυτό. Όλοι το περνάμε. Βεβαίως το περνάμε. Όλοι το έχουμε περάσει. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε και ποια είναι η υγιής μορφή. Αυτό δεν έχει υγεία μέσα πνευματική. Αυτό έχει μια τοξικότητα δηλητήριο στην πραγματικότητα είναι. Που αργά ή γρήγορα θα σου κάνει πολύ κακό μέσα σου. Τώρα που ερχόμαστε το αεροπλάνο, άκουγα μια ομιλία που λέει πως οι άνθρωποι που δεν συγχωρούν αρρωσταίνουν μέσα τους. Τι αρρώσκες φέρνει όλο αυτό το μίσος που είναι τοξικό. Στον άλλο κάνεις κακό. Τι κακό του κάνεις στον άλλο. Ο άλλος συνεχίζει μια χαρά τη ζωή του. Μια χαρά είναι ο άλλος. Τίποτα δεν παθαίνει από το μίσος σου. Εσύ παθαίνεις από το μίσος. Εσύ αρρωσταίνεις. Εσύ κουβαλάς το σακί στην πλάτη. Ο άλλος τι να πάθει. Μια χαρά συνεχίζει. Και με κι ανέστητος, πέντε χαρές. Λοιπόν, το τρίτο είναι διατήρηση, υπομονή, το στοιχείο βασικό, το τρίτο, διατήρηση της ελπίδας ότι όλα θα αλλάξουν. Δηλαδή,
Δεν μπορείς να κάνεις υπομονή όπως ήταν προηγουμένως, έχοντας. Δηλαδή η υπομονή δεν έχει αρνητικό πρόσημο, έχει θετικό. Δηλαδή υπομένω και προσμένω κάτι άλλο. Άρα λοιπόν η υπομονή συνδέεται ως αρετή με την πίστη και την ελπίδα, που είναι και αυτά καρποί του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς να κάνεις υπομονή χωρίς να έχεις ελπίδα και πίστη μέσα. Για το καλύτερο. Μπορεί να μην έρθει. Μπορεί να μην έρθει, ναι. Μπορεί. Αλλά η ελπίδα, ως καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι ενεργοποιούσα κατάσταση. Δηλαδή είναι αυτό που σε κρατάει στη ζωή. Χωρίς ελπίδα δεν μπορούμε ότι σήμερα το βράδυ να κοιμηθούμε. Πώς θα ξυπνήσουμε, πώς θα παλέψουμε, πώς θα αγωνιστούμε. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τόσα βάσανα και προβλήματα. Η ελπίδα, το οποίο εμείς ξέρετε, σήμερα όλη η πνευματικότητα της Εκκλησίας τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί σε κάποιο γέροντα που είναι διορατικός, που είναι αντανατάλλου. Μα δεν είναι μόνο αυτό ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η πνευματική ζωή δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Άγιος και πνευματικός είναι αυτός που έχει ελπίδα. Αυτός που έχει πίστη, αυτός που έχει υπομονή. Αυτό λέει ο καρπός του Πνεύματος, εστί, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, αγάπη, πραότης, εγκράτεια. Αυτή είναι η καρπή. Διαβάστε ποιοι είναι οι καρποί του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι με καρκίνο και υπομένει αυτές τις φρικτές χημοθεραπείες, την απώλεια των μαλλιών του, την αλλαγή του σώματός του, την εξαφάνιση των δυνάμεών του, την αλλαγή του κορμιού του, του προσώπου του, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αγιότητα πάνω του. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πίστη που έχει μέσα, ποιος του τη δίνει? Ποιος του τη δίνει αυτή την ελπίδα και την πίστη? Από πού τη βρήκε? Λένε μερικοί που είναι έτσι ληστές και ορθολογιστές, λέει, ο άνθρωπος λέει, μα ποιος άνθρωπος, ποιος τον έφτιαξε τον άνθρωπο? Ποιος τα έχει βάλει αυτά μέσα σου? Γιατί τα έχει βάλει αυτά μέσα σου? Ποιος τα έχει δημιουργήσει, ποιος τα ενεργοποιεί? Οπότε η υπομονή έχει άμεση σχέση με την ελπίδα και την πίστη. Δεν μπορώ να κάνω υπομονή χωρίς να έχω την ελπίδα ότι θα αλλάξει αυτό το οποίο περνάω τώρα. Αυτό λοιπόν, η υπομονή χωρίς ελπίδα και χωρίς πίστη, τι είναι? Κατάθλιψη. Είναι κατάθλιψη, είναι μυρολατρία, είναι μιζέρια. Το τέταρτο βασικό στοιχείο της υπομονής είναι η ικανότητα να περιμένουμε το καλύτερο χωρίς βιασύνη και ανησυχία.

Αχιλλείου φωνή. Δυο στάλες κουράγιο. Με τον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο. Θεολόγο. Κοιτώντας τη ζωή με τη λεβεδιά της πίστης. Με τον πατέρα Λίβιο.

Εξ αποστηλάριον ήτα. Δύο αγγέλους βλέψασα ένδοθεν του μνημείου. Μαρία εξεπλήτετο και Χριστόν αγνοούσα ως κυπουρών επιρώτα. Κύριε, πού το σώμα του Ιησού μου τέθηκας, κλείσει δε τούτον γνούσα είναι αυτόν, τον σωτήρα οίκουσε μη μου άπτου, προς τον πατέρα άπιμη, υπέ της αδελφής μου.

αχιλλείου φωνή. Πιστεύοντας λοιπόν σωστά, όπως διδαχθήκαμε, και κατανοώντας το μυστήριο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ας βαδίσουμε προς τη λάμψη εκείνου του φωτός και αφού αγαπήσουμε την ομορφιά της αναλύωτης δόξας, ας καθαρίσουμε το μάτι της διανοίας από τους γήινους μολυσμούς, περιφρονώντας κάθε τερπνό και ωραίο που δεν είναι μόνιμο, το οποίο κι αν ακόμη φαίνεται γλυκό, προξενεί την αιώνια οδύνη και αν φέρνει τέρψη στο σώμα, δίνει όμως την ψυχή με εκείνο τον άσχημο χιτώνα της αμαρτίας, εξαιτίας του οποίου, αφού δέθηκε χειροπόδαρα αυτός που δεν είχε το ρούχο της άφθαρτης ομοιότητας, διώχνεται έξω, σε εκείνο το πυρ και το σκότος το εξώτερο. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών. Και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταπένουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου διπ' εις ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτου φωνή, σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτισα σπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την αγαμών σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκε, ή τούτων δε ριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση επ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γαρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της Κορυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος. Χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος. Χαίρε δις εγείροντε τρόπαια. Χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων αυθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος,

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόν ημθε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον

0: ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
0: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
3: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινείς ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και Επαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ιμών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδευσε εγώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Υπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου, Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα? Πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα, κίτρινα, μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Τα κύμητο καντήλι, μέρος πρώτο. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας και μια βασίλισσα και είχαν τρία σερνικά παιδιά. Ο βασιλέας και η βασίλισσα ήταν πολύ καλοί και ο λαός τους όλους τους αγαπούσε και τους καμάρωνε σαν βγαίναν έξω με τα τρία τους παιδιά, όμορφα και έξυπνα όπως ήταν και τα τρία. Μα ο βασιλέας δεν ήταν ευτυχισμένος και όλος ο λαός μαζί του ζούσε μέσα στο φόβο και την αγωνία, γιατί το βασίλειο ήταν στοιχειωμένο. Κάθε τόσο, από μια σπηλιά που ήταν αντίκρυπτο παλάτι, έβγαινε ένα καλογεράκι. Έστηκε μπρος το άνοιγμα της σπηλιάς, σήκωνε τα χέρια του ψηλά και φώναζε τρεις φορές: «Τα κύμητο καντήλι θέλω». Όλοι το βλέπανε, μα κανένας δεν μπορούσε να τα αγγίξει, να το πιάσει, όσοι και αν προσπαθήσανε. Κείνο στέκονταν λιγάκι, σαν να περίμενε να του πάνε αυτά που γύρευε. Σαν δεν του τα πήγαιναν, έταζε διορία, ώστε να βγει ακόμα δυο φορές να τους το πει, και άμα δεν του το φέρουν, θα πεθάνουν όλοι μας στο παλάτι, δεν θα απομείνει μη δε κούνουπας. Και αλήθεια, έτσι γινότανε. Έβγαλε πια το βασίλειο το όνομα, πως ήταν στοιχειωμένο. Κανείς δεν ήθελε να πάει να γίνει βασιλέας, γιατί φοβότανε. Τούτος ο τελευταίος, καλός άνθρωπος, λυπήθηκε το λαό που θα χάνονταν και θα πήγαιναν σκλάβοι, σαν μένανε χωρίς βασιλιά, και έτσι αποφάσισε και πήγε. «Έτσι κι αλλιώς, όλοι θα πεθάνουμε μια μέρα», έλεγε, «ας πεθάνω τουλάχιστον βασιλιάς». Παντρεύτηκε, έκαναν και τρία παιδιά, τα παιδιά μεγάλωσαν, το καλογεράκι δεν ξαναφάνηκε. Όλοι πια λέγανε πως δεν θα ξαναβγεί, πως και το στοιχείο ακόμα λιπότανε το βασιλέα και τη βασίλισσα με τα τρία παλικάρια τους, έτσι καλοί που ήταν όλοι τους. Άξαφνα, μια βραδιά, τα ακούσανε πάλι που βγήκε και φώναζε. Όλοι πέσαν στο θάνατο από τη λύπη και τη στεναχώρια τους. Ο λαός όλος μαζεύτηκε κάτω από το παλάτι. Κλαίανε. Οι νέοι φώναζαν να βγει ο βασιλιάς να καλέσει τη δωδεκάδα, να εξετάσουν, να μάθουν και να τους πούνε πού βρίσκεται τα κύμητο καντήλι, να πάνε να το φέρουν, να γλιτώσουν τον αγαπημένο τους βασιλέα, τη βασίλισσα και τα βασιλόπουλα από το χάρο. Ο βασιλέας αγκάλιαζε τη γυναίκα του, τη βασίλισσα, για να την παρηγορήσει που κλαίει ασταμάτητα. Μα εκείνος δεν πήγαινε και πίσω, τα μάτια του τρέχανε σαν βρύση από το σακλέτι του. Μόνο τα βασιλόπουλα στην αρχή τα χάσανε με τούτα τα κλάματα και τις φωνές. Κανένας δεν τους είχε πει τίποτα ως τότε για το καλογεράκι. Σαν κατάλαβαν πια γιατί γινότανε τόση φασαρία, λέει ο μικρότερος, που ήταν πιο όμορφος από τους τρεις και η καρδιά του το έλεγε και δεν φοβόταν εύκολα: «Αδερφοί, εγώ λέω πως τότε η δουλειά είναι δική μας και πως πρέπει να πάμε μόνοι μας να φροντίσουμε να βρούμε τούτο το καντήλι, να γλιτώσουμε τον πατέρα και τη μάνα μας, να γλιτώσουμε κι εμείς μια και καλή από το καλογεράκι και τις φοβέρες του». Κάπως έτσι τρόχισαν τα παιδιά τα σπαθιά τους, πήραν τα αρματά τους, καβαλίκεψαν τα λογά τους και κίνησαν να πάνε να βρούνε το ακίμητο καντήλι. Τους πρόβγαλε πια όλος ο λαός. Πήραν την ευχή της μάνας και του πατέρα τους και έφυγαν. Περπάτησαν. Ύστερα από καιρό φτάσανε σε ένα μέρος που χωρίζει ο δρόμος στα δύο. Κατεβαίνουν από τα άλογα να ξεμουδιάσουν λίγο και να δούνε, να αποφασίσουν ποια στράτα θα πάρει ο καθένας. Διαβάζουνε πια πάνω στον ένα δρόμο και έγραφε: «Όποιος πάει από εδώ γυρίζει και πίσω». Στον άλλον όμως: «Όποιος πάει δεν γυρίζει πίσω». Συλλογιστήκανε ποιος θα πάρει τούτο το δρόμο. Λέει ο μικρός: «Αδέρφια, Εγώ θα πάρω το δρόμο που δεν γυρίζει πίσω. Να δω αν θα βρω τίποτα. Να βγάλουμε και τα δαχτυλίδια μας, να τα αφήσουμε από κάτω από την πέτρα, εδώ στη γωνιά. Όποιος γυρίσει πρώτος και βρει τα δαχτυλίδια, να κάτσει να περιμένει τους άλλους, ως του χρόνου τέτοια εποχή. Αν δεν έχω γυρίσει σε ένα χρόνο, να μην με περιμένετε άλλο. Μόνο να φύγετε και να πάτε πίσω στο παλάτι και στους γονέους μας. Ας αφήσουμε τους δυο που πήραν τον ίσιο δρόμο, καταρωτώντας όποιον βρίσκανε για τα κύμητο καντήλι, και ας δούμε τι έκανε ο άλλος, ο μικρός, στο δρόμο που γυρισμό δεν είχε. Πήγαινε, δεν έβλεπε κανέναν. Κάποια φορά βλέπει από μακριά έναν πύργο και λέει δυνατά: «Δόξα σε ο Θεός που κάποιον θα βρω να ρωτήσω». Πάει κοντά, χτυπά την πόρτα, κανείς. Ανοίγει, μπαίνει μέσα, πάει στον έναν οντά, στον άλλον, βρίσκει μια πεντάμορφη κοπέλα. Καθώς τον είδε, ταράχτηκε, πετάχτηκε πάνω και του λέει: «Πώς βρέθηκες εδώ, τι θέλεις? Δεν ξέρεις πως από τούτο το δρόμο που πήρες κανείς δεν γυρίζει πίσω? Τώρα θα έρθει ένας δράκος και θα σε φάει. Μόνο φύγε, φύγε γρήγορα». Γιατί τον λυπήθηκε να χαθεί ένας τέτοιος λεβέντης και όμορφος που ήτανε. Λέει εκείνος: «Όχι, δεν φεύγω. Εγώ ήρθα για τα κύμητο καντήλι, για να γλιτώσω τους δικούς μου. Και έχω απόφαση να το βρω και να παλέψω και με τον ίδιο το χάρο ακόμα για να του το πάρω». Η βασιλοπούλα του είπε τότε πως θα τον βοηθήσει όσο μπορεί. Και εκείνη, για να νικήσει τον δράκο που την είχε σκλάβα. Και αυτή και τις δύο αδερφάδες της. Μόνο μην την αφήσει κι αυτήν εκεί, παρά να την πάρει μαζί του, σαν θα γύριζε πίσω στο βασίλειό του. Συμφωνήσανε πια και η βασιλοπούλα του είπε: «Εγώ τώρα θα σε μαγέψω. Θα σε κάνω μια σκούπα για να μην σε βρει ο δράκος τώρα που θα έρθει. Άμα φάει και πλαγιάσει, θα σε κάνω πάλι άνθρωπο, να πας μέσα να τον σκοτώσεις αν μπορέσεις. Να ξέρεις όμως πως αν δεν του κόψεις το κεφάλι με την πρώτη σπαθιά, είσαι χαμένος. Γιατί αν γυρέψεις να του δώσεις και δεύτερη, αντί να σκοτωθεί, θα θεριέψει πιο πολύ και θα σε φάει». Σκώνει πια το χέρι της, τον χτυπά μία στα μούτρα, τον κάνει σκούπα, τον βάζει πίσω από την πόρτα. Σε λίγο, να και ο δράκος, αρχίζει να μυρίζεται και να λέει: «Ανθρώπινο κρέας μυρίζει. Πού τέτοιο πράγμα?» του λέει εκείνη. «Όχι», λέει ο δράκος, «εδώ είναι μυρωδιά από ανθρώπινο κρέας. Εγώ δεν γελιέμαι». Ψάχνει ούλους τους οντάδες, δεν βρίσκει τίποτα. Κάθεται πια ήσυχος, τρώει και πλαγιάζει να κοιμηθεί. Πάει βασιλοπούλα, χτυπά μία της σκούπας, γίνεται πάλι άνθρωπος. «Πήγαινε τώρα», του λέει, «είναι ώρα. Να ξέρεις όμως πως αν έχει τα μάτια του ανοιχτά, τότε κοιμάται. Αν τα έχει κλειστά, μη ζυγώσεις καθόλου». Παίρνει το βασιλόπουλο το σπαθί του, μια και δυο πάει μέσα, λογιάζει, τον βλέπει και είχε τα μάτια του ανοιχτά, τον κοπανίζει μια με το σπαθί, του κόβει το λαιμό πέρα για πέρα. Αρχίνει ο δράκος να μουγκρίζει και λέει: «Βάραμε κι άλλη». «Όχι», απαντά το βασιλόπουλο, «φτάνει, καλά είσαι». «Ποιος είσαι εσύ που με νίκησες?» λέει ο δράκος. «Χαλάλη σου το βασίλειό μου, αλλά θα λογαριαστείς με τον αδερφό μου. Ό,τι και να κάνεις δεν θα γυρίσεις πίσω. Στο λέω για να ξέρεις». Γιατί κατάλαβε πως αυτός είχε σκοπό να τραβήξει μπρος. Σαν τα είπε αυτά, ο δράκος χάθηκε από μπροστά του. Φεύγει το βασιλόπουλο, πάει μέσα, βρίσκει την πεντάμορφη. Την αγκαλιάζει, τη φιλεί, της λέει πως σκότωσε το δράκο και τώρα ήταν ελεύθερη και την παρακαλά να τον βοηθήσει για να προχωρήσει το δρόμο του. Τον πήρε πια η πεντάμορφη, τον κατέβασε στο στάβλο. Σέλωσε τάλογο του δράκου, Βροντί το λέγανε, καβαλίκεψε τάλογο, του δώσε και δύο μεγάλους ντορβάδες γεμάτους κομμάτια κρέατα και του είπε: «Αδερφέ μου, τώρα η Βροντί θα σε πάει ως τον άλλο πύργο, που είναι ο δεύτερος δράκος. Εκεί θα βρεις την αδερφή μου, που την έχει κι αυτή σκλαβωμένη. Θα της πεις πως έστειλα εγώ, και εκείνη θα σορμηνέψει τι πρέπει να κάνεις από εκεί και πέρα. Μην ξεχάσεις όμως το λόγο που μου έδωσες, πως το γυρισμό σου, άμα νικήσεις του δράκους και πάρεις τα κύμητο καντήλι, θα πάρεις και εμάς μαζί σου. Πάρε και αυτά τα κρέατα, γιατί στο δρόμο σου θα συναντήσεις ένα χωράφι γεμάτο θηρία μαγεμένα, θα ριχτούν απάνω στη βροντί για να σας φάνε και εσύ θα τους ρίχνεις τα κρέατα και θα λες «Αχ, τι ωραία θηρία, ποτέ μου δεν είδα ωραιότερα ζώα». Ώσπου να φάνε τα κρέατα, η βροντί θα σε περάσει και να σε πάει εκεί που θέλεις. Κεντάει τη βροντί το βασιλόπουλο, φεύγει σαν άνεμος, φτάνει στο χωράφι, ρίχνει τα κρέατα, περνά, πάει στον άλλο πύργο, σταματάει η βροντί. Η πεντάμορφη, που του είχε πει πως τούτος ο πύργος πόρτα δεν είχε και να πηδήσει να μπει από τον μπαλκόνι. Σκαρφαλώνει σε ένα δέντρο, δίνει μηνιά, πηδά στο μπαλκόνι και βρίσκει την κοπέλα. Σαν τον είδε, θάμαξε. «Πώς βρέθηκες εδώ? Είδες την αδερφή μου? Πώς άφησε ο δράκος και πέρασες?» τον ρωτά. Της λέει πια εκείνος πως σκότωσε τον πρώτο δράκο, πως τον βοήθησε η αδερφή της, πως έχει απόφαση να τους σκοτώσει όλους για να πάρει τα κείμενο καντήλι, πως αν τα καταφέρει και το πάρει, σαν γυρίσει πίσω, θα τις πάρει και εκείνες τις δύο. Πως την πρώτη πεντάμορφη την καπάρωσε για τον μεγάλο του τον αδερφό και τούτη, αν θέλει, θα την παντρέψει με τον δεύτερο και την παρακαλά να τον οδηγήσει τι να κάνει για να νικήσει και τούτο τον δράκο και να τραβήξει μπροστά. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Ολοκληρώνουμε το 7ο κεφάλαιο του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διάφορες διηγήσεις που μας ενθαρρύνουν για υπομονή και ανδρεία». Είπε ένας γέροντας ότι κάποιος αδελφός υπέφερε απολογισμούς επί 9 χρόνια, τόσο πολύ ώστε απελπίστηκε για τη σωτηρία του. Και από ευαισθησία κατεδίκασε τον εαυτό του και είπε «Έχασα την ψυχή μου, θα γυρίσω στον κόσμο αφού είμαι χαμένος». Και καθώς πήρε τον δρόμο της επιστροφής, εκεί που βάδιζε του ήρθε μια φωνή που έλεγε «Αυτά τα 9 χρόνια που υπέμεινε στον πειρασμό είναι στεφάνια σου». Γύρισε στον τόπο σου και θα σε ανακουφίσω από τους λογισμούς. Βλέπεις ότι δεν είναι σωστό να απελπίζεται κανείς για τη σωτηρία του εξαιτίας των λογισμών. Μάλλον αυτοί μας προσξενούν στεφάνια, εάν σωστά τους αντιμετωπίζουμε. Ήταν ένας γέροντας στη Θηβαΐδα που έμενε σε ένα σπήλαιο και είχε έναν υποτακτικό μαθητευόμενο. Συνήθιζε ο γέροντας κάθε βράδυ να του δίνει ωφέλη με συμβουλές και μετά, από την ουθεσία, έκανε προσευχή και τον έστελνε να κοιμηθεί. Κάποτε συνέβη μερικοί ευλαβείς λαϊκοί, επειδή γνώριζαν τη μεγάλη άσκηση του γέροντα, να τους επισκεφθούν και να προσφέρουν σε αυτούς κάποιο φαγητό να φάνε. Αφού έφυγαν αυτοί, κάθισε πάλι ο γέροντας το βραδάκι όπως το συνήθιζε και νουθετούσε τον αδελφό. Την ώρα όμως που του μιλούσε, τον πήρε ο ύπνος, και ο αδελφός έμεινε κοντά του έως ότου ξυπνήσει και του κάνει την ευχή. Καθώς λοιπόν καθόταν πολλή ώρα και ο γέροντας δεν ξυπνούσε, ενοχλήθηκε από τους λογισμούς του να πάει να κοιμηθεί, χωρίς να του κάνει την απόλυση. Αλλά βίασε τον εαυτό του και αντιστάθηκε στον λογισμό και παρέμεινε. Πάλι όμως ενοχλήθηκε και δεν έφυγε. Κατά τον ίδιο τρόπο ενοχλήθηκε 7 φορές και αντιστάθηκε στον λογισμό. Αργότερα, αφού είχε προχωρήσει η νύχτα, ξύπνησε ο γέροντας και τον βρήκε να κάθεται δίπλα του και του λέει «Δεν έφυγες μέχρι αυτή την ώρα?» Και εκείνος είπε «Όχι, αβά, γιατί δεν μου έκανες απόλυση». «Και γιατί τον ρωτάει ο γέροντας δεν με ξύπνησες?» «Δεν τόλμησα», απαντάει ο μαθητής, «να σε σκουντήσω για να μη σου διακόψω τον ύπνο». Σηκώθηκαν ευθύς, άρχισαν τον όθρο και όταν τελείωσε η ακολουθία, απέλυσε τον αδελφό ο γέροντας. Και την ώρα που καθόταν μόνος, ήρθε σε έκσταση και βλέπει κάποιον να του δείχνει έναν τόπο λαμπρό στον οποίο υπήρχε ένας θρόνος και επάνω στο θρόνο ήταν τοποθετημένα 7 στεφάνια. Και ρώτησε αυτόν που τα έδειχνε «Τι νος είναι αυτά?» Και εκείνος είπε «Του μαθητή σου». Τον τόπο και τον θρόνο που του χάρισε ο Θεός για την υπακοή του. Και τα 7 στεφάνια τα κέρδισε αυτή τη νύχτα. Απόρησε ο γέροντας γι' αυτό που άκουσε και γεμάτος από δέος καλεί τον αδελφό και του λέει «Πες μου, τι έκανες τη νύχτα αυτή?» «Συγχώραμε, αβά», απάντησε εκείνος, «δεν έκανα τίποτε». Ο γέροντας νομίζοντας ότι από ταπεινοφροσύνη δεν ομολογεί του είπε «Δεν θα σε αφήσω να φύγεις, εάν δεν μου πεις τι έκανες ή τι σκέφτηκες τη νύχτα αυτή». Αλλά ο αδελφός, επειδή γνώριζε καλά ότι τίποτε δεν έχει κάνει, δεν είχε τι να πει. Και λέει στον πατέρα «Αβά, δεν έκανα τίποτε, παρά μόνο ότι ενοχλήθηκα από λογισμούς 7 φορές να φύγω χωρίς να μου κάνεις την απόλυση, αλλά δεν έφυγα». Όταν τα άκουσε αυτά ο γέροντας, κατάλαβε ότι κάθε φορά που πάλευε και νικούσε το λογισμό του, κέρδιζε ένα στεφάνι από τον Θεό. Στον αδελφό βέβαια δεν είπε τίποτε, αλλά τα διηγήθηκε αυτά σε ανθρώπους πνευματικούς χάριν ωφελίας, για να γνωρίζουμε ότι και για λογισμούς που δεν έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα, ο Θεός μας στεφανώνει. Καλό λοιπόν είναι να βιάζουμε πάντοτε τον εαυτό μας από αγάπη για τον Θεό, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται, και την αρπάζουν αυτοί
που αγωνίζονται, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο. Κάποτε ένας γέροντας που έμενε στα κελία, μόνος αρρώστησε. Και επειδή δεν είχε κανένα να τον εξυπηρετεί, σηκωνόταν και ό,τι έβρισκε στο κελί του, το έτρωγε με διάκριση. Έμεινε άρρωστος πολλές μέρες και κανείς δεν ήρθε να τον επισκεφθεί. Όταν πέρασαν 30 μέρες και κανείς δεν είχε έρθει, έστειλε ο Θεός έναν άγγελο να τον υπηρετεί. Έμεινε εκεί ο άγγελος 7 μέρες και τότε θυμήθηκαν οι πατέρες των γέροντα και είπαν μεταξύ τους, «Μήπως πέθανε ο τάδε γέροντας?» Πήγαν πράγματι και μόλις χτύπησαν την πόρτα, έφυγε ο άγγελος. Ο γέροντας φώναζε δυνατά από μέσα, «Φύγετε από εδώ, αδελφοί!» Αλλά παραβίασαν την πόρτα και μπήκαν και τον ρώτησαν γιατί φώναζε. Και εκείνος τους είπε, 30 μέρες ήμουν άρρωστος και κανείς δεν ήρθε να με δει. Και να, εδώ και 7 μέρες έστειλε ο Θεός τον άγγελό του να με υπηρετεί. Και μόλις ήλθατε, έφυγε από κοντά μου. Μετά το λόγο αυτό, εκοιμήθη. Και οι αδελφοί θαύμασαν και δόξασαν τον Θεό που δεν εγκαταλείπει αυτούς που ελπίζουν σε Αυτόν. Είπε ένας γέροντας, «Εάν σε βρει αρρώστια σωματική, μη χάνεις το θάρρος σου. Γιατί αν θέλησε ο Κύριός σου να υποφέρεις στο σώμα, ποιος είσαι εσύ που θα δυσφορήσεις? Αυτός δεν σε φροντίζει για όλα. Μήπως ζεις εν τη απουσία του? Να είσαι καρτερικός λοιπόν και να τον παρακαλείς να σου δίνει αυτά που σου συμφέρουν, δηλαδή να γίνεται το θέλημά του. Να ζεις με καρτερία και να τρέφεσαι από ελεημοσύνη όσο είσαι άρρωστος». Κάποιος μοναχός που πάντοτε αγωνιζόταν ενάντιον του σατανά τυφλώθηκε από αυτόν και δεν προσευχήθηκε να ξαναβρει το φως του, αλλά να έχει υπομονή. Και για την υπομονή του του χάρισε ο Θεός την όραση και ξαναβρήκε το φως του. Διηγήθηκε κάποιος από τους πατέρες το εξής. «Όταν ήμουν στην Οξύρινχο, μια άρχια πόλη στο δυτικό άκρο της κοιλάδας του Νείλου, ήλθαν εκεί κάποιο Σάββατο αργά, φτωχοί για να πάρουν ελεημοσύνη. Και όταν έπεσαν να κοιμηθούν στο ύπεθρο, ήταν εκεί ένας που είχε ένα ψαθί μόνο και έβαλε το μισό από κάτω και το άλλο μισό από πάνω του. Και έκανε πολύ ψύχρα. Όταν αργότερα βγήκα για σωματική ανάγκη, αντιλήφθηκα ότι υπέφερε από το πολύ κρύο και παρηγορούσε τον εαυτό του λέγοντας, «Σε ευχαριστώ, Κύριε, πόσοι πλούσιοι αυτή την ώρα είναι στη φυλακή με τα σίδερα δεμένοι και άλλοι που τα πόδια τους είναι ασφαλισμένα στο τιμωρητικό ξύλο και ούτε την σωματική τους ανάγκη δεν μπορούν να κάνουν. Εγώ, ενώ είμαι βασιλιάς, απλώνω τα πόδια μου και πηγαίνω όπου θέλω». Καθώς τα έλεγε αυτά, στάθηκα και τα άκουα. Και όταν μπήκα μέσα, τα διηγήθηκα στους αδελφούς για να ωφεληθούν. Κάποιος αδελφός ρώτησε έναν γέροντα, «Εάν με βρει μια στενοχώρια μεγάλη και δεν έχω εμπιστοσύνη σε κάποιον να το αναφέρω, τι να κάνω?» Και του απαντά ο γέροντας, «Έχω πεποίθηση στο Θεό ότι θα στείλει τη χάρη του και θα σε βοηθήσει, εάν ειλικρινά τον παρακαλέσεις. Έμαθα ότι στη Σκήτη έγινε κάτι τέτοιο. Υπήρχε κάποιος αγωνιστής αδελφός και επειδή δεν είχε εμπιστοσύνη να καταφύγει σε κάποιον, ετοίμασε από βραδύ στη μιλωτή του για να φύγει. Και να, την ίδια βραδιά παρουσιάστηκε η χάρη του Θεού σαν μια παρθένος και τον παρακάλεσε λέγοντας, «Μην πηγαίνεις πουθενά, μείνε μαζί μου εδώ, γιατί κανένα κακό δεν έγινε από όσα άκουσες να λέγονται». Έτσι πίστηκε και κάθισε και ευθύς θεραπεύτηκε η καρδιά του. Ένας γέροντας, καθώς πήγαινε να πουλήσει τα καλαθάκια του, τον συνάντησε ένας δαίμονας και του τα εξαφάνισε. Και ο γέροντας κατέφυγε στην προσευχή και έλεγε, «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί με απάλλαξες από τον πειρασμό».
Ο δαίμονας όμως δεν άντεξε τη φιλοσοφημένη αντιμετώπιση του γέροντα και του λέει κραυγάζοντας «Πάρτα τα καλαθάκια σου, κακόγερε», και ο γέροντας τα πήρε και τα πούλησε.

0: πριν από οτιδήποτε, διότι το 24 έχει λίγα 24 ώρα που μας έχει αποχαιρετήσει. Πολλοί λένε ότι είναι μια συναρπαστική, δημοσιογραφικά είναι, χρονιά, αλλά είναι μια χαοτική χρονιά που, αν θέλετε, είναι το κερασάκι στην τούρτα μιας κατάστασης πολύχρονης. Άλλοι τη λένε παρακμή, άλλοι τη λένε μετάβαση σε κάτι που δεν το ξέρουμε πώς θα είναι και άλλοι λένε ότι είναι απλά ένας κύκλος ιστορικής περίοδου. Για την κοινωνία τι μπορεί να είναι?
1: Είναι πραγματικά μια αλλαγή πολιτισμού. Ο πολιτισμός αλλάζει φάσεις όταν αλλάζουν τα εργαλεία. Είχαμε παλαιολιθικό πολιτισμό, νεολιθικό πολιτισμό, είχαμε την εποχή του σιδήρου, την εποχή του χαλκού, είχαμε την εποχή της τυπογραφίας, την εποχή του ηλεκτρισμού. Τούτη στιγμή έχουμε μπει στην ψηφιακή τεχνολογία, έχουμε την έξυπνη τεχνολογία, την έξυπνη νόηση, υποτίθεται τεχνητή, και αυτό προσδιορίζει αλλαγή πολιτισμού. Επομένως, τα γνώριμα πεδία έχουν αμφισβητηθεί, εκ των πραγμάτων αλλάζουν, δεν μπορούμε να πάμε πίσω και σε αυτή τη μετάβαση υπάρχει αυτή η ρευστότητα που δεν έχει χαθεί απλώς η ηθική των παρελθόντων χρόνων, αλλά έχει αμφισβητηθεί και η ύπαρξη κάποιων κριτηρίων. Δηλαδή, τούτη στιγμή οι άνθρωποι, είτε σε επίπεδο ακόμα γεωπολιτικό που αναφερθήκατε, που υπάρχει αυτή η ρευστότητα που πια τα σύνορα δεν λένε τίποτα, που είτε με ειρηνικούς τρόπους σε συνασπισμό κρατών όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με πολέμους όπως γίνεται παντού γύρω μας, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ρευστότητα που δεν υπήρχε για κάμποσα χρόνια και επίσης σε επίπεδο προσωπικό και κοινωνικό έχουμε την αμφισβήτηση όλων των δοσμένων. Κάποιες φορές η υπάρχουσα ηθική μέχρι τώρα καταγράφεται σαν ανηθικότητα, σύμφωνα με το political correct, και επομένως εδώ είναι που μπαίνουν ερωτήματα αυτή της αμφισβήτησης, αυτή της ρευστότητας και που, αν θέλετε και τη δική μου γνώμη, ναι, είναι ενδιαφέρουσα και συναρπαστική, όχι ευχάριστη σε αυτή τη φάση, αλλά είναι συναρπαστική για όποιον δεν θέλει να μείνει στα δοσμένα, αλλά έχει και βάσεις για να πάει στα καινούργια.

0: Προφανώς και είμαστε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία δίνει τον τόνο. Λένε όμως πολλοί ότι οι άνθρωποι εκτός από το να καταναλώνουν τεχνολογία και μάλιστα με κακό τρόπο, έχουν ένα μεγάλο χάσμα με αυτές τις αλλαγές, τα νέα όρια της ηθικής που λέτε. Μήπως στην ουσία αυτό που βομβαρδίζεται σε ή χωρίς εισαγωγικά είναι η ίδια η ανθρώπινη υπόσταση?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Η ανθρώπινη υπόσταση όπως την γνωρίζαμε όντως αμφισβητείται. Κινδυνεύει να υπάρχει η μίξη του ψηφιακού με το βιολογικό. Και, θα υπάρξει και υπάρχει ήδη. Ξεκινάμε από τις εύκολες περιπτώσεις που είναι στις διάφορες αναπηρίες, στις διάφορες αισθητικές βλάβες που μπαίνει το τεχνικό κομμάτι και καλύπτεται και γίνεται σύνδεση με τον εγκέφαλο ή με τα τεχνητά μέλη με καινούριο τρόπο ψηφιακό. Αλλά αν θέλουμε να δούμε τι γίνεται με την κοινωνία και με τους ανθρώπους, θα πρέπει να μιλήσουμε τίμια. Δεν υπάρχει κοινωνία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ακοινωνία.
0: Δεν υπάρχει κοινωνία.
1: Όχι, γιατί κοινωνία...
0: Έχει κατεδαφιστεί δηλαδή ουσιαστικά. Ναι. Ακοινωνία τι σημαίνει, δηλαδή μη κοινωνία. Τι είμαστε, ιδιωτικές φαρμές.
1: Χειρότερα.
0: Χειρότερα.
1: Χειρότερα. Δηλαδή, αυτό που είναι το σημαντικό σε μια κοινωνία είναι αυτό που δουλεύει μέσα σε μια κοινότητα. Η συνοχή μεταξύ τους, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, η δυνατότητα να μπορέσουν να μετέχει ο ένας στη ζωή του άλλου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στη σημερινή εποχή, που μιλάει για τη διαφορετικότητα και υμνεί τη διαφορετικότητα και ότι επιτρέπεται η διαφορετικότητα...
0: Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε.
1: Δεν επιτρέπεται όμως η όσμωση του άλλου.
0: Α!
1: Δηλαδή, επιτρέπεται ο καθένας να έχει την αλήθεια του, η αλήθεια σου, η αλήθεια μου, αλλά στην ουσία δεν με ενδιαφέρεις.
0: Να μην συναντιόμαστε, να είναι παράλληλες πορείες δηλαδή.
1: Ναι. Τούτη στιγμή, εδώ μεταξύ μας, έχουμε να συναντιόμαστε. Κάθε φορά η συζήτηση μαζί σας είναι συναρπαστική, γιατί βάζει ερωτήματα και βάζει και στάσεις και βάζει και αμφισβητήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα βρούμε. Αυτό είναι κοινωνία. Το άλλο είναι very interesting, αλλά στην ουσία σε έχω γραμμένο. Δεν με ενδιαφέρεις.
0: Πείτε μου κάτι, αυτή η πολυεπίπεδη κρίση και για πολλούς, ιδίως σε ό,τι ήταν το απάβγασμα της σκέψης των πολιτισμών στη Δύση, πλήρη ύψη και παρακμή, δεν ξέρω, θα μου πείτε ότι ο πλανήτης δεν είναι μόνο ο λεγόμενος δυτικός κόσμος. Θα το δεκτώ. Παρότι δυτικότροποι είναι και ανατολικοί λαοί, έτσι, στα πλαίσια της αντιγραφής ή και ξεπερνούν. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η σύψη παρακμή είναι η βασική γενουσιουργός αιτία του να έχουμε ακοινωνίες και από εκεί και πέρα να έχουμε όλο και περισσότερους προβληματικούς, δυστυχισμένους, καταθλιπτικούς, εγωπαθείς, μάνιο καταθλιπτικούς ανθρώπους ή οι τεράστιες ανισότητες που παράγονται από αυτή την παρακμή και σύψη ή και τα δύο?

0: πραγματικά δηλαδή, απλά τις λέμε για να τις λέμε.
1: Ναι, γιατί...
0: Έγινε ένας κώδικας απλά, ε.
1: Ναι, ένα λεξιλόγιο που δεν έχει μέσα περιεχόμενο.
0: Κούφιο.
1: Ναι. Οι γνήσιες ευχές, η γνήσια ελπίδα, είναι αυτή που καναλαμβάνει κάποιος την ευθύνη να την πραγματώσει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ευχηθούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα το 2025, αν εμείς δεν κάνουμε κάτι σε προσωπικό επίπεδο που να τα πάει καλύτερα τα πράγματα. Αλλιώς, λέμε ευχές που στην ουσία παράγουν και κατάθλιψη. Όπως όταν λέγεται «Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία», τούτη στιγμή...
0: Αγαπημένη έκφραση των δημοσιογράφων, πρέπει να σας πω αυτό, σε διάφορα γεγονότα.
1: Ναι, αλλά που πάντοτε δηλώνει ότι δεν υπάρχει ελπίδα, αν πρέπει να μιλήσουμε τίμια. Ότι εκεί που έχουν τελειώσει οι αντικειμενικές συνθήκες για να πάνε καλά τα πράγματα, λέμε υπάρχει μια ελπίδα. Αλλά αυτό είναι ψέμα. Η γνήσια ελπίδα είναι αυτό που αναλαμβάνω εγώ να τα πάω καλύτερα. Mm. Αυτό που δεν παρετούμε, δεν είναι που κάθομαι παρατηρητής και ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλύτερα, αλλά κάνω κάτι καλύτερο. Και αυτό, αν μένω και καταγγέλλω γιατί τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλύτερα, είναι ακριβώς αυτό το δημαγωγικό, ότι περιμένω από κάποιον άλλον που μου υπόσχεται ότι θα μου το προσφέρει το καλύτερο, που βέβαια κανείς δεν θα στο προσφέρει.

0: ο διαδικτυακός φίλος ή ερωμένη είναι για μένα πια, εκεί έχουμε πάει, πιο πιστική απάντηση από το ζωντανό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ατομικές χαλαρώσεις με διάφορους τρόπους, σε διάφορα site, διαφορετικού, άπειρες δυνατότητες τέτοιες, αλλά...
0: Κυβερνοσεξ.
1: Εντελώς.
0: Με εξαρτήματα ακούω ο ένας με τον άλλο. Ναι, αλλά
1: χωρίς να
0: απομαγεύεται ο άνθρωπος.
1: Χωρίς να υπάρχει ο άλλος.
0: Χωρίς να υπάρχει.
1: Γιατί το να βρεθείς να φλερτάρεις, το να μπορείς να δημιουργήσεις μια ατμόσφαιρα, να φροντίσεις τον ερωτικό σου σύντροφο που να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να βρεθείς μαζί του, το να μπορείς να τον φροντίσεις και να τον νοιαστείς και αυτόν πώς νιώθεις στην ερωτική σχέση, αυτό όλο απαιτεί ενέργεια. Ενώ οι άνθρωποι θέλουν μόνο τη χαλάρωση. Η ένταση, η μεγάλη ένταση προς τα παίξω, προς τη δουλειά τους, προς αυτά που έχουν να κάνουν και ξαφνικά γυρνώντας θέλουν μόνο τη χαλάρωση. Και αυτό προσφέρεται εκεί.
0: Κύριε Καραγιάννη, μου περιγράφετε άρρωστες γενιές που θα βγάλουν ακόμη πιο άρρωστες γενιές. Θα πάμε και σε κοινωνικά επιφαινόμενα, οικογενειακά, αλλά και θέλω να επιμείνω λίγο.
1: Υπάρχουν εξάλλου και στο βιβλίο.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μου έχει κάνει εντύπωση, έχετε πιάσει μέχρι την τελευταία λέξη επικαιρότητας, αλλά ως υπόδειγμα, όχι ως περιπτωσιολογία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, πραγματικά, πώς χαρακτηρίζεται σήμερα, είπατε κοινωνία-κοινωνία, πώς χαρακτηρίζεται τα πρόσωπα που απαρτίζουν την ακοινωνία. Πώς χαρακτηρίζεται ένα παιδί, έναν έφηβο, έναν ενήλικα και έναν άνθρωπο που έχει προχωρήσει στα χρόνια. Τι άνθρωποι είμαστε? Και μήπως αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα σήμερα και της ψυχιατρικής και της ψυχανάλυσης, δηλαδή σας αφαιρείται τροποντινά το αντικείμενο παρατήρησης ή μάλλον, για να είμαι σωστός, το υποκείμενο παρατήρησης, διότι εδώ τα πάντα μπορεί να τα λύσει μια τεχνητή νοημοσύνη ή δεν θα τα λύσει?
1: Υπέροχα. Πρώτα απ' όλα, η έννοια του προσώπου. Η έννοια του προσώπου απαιτεί σχέση. Είναι αυτό που συνέχεια μέσα στο βιβλίο αναφέρω. Είναι άλλο το άτομο που είναι επαναληπτική μονάδα μέσα στη μάζα και άλλο το πρόσωπο που είναι ακριβώς το μάτια με μάτια. Αυτό σημαίνει πρόσωπο, που σημαίνει ότι είμαι σε σχέση με τον άλλον. Δεν υπάρχω ως πρόσωπο αν δεν υπάρχει ο άλλος, αν δεν σχετίζομαι με τον άλλον. Αλλιώς γίνομαι ένα άτομο ακόμα. Άρα η έννοια του προσώπου προϋποθέτει πάντοτε τουλάχιστον δύο ανθρώπους να σχετίζονται. Δεύτερο, δεν είμαι απαισιόδοξος. Την ίδια ώρα που μιλάμε όλα τα αρνητικά και να πούμε και ακόμα χειρότερα, δεν έχω πρόβλημα, αλλιώς είμαστε εκτός πραγματικότητας, όμως τα πράγματα δείχνουν ότι η ανθρωπότητα ή δεν θα υπάρχει ή πηγαίνει προς το καλύτερο. Μέχρι τώρα, αν θα δούμε την ιστορία της ανθρωπότητας, ενώ μεσολαβούν διαστήματα σε αλλαγές πολιτισμού που τα πράγματα γίνονται δραματικά, όμως η πραγματικότητα λέει ότι σήμερα έχουμε περισσότερα στοιχεία προς το καλό, έχουμε διαφοροποιηθεί από ότι την εποχή του Νεάντερταλ, από ότι την εποχή που όλα αυτά που σήμερα μας ενοχλούν υπήρχαν, αλλά δεν καταγραφόντουσαν ως πρόβλημα.
0: Άρα δεν συμμερίζεστε το τραγούδι του Κεμάλ ότι ο κόσμος με φωτιά και με μαχαίρι πάντα έτσι προχωρεί? Δεν το συμμερίζεστε αυτό?
1: Όχι. Εκεί είναι που φαίνεται, το φωτιά και το μαχαίρι είναι εκεί που παλεύουν οι διαφορετικοί κόσμοι για να ποιος θα επιβληθεί, αλλά το προχώρημα ουσιαστικά γίνεται από τις ουσιαστικές σχέσεις, από την θετική στάση, από τις αξίες που μπορούν να υπάρχουν διαχρονικά και να υπάρχουν.

0: Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να κάνει τη μικρού μεγέθους, γιατί αφορά τον ίδιο, επανάσταση που θα συναντηθεί με τη δική σας επανάσταση του τρίτου, του τέρτου και θα είναι μια μεγάλη επανάσταση.
1: Ναι.
0: Μπορεί ή αυτός ακριβώς ο κατακερματισμός είναι η μεγάλη επένδυση των όποιων κέντρων εξουσίας. Δεν εννοώ μόνο εγώ πολιτικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μήπως είναι η μεγάλη επένδυση κατά μόνας, αυτοβελτιώσου, αρκεί να μην συναντιέσαι με τον άλλον, διότι αν συναντηθείτε θα με αμφισβητήσετε.
2: Υπέροχα. Καταρχάς, αυτό το υπέροχος κατακερματισμός που είπατε, χάλια είναι, που σημαίνει το αντίθετο της απαρτίωσης. Γιατί το σημαντικό και η απάντηση στο κατακερματισμό είναι όχι να έχουμε κομμάτια, κουτάκια, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε μια απαρτίωση, δηλαδή τις διαφορετικές πλευρές του εαυτού μας, να τις ενώσουμε, να τις ενοποιήσουμε, mm-hmm. ώστε να βγαίνει κάτι ενοποιημένο. Επομένως, αυτό που θα γίνει είναι ότι καθώς αφισβητούνται τα πάντα, καθώς η γενιά που θα υπάρξει, η γενιά αυτών που θα είναι μόνο στην οθόνη, γράφω ένα πραγματικό σημάδι που έχει υπάρξει, έζησα σε ένα νησί, όπου το κοριτσάκι των 4 χρονών ζήταγε να πάνε βόλτα στη μητέρα τους, που είχαν καθίσει σε μια καφετέρια. Η μητέρα έλεγε, είμαι κουρασμένη.
0: Μη με απασχολείς, ναι.
2: Ναι, βολτίτσα έλεγε το παιδί. Της λέει, κοίταξε το κινητό. Πάρε το κινητό να σου.
0: Τη σπάνια έκφραση στις μέρες μας, αυτό που φαίνεται, ναι, παράδειγμα.
2: Που η μητέρα το δίνει στο κοριτσάκι 4 ετών και το κοριτσάκι απάντησε, όχι, βολτίτσα. Και αγανακτισμένη σήκωσε τα χέρια στον ουρανό η μητέρα και είπε, αμάν, τι έχω κάνει. Ποιο παιδί δεν θέλει το κινητό να ασχοληθεί. Πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά mm-hmm. που οι γονείς τους που θα έχουν γίνει ναρκιστικές προσωπικότητες που δεν θα μπορούν να φροντίσουν για να μπορέσουν να υπάρξουν θα αναζητήσουν βολτίτσες και σχέσεις ουσιαστικές. Και αυτό δεν θα γίνει ακριβώς με τους ίδιους τρόπους που μπορεί να γίνει στο παρελθόν αλλά στην αγροτική περίοδο αλλά αυτό θα γίνει. Είμαι σίγουρος. Και αυτό είναι που μπορούμε να πούμε ότι επειδή αξίας είναι, αν μιλήσουμε το χρυσάφι είναι αξία διαχρονικά, δεν είναι επειδή είναι όμορφο ή άσχημο, είναι γιατί έχει μια ανταλλακτικότητα, γιατί έχει μια χρησιμότητα μέσα στα χρόνια. Δεν μπορεί κάτι να το δώσεις να έχεις ένα αντάλλαγμα. Αυτό έτσι έχουμε να δούμε και τις αξίες μέσα στον χώρο του πολιτισμού. Τι μπορεί να είναι αξία. Εγώ παίρνω ευθύνη στη δική μου κλινική εμπειρία ότι ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να υπάρξει. Μόνος του είναι δυστυχισμένος. Ανεξάρτητα από πόσα χρήματα έχει, ανεξάρτητα από πόσες καταστάσεις μπορεί να αγοράσει, τι μπορεί να πετύχει, τι αναγνωρισιμότητα που μπορεί να έχει, αν δεν έχει ανθρώπους να τον αγαπάνε και να τους αγαπάει, τότε είναι δυστυχισμένος, τότε μπαίνει σε μια υπαρξιακή αγωνία που θα πεθάνει δυστυχισμένος ανεξάρτητα από το πόσους ανθρώπους μπορεί να έχει γύρω του, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να έχει, σε ποιο χώρο μπορεί να βρίσκεται. Mm-hmm. Και εκεί είναι που έχουμε να αναρωτηθούμε ακόμα και επειδή έχουμε πιάσει το κοινωνικό επίπεδο, ότι οι δείχτες ευτυχίας στα κράτη που ανεβάζουν ποιο είναι το πιο ευτυχισμένο κράτος, π.χ. στα σκανδιναβικά κράτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σαφώς και δεν είναι ευτυχισμένα, ενώ είναι όλα άψογα.
0: Οι δείκτες ευημερούν, λέτε, αλλά τι γίνεται στην πραγματικότητα.
2: Αλκοολισμός, ουσίες και κατάθλιψη, καθώς είναι μόνοι τους.

0: Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως. Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου Αχιλλίου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλίου Πόλης. Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε την πρώτη ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης, κυρίου Αυγουστίνου, με τίτλο «Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής και η ελληνικότητα ως πνευματική μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο». Η πρώτη αυτή ενότητα φέρει τον τίτλο «Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως». Ο Σεβασμιότατος αναφέρεται στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος και η Εκκλησία μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Το κείμενο που ακολουθεί προσφέρεται χωρίς καμία αλλίωση του νοήματος του συγγραφέα. Καλή σας ακρόαση.
1: Εισαγωγικές σκέψεις. Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως. Καθώς αναλογίζομαι την πολυετή και πολυσήμαντη πορεία της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, αλλά και τις προοπτικές που διαγράφονται στον ορίζοντα του 21ου αιώνος, αισθάνομαι βαθιά την ευθύνη που συνοδεύει τη διακονία της Εκκλησίας στον σύγχρονο ευρωπαϊκό χώρο. Η ευθύνη αυτή δεν είναι απλώς διοικητική ή θεσμική, είναι πρωτίστως πνευματική και υπαρξιακή. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σταυροδρόμι, όπου η παράδοση συναντά την νεωτερικότητα, σύμφωνα με άλλη ανάγνωση, τη μετανεωτερικότητα, και η πίστη καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που συχνά δεν έχουν καν διατυπωθεί με σαφήνεια. Ζούμε σε μια εποχή έντονων, ταχύτατων και συχνά βίαιων μεταβολών. Ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή ρευστότητα, την οποία οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν ρευστή νεωτερικότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο άνθρωπος αναζητεί με αγωνία σταθερά σημεία αναφοράς. Παρά την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο, την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης και την επιστημονική εξέλιξη, παρατηρούμε μια παράδοξη αντίφαση. Όσο περισσότερο είμαστε βικτυωμένοι ψηφιακά, τόσο περισσότερο βιώνουμε την εσωτερική μοναξιά. Η υλική ευμάρεια δεν κατόρθωσε να απαλείψει την ανασφάλεια, ούτε η πληροφορία μπόρεσε να υποκαταστήσει το νόημα. Η πνευματική κόπωση του δυτικού ανθρώπου είναι εμφανής. Είναι η κόπωση μιας κοινωνίας που θεοποίησε την ατομική επιτυχία και την υπερκατανάλωση, παραμερίζοντας την ανάγκη για νόημα υπάρξεως και αυθεντική κοινωνία. Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία δεν αποτελεί μια νησίδα του παρελθόντος, ούτε ένα κλειστό γκέτο που αμήνεται φοβικά απέναντι στις αλλαγές. Αντιθέτως, η αποστολή μας είναι η έξοδος προς τον κόσμο, υπέρ της του κόσμου ζωής.
0: Στο επόμενο μέρος της ενότητας, ο Σεβασμιότατος αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία καλείται να συνομιλήσει με τον σύγχρονο άνθρωπο και να προσφέρει μαρτυρία ζωής μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο.

0: Αγαπητοί φίλοι του Αχιλλείου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου με θέμα «Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως». Καλή σας ακρόαση.
1: Η Εκκλησία καλείται να αφουγκραστεί τους παλμούς της σύγχρονης κοινωνίας, να κατανοήσει τις αγωνίες του ανθρώπου της Δύσεως και να του προσφέρει όχι μία ακόμα ηθική ή ιδεολογική πρόταση, αλλά έναν συγκεκριμένο και βιωματικό τρόπο ζωής. Το μέλλον της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας δεν εξαντλείται στη συντήρηση των κτηριακών υποδομών ή στην τυπική τήρηση των παραδόσεων και δεν μπορεί να νοηθεί απλώς ως ζήτημα οργανωτικής συνέχειας ή διοικητικής επιβιώσεως. Αφορά πρωτίστως τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Πώς η Ορθοδοξία μπορεί να προσφερθεί ως πρόταση ζωής στον σύγχρονο άνθρωπο και πώς η ελληνικότητα μπορεί να λειτουργήσει όχι ως κλειστή ταυτότητα, αλλά ως πνευματική και πολιτισμική προσφορά στον ευρωπαϊκό χώρο και τον σύμπαντα κόσμο. Η πρόκληση των καιρών δεν είναι να διαφυλάξουμε απλώς ό,τι παραλάβαμε, αλλά να το μεταδώσουμε δημιουργικά στις επόμενες γενιές. Δεν αρκεί η διατήρηση της μνήμης. Απαιτείται η μεταμόρφωση της μνήμης σε ζωντανή εμπειρία. Η Ορθοδοξία δεν είναι μουσιακό κατάλοιπο ενός έντοξου παρελθόντος, αλλά ζώσα εμπειρία κοινωνίας με τον Θεό και τον άνθρωπο. Η μαρτυρία της Εκκλησίας δεν μπορεί να περιοριστεί σε έναν αμυντικό λόγο απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Οφείλει να εκφράζεται ως λόγος ελπίδας, ως πρόσκληση ελευθερίας και ως πρόταση ζωής. Μέσα σε μια Ευρώπη που αναζητά συχνά τον προσανατολισμό της, η Ορθόδοξη παράδοση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναζήτηση του νοήματος, υπενθυμίζοντας ότι ο άνθρωπος δεν ολοκληρώνεται στην αυτάρκεια, αλλά στην κοινωνία και στη σχέση. Η Εκκλησία δεν καλείται να ακολουθεί τις εξελίξεις, ούτε να εγκλωβίζεται σε αυτές. Καλείται να φωτίζει τον δρόμο, παραμένοντας πιστή στο Ευαγγέλιο και ταυτόχρονα ανοιχτή στον διάλογο με τον σύγχρονο κόσμο. Ο Σεβασμιότατος μας υπενθυμίζει ότι η αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι η περιχαράκωση, αλλά η μαρτυρία. Όχι η απομόνωση, αλλά η παρουσία. Όχι η φοβική άρνηση του κόσμου, αλλά η προσφορά της αλήθειας του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο.
0: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ενότητα της μελέτης του Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου. Στην επόμενη εκπομπή θα παρουσιάσουμε τη δεύτερη ενότητα. Η Εκκλησία της λεγόμενης Διασποράς. Από το καταφύγιο στη μαρτυρία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου Αχιλίου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας, κυρίου Αυγουστίνου. Στην ενότητα που ακολουθεί, αναδεικνύεται ένα από τα κεντρικά ζητήματα της σύγχρονης εποχής, η κυριαρχία του ατομικισμού και η πρόταση της Ορθόδοξης Εκκλησίας για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και υπάρξεως.
1: Σε μια εποχή όπου ο άνθρωπος συχνά καλείται να λειτουργήσει

0: έτσι ως αυτάρκης μονάδα, η Ορθόδοξη παράδοση προβάλλει το πρόσωπο και τη σχέση ως τον πυρήνα της ανθρώπινης ύπαρξης. Τρίτο μέρος. Η Ορθοδοξία ως τρόπος υπάρξεως και η αντίσταση στον ατομικισμό. Όταν αναφερόμαστε στην Ορθοδοξία, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλούμε για ένα φιλοσοφικό σύστημα ή έναν κώδικα ηθικών συμπεριφορών. Δεν πρόκειται απλώς για ιδεολογία, ούτε για μια θεωρητική αντίληψη περί του κόσμου. Η Ορθοδοξία είναι τρόπος υπάρξεως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος σχετίζεται με τον Θεό, με τον συνάνθρωπό του και με ολόκληρη τη δημιουργία. Η σύγχρονη κοινωνία προβάλλει συχνά ως ύψιστη αξία το άτομο. Η αυτονομία, η ατομική επιτυχία και η προσωπική αυτοπραγμάτωση παρουσιάζονται ως ο βασικός στόχος της ζωής. Η Ορθόδοξη παράδοση, όμως, προτείνει κάτι διαφορετικό. Προτείνει το πρόσωπο. Η διαφορά δεν είναι απλώς γλωσσική. Το άτομο μπορεί να υπάρξει απομονωμένο. Το πρόσωπο, όμως, υπάρχει μόνο μέσα στη σχέση. Ο άνθρωπος γίνεται αληθινά ο εαυτός του όταν αγαπά και αγαπιέται. Όταν κοινωνεί. Όταν βγαίνει από τη φυλακή της αυτάρκειας και συναντά τον άλλον. Η θεολογία της Εκκλησίας μας διδάσκει ότι ο Θεός δεν είναι μια απρόσωπη δύναμη. Είναι κοινωνία προσώπων. Η ζωή της Αγίας Τριάδος αποκαλύπτει ότι η αγάπη, η κοινωνία και η σχέση βρίσκονται στον πυρήνα της ύπαρξης. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στη μοναξιά και την απομόνωση. Ο ατομικισμός υπόσχεται ελευθερία. Συχνά όμως οδηγεί σε αποξένωση. Υπόσχεται αυτονομία. Συχνά όμως καταλήγει σε εσωτερική μοναξιά. Υπόσχεται πληρότητα. Συχνά όμως αφήνει τον άνθρωπο ανικανοποίητο. Η Ορθοδοξία αντιπροτείνει την κοινωνία, όχι ως κοινωνική σύμβαση, αλλά ως τρόπο ζωής, ως εμπειρία αγάπης, ως εμπειρία αδελφοσύνης, ως εμπειρία συμμετοχής στη ζωή του Θεού. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος του. Δεν ολοκληρώνεται μόνος του. Δεν βρίσκει το αληθινό του πρόσωπο μέσα στην απομόνωση. Το βρίσκει μέσα στη σχέση, μέσα στην αγάπη και μέσα στην κοινωνία με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται σήμερα να δώσει αυτή τη μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο. Να υπενθυμίσει ότι η αληθινή ελευθερία δεν είναι η αποδέσμευση από όλους και από όλα. Είναι η δυνατότητα να αγαπά κανείς αληθινά. Να προσφέρει, να κοινωνεί, να θυσιάζεται, να ζει ως πρόσωπο. Σε μια κοινωνία που συχνά ενισχύει τον ανταγωνισμό και την απομόνωση, η Εκκλησία καλείται να γίνει χώρος συνάντησης, χώρος αποδοχής, χώρος θεραπείας, χώρος κοινωνίας. Εκεί όπου ο άνθρωπος ανακαλύπτει ξανά όχι μόνο τον Θεό, αλλά και τον αδελφό του.
1: Ακούσατε την τρίτη ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας, κυρίου Αυγουστίνου. Η Ορθοδοξία ως τρόπος υπάρξεως και η αντίσταση στον ατομικισμό. Στην επόμενη εκπομπή θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση με την τέταρτη ενότητα. Η Θεία Λειτουργία ως κέντρο και πηγή της ζωής. Καλή συνέχεια από το ραδιόφωνο Αχιλλείου Φωνή.

0: Αγαπητοί φίλοι του Αχιλλείου Φωνή, φτάνουμε στην τέταρτη και τελευταία ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας, κυρίου Αυγουστίνου. Μετά την αναφορά στην ιστορική πρόκληση της εποχής μας, στη μαρτυρία της Διασποράς και στην Ορθοδοξία ως τρόπο υπάρξεως, η σκέψη του συγγραφέα καταλήγει στην καρδιά της εκκλησιαστικής ζωής, τη Θεία Λειτουργία.
1: Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Θεία Λειτουργία δεν αποτελεί απλώς μία θρησκευτική συνάθρηση ή μία ευσεβή παράδοση. Είναι το γεγονός που συγκροτεί την Εκκλησία. Είναι η πηγή από την οποία αντλεί ζωή κάθε πιστός και κάθε εκκλησιαστική κοινότητα. Τέταρτη ενότητα. Η Θεία Λειτουργία ως κέντρο και πηγή της ζωής. Η Θεία Λειτουργία βρίσκεται στον πυρήνα της Ορθόδοξης εμπειρίας. Εκεί αποκαλύπτεται η αλήθεια της Εκκλησίας ως κοινωνίας ανθρώπων που ενώνονται με τον Χριστό και μεταξύ τους. Δεν πρόκειται για μία ατομική θρησκευτική εμπειρία. Δεν είναι μία προσωπική αναζήτηση αποκομμένη από τους άλλους. Είναι η σύναξη του λαού του Θεού, η κοινή πορεία προς τη Βασιλεία, η κοινή μετοχή στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Μέσα στη Θεία Λειτουργία καταργούνται οι διακρίσεις που συχνά χωρίζουν τους ανθρώπους. Η καταγωγή, η κοινωνική θέση, η οικονομική δύναμη, η ηλικία. Όλοι προσέρχονται ως μέλη του ίδιου εκκλησιαστικού σώματος, ως αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ. Η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας προσφέρει στον σύγχρονο άνθρωπο μία διαφορετική εμπειρία από εκείνη που συνήθως προβάλλει ο κόσμος. Ενώ η κοινωνία συχνά ενισχύει τον ανταγωνισμό και την ατομική προβολή, η Θεία Λειτουργία διδάσκει την ευχαριστία, την κοινωνία και τη διακονία. Ο άνθρωπος δεν προσέρχεται για να επιβεβαιώσει τον εαυτό του. Προσέρχεται για να συναντήσει τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Για να μάθει να αγαπά, για να μάθει να προσφέρει, για να μάθει να ζει ευχαριστιακά. Ιδιαίτερα στον χώρο της Διασποράς, η Θεία Λειτουργία υπήρξε και παραμένει το σημείο αναφοράς της εκκλησιαστικής ζωής. Γύρω από αυτήν συγκροτήθηκαν οι κοινότητες. Γύρω από αυτήν διατηρήθηκε η ενότητα. Γύρω από αυτήν μεταδόθηκε η πίστη στις επόμενες γενιές. Η λειτουργική εμπειρία δεν ανήκει στο παρελθόν. Αποτελεί τη διαρκή ανανέωση της ζωής της Εκκλησίας. Αποτελεί την απάντηση στην απομόνωση. Αποτελεί την απάντηση στην πνευματική ξηρασία. Αποτελεί την απάντηση στην υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου. Στη Θεία Λειτουργία, ο άνθρωπος δεν ανακαλύπτει μόνο τον Θεό. Ανακαλύπτει και τον αληθινό του εαυτό. Ανακαλύπτει ότι η ζωή αποκτά νόημα όταν γίνεται σχέση, προσφορά και κοινωνία. Η Ορθοδοξία καλείται να συνεχίσει τη μαρτυρία της στον σύγχρονο κόσμο με πίστη, διάκριση και δημιουργικότητα. Όχι ως νοσταλγία ενός παρελθόντος που χάθηκε, αλλά ως ζωντανή πρόταση ζωής. Η ελληνικότητα δεν περιορίζεται σε εθνική αυτοαναφορά. Αποτελεί φορέα πολιτισμού, ανθρωπιάς και πνευματικής εμπειρίας. Η Εκκλησία της Διασποράς καλείται να υπηρετήσει αυτή τη μαρτυρία με ανοιχτούς ορίζοντες, παραμένοντας πάντοτε πιστή στο Ευαγγέλιο του Χριστού και στην αποστολή της μέσα στον κόσμο.
0: Αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώσαμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης, κυρίου Αυγουστίνου. Η Ορθοδοξία ως πρόταση ζωής και η ελληνικότητα ως πνευματική μαρτυρία στον σύγχρονο κόσμο.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτή τη σειρά εκπομπών από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Μείνετε συντονισμένοι στο Αχιλλείου Φωνή για περισσότερα κείμενα, μελέτες και αφιερώματα από τον χώρο της Ορθοδοξίας, της ιστορίας και του πολιτισμού.
0: Καλή συνέχεια και ο Θεός μαζί σας.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διαπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεσα απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει, αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελεή και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών,

Υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονή Πάσχα και Μονή Πόλη και Χώρα, απολυμού λίγου σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομή σε αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και εθνιδίου.

0: Ευλογήσον Πατράγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μη γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

18 Ιουνίου, ο Άγιος Μεγαλομάρτης Λεόντιος, τον πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα επί Βεσπασιανού, ήταν από την Ελλάδα. Ήταν αξιωματικός στο Ρωμαϊκό στρατό, ένεκα γενναιότητος και πολλών νικών και υπερό φρονήματος και Ανδρείας, έγινε στρατηγός. Εκεί στην Τρίπολη της Αφρικής άγγιε τις αποθήκες στρατού και έδινε ψωμάκι και ό,τι άλλο στους φτωχούς. Και ήταν χριστιανός φανερός. Όλα καλά, να κάνω ό,τι θέλετε, έλεγε στους Ρωμαίους, αλλά όχι την πίστη μου, δεν διαπραγματεύομαι. Τα άμαθε εκεί ο Ανθύπατος της Φινίκης και έστειλε τον Ιπάτιο, ένα αξιωματούχο, να συλλάβει μαζί με άλλους δύο στρατιώτες το Λεόντιο και να το φέρει στη Φινίκη, στην έδρα του. Ο Λεόντιος, ο Ιπάτιος στο δρόμο αρρώστησε με πυρετό και καθώς πέθαινε ήρθε άγγελος Κυρίου και του λέει με θεϊκή φωνή, αν θες να γίνεις καλά, να παρακαλέσεις τρεις φορές στο Θεό του Λεοντίου και θα γίνεις καλά. Αυτός ήταν αγαθός. Παρακάλεσε, έγινε καλά. Πήγε λοιπόν στην Τρίπολη της Αφρικής, στο Λεόντιο. Του φιλοξένησε ο Λεόντιος χωρίς να ξέρει ένας τον άλλον. Και στο τέλος είπε ο Ιπάτιος στο σκοπό του. Και έκανε τάχα και τον ψεύτο εχθρό του, του Λεοντίου. Και του λέει, εγώ είμαι ο Λεόντιος, εγώ δεν αρνούμαι τον Χριστό. Και εκείνος του λέει, αυτό και αυτό έπαθε στο δρόμο, βάπτισέ μας. Και εξ ουρανού με βαπτίστησαν, αφού δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Το έμαθε εκεί ο Ανθύπατος, Αδριανός, τους κάλεσε, συπέβαλε σε φρικτά μαρτύρια τον Ιπάτιο και τον Θεόδουλο, πολύ φρικτά. Εκείνοι άντεξαν, τους αποκεφάλισε και παρέλαβε τον στρατηγό Λεόντιο και αυτόν τι του έκανε δεν λέγεται. Τόσα μαρτύρια λίγοι Άγιοι τα υπέστησαν και μάλιστα με γενναιότητα και βγήκαν νικητές. Και είναι μεγαλομάρτης ο Άγιος Λεόντιος και πάνω στα μεγάλα και πολυόδυνα βάσανα παρέδωκε τη γενναία του ψυχή στα χέρια του μεγαλομάρτυρος του Γολγοθά και έλαβε του μαρτυρίου του Στέφανου και τη δόξα του Παραδείσου.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 128. Οικετήριος ψαλμός. Προσευχή για τη συντριβή των εχθρών του Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησάν με εκ νεότητός μου υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησάν με εκ νεότητός μου και γάρ ου κιδυνήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκριναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυχένας αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως η χόρτος δωμάτων, ως προτού εξπαστήνε εξηράνθη. Ουγάρ επλήρωσε την χείρα αυτού ο θερίζων και των κόλπων αυτού ο τα δράγματα συλλέγων. Και ουκ είπαν οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 128. Οικετήριος Ψαλμός. Προσευχή για τη συντριβή των εχθρών του Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησάν με εκ νεότητός μου υπάτο δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησάν με εκ νεότητός μου και γάρ ούκι δινήθησάν μη. Επί των ότων μου ετέκτενον η αμαρτωλή, εμάκριναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αυχένας αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν ως η χόρτος δωμάτων, ως πρωτού εξπαστήνε εξηράνθη. Ούγαρ επλήρωσε την χείρα αυτού ο θερίζων και των κόλπων αυτού ο τα δράγματα συλλέγων. Και ούκ είπαν οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου.

Είναι αγαθή και ευλογημένη η συγκυρία που να μιλάμε για την ιεροσύνη, καθώς απόψε θα αποπειραθούμε να αναλύσουμε την δεύτερη ευχή της χειροτονίας του Πρεσβυτέρου. Είναι λοιπόν ιδιαίτερη ευλογία να μιλάμε για την ιεροσύνη τη στιγμή που προερχόμαστε από την πανήγυρη, την τιμή της μνήμης ενός σπουδαίου ιερέως, του Αγίου Χαραλάμπους. Σήμερα έχουμε την τιμή της μνήμης ενός σπουδαίου επισκόπου, του Αγίου Βλασίου, επισκόπου Σεβαστίας. Και αύριο έχουμε τον Άγιο Μελέτιο Αντιοχίας. Ιερατικές προσωπικότητες, μοναδικές μες στην Ορθόδοξη Εκκλησία, άνθρωποι με χαρακτηριστικά μοναδικά και φοβερά, που μας έδωσαν τον τύπο και υπογραμμό του τι σημαίνει ιερεύς. Στο σημείο αυτό, να πω κάτι. Ανέφερα για δύο αρχιερείς και έναν ιερέα. Η ιεροσύνη είναι ενιαία. Η ιεροσύνη χαρακτηρίζεται ως κάτι το όλον στα μάτια του Αγίου Θεού. Γι' αυτό και όταν θα φτάσει η κατάλληλη στιγμή, θα δούμε πως στην ευχή της αναφοράς και ο αρχιερεύς και ο ιερεύς διαβάζουν την ίδια ευχή χωρίς να κάνουν διάκριση και λένε ότι είναι ενδεδειμένη την της ιερατείας χάριν. Δεν λέει ο αρχιερεύς την της αρχιερατείας χάριν, λέει την της ιερατείας χάρη. Η ιερατεία είναι ένα χαρακτηριστικό. Είναι μία δωρεά του Θεού προς τον κόσμο. Μπορεί η βαθμή της να είναι διαφορετική, καθώς ο σκοπός του κάθε βαθμού είναι διαφορετικός, όμως σε κάθε περίπτωση η ιεροσύνη είναι μία. Γι' αυτό και πολλές φορές, μιλώντας για πρεσβυτέρους ή μιλώντας για επισκόπους, μοιάζει σαν να μιλάμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο χωρίς να κάνουμε διάκριση. Και τούτο διότι η διάκριση είναι στα πλαίσια της ιεραρχίας μέσα σε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Το γεγονός της αγιότητος είναι κοινό και πολλές φορές να ξέρετε ότι η διάκριση σε πρεσβύτερο, σε επίσκοπο κτλ. Όσο και αν είναι ιστορικά καταγεγραμμένη και όσο και αν μπορεί να βολεύει ενδεχομένως διοικητικά θέματα της Εκκλησίας, στα μάτια του Θεού ίσως και να μην υφίσταται εν τίνη μέτρο. Ίσως και να είμαστε όλοι το ίδιο υπόλογοι όσοι τολμάμε και διερχόμαστε τις βασιλικές πύλες και μπαίνουμε στο περίφλεκτο θυσιαστήριο, καθώς στον ίδιο τόπο στεκόμαστε, στον τόπο τον Άγιο, εκεί που άλλοτε ο Μωυσής υποχρεώθηκε να λύσει τα υποδήματά του, στεκόμαστε υποτίθεται με τον ενομισμένο και οφειλόμενο σεβασμό έναντι του Αγίου Θεού στον τόπο που έχει το θυσιαστήριό του, για να υπουργήσουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να διακονήσουμε το λαό του Θεού. Το είπαμε όταν ξεκινούσαμε τη σειρά αυτή των κηρυγμάτων πάνω στη Θεία Ευχαριστία, ότι η Θεία Ευχαριστία υπάρχει για να κοινωνήσουμε όλοι κλήρος και λαός και για να προσφερθεί ο Χριστός σε όλους μας και όχι κατ' εξαίρεση σε εμάς τους κληρικούς και όποτε σε εσάς τους λαϊκούς. Όχι. Στην κάθε Θεία Λειτουργία εξίσου μπορούμε να συμμετάσχουμε κληρικοί και λαϊκοί, εφόσον τηρούμε τις προϋποθέσεις των ιερών κανόνων, εφόσον έχουμε την ευλογία του πνευματικού μας κληρική και λόγου, και εφόσον τηρούμε αυτά τα οποία η Εκκλησία διδάσκει.

Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.

η Εκκλησία αγιάζει τον κόσμο. Η Εκκλησία ως σώμα του Χριστού αγιάζει τον κόσμο με τα μυστήρια του Θεού. Αυτή είναι η αποστολή της. Ο Θεός μέσω της Εκκλησίας τελεί τα μυστήρια. Ο αγιασμός του κόσμου τελείται χάριν του κόσμου. Και όταν υμνούμε και δοξάζουμε το Θεό, δεν είναι χάριν του Θεού, αλλά για χάρη του ανθρώπου. Ο Θεός είναι ανενδεής. Ούτε αν υμνείται ο Θεός αυξάνει, ούτε αν δεν υμνείται μειώνεται. Ο Θεός είναι πνεύμα. Οι εντολές του Θεού δόθηκαν χάριν των ανθρώπων. Αυτός που αμαρτάνει μισεί την ίδια του την ψυχή. Και αυτός που απομακρύνεται από το Θεό, ο ίδιος υποφέρει. Αν ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτε, μήπως, Θεέ μου συγχώραμε, ο Θεός είναι αναίσθητος? Όχι, δεν είναι. Ο Θεός ζει ως άνθρωπος μέσα στον άνθρωπο. Αυτό σημαίνουν τα λόγια «Έχουμε το Θεό μέσα μας». Στη Γραφή διαβάζουμε ότι ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Οι πιστοί που έχουν τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα τους ονομάζονται επιγνώσκοντες. Γνωρίζουν με βεβαιότητα την ενίκηση του Χριστού. Με την επίγνωση της ενίκησης του Χριστού τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας, με τα μάτια μας προσιλωμένα στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει σχετικά στους Εβραίους «Διυπομονής τρέχουμεν των προκείμενων ημίν αγώνα αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν». Ο πιστός ζει σε αναφορά προς τον Ιησού. Ζει δηλαδή με το πνεύμα του Ιησού. Έχοντας πρότυπο τον Ιησού. Θέλει να γνωρίζει αν η ζωή του είναι αρεστή στο Χριστό. Θέλει να είναι η ζωή του εν Χριστώ. Οι νεοτεριστές επιδιώκουν να προσαρμόσουν τον Χριστό στην κάθε εποχή και αποξενώνονται από την ορθή πίστη. Δεν έχουν ορθή θρησκευτική συνειδητοποίηση. Στην πραγματικότητα επιδιώκουν να εκμοντερνήσουν την Εκκλησία για να ακολουθεί τον κοσμικό τρόπο, να αλλάζει κάθε φορά εμφάνιση ανάλογα με τη μόδα. Αγνοούν ότι η σώμα της Εκκλησίας είναι και οι νεκροί. Οι νεκροί πώς θα προσαρμοστούν στον κοσμικό τρόπο? Οι νεοτεριστές στην Εκκλησία είναι ξένο σώμα. Στην πραγματικότητα έχουν απομακρυνθεί από το Θεό. Αφέθηκαν να τους διαμορφώνει ο κόσμος. Ο άνθρωπος είναι το «ον» που δεν τον διαμορφώνει το περιβάλλον. Σε αυτό διακρίνεται από τα ζώα, τα οποία λαμβάνουν κάθε φορά το σχήμα του κόσμου, όπως τα υγρά που λαμβάνουν το σχήμα του δοχείου που τα περιέχει. Γι' αυτό και τα ζώα δεν μπορούν να υποσχεθούν τίποτε. Δεν ξέρουν ποια θα είναι κάθε φορά. Με αυτές τις αντιλήψεις οι νεοτεριστές αρνούνται την ουσία της ζωής. Στη ζωή διατείνονται, δεν υπάρχει τίποτε που μένει για πάντα.
ούτε οι αρετές, ούτε οι αξίες της ζωής είναι για πάντα. Ούτε ο Θεός είναι για πάντα. Οι νεωτεριστές είναι ειδωλολάτρες. Δεν έχουν ελπίδα σωτηρίας στο Χριστό. Προκαλούν σχίσματα στο σώμα του Χριστού και δεν έχουν θέση σε αυτό.

τα πιο δυνατά πράγματα είναι και τα πιο ήρεμα. Τόσο στον θόρυβο όσο και στην ηρεμία ο Θεός εξακολουθεί να εργάζεται για τη σωτηρία ψυχών. Οι αληθινοί ήρωες ένα πράγμα δεν τολμούν ποτέ να κάνουν, να αυτοεγκομιαστούν. Οι μεγάλες ευκαιρίες και οι κρίσιμες στιγμές δεν δημιουργούν τους ήρωες ή τους δειλούς, απλώς τους αποκαλύπτουν. Όλοι οι ήρωες δεν είναι άγιοι. Όλοι οι άγιοι όμως είναι ήρωες. Ο φόβος του Θεού κάνει τον άνθρωπο ήρωα. Ο φόβος των ανθρώπων κάνει τον άνθρωπο δειλό. Οι ευγενέστεροι από τους ήρωες είναι εκείνοι που δέχτηκαν να θυσιαστούν για να σώσουν άλλους. Εάν αγαπήσεις την ησυχία, θα διασχίσεις το ταξίδι σου στο πέλαγος της ζωής σου μεγαλύν. Και εάν δεν βάλει προηγουμένως ο άνθρωπος τις αμαρτίες του μπροστά στα μάτια του, δεν είναι δυνατόν να ησυχάσει σε κανέναν τόπο. Δεν θα λείψουν τα κύματα από τη θάλασσα, ούτε από τον φυλάργυρο η οργή και η λύπη. Η θάλασσα έχει μια δύναμη που επιδρά πάνω στους ανθρώπους σαν χαλίβδινη θέληση. Όποιος θέλει να μάθει να προσεύχεται πρέπει να πάει στη θάλασσα. Το βουνό μας πηγαίνει πιο ψηλά στον ουρανό. Η θάλασσα μας φέρνει τον ουρανό χαμηλότερα. Η θάλασσα είναι το ίδιο βαθιά και στη γαλήνη και στη φορτούνα. Το τέλος της τωρινής ζωής νομίζω ότι δεν είναι σωστό να το ονομάζουμε θάνατο. Θα έπρεπε να λέμε γλίτωμα από τη φθορά, γαλήνη μετά την ταραχή, σκόρπισμα του σκοταδιού, ανάπαυση από τους κόπους. Με έναν λόγο, ο θάνατος είναι σβήσιμο όλων των κακών. Από τον πλησίον εξαρτάται η ζωή και ο θάνατος. Διότι εάν κερδίσουμε τον αδερφό, κερδίζουμε τον Θεό. Και εάν σκανδαλίσουμε τον αδερφό, αμαρτάνουμε στον Χριστό. Πνευματικά πεθαίνει η ψυχή εκείνου που κατακρίνει τον συνάνθρωπό του. Και ο θάνατος αυτός γεννέται από το δηλητήριο που λέγεται μίσος και χερεκακία. Θεωρώ ότι τους πεθαμένους λίγο τους νοιάζει αν θα έχουν πλούσια κηδεία. Αυτό είναι ματαιοδοξία μόνο των ζωντανών.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ευχαριστία. Θείας κοινωνή φύσεως. Κατά τον μυστικό δείπνο στο υπερό της Ιερουσαλήμ, ο Ιησούς έδωσε ένα εντελώς νέο νόημα στο φαγητό και το ποτό εκείνου του ιερού γεύματος. Ταύτισε τον εαυτό του με το ψωμί και το κρασί. «Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης». Το φαγητό ανέκαθεν στήριζε την υλική ύπαρξη κάθε ανθρώπου. Αλλά στην ευχαριστία, ο Κύριός μας δίνει μία μοναδική ανθρώπινη τροφή, το ψωμί και το κρασί, που με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος γίνεται δώρο ζωής. Μετουσιωμένα και αγιασμένα το ψωμί και το κρασί γίνονται σώμα και αίμα Χριστού. Η μεταστοιχίωση αυτή δεν είναι φυσική, αλλά μυστική και μυστηριακή. Ενώ οι ιδιότητες των δύο αυτών τροφίμων δεν αλλάζουν, εν τούτης εμείς μεταλαμβάνουμε αληθώς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κατά τη Θεία Ευχαριστία, ο Χριστός εγκαινιάζει μια τέτοια κοινωνία ζωής με την ανθρωπότητα, ώστε να τρέφει με την ίδια του την ύπαρξη. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο Χριστός μας μεταδίδει Θεία Ζωή, κάνοντας τον εαυτό του βρόσιμο. Ο Δημιουργός της ζωής θρηματίζει τα όρια της κτιστότητάς μας και μας κάνει Θείας Κοινωνούς Φύσεως. Η ευχαριστία είναι το κατεξοχήν μυστήριο, καθώς συμπληρώνει όλα τα άλλα και ανακεφαλαιώνει την όλη οικονομία της σωτηρίας. Δια της ευχαριστίας, η νέα εν Χριστώ ζωή μας ανανεώνει και μας αυξάνει. Η ευχαριστία είναι χορηγός ζωής και η ζωή αυτή είναι η ζωή

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στη θεραπεία του παραλυτικού, στην Καπερναούμ. Και στο θέμα «Ο Χριστός είναι φως, έλεγχος, θεραπεία». Και συνεχίζουμε. Όλα αυτά δεν είναι μόνο φώτα, είναι έλεγχος και θεραπεία. Όταν λες ότι φταίνε τα νεύρα σου, άρα φταίει ο Θεός, ο οποίος σου έδωσε τα νεύρα. Όταν λες ότι όλοι οι άλλοι φταίνε, νεύρα, περιβάλλον και αυτός ακόμη ο Θεός. Δεν φταίς όμως εσύ. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι πορωμένος άνθρωπος. Όταν λες ότι είναι η φύτρα σου κακή και δεν μπορείς να γίνεις καλός, δεν καταλαβαίνεις ότι ομολογείς ότι είσαι ανεπίδεκτος πρόοδου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη για σένα αυτοκαταδίκη, χειρότερη.

μεγαλύτερη πνευματική αγχώνη. Ο έλεγχος αυτός θα σου γίνει σωτήριος. Θα πονέσεις όταν ακούσεις ότι είσαι ένοχος και ότι το κακό είναι μέσα σου. Θα ιδρώσεις όταν αποφασίσεις να νικήσεις το εξωτερικό και εσωτερικό κακό με την θέλησή σου. Όταν όμως πονέσεις και ιδρώσεις, τότε μόνο θα θεραπευθείς. Θεραπεία χωρίς έλεγχο και πόνο δεν είναι δυνατόν να γίνει. Επομένως, να πως ο λόγος του Κυρίου είναι φως, έλεγχος και θεραπεία στον λαό, στους φαρισαίους, στον παράλυτο και σε μας τους σημερινούς φαρισαίους και παράλυτους. Πολύ διδακτικό παράδειγμα κατά το οποίο φαίνεται πόσο ο Χριστός είναι φως, έλεγχος και θεραπεία της ψυχής μας, είναι το πιο κάτω γεγονός. Το 1950 μετά Χριστόν, ο Λανφράγκ ήταν σπουδαστής των φυσικών επιστημών περίφημος. Παραμελούσε όμως τη σωτηρία της ψυχής του. Κάποια μέρα περνούσε από κάποιο δάσος και έπεσε στα χέρια ληστών, οι οποίοι, αφού έδεσαν τα χέρια του πίσω και τα μάτια του με παχύ ύφασμα και αφαίρεσαν ό,τι χρήματα είχε, τον άφησαν με δεμένα μάτια και χέρια και έφυγαν. Στη στεναχώρια του αυτή ο Λανφράγκ επεκαλέστη τη βοήθεια του Θεού, η οποία δεν άργησε να έρθει. Εκεί κοντά ήταν ένα μοναστήρι. Ο Λανφράγκ πέφτει στα μάτια των μοναχών, οι οποίοι πλησιάζουν, λύνουν τα χέρια και τα μάτια του και τον οδηγούν στο μοναστήρι. Εκεί βλέπει τον ηγούμενο να κτίζει τον φούρνο της μονής μόνος του. Συγκινείται, γίνεται μοναχός και εξελίσσεται στον περίφημο αρχιεπίσκοπο της Κανταβριγίας. Ο έλεγχος των ληστών άνοιξε τα μάτια της ψυχής του όταν ήταν δεμένα με το παχύ πανί, ώστε να δει το φως, τον Θεό, και να θεραπευθεί η αμέλειά του όταν οδηγήθηκε στο μοναστήρι. Ας φωτιστούμε, ας ελεγχθούμε από το λόγο του Κυρίου για να θεραπευθούμε. Αμήν. Και τώρα συνεχίζουμε στα παρακάτω χωρία, η κλίση του Ματθαίου και συζήτηση του Ιησού με τους Φαρισαίους. Ματθαίος 9,9 έως 13, Μάρκος 2,13 έως 17 και Λουκάς 5,27 έως 32. Ο Κύριος, μετά τη θεραπεία του παράλυτου στην Καπερναούμ, εξήλθε πάλιν εις την θάλασσαν, βγήκε από το σπίτι του Πέτρου όπου έκανε τη θεραπεία του παραλύτου και κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα, την παραλία δηλαδή της λίμνης Γενισαρέτ, όπου περνούσαν οι άνθρωποι και όπου βρισκόταν οι φοροσυλλέκτες, αυτοί που μάζευαν τους φόρους, οι τελώνες. Και πας ο όχλος ήρχε το προς αυτόν και δίδασκεν αυτούς. Τον Κυρίο όμως, όπως ήταν επόμενο, ακολούθησε όχλος πολλής, ο οποίος ένιωσε έκπληξη από το θαύμα της θεραπείας του παράλυτου. Ο Σωτήρας, όταν έφτασε στην παραλία και παράγων, βαδίζοντας δηλαδή κατά μήκος της παραλίας, είδε Λεβίν, τον του Αλφαίου, τον λεγόμενον Ματθαίον, καθήμενον επί το τελωνίον. Τελώνιο εδώ
δεν είναι το τελωνείο, δηλαδή το σπίτι όπου κατοικεί ο τελώνης αυτός, αλλά το κάθισμα, το γραφείο του τελώνη. Ο δε Λεβής ήταν γιος του Αλφαίου, ο Ματθαίος, ο συγγραφέας του πρώτου Ευαγγελίου. Το πρώτο όνομα Λεβής ήταν το όνομα το οποίο δόθηκε σε αυτόν κατά την περιτομή του. Το δε δεύτερο Ματθαίος δόθηκε αργότερα, ίσως από τον Ιησού, όπως δόθηκε από αυτόν στον Κυφά και τον ονόμασε Πέτρο, στους Ιούς Ζεβεδαίους Ιωάννη και Ιάκωβο με το όνομα Βοανεργές, όπως φαίνεται από τη λέξη λεγόμενον, όπως το γράφει δίπλα στο όνομα Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όπως είδαμε προηγουμένως που λέει «Είδε Λεβίν τον του Αλφαίου, τον λεγόμενον Ματθαίον». Ο Κύριος λοιπόν, βλέποντας τον Λεβί να κάθεται στο γραφείο του, λέγει σε αυτόν «Ακολούθη μη». Στον τελώνη αυτόν τον άδικο και που παρέβαινε την αργία του Σαββάτου, πήγε ο Κύριος. Πόσο πολύ έλεος ήταν ο Κύριος. Ο τελώνης, έτοιμος ψυχικά από τα θαύματα και τις διδασκαλίες του Ιησού και παίρνοντας τώρα την εντολή να τον ακολουθήσει, υπακούει. Κατά λοιπόν πάντα και αναστάς, οικολούθη αυτό. Αφήνοντας όλα, σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Η θυσία αυτή του τελώνη ήταν μεγαλύτερη της θυσίας των τεσσάρων ψαράδων μαθητών του Κυρίου, διότι το επάγγελμα του ψαρά ήταν ευκολότερο να ξαναρχίσει πάλι από τους μαθητές οι οποίοι το εγκατέλειψαν, ενώ ο τελώνης, ο οποίος είχε μισθό από δημόσια υπηρεσία, δεν ήταν δυνατόν να αναλάβει και πάλι την υπηρεσία αυτή. Ο τελώνης όμως όχι μόνον εγκατέλειψε πρόθυμα την υπηρεσία αυτή όταν τον προσκάλεσε ο Ιησούς, αλλά ευγνωμονώντας και τιμώντας τον, επίησε δοχήν μεγάλην αυτό εν τη οικία αυτού. Παρέθεσε τραπέζι προς τιμήν του, στο οποίο κάλεσε να πάρουν μέρος και πολλοί συνάδελφοι του, τελώνε. Αυτός που γέμισε από τη Θεία Χάρη θέλει και άλλους να γίνουν κοινωνίτης της Θείας Χάριτος. Εκτός από αυτούς τους τελώνες, πολλοί αμαρτωλοί συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Στο τραπέζι παρακάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του και άλλοι αμαρτωλοί. Τη συγκίνηση να βλέπει κάποιος τους αμαρτωλούς κοντά στον αναμάρτητο. Εκτός από τα πιο πάνω, ήσαν πολλοί γραμματείς των Φαρισαίων και Φαρισαίοι, αυτοί που παρακολουθούσαν τον Ιησού κατά πόδας ως κατάσκοποι σε αυτά που έλεγε και σε αυτά που έκανε. Επίσης, μερικοί από τους μαθητές του Ιωάννη, οι οποίοι συμμεριζόταν εν πολλής τις φαρισαϊκές αντιλήψεις της νηστείας, παραβρέθηκαν κατά την μεγάλην δοχήν αυτή του Λεβί, αυτόκλητη, δηλαδή πήγαν μόνοι τους χωρίς να τους καλέσει κανείς. Ότι ήταν αυτοί αυτόκλητοι φαίνεται από τις λέξεις του Ματθαίου και του Λουκά. Προσέρχονται, έρχονται. Με αυτές τις λέξεις φαίνεται ότι δεν παρακάθισαν στο γεύμα, αλλά θα ήταν σε κάποια απόσταση από το τραπέζι. Δεν ήταν δυνατόν άλλωστε
να καλεστούν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, καθώς γνωρίζουμε πόσο χάσμα χώριζε αυτούς από τους τελώνες. Οι Φαρισαίοι λοιπόν, βλέποντας τον Σωτήρα να τρώει με αμαρτωλούς ανθρώπους, σκανδαλίστηκαν. Πόσο απέσια είναι η φαρισαϊκή υπερηφάνεια. Βέβαια, κατά την Αγία Γραφή, δεν επιτρεπόταν για λόγους προφύλαξης των ασθενών, για να προφυλακτούν αυτοί που είναι ασθενοί στην πίστη, δεν επιτρεπόταν η συναναστροφή των ευσεβών με τους ασεβείς και αμαρτωλούς ανθρώπους. Το πράγμα όμως δεν ήταν το ίδιο προκειμένου για τους θρησκευτικούς αρχηγούς, τους προφήτες κλπ, των οποίων κορυφή ήταν ο Κύριος. Αυτοί ήσαν υποχρεωμένοι να συναναστρέφονται τους αμαρτωλούς, τους ψυχικά ασθενείς, όπως επισκέπτονται και οι γιατροί τους σωματικά ασθενείς. Οι Φαρισαίοι, οι δόντες αυτών αισθίοντα μετά των τελωνών και αμαρτωλών, σκανδαλίστηκαν και μη τολμώντας να ελέγξουν τον Σωτήρα κατά πρόσωπο, απευθύνονται προς τους μαθητές του και παραπονούνται για τη διαγωγή του δασκάλου τους, λέγοντας: «Γιατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστίεται και πίνεται και εστεί ο διδάσκαλος ημών? Γιατί με τελώνες και αμαρτωλούς τρώτε και πίνετε και τρώγει και ο δάσκαλός σας?» Ο Κύριος παίρνει το λόγο και με τρία επιχειρήματα, το πρώτο από την καθημερινή ζωή, το δεύτερο από την Παλαιά Διαθήκη και το τρίτο από την Αποστολή του, απαντά σε αυτούς. «Για μέν το πρώτο», λέει, «ούχρια έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες». Από τον γιατρό δεν έχουν ανάγκη οι υγιείς, αλλά οι ασθενείς. Γι' αυτό ορίζει τη σχέση του προς τους αμαρτωλούς, λέγοντας ότι αυτήν τη σχέση που έχει ο γιατρός με τους ασθενείς, αυτή την ίδια σχέση έχει και αυτός με τους αμαρτωλούς. Πόσο παρήγορο για τους αμαρτωλούς. Από το πρώτο αυτό επιχείρημα απορρέει και το δεύτερο, αυτό που βρίσκεται στην Αγία Γραφή: «Έλεον θέλω και ου θυσίαν». Ο Κύριος λέγει: «Πορευθέντες δε, μάθετε τι εστίν έλεον θέλω και ου θυσίαν». Πηγαίνετε, τους λέγει ο Κύριος, να μάθετε τι είναι, δηλαδή τι σημαίνει έλεον. Οσιέ 6,6. «Προτιμώ την ευσπλαχνία σας στους ανθρώπους από τη θυσία σας σε μένα». Η ευσπλαχνία είναι όχι μόνο ανώτερη από τη θυσία, αλλά και σύμβολο, τύπος εξωτερικός της πρώτης. Πόσο λογικό, βαθύ και παρήγορο για μας είναι αυτό. «Και εσείς μεν, θα πάτε να βρείτε τη σημασία της φράσεως αυτής». Υπονοείται ότι ο Κύριος εξακολουθεί να λέγει: «Εγώ όμως ασκώ το νόημα της φράσεως αυτής με έργα». «Ούγαρι ήλθον καλέσε δικαίους». Κανένας τέτοιος δεν υπάρχει, εκτός από αυτούς που είναι δόκιμοι μεταξύ σας. «Αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Δεν ήλθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Εδώ, αγαπητοί μου, τελείωσαν τα χωρία που αναφέρθηκαν στην κλίση του Ματθαίου και στη συζήτηση του Ιησού με τους Φαρισαίους. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το θέμα πάνω σε αυτά τα χωρία,
και είναι ο Κύριος φαινόμενον ενώπιον των αμαρτωλών. Χαίρετε αγαπητοί μου.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
1: Χαίρετε. Η επαρχή και η εκπομπή ad hoc βρίσκονται σήμερα στους χώρους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και επί τη ευκαιρία της παρουσίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίση και Τυρνάβου κυρίου Ιερονύμου ως μέλους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου φέτος βρισκόμαστε δίπλα του και αυτό για μας είναι μεγάλη χαρά και ευλογία.
2: Δική μου χαρά και τιμή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σεβασμιότητα, να είστε καλά. Καλώς ήρθατε στην επαρχή.
2: Καλώς
1: ήρθατε που μας στηρίζετε.
2: Καλή δύναμη στη νέα προσπάθεια και μακάρι να πάνε όλα κατευχήν ώστε να αναδεικνύονται θέσεις, επιχειρήματα, να αναδεικνύεται αυτό που έχει η Εκκλησία να δώσει στον κόσμο και όχι η μικροπολιτική ή τα μικροσυμφέροντα ορισμένων που πολλές φορές τόσο μας αποδυναμώνουν, τόσο μας πικραίνουν και δίνουν μια εικόνα για την Εκκλησία που πραγματικά την αδικεί.
1: Αφού λοιπόν μπήκαμε κατευθείαν στη συζήτηση και επειδή το ανοίγετε το θέμα, θα ήθελα έτσι λίγο να κάνετε ένα σχόλιο και λίγο να μας εξηγήσετε αυτή την έννοια του μπερδέματος που επικρατεί πολλές φορές σε σχέση με την θεολογία της Εκκλησίας και με τη μικροπολιτική. Γιατί ειδικά στις μέρες μας, νομίζω και ίσως στο ευρύτερο πλαίσιο και ενός λαϊκισμού, πολλές φορές,
2: ναι,
1: οι άνθρωποι χάνουμε λίγο αυτό το μέτρο.
2: Αυτό φάνηκε ειδικά στην τελευταία εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου σε σχέση με το θέμα των αμβλώσεων. Ένα θέμα το οποίο η Εκκλησία της Ελλάδος έχει παραδοσιακά υποστηρίξει μια δεδομένη θέση, είδαμε ξαφνικά να πετάγονται κάποιοι και να μας χαρακτηρίζουν ως εκφραστές της αμερικανικής ακροδεξιάς. Πράγμα το οποίο είναι φοβερά προσβλητικό για την Εκκλησία της Ελλάδος, διότι ουδέποτε ταυτίστηκε με τέτοιες θέσεις, ουδέποτε υποστήριξε τέτοιες θεωρήσεις. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει τη δική της γραμμή και τη δική της θεώρηση. Δεν θέλει να καταπιέζει τις γυναίκες, όπως λένε κάποιοι, ή δεν θέλει να αρνείται την τεχνολογική εξέλιξη και τις επιστημονικές δυνατότητες. Η Εκκλησία της Ελλάδος, και αυτό ήταν πάντα το πρόκριμά της και αυτό ήταν πάντα το σταθερό στην όλη της παρουσία, ήταν υπέρ της ζωής. Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν ασχολείται μόνο με την αιώνια ζωή. Έρχεται και λέει ότι ο Θεός δίνει αυτήν εδώ τη ζωή ως πρόκριμα για την αιώνια. Αν δεν σεβαστείς αυτήν εδώ τη ζωή, γιατί να είσαι άξιος για την αιώνια? Αν λοιπόν αυτήν εδώ τη ζωή, την υφιστάμενη ζωή, τη βιολογική ζωή, δεν την σεβαστείς και δεν την προστατέψεις, αν δεν περάσεις μέσα από τον αγώνα εναντίον του πόνου, ακόμα και εναντίον της φθοράς στο μέτρο που η επιστήμη μας το επιτρέπει ή στο μέτρο που η χάρη του Αγίου Θεού το επιδιώκει, έτσι. Αν λοιπόν δεν περάσεις μέσα από όλα αυτά, με τι θάρρος ή τι θράσος θα ζητήσεις, θα διεκδικήσεις την αιώνια ζωή? Και τη στιγμή που στις αμβλώσεις έχουμε δεδομένη την καταστροφή εμβρίου, του οποίου για την Εκκλησία είναι άνθρωπος εξάκρα συλλήψεως, είναι η γνώμη του Μεγάλου Βασιλείου από τον 4ο αιώνα. Από αυτήν τη γνώμη δεν έχουμε φύγει ποτέ. Από τον 4ο αιώνα, επαναλαμβάνω, 17 αιώνες, αποκρισταλωμένη εμπειρία, αποκρισταλωμένη θέση, ότι το έμβριο αφής στιγμής υπάρχει σύλληψη, όταν έχουμε 46 χρωμοσώματα, είναι δεδομένο ότι έχουμε άνθρωπο. Από εκείνη τη στιγμή αυτό το σεβόμαστε, το θεωρούμε άνθρωπο, θεωρούμε ότι η όλη θεολογία της Εκκλησίας το αντιμετωπίζει με τον σεβασμό μιας ψυχοσωματικής οντότητας, υπερής Χριστός απέθανε. Και πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε και θεωρούμε ως κάτι το κακό το να προσβάλλεται η ανθρώπινη ζωή, ιδίως στην πιο αδύναμη τη στιγμή. Τη στιγμή που ο έμβριος στην κοιλιά της μητέρας του δεν έχει τη δυνατότητα το ίδιο να αντιπαλέσει, το ίδιο να διαμαρτυρηθεί, το ίδιο να προσπαθήσει να προστατευτεί. Και ακόμα χειρότερα, έχουμε την θέληση και τη βούληση να αντιπαλέψουμε όλες εκείνες τις φωνές που δυστυχώς παρασύρουν τις γυναίκες. Στο όνομα ενός δικαιωματισμού, στο όνομα ενδεχομένως μιας προσκόλλησης σε υλικές απολαύσεις και σε έναν υλοζωικό τρόπο ζωής, αυτής εδώ της ζωής, αυτού εδώ του κόσμου, με φρονήματα και πιστεύματα που πολλές φορές προσβάλλουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Όταν ερχόμαστε και μιλάμε υπέρ της ζωής, το κάνουμε ακριβώς διότι θέλουμε να δείξουμε ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν περνάει μέσα από την ευδαιμονία ή μέσα από την καλοπέραση. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια περνάει μέσα από αρχές, αξίες, ιδανικά και το πόσο τα στηρίζεις και τα υποστηρίζεις αυτά με όποιο κόστος. Άρα η ανθρώπινη υπόσταση, ο άνθρωπος ως ψυχοσωματική οντότητα, ακριβώς επειδή είναι αντικείμενο σεβασμού για την Εκκλησία. Να πω κάτι παραπέρα και μπορεί να θεωρηθεί θεολογικό και κάποιοι από αυτούς που μας ακούν ίσως να κουραστούν και να σηκωθούν να φύγουν, αλλά εγώ θα το πω. Εμείς τον άνθρωπο τον θεωρούμε έμψυχο ναό του εν ημίν οικούντος Αγίου Πνεύματος. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, Ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται στη ζωή αυτή δεν έρχεται μόνο για να τρώει, να πίνει, να κοιμάται, να εργάζεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, το επιδιώκει, το αντιμετωπίζει, το εξετάζει η οικονομική οργάνωση της κοινωνίας μας. Έτσι. Το καπιταλιστικό μοντέλο στην όποια έκφρασή του και έκφανσή του κατά τις ιστορικές περιόδους. Αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως παραγωγική μηχανή, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως αποδέκτη ευεργετημάτων εφόσον παράξει και πολλές φορές σε ακραίες μορφές καπιταλιστικής ηθικής, όπως είναι ο φασισμός, ο ναζισμός, μορφές ανθρώπων που θέλουν βοήθεια και δεν μπορούν να παράξουν, όπως τα αμαία, όπως οι νοητικώς πάσχοντες από υστέρηση, θεωρούνται άξιοι καταστροφής. Και γι' αυτό δυστυχώς στην ανθρώπινη ιστορία έχουμε ακόμη και κρεματόρια, έχουμε ακόμα και τακτικές ευγονικής πολιτικής. Έτσι, αυτά ήτανε πειράματα συγκεκριμένου ιδεολειπτικού και ιδεολογικού κατασκευάσματος, το οποίο ήθελε να φτιάξει τον υπεράνθρωπο. Και μέσα από όλα αυτά δεν αναδείχθηκε τίποτε άλλο παρά μόνο το μίσος στην ανθρωπότητα, έτσι όπως την δημιουργεί ο Θεός. Διότι ο Θεός δημιουργεί ακόμα και αυτούς οι οποίοι μπορεί να υστερούν σε κάτι, μόνο και μόνο για να μπορούμε εμείς να σωζόμαστε βοηθώντας τους, να δείχνουμε αγάπη, να δείχνουμε όχι ανοχή, αλλά απόλυτη ταύτιση μαζί τους, έτσι ώστε να τους στηρίζουμε. Και είναι ένα δεδομένο το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιοι λόγοι ενδεχομένως που να δικαιολογούν τις όποιες εκτρώσεις, δηλαδή πολύ αντιπαραβάλλοντας στη θέση της Εκκλησίας καταστάσεις ανάγκης, όπως ας πούμε φιβικές εγκυμοσύνες ή περιπτώσεις βιασμού, μας έλεγαν τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η Εκκλησία στη θεολογία της γνωρίζει ότι ο κόσμος αυτός μπορεί να επλαστηλεί αν καλός από τον Άγιο Θεό, όμως προσευλήθη από τη φθορά, από τα συστήματα του διαβόλου κτλ. Και κατανοεί ότι πολλές φορές ο άνθρωπος πρέπει να επιλέξει όχι μεταξύ αγαθού και αμαρτίας, αλλά έχει να επιλέξει μεταξύ δύο κακών. Οπότε εκεί ισχύει το αρχαιοελληνικό «εκ δύο κακών το μη χειρον βέλτιστον». Και αυτό δεν το κάνει η Εκκλησία μόνο σε αυτές τις φάσεις που έχουμε να κάνουμε με περιστατικά τέτοια στην ανθρώπινη κοίηση, το κάνει και σε περιστατικά